0: είδαμε που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βεβαίως με Γιώργο Νταλάρα και με βάρκα την Ελλάδα. Χρήστος Νικολόπουλος βεβαιότατα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, Μιχάλης Δημητριάδης, των Αγγέλων τα Μπουζούκια. Έκανα συνέντευξη του Δημητριάδη τότε στο Αντένα και μου έλεγε πως έγινε αυτό το τραγούδι. Είχαμε γράψει, λέει, τα 11 με τον Χρήστο και είχε τη μουσική φτιαγμένη. Δίνει, λέει, τη μουσική στο Μάνο, τον Ελευθερίο εννοούσε, και του λέει θέλω ένα ντουέτο με τον τίτλο «Στον Αγγέλων τα Μπουζούκια». Την άλλη μέρα γύρισε ο Μάνος, λέει, και είπαμε μαζί με την Τζαλικοπούλου την Ελένη αυτό.

Και όταν η Ελένη Σαλιγοπούλου άλλαζε πάρτνερ και μαζί με τον Μανώλη το Λιδάκι λέγαν το ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου. Φίλη μας η Αλεξία από το Κουκάκι λέει, θα μας τρελάνεις ρε μεγάλη απόψε. Τι είναι αυτά που παίζεις? Δεν καταλαβαίνουν τη διαδρομή της Joan Jett μέχρι τα Ζεϊμπέκικα. Εσύ εδώ οι Μετάλλικα έπαιξανε Ζόρμπα the Greek. Τι μας λες τώρα?

αγαπητοί μου, το είπα τότε ότι όσο καλά χειρίζουμε το ελληνικό και ήδη το λαϊκό τραγούδι, τόσο εξίσου καλά μπορώ να ασχολούμαι και με ξένο και ειδικά με ροκ. Γιατί ήταν και η εποχή μου τότε. Όπως ο Τρανσιλβάνιας.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Άκου τις εναλλαγές παρακάτω. Γίτσα εδώ, έχει τρελάνει κόσμο. Γελάει ο Σκεβής.

Και όταν ο Μουσαφίρης το 1984 έδινε στη Δούκισσα το επόμενο τραγούδι, αυτή έλεγε: «Να χαρώ, να χαρώ, το μωρό, το μωρό». Σαν το χθεσινό που ήρθε εδώ, σκεφτείτε.

αν πάμε και μια δεκαετία μπροστά, όταν ο Καρβέλας με την Αταλία τη Γερμανού έδιναν στο Λάμπη Λιβιεράτο το επόμενο. Μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο.

πολύ σωστά η Μέρη από το Γέρακα επισημαίνει ότι τα μωρά εκείνης της εποχής πλησιάζουμε, λέει, τα 70. Εγώ αναφέρω τα τραγούδια. Τώρα τα υπόλοιπα, εγώ τσουλάω τα 65, τι μου λες τώρα.

0: πάμε και κάτω και αν θέλουμε να κάνουμε εναλλαγές, πού πάμε? Εδώ. Πάρε μαγκαλιά να μην πατήσω τα γυαλιά, Μέρι Μαράντι, η οποία αρέσει και στο αφεντικούλι μου.
1: Κάνε μου τέτοια,
0: τέτοια, τέτοια, τέτοια κάνε μου.
1: Κάνε μου τέτοια, τέτοια, τέτοια μάνα μου. Κάντα μου όλα.
0: Την ίδια περίοδο λέει άνευε φωτιές στην πίστα η Μέρι Μαράντι με τα σουξέ της. Όπως το πάρε μαγκαλιά, λέει η Μέρι. Στο μυαλό μου ήσουνα.

0: Και πάμε στο 95 πάλι, όταν η Άννα είχε εκπομπή στον Αντένα που το έλεγε «Με αγάπη Άννα», καλούσε διάφορους τραγουδιστές, τραγουδούσαν μαζί, είχαν πάει και ο Νότης, είπε το «Μαϊσί με Κες», είχε πάει και ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, είχε πάει και ο Κώστας ο Χαρατιδιπλωμένος και τραγούδισαν μαζί το «Άγγελέ μου, τυραννέ μου». Για πάμε.
1: Άγγελέ μου, τυραννέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: ο χαριτοδιπλωμένος δοξάστηκε πριν από χρόνια με ένα άλλο, θα τα ακούσουμε μετά.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

Και όπως είπα, ο Χαρδιδουλωμένος είχε δοξαστεί με μια παγκόσμια επιτυχία που έκανε το 1984. Θα το θυμάστε αυτό βέβαια, όταν στις δισκοτέκ έπαιζε, γινόταν πόλεμος, πανηγύρι στην κυριολεξία. Για πάμε. Lost in the night. Χαμένος στη νύχτα. Εγώ εδώ και χρόνια. Είναι αυτό που λέμε αγαπώ τις νύχτες και όλους τους ξενύχτες. Όπο τι γινόταν. Μπαρμπαρέλα και ξερό ψωμί.

Κανονικά μετά από αυτό βέβαια, αν έπαιζα ξένη μουσική, θα έπρεπε να βάλω Sharp Ties, πάλι ελληνικό συγκρότημα, 1981, το Get That Beat. Αλλά επειδή δεν παίζω ξένα, απλά κάποια τα συγκεριάζω. Εδώ πάμε στον Κώστα τον Πήγαλη, του Αιγαίου τα blues. Έτσι για να θυμόμαστε παλιούς φίλους, παλιές καταστάσεις, ωραίες καταστάσεις, ξεφάντωμα μέχρι πρωίας, αντέχαμε τότε. Το βράδυ να ξενυχτάμε και να διασκεδάζουμε και το πρωί να πηγαίνουμε κατευθείαν για δουλειά.

Κώστας Μπίγαλης του Αιγαίου τα Blues, και η φίλη μου η Ελίνα η Κωνσταντοπούλου μας έλεγε τότε, όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Και αυτό που με πείραξε ήταν όταν η Σοφία η Αρβανίτη έκανε κάποια live και την κάλεσε και τραγουδούσε. Βγήκαν κάποιοι πικρόχολοι στα social media και λέγανε πως έγινε έτσι. Οι τρεις μαγκλαράδες που μεγάλωσε όμως δεν έγιναν έτσι. Επιλογή της. Εκείνο που ένοιαζε ήταν η φωνή της που ήταν κρύσταλλο και δεν άλλαξε.

Και μια για ανέφερα την έτερη καλή μου φίλη, τη Σοφία την Αρβανίτη, τότε εκείνη τι έλεγε? Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Εγώ τη ζέστη δεν την μπορώ.

0: Καλημέρα, Άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι. Μόλις ξεφορτώσαμε και πάμε για επιστροφή, λέει. Πού να τα κάνει τώρα αυτά η νεολαία, φίλε. Εμείς μια εβδομάδα διασκεδάζαμε, πίναμε, δουλεύαμε το πρωί και τώρα μόλις πίνουν μια μέρα κοιμούνται άλλες δύο, λέει ο φίλος μας.
1: Πώς μαλώνουν ο σκύλος και η γάτα.
0: Το σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Και εδώ είναι η πίπα της Ειρήνης. Μιχάλης Εμιρλής.

0: Νίκος Γιώγαλας λοιπόν, σαν στάρ του σινεμά, και δεν θα μπορούσα βεβαίως να κλείσω την ώρα χωρίς να βάλω Κώστα Τουρνά. Ένα τραγούδι του αείμνηστου φίλου μου του Γιάννη του Καλαμίτση. Δεν το ξανακάνω στον Ντομπιάνκι.
1: Αν το αμάξι ήταν μεγάλο.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος.
1: Μα είναι μικρό.
0: Και επιστρέφουμε. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα.
1: Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι. Ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάτι. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση και δεν είναι, εκτιμάς καλά.

θέλω. Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύνητα. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τριβήσει λαμαρίνα. Να πάρει ο διάλογος τα μικρά τα αυτοκίνητα.

στο χειρόφρενο, δε θέση που το βάζουμε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει και όλα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε εσύ δεν φεύγουνε αυτά, σου να είτε αμάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατηφόρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωση του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία όπου θα γίνει απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της Ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η Ιρανική πλευρά σχολίασε μέσω του Tasnim ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Οι Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φαρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα $104,50 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,21% διαμορφούμενο στα $98,48 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για νοσηλεία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες

0: βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Βέβαια αλλάξαμε λίγο στυλ, τώρα επανερχόμαστε σιγά σιγά στα κανονικά. Θα μου πεις, αλλά ήταν ακανόνιστα? Όχι, απλά είναι κάτι διαφορετικό από το λαϊκό, έτσι, για να μην με μέμφεστε ότι παίζω μόνο λαϊκά. Γιατί κάποιες άλλες εποχές μου είχαν προσάψει και διάφορα επίθετα. Ας πούμε, όπως όταν πριν έρθει ο Τερζής στην Αθήνα, τον φωνάζαν σκυλά. Λοιπόν, με αυτά που έλεγε. Και έπρεπε δηλαδή να έρθει στα 50 του να πει τον άστατο του Φίβου το 96 για να γίνει πόλεμος, να παίζεται σε όλα τα κλαμπς και σε όλα τα μπαράκια. Τέλος πάντων, μην ανάβεις το φως, θα μας δει ο Θεός, λέει η Ηλιάνα Ιζέρβα. Για πάμε.

λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Ακούσαμε τον Νότι να μας λέει το πολιτεία. Θα πάμε να ακούσουμε και ένα μάκαρο αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όλους εμάς που ταξιδεύουμε. Ερχόμαστε Αθήνα και σας ακούμε. Επιλογή βέβαια δική σας. Παιδιά, αν δεν είναι η δική μου η επιλογή με 50 τραγούδια που παίζουν τη μέρα, θα έπρεπε να έχω... Να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, για πάμε, Μάκη.

Λοιπόν, Μάκαρος, φτιάξε μου ένα καφέ. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας να ακούσουμε. Γιώργο, να βλέπω τα τραγούδια. Λοιπόν, να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή, Μαζονάκη, Σφακιανάκη, Βασίλη Καρά μαζί με τους Πιξλάξ. Θα μας κλείσουν την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, για 3 ώρες μαζί σας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού, που επαναπατρίστηκε με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαίωνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της Ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η Ιρανική πλευρά σχολίασε μέσω του Tasnim ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Οι Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΣ ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Συνεδριάζει επίσης σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας στα $104.50 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου σημείωσε άνοδο 3,21%, διαμορφούμενο στα $98.48 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του.

0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Συνέχεια μαζί σας, ο Γιάννης Αργυρός.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το RT News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8, πρωινό Δευτέρα 11 Μαΐου και μετά από ένα Σαββατοκύριακο που τουλάχιστον οι φίλοι αθλητής ΑΕΚ θα το θυμούνται για χρόνια, αφενός με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, αφετέρου με την απώλεια του Champions League στο μπάσκετ. Ήταν έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ένα δωρεάν τεστ για την καρδιά τους. Τι είναι λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο? Η ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου κυριάρχησε για 30 λεπτά στον τελικό του Champions League απέναντι στη Ρήτα, με διαφορές που έφτασαν μέχρι και τους 18 πόντους, αλλά μέσα σε ένα δεκάλεπτο αυτοκτόνησε αθλητικά για να λήξει το μάτς ισόπαλο, να οδηγηθεί στην παράταξη, όπου η ΑΕΚ κατέρευσε χάνοντας το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της. Όπως ήταν φυσικό, μαύρες σκέψεις κατέκλυσαν τους οπαδούς της και στο ποδόσφαιρο, βλέποντας την ομάδα του Νίκολιτς να δυσκολεύεται χθες το απόγευμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που επιζητούσε μια νίκη γοήτρου. Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα όταν με γκολ του Τετέι ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα και το ίδιο λεπτό ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο Καραϊσκάκι έναντι του ΠΑΟΚ. Για κάποια λεπτά, τα φαντάσματα του 2024 που η ΑΕΚ είχε χάσει ένα πρωτάθλημα

πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της, επανήλθαν, όμως η είσοδος του Ζήνη έφερε γρήγορα την ισοφάριση που σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι επανέφερε τις ισορροπίες. Εκεί που όλα έδιναν που ο Παναθηναϊκός θα αναδεικνυόταν ο κακός δαίμονας για το δικέφαλο, το γκολ του Ζωάο Μάριο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων προκάλεσε μια ολική ανατροπή που σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκης έφερε το 14ο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και ένα γερό τεστ, όπως σας είπα, για τις καρδιές των οπαδών που από την κόλαση βρέθηκαν στο παράδεισο μέσα σε λίγα λεπτά. Το φετινό, σύμφωνα με παραδοχές όλων των οπαδών, είναι ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα με σκληρό ανταγωνισμό έως το τέλος και μια σπουδαία επιτυχία για την ΑΕΚ που τελείωσε ονειρικά τη χρονιά, καθώς ξεκίνησε ως το απόλυτο outsider για το πρωτάθλημα, από την τέταρτη θέση της στις πιθανότητες να κερδίσει την πρωτιά. Κατά τα άλλα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα κυριαρχήσει η Eurovision. Ξεκινά την τρίτη ο ημιτελικός, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, με το κύμα βίας να συνεχίζει ακάθεκτο. Η υποθέση της γυναίκας στο Ηράκλειο που βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και όλα δείχνουν ότι την πέταξε ο σύζυγός της μετά από ένα τρομερό καυγά μπροστά στα τρία παιδιά τους συγκλονίζουν. Όπως και η ιστορία του 58χρονου, ο οποίος γάζωσε με ούζι μπαρ στην Καλλιθέα γιατί δεν του επέτρεψαν ενώ ήταν μεθυσμένος στην είσοδο. Και βέβαια, αυτές όλες οι υποθέσεις είναι η κορυφή του Παγόβουνου, καθώς όλο το Σαββατοκύριακο υπήρξαν δεκάδες υποθέσεις βίας. Στα πολιτικά, πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όμως καταλήτης των εξελίξεων αναμένεται να είναι η είσοδος των νέων πολιτικών κομμάτων στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις ανατροπές που θα φέρουν αλλάζοντας τα δεδομένα. Για παράδειγμα, η είσοδος των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, εκτός από την αλλαγή στη συσπήρωση των κομμάτων και τη στροφή των ψηφοφόρων, μπορεί να φέρει ακόμη και συνενώσεις κομμάτων. Ακούγεται μάλιστα μια συνένωση δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν τα ποσοστά αλλά και τα εκλογικά κεκτημένα. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κεύης και στην Ήρα και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής για τα αθλητικά και τα πολιτικά. Εξέλιξεις όμως υπάρχουν και στην οικονομία λόγω του πολέμου αλλά και από το Υπουργείο Εργασίας που σταδιακά φέρνει ρυθμίσεις για τις συντάξεις. Λοιπόν, φόρμουλα λοιπόν αναζητεί το Υπουργείο Εργασίας όπως μαθαίνω σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ ώστε οι συνταξιούχοι που εργάζονται να λαμβάνουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα την αναβάθμιση στη σύνταξή τους αντί να περιμένουν να τελειώσουν οριστικά τον εργασιακό τους βίο και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτηση για την προσάυξη. Σήμερα με το ισχύον καθεστώς προβλέπεται ότι οι προσαυξήσεις προκύπτουν από την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να περιμένουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λάβουν το σύνολο των ωφελημάτων που δικαιούνται, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και ο διοικητικός μηχανισμός με συσσωρευμένες αιτήσεις επανυπολογισμού. Οι καθυστερήσεις είναι αξιοσημείωτες, αφού μόλις τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από αναμονή 2-5 έτη, οι πρώτοι 1068 συνταξιούχοι πήραν αναδρομικά από την προσμέτρηση των ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι ελόγως συνταξιούχοι λάμβαναν μηνιαία προσάυξη σύνταξή τους από την προσμέτρηση των ενσήμων, αλλά εκλεμούσε η πληρωμή των αναδρομικών. Αναδρομικά, τα οποία δεν είναι καταφρόνητα, μέσο όρο είναι περίπου στα 2.600 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για τις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη δόση αυτή των πληρωμών. Έχουν υποβληθεί 40.000 αιτήσεις από συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται προκειμένου να τους καταβληθεί η προσάυξηση. Το αίτημα που όπως είπαμε πρέπει να υποβληθεί όταν σταματήσουν οριστικά να εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλιση, στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών, 4-5 ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται στα 62, έχοντας διανύσει 40 χρόνια ασφάλιση, συνεχίζουν να εργάζονται. Και για τους μισθωτούς, ανεβαίνει σιγά-σιγά ο μέσος όρος εργασίας μετά την συνταξιοδότηση, κυμαίνεται περίπου στα 5 έτη. Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχουν κυρίως οι γιατροί και οι δικηγόροι.
Λοιπόν, εξετάζεται λοιπόν αυτό. Είναι σημαντικό πάντως, γιατί ξέρετε, με όλες αυτές τις ρυθμίσεις που γίνανε, να μην περικόπτεται η σύνταξη όταν κάποιος εργάζεται συνταξιούχος. Είναι 300.000 οι άνθρωποι που εργάζονται και έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ την εργασία τους, αξιοποιώντας το νέο καθεστώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, υπάρχουν κενά, υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά που δημιουργεί το δημογραφικό. Και φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια ήδη οι ειδικοί στην οικονομία μιλούν για την ασημένια οικονομία, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 62 ή τα 65 και συνεχίζουν να εργάζονται. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έχει αλλάξει η αναλογία των εργαζομένων προς τον ενεργό πληθυσμό. Από 1 προς 10 τη δεκαετία του 60 έχει φτάσει στο 1 προς 3 σήμερα στις χώρες του ΟΣΑ και στις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να φτάσει στο 1 προς 2 με σημαντικές βεβαίως επιπτώσεις στις οικονομίες αλλά και στα δημόσια οικονομικά. Λοιπόν, μάλιστα εκτός από τη συμπλήρωση του εισοδήματος, σύμφωνα με μία έρευνα, η ιδέα της σταδιακής ταξιοδότησης αποτελεί γεροντολογικό και κοινωνικοπολιτικό μέτρο, ώστε οι πολίτες να ολοκληρώνουν ομαλότερα τον εργασιακό τους βίο. Θα επανέλθουμε στα εργασιακά και στη συνέχεια. Για σήμερα πάντως ο καιρός αναμένεται, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα πυκνώνουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, ιδιαίτερως στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως μέτριας ένταση σε αυτά τα τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό και λίγη σκόνη από την Αφρική, όχι σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στους 27-28 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 27-30 στα δυτικά ηπειρωτικά, 28 στα Ευτάνησα, 30-32 στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Για την Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά περίοδους πυκνότερες, η θερμοκρασία από 7 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και ενώ για τη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, περιοδικά πυκνότερες και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Εθνική Ομάδα, η Εθνική Ημέρα Πρόσληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών. Και σαν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Και το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Το 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύει ταξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. 1970, έχουμε μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της Χούντας. Ενώ το 483 γεννιέται ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 ο βαρόνος Μιτχάουζεν, ο Γερμανός αριστοκράτης που τάθησε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και το 1771 η Λεσκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1912 έφυγε ο Λέων VI ο Σοφός, ο Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1981 ο Μπομ Μάρλεϊ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε. Και το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρήτα.

Το τραγούδι είναι από την ταινία «Ορατό της Μηδέν», με το πρωταγωνιστή τον Νίκο Κουρκούλο, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, τη σεζόν 69-70. Έκοψε 640.000 εισιτήρια, ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 99 ταινίες που προβλήθηκαν τότε και θεωρείται κλασική, χάρη βεβαίως στην ερμηνεία του ηθοποιού, όσο και στο τραγούδι που ακούμε από τον μοναδικό Στράτο Διονυσίου, τον οποίο και καθιέρωσε με μια μοναδική επιτυχία. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Νίκου Φόσκολου, ο οποίος εμπνεύστηκε την υπόθεση ταινίας από τη ζωή του Νίκου Κούρκουλου και συγκεκριμένα την τραγική ιστορία του μεγαλύτερου αδερφού του Σπύρου, ο οποίος έχασε τη ζωή το 1952 σε ναυάγιο.

Όταν τα γυρίσματα της ταινίας είχαν ολοκληρωθεί, ο Νίκος Φόσκολος ήθελε να ντύσει τη σκηνή στην οποία ο Νίκος Κούρουγλος βάζει φωτιά στα ρούχα του, όχι όμως με ορχιστρική μουσική, αλλά με τραγούδι. Έτσι, ο σκηνοθέτης απευθύνθηκε στο Μίμη Πλέσσα και του ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι, το οποίο θα περιλαμβάνει τη φράση «Κύμα πικρό». Εκείνος ζήτησε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει τους στίχους μέσα σε μία ημέρα και «Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου» ήταν έτοιμο. Το τραγούδι ερμήνευσε χωρίς πολλές πρόβες ο Στράτος Διονυσίου, το οποίο η δημοτικότητα εκτοξεύθηκε χάρη στο τραγούδι αυτό, που έγινε από τα σημαντικότερα του ελληνικού ρεπερτορίου. Λοιπόν, είπαμε στα αθλητικά στην εισαγωγή. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της κέρδισε με 2-1 τον Παναθηναϊκό με μπάζερ μπίτερ του Ζωάο Μάριο στο 90-3 και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από μια τριετία. Ο Νίκολιτς λοιπόν, ο προπονητής ο οποίος άλλαξε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που πέρσι στα play-offs είχε 6 στις 6 ήττες στα play-offs, δήλωσε ότι είναι υπέροχο, ότι είναι χαρούμενος, ότι έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους και σε άλλες χώρες, αλλά αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην καριέρα του. Το σημερινό θα το έχω στην καρδιά μου, θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές, έδειξαν σταθερότητα όλη τη σεζόν, η πορεία τους σε όλες τις διοργανώσεις αξίζει σεβασμό. Ήταν δίκαιη η κατάκτηση, 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε, σε ένα ισχυρό πρωτάθλημα με ισχυρούς ανταγωνιστές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργάζοντες στο σύλλογο και τον πρόεδρο Μάριο που μας έδωσε μεγάλη όθηση. Ήταν ο πρώτος τίτλος της καριέρας του, χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Το αξίζει ο κόσμος μας, μας στήριξε πάντα και όλα τα παιδιά τους αξίζει. Σήμερα είναι μια βραδιά γιορτής, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή ισοπαλία με 1-1 με τον Ολυμπιακό έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση που οδηγεί και αυτή στο Champions League. Η βαθμολογία ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, Παναθηναϊκός 61. Τώρα την πέμπτη αγωνιστική που ακολουθεί παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Και η τελευταία αγωνιστική είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Αυτά που λέτε και με τα αθλητικά σε ένα Σαββατοκύριακο που ήταν πραγματικά για γερές καρδιές. Στις εξελίξεις στον πόλεμο μπλέξαμε ξανά, απορρίφθηκε η πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και έτσι έχουμε νέα κλιμάκωση να καταγράφεται στις σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράνη της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου και λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν και ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι η πρόταση απορρίφθηκε καθώς ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση της Τεχεράνης συνιστά επίσημη απόρριψη αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένουν σε μια σειρά από βασικές απαιτήσεις προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλήρης αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί. Μόνο το Μουντιάλ δεν έχουν ζητήσει οι Ιρανοί, αλλά φαίνεται ότι είναι πιστοί στην τακτική που ακολουθούσαν και στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει πριν τον πόλεμο, που ο στόχος τους είναι να ροκανίζουν τον χρόνο για να πάμε παρακάτω. Τότε βέβαια ο στόχος ήταν να φτιάξουν τα πυρηνικά, να οργανώσουν καλύτερα την άμυνά τους, κανένας δεν ξέρει. Αλλά σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν αυτό γίνεται με στόχο να πιεστεί ακόμη περισσότερο η παγκόσμια οικονομία και να οδηγηθούμε σε έναν άτυπο συμβιβασμό με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, όταν διάβασε την πρόταση του Ιράν, δήλωσε ότι δεν του αρέσει και έγραψε στην αγαπημένη του πλατφόρμα Truth Social: «Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους εκπροσώπους του Ιράν, δεν μου αρέσει εντελώς, μη αποδειχτεί». Κάτι το οποίο το είχε προβλέψει ένας αναλυτής, ειδικός αναλυτής, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χαμάντ Μπιν Χαλίφα στο Κατάρ, Σουλτάν Μπαρακάτ λέγεται, και σύμφωνα με πληροφορίες έλεγε ότι δεν είναι κοντά σε μια απλή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και τους δύο τους βολεύει η εκεχηρία. Τώρα δεν ξέρουμε βεβαίως μετά από αυτές τις εξελίξεις αν θα διατηρηθεί και για πόσο η εκεχηρία. Πάντως οι αναλυτές λένε
ότι θα ήθελαν να δουν την εγκεχηρία και οι δύο πλευρές να παρατείνεται όσο περισσότερο γίνεται και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εισόδου σε μια διαπραγμάτευση που θα επιλύει τα ζητήματα ένα προς ένα. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την συνήθειά του να κάνει αναρτήσεις του αγαπημένου του Truth Social, επιτίθεται τόσο στο Ιράν όσο επιτέθηκε τόσο στο Ιράν όσο και στον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπάρακ Ομπάμα, τον οποίο μάλιστα αποδίδει και το μουσουλμανικό του όνομα, αποκαλώντας τον Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα. Στην ανάρτησή του λοιπόν τονίζει ότι το Ιράν για 47 ολόκληρα χρόνια παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκοντας σύμμαχο στο πρόσωπο του Ομπάμα, ο οποίος, όπως επισημαίνει, τους έδωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η κατάσταση αυτή έφτασε στο τέλος της, δεν θα γελούν πια, και προανήγγειλε ότι σε 2 εβδομάδες θα έχει καταρρεύσει το καθεστώς στο Ιράν. Λέγαμε στην αρχή για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και υπάρχει μια δυσμενής πρόβλεψη του ΟΣΑ ότι θα υπάρξει έλλειψη 1,9 εκατομμυρίων εργαζομένων λόγω του δημογραφικού στην Ελλάδα. Θα υπάρξει λοιπόν αυτό το κενό που απειλεί την αγορά εργασίας, απειλεί το ΑΕΠ και βέβαια απειλεί και το ασφαλιστικό σύστημα, και θα πρέπει η Ελλάδα να βρει τρόπους να το καλύψει ή τουλάχιστον να το περιορίσει μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Αν δεν τα καταφέρει, τότε οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές, όπως προβλέπεται στην έκθεση, με πιο σημαντική τη μείωση του κατακεφαλήν ΑΕΠ κατά 15%. Αυτό θα επηρεάσει και τα δημόσια οικονομικά, καθώς απαιτούνται περισσότεροι πόροι για να μείνουν αλόβητες οι συνταξιοδοτικές δαπάνες από τη στιγμή που το εργατικό δυναμικό θα μειώνεται και οι ηλικιωμένοι με δικαίωμα σύνταξης θα αυξάνονται. Τις επιπτώσεις καταγράφεται σε πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Κρήτης του ΟΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών. Ο πληθυσμός λοιπόν σε παραγωγική ηλικία 15-64 στην Ελλάδα ήταν 6,6 εκατομμύρια το 2024, αναμένεται να πέσει στα 4,7 εκατομμύρια το 2050, σημειώνοντας μείωση σχεδόν κατά 30%. Μετά το 2019 στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική δυσκολία για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. Για κάθε έναν άνεργο αντιστοιχούν 10 κενές θέσεις, ενώ παλαιότερα η αναλογία ήταν 1:1, γιατί το εργατικό δυναμικό αποτελούνταν από νέους και ήταν περισσότεροι από τους ηλικιωμένους. Ο πληθυσμός 55-64 το 2024 ήταν 1,5 εκατομμύριο, αντιστοιχώντας το 23% του συνολικού πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία. Στην αγορά εργασίας συμμετείχαν μόνο 800.000 από αυτούς, αφήνοντας 700.000 εκτός αγοράς εργασίας, ποσοστό 44% αναξιοποιητού. Άρα καταλαβαίνετε, είναι ένας τομέας στο οποίο το Υπουργείο Εργασίας τα επόμενα χρόνια θα έχει ένα σημαντικό καθήκον να βρει και να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να εργαστούν. Προφανώς και ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν στην ηλικία των 62-63 ετών στη σύνταξη, αλλά και τις γυναίκες, όπου επίσης είναι μειωμένη η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, σήμερα πάντως θα έχουμε ανακοινώσεις για τον τουρισμό. Μπαίνει τάξη, γίνεται μια προσπάθεια να μπει τάξη στον υπερτουρισμό. Θα υπάρξει ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ασπίδα για τα νησιά και άλλους δημοφιλείς προορισμούς από την ανεξέλεγκτη επέκταση. Θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις για τους κορεσμένους νησιωτικούς προορισμούς, αλλά και μια δέσμη ξεκάθαρων κανόνων για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης και τις επενδύσεις που περιλαμβάνει αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, που επιχειρεί για πρώτη φορά να μπουν ενιαίοι κανόνες για το πού, πώς και με ποιους όρους θα αναπτύσσει ο τουρισμός στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν θα γίνουν από τον Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σε ειδική εκδήλωση. Βασικός στόχος να συνδέσει την τουριστική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και τη χωρική ισορροπία. Τώρα, ουσιαστικά λοιπόν θα είναι να συνεχίσει ο τουρισμός να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, χωρίς όμως να επιβαρύνει ανεξέλεγκτα τους ίδιους τους προορισμούς στους οποίους στηρίζεται. Έτσι λοιπόν θα χωριστούν οι περιοχές της χώρας ανάλογα με τη δυναμική τους, δηλαδή σε ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, με τα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, αν είναι νησιά, παράκτιες ή ορεινές περιοχές, και τις ιδιαιτερότητές τους, δηλαδή αν θα είναι αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές προστασίας, και εισάγονται λοιπόν όρους στη δόμηση, στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών και καταγράφουν τους περιορισμούς ανάλογα με την συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων. Έτσι λοιπόν, η ομαδοποίηση θα χαρακτηρίζεται από την ένταση του φαινομένου στην πρώτη ομάδα, στις περιοχές δηλαδή, μάλλον στη δεύτερη που είναι οι αναπτυγμένες περιοχές, όπως ας πούμε για παράδειγμα η Μύκονος ή η Σαντορίνη, ενώ σε άλλη ομάδα, στις ανεπτυγμένες περιοχές, σε ανεπτυσσόμενες περιοχές θα είναι η Νάξος και η Πάρος. Έτσι λοιπόν, σε κάθε περιοχή θα υπάρχει μια συγκεκριμένο όριο πόσες κλίνες μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο ή πόσα τετραγωνικά μπορούν να καλύψουν, και θα υπάρχει και βεβαίως και για τα Airbnb και για όλες τις υπόλοιπες τουριστικές δραστηριότητες. Το πλαίσιο, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπουργούς, επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα σε πιο σύνθετες μορφές τουρισμού, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, αλλά και τις ειδικές μορφές εμπειρίας. Και μια και είμαστε στην οικονομία, να σας πω ότι μετά από αρκετά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, που η αγορά υποχωρούσε στις τράπεζες όσον αφορά τα δάνεια, υπάρχει μια έντονη δυναμική, μια αλματώδης αύξηση κατά 77% και κυρίως στα στεγαστικά δάνεια, που βεβαίως αποτελούν έσοδο για τις τράπεζες. Από την άλλη πλευρά είναι μια βοήθεια προς όσους θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι. Βεβαίως σε αυτό συμμετείχαν, βοήθησαν, αποτέλεσαν πυλώνα στήριξης τα προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Εκταμιεύθηκαν περισσότερο από 117.000 νέα δάνεια ύψους 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ, σημείωσαν ετήσια άνοδο 26%, με τα στεγαστικά να ξεχωρίζουν στο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η οικονομία και η αγορά έχει εισέλθει σε ένα σταδιακά σταθερό ανωδικό τίτλο μετά από περίπου 15 χρόνια υποχώρησης. Καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση διαδραματίζει η πτώση των επιτοκίων, καθώς το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως 5 έτη έχει διαμορφωθεί, μάλλον το Φεβρουάριο είχε διαμορφωθεί, στο 2,95. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών. Θυμίζει τις χρυσές εποχές εκεί στο 2007-2008, όταν μπορούσε να πάρεις δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτή η ισχυρή επίδοση αναδεικνύει την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και τη βελτίωση της πρόσβασης των οικοκυριών σε χρηματοδότηση και αποτυπώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη τόσο των τραπεζών όσο και των δανειοληπτών, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για τη συνέχεια του έτους. Και βέβαια μπαίνει τέλος σε αυτή την υποχρηματοδότηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από τις τράπεζες, που οι τράπεζες βεβαίως μετά το σοκ από τα κόκκινα δάνεια είχαν αυξήσει και υπέρμετρα τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις, ουσιαστικά αποκλείοντας την πλειοψηφία του πληθυσμού.

39 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μας ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Χρύσανθο, καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά. Και σε όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα ή βρίσκεστε ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από τη Χουριέτ, την τουρκική εφημερίδα, που μιλά για ενδεχόμενη επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από το Σεπτέμβριο. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και περισσότερα μάλλον από 50 χρόνια, και σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του χτηριακού συγκροτήματος της σχολής. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα υπάρξουν τα εγγένεια, τα οποία θα γιορτάσουμε τη θέληση του Θεού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την παρουσία του στην Αθήνα. Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αποτελεί ζήτημα με έντονη διπλωματική και θρησκευτική σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ζητήσει επανειλημμένα από την Τουρκία να επιτρέψει την επαναλειτουργία της και η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Bloomberg, αρνήθηκε να σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα. Θυμίζω ότι όταν είχε πάει ο πρόεδρος Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στα όσα είχε συζητήσει και από αυτά που επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει, ήταν και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής. Και βέβαια είχε διαβεβαιώσει, είχε τεθεί πάλι από τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, τον Ντόμ Μπάρακ, ο οποίος επανέφερε τη συζήτηση το Δεκέμβριο, αναφέροντας ότι για πρώτη φορά η Θεολογική Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Θεολογική Σχολή, η οποία υπήρξε ιστορικά ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχοντας εκπαιδεύσει γενιές ηγετών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έκλεισε πριν από μερικά χρόνια, το 1985, όταν αποφύτησαν οι τελευταίοι 5 φοιτητές. Η εβδομάδα, όπως είπαμε, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά ή τα οικονομικά, είναι και η εβδομάδα για τον διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision. Άνοιξε χθες με το Turquoise Χαλί που σηματοδοτούσε την επίσημη έναρξη. Συνολικά 35 χώρες πέρασαν από το Turquoise Χαλί με αλφαβητική σειρά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν τους ημιτελικούς. Με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας και το σιρτάκι του Ζορμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Φόρουσε μια δημιουργία εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν Σεντ-Εξπερί, ο Ακύλας και απέσπασε το ενδιαφέρον φωτογράφων και δημοσιογράφων. Κρατούσε ένα τριαντάφυλλο και αναφέρθηκε στην έμπνευση της εμφάνισής του, λέγοντας ότι το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα, μεγαλώνοντας σε ένα δύσκολο κόσμο, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις αυτό που αγαπάς, όπως ο μικρός πρίγκιπας το τριανταφυλλό του. Ο Ακύλας παρέμεινε στο Turquoise Χαλί για περισσότερες από 4 ώρες, απάντησε δεκάδες ερωτήσεις διαπιστευμένων δημοσιογράφων από διεθνή μέσα, γεγονός που αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον του που συγκεντρώνει φέτος η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Φέρτο». Τα βλέμματα πλέον λοιπόν είναι στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό, θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου. Τα 3 λεπτά μετά τις 5 και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Αποσυναρμολογήθηκε το ντρόουν και μίλησε. Τι αποκαλύπτει από κρυπτογράφηση του μη επιπαδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορώνει σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο. Έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή που έγινε φύλλο και φτερό με στόχο την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα κριτικά που αφαιρέθηκαν. Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Με γρήγορες διαδικασίες, σπίτι μου 2 για να προλάβετε αν έχετε βρει σπίτι ή αν έχετε προέγκριση. Στο καθημερινό πιάτο, τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Τραψή, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία-Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Παρασκήνιο, όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί.
Μετάλλικα στο ΆΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό, ένα από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, η εντυπωσιακή συναυλία των Μετάλλικα που για κάποιους ήταν ιστορική. Νέα ΑΔΕ, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια, ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων πια, γιατί η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Σε όποια γειτονιά για να γυρίσεις, τα πατίνια είναι σκορπισμένα εδώ και εκεί, αρκετά είναι πεσμένα κάτω, προκαλούν ατυχήματα γιατί κάποιοι οδηγοί κάνουν πίσω, δεν τα βλέπουν, ή κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν το πεζοδρόμιο, δεν καταφέρουν να περάσουν από πάνω, με τα γνωστά αποτελέσματα. Επίσης, μια και μιλάμε για το Δήμο Αθηναίων, και χθες όσοι προσπάθησαν να μετακινηθούν στην Αθήνα, ήταν αδύνατο. Όχι μόνο στην Αθήνα, κυρίως στον Πειραιά που έγινε ο κακός χαμός και στα νότια προάστια. Το λέω αυτό ότι ήταν χθες μια διεθνής υποχρέωση της χώρας, μια διεθνής διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει όταν παίρνουμε τέτοιες διοργανώσεις να μπορούμε να έχουμε τις υποδομές, να έχουμε τους ανθρώπους της τροχέας που να μπορούν να κατευθύνουν τους οδηγούς. Δεν είναι σχέδιο το να τους ρίχνουμε σε ένα κεντρικό δρόμο και να τους αφήνουμε εκεί επί ώρες να προσπαθούν να μετακινηθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό που έζησαν χθες στον Πειραιά όσοι το έζησαν και μας το μετέφεραν με μηνύματα και μηνύματα και στο Viber και στο Facebook, είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχουν τροχονόμοι με σαφές σχέδιο για το πώς θα κατευθυνθούν οι άνθρωποι και πώς θα πάνε από τη μία περιοχή στην άλλη, να αναλάβουμε τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις. Γνώμη προσωπική αυτή, αλλά νομίζω ότι οι δήμαρχοι που έχουν ξεκινήσει αυτή την πρακτική, καλό θα είναι να σκέφτονται λίγο και τους δημότες τους που πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας και δημοτικά τέλη. Κλείνουμε με τα νέα. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζιρόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Θα μείνει εκεί από ό,τι διάβαζα χθες 45 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 26-27. Κατάργηση προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας και εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Λοιπόν, συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι για το συνέδριο που αρχίζει την Παρασκευή στο Metropolitan Expo, όπου αρχίζουν οι εργασίες. Λοιπόν, κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου και 45 ημέρες καραντίνας των Αττικών για τον Έλληνα του Χανταϊού. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά, 2-1 τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα ΠΑΟΚ για Champions League, ελαίο LKB. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν, άκουγα χθες κάποιους συναδέλφους που έλεγαν ότι ο LKB είναι χασογκόλης. Ο άνθρωπος ο οποίος από την ημέρα που ήρθε δεν έχει σταματήσει να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα, χαρακτηρίστηκε χασογκόλης. Έτσι είναι. Το ίδιο της φυλής αυτό, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, ολοταχώς για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος. Ισχυρή κυρίαρχη και αξιόπιστη Ελλάδα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλοι ονειρεύω το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Εκένωση για την Κροαζία του Χανταϊού, στο Αττικό ο Έλληνας, σεισμός Μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες. ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια με ανατροπή, νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 2-0 τη Ρεάλ, 20 την Κούπα και η Μπάρτσα. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, πώς η κυβέρνηση μετατέτρεψε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβισες. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Χαλάνδρι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου, πρωτομπυλώνει μητέρα όλων των προκλήσεων. Οι γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Τι προβλέπονται για την Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, ήγγηκε η ώρα του νέου μεγάλου όχι. Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Δεν είναι η συγκέντρωση του νέου κόμματος, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το νέο κόμμα, είναι η συγκέντρωση του κύριου Τσίπρα. Αλλά βεβαίως γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
και δέσμια των ζωογόνων νόσων, η κτηνοτροφία.

Στα πολιτικά τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει ομιλία στο Χαλάνδρι, εκεί στη Ρεματιά, στο θέατρο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φαίνεται να επιταχύνει σταδιακά τους σχεδιασμούς του, και το κόμμα του θα λάβει σάρκα και οστά, μάλλον μέσα στον Ιούνιο αντί του Σεπτεμβρίου, καθώς ετοιμάζεται ταχύτητα για την ολική επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Βεβαίως υπάρχουν αναταράξεις στο εσωκομματικό τοπίο. Υπάρχει μια κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το σκληρό ρόκο όπως έχουμε πει, να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι ότι εάν ιτηθεί, και αν ιτηθεί με μεγάλη διαφορά, τότε θα υπάρξει πρόβλημα εσωκομματικό, θα αρχίσουν να ηχούν ξανά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη που θα τον αμφισβητήσουν. Υπάρχει βεβαίως το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και το τι θα κάνει το κόμμα Καριστιανού. Τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το καλό σενάριο είναι ότι όποτε και να στηθούν οι κάλπες, το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από το 12% που του δίνουν μέσο όρο οι δημοσκοπήσεις. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ήταν και πιο πάνω, ήταν στο 15%, και προϋπόθεση βεβαίως είναι να πείσει τους ψηφοφόρους που είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη ή τους δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν κινδυνεύει σταθερότητα στην καθημερινότητα του πολίτη. Αφετέρου, χωρίς δραματικές ανατροπές και ρίσκα, διαθέτει ένα κυβερνητικό σχέδιο τέτοιο ώστε να διορθώσει τα κυβερνητικά πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο ή τέλος πάντων δεν είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τότε αυτό είναι το καλό σενάριο για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα μπορεί βεβαίως εκεί να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του. Αν όμως επιβεβαιωθούν προβλέψεις που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει τη δεύτερη θέση από το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καριστιανού, εκεί όπως σας είπα θα ξεκινήσουν τα όργανα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως από την άλλη πλευρά σιγά σιγά θα βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά, νέα πρόσωπα σπουδαγμένα με τίτλους από το Πανεπιστήμιο, κάπως διαφορετικά θα έλεγα από ό,τι μας έχει συνηθίσει στο επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κομματικά πρόσωπα, δεν έχουν περισσότερη κομματικά ένσημα, είναι όμως πρόσωπα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και βεβαίως προέρχονται από το αριστερό στρατόπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει πάντοτε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον αν τυχόν δεν προκύψει αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει την συνεργασία με την κυβερνητική παράταξη. Εάν τερματίσει δεύτερα πολύ κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τότε θα έχουμε μία μάχη στις δεύτερες εκλογές, εκτός από την αυτοδυναμία, και μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Με στόχο βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα να συνενώσει όλες αυτές τις διάσπαρτες ομάδες και κόμματα τα οποία έχουν προκύψει μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να βγει δεύτερο κόμμα εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα, και αν βάλετε σε αυτό, αν προσθέσετε σε αυτό το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με κόμματα, παρότι συνεχίζουν τις προσπάθειες κορυφαία στελέχη και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, οι φράσεις όπως έχει πει «δεν με αφορά ο ΣΥΡΙΖΑ», «δεν θα κάνω reunion του ΣΥΡΙΖΑ», μοιάζουν απολύτως δεσμευτικές για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει πρώτιστο στόχο να πει στην κοινωνία πως το εγχείρημά του είναι κάτι εντελώς καινούριο και δεν θα έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει, και αυτό είναι το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετά στελέχη ουσιαστικά έχουν φωτογραφίσει ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μεταπηδήσουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και η ηγετική ομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια καταλήτης για τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα θα είναι και το κόμμα Καριστιανού, που τόσο πολύ έχει, πώς να το πω, μια φημολογία πίσω του για οργάνωση που θυμίζει λίγο τους ανεξάρτητους Έλληνες, με πάρα πολύ με τα social media. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στο παρασκήνιο, ακούγεται ότι ακόμη και ένα πρόσωπο από αυτά που η κυρία Καριστιανού το είχε πολύ κοντά της, τη δικηγόρο της,
θα την απομακρύνει από το προσκήνιο με στόχο να μην υπάρχουν έτσι αντισυσπηρώσεις που οδηγούν στην απώλεια των αριστερών ψηφοφόρων. Όλα αυτά λέγεται ότι το πιο πιθανό είναι η κυρία Καριστιανίου να ανακοινώσει το κόμμα στις 21 Μαΐου, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρει κανείς, θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα τρέξει να προλάβει η κυρία Καριστιανού και το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Από τις 3.30 τα ξημερώματα βρίσκεται στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε αμέσως με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση συνόδευαν τον 70χρονο για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαίωνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωση του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία όπου θα γίνει απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Με αγωνία αναμένει η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Tasnim. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φαρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό drones. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται επίσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο SBC ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογο του και συζήτησαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Συνεδριάζει επίσης σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι τιμές του πετρελαίου στο μεταξύ κατέγραψαν νέα άνοδο καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φθάνοντας τα $104,50 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21% διαμορφούμενο στα $98,48 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμμόφερτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα επίσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας, νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, γύρισα.
1: Γύρισε.
0: Γύρισα, ναι,
1: παιδιά. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Μας να είστε καλά. Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου, να σας λέω. Ούτε αυτό. Αυτό.
1: Ένα δάκρυ, κύριε.
0: Εντάξει, δεν έπαθα και χανταϊό, αλλά. Εντάξει. Τι έγινε, μια εβδομάδα έλειψα και ήρθε καινούργια πανδημία.
2: Σόπαρα, δεν είναι πανδημία. Ρε, μην λες τέτοια και θα σε πιστέψει ο κόσμος. Θα πει σε ρε, τα έλειπε τα σουρωγιά. Τώρα τα έμαθε απ' έξω και ανακατοτά.
0: Άκου.
2: Δεν
0: εγώ,
2: έχει κανένα.
0: Άκου. Εγώ ήμουνα, έβλεπα πολλές ειδήσεις.
1: Έβλεπες.
0: Όσο μπορούσα, ναι, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό δεν περνούσε και 105 μέρες εκτός μικροφώνου.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί έβλεπες ειδήσεις.
0: Έβλεπα να μην ενημερωμένοι.
1: Ναι, αλίμονο, βέβαια.
0: Ναι. Και έβλεπα, α πούμε, το που βγαίνω, πω, ο καθησυχαστικός Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το χανταϊό κτλ.
1: Μέχρι και ο Τεντρός έστειλε επιστολή στους Τενερίφιους και στους Κανάριους.
0: Καλά. Εντάξει. Αν πρέπει να αλλάξει όνομα και επίθετο ο Τέντρος. Τα λέω εγώ από εποχής κορονοϊού. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μετά που μπερδευόμουνα, γιατί έβλεπα ειδήσεις που λέγανε συνάδελφοι σε όλα τα κανάλια παντού, και Earth News, πολύ Earth News είδα, που λέγανε οι άνθρωποι ότι δεν είναι πανδημία, οι αρχές λένε αυτό, εκείνο, το άλλο.
1: Ναι.
0: Και μετά έβλεπα σε εκπομπές που συζητάγανε, είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία. Είμαστε σε μια πανδημία. Ή έρχεται μια νέα πανδημία. Δηλαδή.
2: Φάσκουν και τι φάσκουν.
0: Και βλέπα και τα social.
2: Φάσκουν.
0: Στα social να δεις τι γινόταν.
1: Μα είναι στα social, εντάξει.
0: Εκεί να δεις, ήρθε
1: στα
0: το τέλος.
1: Στα social, παιδί μου.
0: Αισθανόμουν ότι έχω πάθει, είμαι σε καραντίνα.
1: Παιδί μου, στα social βγήκε άνθρωπος ο οποίος είχε πάει στη συναυλία των Metallica,
0: ναι,
1: και έβαλε στο Σαζάμ να δει ποιο τραγούδι παίζανε, που έπαιζαν το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Nothing Else Matters, ας πούμε. Και υπάρχει βίντεο που δείχνει στο TikTok κάποιον κύριο ή κυρία να ψάχνει στο Σαζάμ ποιο τραγούδι είναι αυτό τώρα. Τι συζητάμε. Στα social media τώρα,
0: ναι, αλλά να σου πω κάτι.

0: φοβήθηκα. Με αυτά που έβλεπα, νόμιζα θα έπρεπε να στείλω μήνυμα για να βγω έξω από αυτή τη σημερινή εκπομπή. Κατάλαβε.
1: Θυμάσαι τότε που είχαμε, που στέλναμε το 5 για να πάμε βόλτα το σκύλο ή να πάμε για αθλοπαιδιές.
0: Δεν τα έχω ξεχάσει τι νούμερα στέλναμε, αλλά ξέρω, θυμάμαι ότι στέλναμε νούμερα.
1: Το 4.
0: Τώρα τι νούμερο πρέπει να στείλω εγώ για να βγω έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι με.
1: Και το είχαμε και στο κινητό και το κουβαλάγαμε. Μα κάναμε ένα μπλόκο, α πούμε, να δείξουμε το νούμερο. Ωραία.
0: Ναι, καλά.
1: Ωραία. Αξέχαστα. Δηλαδή, ξεχωριστά, ρε παιδί μου.
0: Πολύ μαύρο ήταν. Πανδημία ήταν.
1: Εντάξει.
0: Μα σημάδεψε.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλή εβδομάδα παρόλα αυτά.
1: Ναι, παιδιά, μην την ακούτε, δεν έχει καθόλου πανδημία.
0: Όχι, παιδί μου,
1: έχει
0: δεν είπα ότι έχει.
1: Ήρθε ασθενής όμως που δεν είναι ασθενής. Καταλαβες. Ο ένας ο Έλληνας που λέγαμε που ήταν σε αυτό το κουραζερόπουλιο του τρόμου, της φρίκης ή ξέρω εγώ. Έχω δει διάφορα ονόματα εντωμεταξύ στις τηλεοράσεις και στο ζάπινγκ, γιατί δεν. Αλλά το κουραζερόπουλιο του τρόμου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το κουραζερόπουλιο που ήταν ο ασθενής μηδέν.
1: Πω, Παναγία. Λοιπόν, ήρθε αυτός ο Έλληνας. Αλλά είναι ασυμπτωματικός. Αλλά θα πάει σε θάλαμο από αυτά που είχαμε μάθει τότε με τον κορονοϊό.
0: 45 μέρες θα
1: μείνει. Όχι, σε θάλαμο. Πώς το λένε,
0: υψηλή συμπίεση.
1: Κάπως το λένε πίεση. Κάτι, ναι, κάτι με μία πίεση.
0: Κάτι,
1: ναι, κάτι υψηλό θα έχει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσει.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής πράγμα. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός μένει στη χώρα μας.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Όχι, όχι. Δεν μου απαντάς με βεβαιότητα.
1: Όχι, δεν σε απαντάω.
0: Γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι ομογενής.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λέει.
1: Καλά, τι λέγανε κάποιοι, τι λέει, παιδί μου, η πολιτεία. Τι
0: λέει, δεν
1: λέει
0: τίποτα, γιατί έχει προσωπικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, άμα δεν λέει τίποτα η πολιτεία, δεν θα λέω και εγώ τίποτα.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι έχει αρχίσει νέο μπιφ.
1: Τι μπιφ. Αν είναι.
0: Αν είναι ομογενής, γιατί τον φέραμε εδώ, στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Γιατί τον πήραμε εμείς. Άκου, άκου.
1: Γιατί
0: γίνεται τέτοια
1: γιατί
0: συζήτηση.
1: Γιατί είναι και αυτό παιδί των αρχαίων Ελλήνων. Έχει στο αίμα του φλέβα. Στη φλέβα του αίμα ελληνικό.
0: Μα γίνεται. Χωρίς να ξέρει κανείς τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Τέλος. Ναι. Έλληνας, τελεία.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πούμε περισσότερα. Δεν θα σου πούμε ότι το λένε Μίτσο.
1: Χαϊδόπουλο.
0: Χαϊδόπουλο, ναι. Δεν θα σου το πούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί έχει πριν προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Άμα τηρηθεί αυτό, μπράβο.
1: Μην ψάξετε να βρείτε κανένα Μίτσο Χαϊδόπουλο τώρα. Φανταστικό είναι το όνομα, έτσι. Όχι, λέμε, μην αρχίσει κανένα να πέφτει το
0: κουμπί. Θα ήταν κρίμα και να είναι αυτό ο ασθενή και να το λένε και έτσι, τέλο πάντων.
1: Και να το λέγαμε. Επίση θα ήταν κρίμα. Δεν κάνουμε τέτοια.
0: Όχι, δεν κάνουμε.
1: Μέχρι εκεί δεν φτάνουμε.
0: Ναι.
1: Άλλα κάνουμε. Ναι. Θα σα πούμε τα άλλα.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν, και έχει αρχίσει μπιφ.
1: Ναι. Εδώ έχει αρχίσει μπιφ, ρε παιδάκι μου, για τα UFO. Ξαφνικά, ας πούμε, μάθαμε ότι υπάρχουν UFO στην Ελλάδα. Και ότι βγήκανε και πετάξανε και τα εντόπισε η NASA. Όταν εμείς σας λέγαμε.
0: Μέχρι τι η NASA περιμένατε.
1: 20 χρόνια πίσω τα λέμε με την Κατερίνα. Όταν σας λέγαμε πριν από 3 χρόνια για τους Ανουνάκη και για το ότι γίνεται πόλεμος εκεί πάνω. Και αν μπορείτε να το δείτε και στη συνότητα της τηλεόρασης στο 33,3, ίσως και στο 33,6 με παράσιτα. Δεν μας πιστεύατε δηλαδή.
0: Όχι, και περιμένατε την NASA να το πει. Όχι, πείτε ότι αυτά είναι υπερβολές και ότι δεν ισχύουν.
1: Γιατί οι Ανδρομέδη δεν έχουν υπτάμενα. Αφού έχουν υπτάμενα οι
0: Ανδρομέδη. Εγώ σου λέω πες ότι δεν ισχύουν, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Είμαστε τόσο εγωιστές που πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν.
1: Μην το εκλογικοποιείς, ρε παιδί μου, τώρα. Μην το εκλογικεύεις.
0: Θα το κάνω. Γιατί αυτές τις μέρες έκανα μόνιμη εκπομπή, δεν μπορούσα και να μιλήσω και όλα αυτά.
1: Στα μουγκά, τι να κάνεις την εκπομπή.
0: Έκανα ναι από μέσα μου εκπομπή και έλεγα να ορίστε δικαίωση.
1: Παιδιά, δεν σας έχουμε πει. Earth News είναι Radio 105,8. Ναι. Δεν σας έχουμε πει ότι ο Γιάννης ο Πρίντεζης και η Μαρία Κόντου είναι εδώ πέρα συντελεστής εκπομπής Βράχη. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η το Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σωρίτη, Γιάννης Χατζημιχάλης. Μπορείτε να μας μιλήσετε και εσείς, να μας δείτε μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Με Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Το ένα ο ένας τρόπος, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα. Επασφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να σας πούμε τα ιωθώτα. Γενικά έθερος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Έτσι. Να το ξέρετε. Τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Είναι πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν και ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγια τοπικά 6. Έτσι. Αυτό. Μικρή άνοδο η θερμοκρασία. Δηλαδή θα φτάσει τους 29-30-31 αρχίσαμε να έχουμε. Βλέπω ένα κουνουπάκι εδώ μέσα. Λοιπόν, 31 βαθμούς στην Κρήτη θα φτάσει. Να ξέρετε, ξεπερνάει τους 30. Έτσι, αυτό. Είναι baby. Γι' αυτό δεν κάνει φασαρία. Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι μίνι.
1: Γιορτάζει ο Αργύριος.
0: Ναι, γιορτάζει. Ναι. Άλλη, είναι μία από τις
1: χρόνια
0: μέρες.
1: Πολλά, Αργύρι.
0: Δεν γιορτάζει.
1: Α, δεν γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι. Ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος.
1: Κάποιος Αργύριος θα γιορτάζει όμως.
0: Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία.
1: Καλά. Είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πληγμών. Είναι Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία. Και είναι και η Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Κάνας ωραίος Άγιος.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος Γκαλβάου. Είναι ο πρώτος Άγιος στη Βραζιλία.
1: Εμένα μου αρέσει ο Γαγκούλφος.
0: Ο Γαγκούλφος είναι ο καλύτερος.
1: Είναι προστάτης των απατημένων ανδρών συζύγων. Τον σκότωσε ο εραστής της γυναίκας του.
0: Τι λες ρε παιδιά, και αυτό και δαρμένος. Δηλαδή σοβαρά.
1: Ο Γαγκούλφος. Με το όνομα.
0: Καημένο, γιατί, πού να το θυμώ, γιατί να τον θυμάσαι αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα, το 330, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι.
1: Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Βγαίνανε αστυνομικοί και μετρούσανε με τη μεζούρα.
0: Σαν σήμερα, συνάδελφοί μου, το 1927 ίδρυσαν στο Χόλιγου την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά πρέπει να οργανωθούν τα πρώτα δύο χρόνια, απονέμει τα βραβεία Όσκαρ.
1: Το 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμάλης κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,6%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,42%.
0: Και το 1970 μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές της συγκέντρωσης για τα 3 χρόνια της Χούντα. Δηλαδή ήταν και άφερα αυτή η τύπη.
1: Ούτε
0: αυτό δεν μπορούσαν να ελέγξουν.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 483 ο Ιουστινιανός. Το πλήρες όνομά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός. Αυτό κράτος
0: δεν ξέρει. Ιουστινιανός, παιδιά, έτσι το ξέρουμε. Δεν τον αγαπήσαμε.
1: Ναι, τώρα Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος.
0: Α, είχε αδάκι γενέθλια ο Βαρόνος Μιχάουζεν σήμερα.
1: Πολύ ανάμεσά μας. Ναι. Το 1771 επίσης γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι. Μπουμπουλίνα, έτσι. Ποιος την ξέρει ως Πινότσι.
0: Φλάβη Πέτρο Σαββάτι Ιουστινιανέ, το αυγό σου. Λασκαρίνα Πινότσι, ναι. Ποια είναι η Λασκαρίνα Πινότσι? Μία είναι.
1: Η Μπουμπουλίνα, ρε παιδί.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1912 ο Λέων Εκτός ο Σοφός.
0: Χάσαμε και τον Μπομπ το Μάρλι το 1980 σήμερα.
1: Κρίμα. Μορφή. Και επίσης το στράτο του Διονυσίου το 1990.
0: Επίσης τεράστια μορφή.
1: Ναι.
0: Πω, τι ωραίος ο στράτος.
1: Αυτά. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 17 βαθμούς ήδη. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 14 εκεί. Η κυρία Μαρία. Και εγώ γύρισα από τη Σίμη χθες, Κατερίνα. Α, σε σένα μιλάει. Εντάξει, να το δεις μετά το μήνυμα. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Καλώς επιστρέψετε, κυρία Σερέτη.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παύλο. Ναι. Την αγάπη μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ήρθαμε το καλοκαίρι.
1: Τι ήρθες?
0: Ήρθαμε το καλοκαίρι.
1: Α, γιόρτασε τα γενέθλιά της, να ξέρεις, κυρία Μαρία, στη Σίμη.
0: Να ζήσετε.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Να είσαστε καλά, να σας χαίρονται.
1: Λοιπόν, έχουμε και στο Viber μηνύματα. Στον Παναγιώτη από τη Λακωνία είπες καλημέρα. Καλώς γύρισες, Κατερίνα, που σου λέει.
0: Καλημέρα. Όχι, πού να πω.
1: Η Ντίνα. Καλώς το Κατερινάκι μας.
0: Καλιά σας, Ντίνα.
1: Η Μόρφο από την. Μας στέλνει φωτογραφία Σιδερένια. Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας στέλνει μια παραλία φωτογραφία. Ο κύριος Σολομών στη διαδρομή Σιδερένια. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 12 βαθμούς εκεί. Και αυτό σου εύχεται. Ναι. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Ποιος Γιάννης, το Λαύκο.
1: Ναι, από το πανέμορφο και μαγευτικό.
0: Γεια σου, ναι. Γιαννάκο μου.
1: Ναι. Ξέρω από μέσα πως αν κινδυνεύει να έρθει η πανδημία, θα πρέπει ο ασθενής ακόμη και χωρίς συμπτώματα να μην προβεί σε αερισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Ναι. Γεια σου, Κόκλε, τι κάνεις, υφίσταμε. Πόλε, γεμίσαμε ξένους σε αυτή τη χώρα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Σε ειδική κάψουλα, λέει, μεταφέρθηκε. Ο ασθενής.
1: Ναι. Πώς αλλιώς, έτσι γίνεται.
0: Όταν είναι κάψουλα, είναι οριζόντιο αυτό.
1: Είναι οριζόντιο και σαν bubble, ναι. Σαν bubble οριζόντιο κάτι. Ναι. Για να μην υπάρχουν διαρροές.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, ωραίο. Ωραίο. Ξέρω εγώ. Ωραίο. Αχρίαστο να είναι. Αλλά είναι θεαματικό έτσι πως γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι βλέπεις εγώ ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ασφαλές. Και είναι και για τον ασθενή που δεν είναι ο συγκεκριμένος, είναι και ασυμπτωματικός. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό για την προστασία του. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τόσο όσο. Να κάνουμε τώρα. Θέμα μεγάλο.
0: Εντάξει.
1: Άλλο. Τι έχει γίνει? Τι άλλο είδες τώρα που έλειπες? Πού έπεσε η προσοχή σου?
0: Τι άλλο είδα τώρα που έλειπα? Εντάξει, δεν είδα ευχάριστα πράγματα. Δεν είχε καθόλου ευχάριστα.
1: Ναι,
0: η αλήθεια είναι στην επικαιρότητα αυτά που έβλεπα. Πάλι με τα πατίνια. Δεν θέλω να πω ότι δικαιώνομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θέλω να το πω αυτό.
1: Μην γίνεσαι στα λεγάκια.
0: Όχι, αλλά ναι. Φωνάζουμε από αυτή εδώ την εκπομπή από την πρώτη μέρα με τα πατίνια.
1: Το φωνάζουμε.
0: Η αλήθεια είναι. Ότι είχαμε γίνει και κουραστική και γραφική, α πούμε, που λέει ο λόγο.
1: Τέλος πάντων. Όχι, ήταν και κάποιοι που μας λέγανε πάλι για τα πατίνια, θα πείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πάλι για τα πατίνια.
0: Ναι, πάλι.
1: Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, είδα από απόσταση κάποια πράγματα.
1: Τους μετάλλικα, από πολύ απόσταση.
0: Τους μετάλλικα, πολύ μεγάλη απόσταση. Θα τους έβλεπα ούτως ή άλλως, δεν είχα παριστήριο.
1: Δεν είχες παριστήριο.
0: Ναι, όχι.
1: Ήθελες και δεν πήρες ή δεν ήθελες καν.
0: Όχι, δεν τρελαίνομαι. Δεν ήμουν ποτέ
1: φαν του είδους.
0: Τους αναγνωρίζω, ναι. Φυσικά, για όνομα του Θεού.
1: Σαπό, δηλαδή. Ναι, respect,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τους σέβομαι. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί ξαναγίνεται το ΆΚΑ,
1: ναι.
0: Συναυλιακός χώρος. Ένα όχι τόσο φαντάζομαι, αλλά...
1: Όχι, όχι, α, μια χαρά, τα πλάκα έχει.
0: Επειδή είναι κοντά.
1: Δεν έχεις.
0: Γιατί τώρα σε λίγες μέρες θα έχεις το Iron Maiden.
1: Ένα μυστήριο πράγμα, παιδιά. Μέχρι που έπαιξαν το Ζορμπά, άκουγα σχεδόν τα πάντα από το μπαλκόνι, ας πούμε. Μετά το Ζορμπά σταμάτησα να τα ακούω. Δεν ξέρω, άλλαξε η φορά του ανέμου, κάναν κάτι διαφορετικό, έκανα εγώ κάτι άλλο, είχαν βουλώσει τα αυτιά μου, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Εμένα μου αρέσει που παρακολουθώ στο διαδίκτυο τις κόντρες που υπάρχουν. Είναι οι επαΐοντες, οι μίστες, οι γνώστες του χώρου και του συγκροτήματος που λένε στον Πανιόνι όταν είχαν έρθει πριν 30 χρόνια ήταν καλύτεροι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε, ήταν καλύτεροι.
0: Φυσικά ναι. Ήταν καλύτεροι και εμείς ήμασταν καλύτεροι.
1: Τώρα δεν είναι καλά. Ναι. Ξέρω εγώ, εντάξει, είχαν πάει κι αλλού και είχαν 1,5 εκατομμύριο, εδώ είχαν μόνο 80.000 και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ακούσα και διαβάζει. 1,5 εκατομμύριο, πού να το βρουν το 1,5 εκατομμύριο.
1: Στη Μόσχα. Όταν είχα πάει το 91 στη Μόσχα. Είχαν 1,5 τότε που είχε γίνει σεισμό των τριών νύχτων. Λοιπόν, και εδώ έκανανε μήνυση.
0: Και εδώ κάνανε.
1: Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, αλλά μ' αρέσουν όλα αυτά και δεν είπαν πολλά τραγούδια και δεν είπαν. Είδα και την εξή σύγκριση. Στο διαδίκτυο τώρα, αυτά, στα social media. Ότι ήρθαν εδώ με εισιτήριο μέχρι και 300 ευρώ, παίξανε 2-2,5 ώρες σκάρτα, ενώ η Ανούλα η Βύση κάνει 2 back-to-back εξάωρα στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι τα ίδια πράγματα, παιδιά. Μην συγκρίνετε. Δεν είναι ίδια πράγματα αυτά.
0: Υπόθηκε και αυτό.
1: Και αυτό υπόθηκε.
0: Λέξε, η αλήθεια είναι
1: έχει καταφούσει ο κόσμος.
0: Είναι, η αλήθεια είναι ότι η Άννα Βύση,
1: ναι.
0: Έχει φανατικούς.
1: Καλά, όπως ναι, έχει. Και οι Μετάλλικα έχουν φανατικούς.
0: Πρόσεξε, ναι, γι' αυτό έχουν και οι δύο φανατικούς.
1: Παιδιά, πήγα και στήθηκα στην ουρά για να πάρω μπλούζα. Να πάρω μπλούζα από τους Μετάλλικα που ήθελαν οι κόρες μου. Λοιπόν, και τι.
0: Α, έβαλε το σιρτάκι.
1: Τι ωραία. Ωραίο ήταν.
0: Καλά το παίξανε, ναι. Παίξανε το Ζορμπά. Από το Ζορμπά, ναι, το σιρτάκι.
1: Και παίξαν και τρύπες.
0: Πρέπει να καταλάβουν όμως κάποια στιγμή όλοι αυτοί ότι δεν ακούμε. Εμείς δεν κάνουμε κεφιά με σιρτάκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι το σήμα κατά τη θέση όλο τον κόσμο. Δηλαδή το ακούς αυτό και λες Ελλάδα.
0: Α το παίξει, παιδί μου, λίγο
1: αυτό. Γιάννη, άστο.
0: Πάντως θέλω να πω ότι ναι, ρε παιδί μου, είναι σήμα κατά τεθέν από το 1960.
1: Ναι, εντάξει,
0: ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να βρούμε ένα άλλο σήμα κατά τεθέν πια.
1: Τι θες να βρούμε, το φέρτο?
0: Αυτή νομίζω.
1: Το λέω επειδή είναι αυτή η εβδομάδα η
0: Παναγία. Φυσικά το φέρτο. Αλλά,
1: φέρτο σήμα κατά τεθέν.
0: Αύριο.
1: Άμα βγούμε πρώτη, μπορεί να γίνει αυτό το νέο σήμα κατά τεθέν. Δεν νομίζω.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτοί νομίζουν, έχουν την αίσθηση ότι εμείς όταν, ας πούμε, στείλουμε ένα γλέντι στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Που δεν στείλουμε πια.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι σηκωνόμαστε όλοι και βάζουμε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Σιρτάκι και χορεύουμε.
1: Συγγνώμη, όταν υπάρχει γλέντι. Που να μην έχει για να σηκωθεί ο μάγκας παρέας την Ευδοκία.
0: Άλλο είναι η Ευδοκία.
1: Την Ευδοκία έπρεπε να παίξουν.
0: Άλλο είναι η Ευδοκία.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι, η Ευδοκία έχει ξεπεραστεί.
1: Και αυτή έχει ξεπεραστεί.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το καινούριο, τι έπρεπε να παίξουν.
0: Αυτό λέω, πρέπει να βρούμε κάτι. Δεν έχουμε, έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι, μάλιστα, δεν παράγουμε τέχνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 8 βαθμούς.
0: Βέβαια.
1: Στο Κορέστιο,
0: όχι,
1: 8,
0: θέλω να πω ότι εμένα με εντυπωσίασε που οι τρύπες έχουν φτάσει τόσο. Πώς το λένε, σε τέτοιο επίπεδο συγκροτημάτων. Και τόσο...
1: Το ερώτημα είναι τώρα, ξέρανε τις τρύπες. Ναι, λοιπόν, ξέρανε τις τρύπες και είπαν θα παίξουμε και τρύπες, ή για το συγκρότημα μιλάμε, ή ήρθαν εδώ και ρώτησαν, παιδιά, ποιο είναι, ρε παιδί μου, η δική μας η φαν. Η δική μας η φαν. Τι άλλο ακούνε από ελληνικό.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν να του πούνε και 1,002 τρύπες, θα τους λέγαν. Προφανώς αφού μίλησαν για τις τρύπες κιόλας.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, ο κιθαρίστας τους μίλησε ότι η μουσική που παίζω εγώ τώρα, ας πούμε, βασίζεται εδώ πέρα στο δικό σας Πυθαγόρα.
0: Ναι.
1: Και έχουν.
0: Το έχουν μελετήσει οι άνθρωποι, δεν είναι.
1: Παιδί μου, το ότι έχουν βγει από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου για αυτό το θέμα που είπε για την αναφορά του στον Πυθαγόρα, το τι ξύδι βγάζουν οι Τούρκοι, είναι το κάτι άλλο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, οι Τούρκοι θέλουν να πάνε και στην Κωνσταντινούπολη, δεν πήγανε. Κωνσταντινούπολη,
0: δεν πειράζει, κρίμα. Ναι. Βρε, άντε πια, αμάν πια, θέλουν και αυτοί. Είπαμε εμείς, ήρθαν σε εσάς, θέλουμε και εμείς. Έλεος πια, δηλαδή, με τη ζήλια ψώρα, να πούμε.
1: Τι είναι, μπακλαβάς, είναι. Δικός μας ή δικός σας.
0: Την ημέρα κλώσαμε, τώρα πάμε έξω να χρησιμοποιήσουμε λίγο σιρτάκι και ερχόμαστε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φάρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Αχ, Dr. Dre, πόσο μ' αρέσει.
0: Μαζί με το Snoop Dogg. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει θα έχει ενδιαφέρον η σύγκριση ποιοι θα κάνουν μεγαλύτερο σεισμό, η Metallica ή η Iron Maiden.
1: Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Αυτό... γιατί θα μετράνε και στους Iron Maiden.
0: Θα μετράνε οι άνθρωποι, θα το συζητήσουμε, είπαμε αργότερα. Και επισημαίνει και ένα σημείο που όντως ήταν μία από τις στιγμές της συναυλίας, που ευχήθηκαν σε ένα παλικάρι που ήταν με το Make a Wish στη συναυλία, ένα πιτσιρικάκι που έχει περάσει καρκίνο και το ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους όσους ήταν στο γήπεδο, τουλάχιστον στο στάδιο, τουλάχιστον το ίδιο έλεγαν ήδη βγαίνοντας, ότι ήταν μια από τις ξεχωριστές στιγμές.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, πέρασε στην ιστορία και αυτή. Πάμε για άλλα.
1: Στην ιστορία τώρα θα περάσει για ακόμα άλλη μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήταν απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν. Και άρχισε να ανεβαίνει το πετρέλαιο για την Δευτέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, Παρασκευή τα βρίσκουμε, Δευτέρα τα χαλάμε. Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Γιατί ανοίγουν οι αγορές.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να.
1: Δεν χορτάζαν τόσα λεφτά που βγάλανε.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σημασία δεν έχει μόνο τι λέει ο Τραμπ. Σημασία έχει ότι ρωτήσανε τον Νετανιάχου. Έχει τελειώσει η ιστορία κάτω στο Ιράν. Όχι. Αυτό. Αυτή ήταν η απάντηση. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Δεν πολλά λόγια.
0: Και πότε και τι. Δεν μπορώ να πω. Αυτά είναι μυστικά, είναι απόλυτα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτές τις πτυχές, σε πάση περιπτώσει. Αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Λέει ο Νετανιάχου. Μάλιστα, βγαίνουν κάποιοι Αμερικανοί και λένε ότι ο Νετανιάχου δίνει τον τόνο.
1: Δεν ξέρω, πάντως έχω μία αίσθηση. Δεν ξέρω τώρα. Μακάρι να μην διαψευστώ.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Βγήκαν οι Ιρανοί και είπαν το γεγονός ότι το βρίσκει απαράδεκτο, κάτι καλό έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή τη βδομάδα.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Ναι, θα τελειώσουν όλα.
0: Εγώ έχω αυτή την αίσθηση όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πηγαίνει στην Κίνα.
1: Και αφού
0: πηγαίνει στην Κίνα.
1: Θα πάει σίγουρα, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν καραντί, ανακοινώθηκε επίσημα. Λοιπόν, επειδή πηγαίνει στην Κίνα διήμερο, τριήμερο, ίσως κάτι προκύψει λίγο πριν ή κατά ή λίγο μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το διάστημα φαίνεται να είναι καλό. Καλό αυτό το διάστημα. Θα το προσέχουμε.
1: Συν τις άλλες.
0: Και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βγήκε και ένας γερουσιαστής, ο κύριος Κέλλη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι μας έχουν τελειώσει τα αποθέματα των πυρομαχικών.
0: Αμπά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το είπε.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και βγήκε ο υπουργός πολέμου.
0: Ο Χέξεθ.
1: Ναι. Και είπε, αυτά είναι μπουρδες. Εντάξει. Μην τον ακούτε αυτό να είναι, εγώ ξέρω.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών και μας βάζει σε αυτό το θέμα ο φίλος μας ο Γιάννη, που έχει στείλει φωτογραφία πάλι από τη Λευκάδα και λέει η νέα ταινία του James Bond θα γυρίσει στη Λευκάδα. Το τι σενάρια έχω διαβάσει. Το τι σενάρια έχω διαβάσει για αυτό το drone που βρέθηκε εκεί πέρα. Που δεν, ναι, drone τώρα το λέμε γενικώς. Αυτό το λένε, η επίσημη ονομασία του είναι USV.
1: Έλα, μορτά,
0: έτσι, είναι σκάφος, μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας.
1: Τα λέμε drone.
0: Αυτά είναι UAV, αυτά είναι εναέρια. Έτσι θα ξεχωρίζουν αυτοί που ασχολούνται με αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θαλάσσιο drone. Άντε, για να έχουμε μία κοινή συσταμένη. Το τι σενάρια έχω διαβάσει.
1: Πολλά,
0: Ον ουκέστη αριθμός.
1: Εντάξει, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο εύκολο να βρούνε τι είναι, από πού είναι, από πού ήρθε, γιατί, πώς ήρθε κτλ. Δηλαδή, έχει πάνω συντεταγμένες, δηλαδή, πώς το λένε, έχει πίνακες. Έχει κυκλώματα, έχει κάποια συστήματα τα οποία καταγράφουν λεπτό προς λεπτό.
1: Ποιος λέει ότι δεν έχουν βρει.
0: Τα έχουν βρει, εγώ το ξέρω ότι τα έχουν βρει, παιδί μου. Δεν θα βγουν να κάνουν επίσημη ανακοίνωση, παιδιά.
1: Ναι, τώρα.
0: Για το κτλ. Μ' αρέσουν οι άλλοι που λένε, μα πώς έφτασε, ας πούμε, χωρίς να το πάρει κανείς πρέφα. Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά των drone, είτε των εναέριων, είτε των θαλάσσιων. Να μην τα παίρνεις, ρωτήστε τους Ρώσους που έχουν χάσει το μισό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, είναι στο βυθό εξαιτίας κάτι τέτοιων σκαφών. Γιατί δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα βλέπεις, δεν τα βρίσκεις, δεν τα πιάνουν τα ραντάρ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Όπως δεν πιάνει τα drones όταν πετάνε χαμηλά, ή όπως δεν πιάνει διάφορα οπλικά συστήματα καινούργια που έχουμε μάθει τώρα μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πριν από κάνα μήνα, λιγότερο από μήνα, δεν είχε ξεβραστεί ένας στις ακτές της Τουρκίας, για παράδειγμα. Και τότε είχαν γίνει στην Τουρκία τα ανάλογα σενάρια. Τώρα που είπα Τουρκία, οι Τούρκοι γράφουν και λένε ότι επίτηδες τους το δώσαν οι Ουκρανοί για να κάνουν reverse engineering και να έχουν και αυτοί USV και να επιταθούν στην Τουρκία.
1: Άκου τώρα.
0: Καταλαβες. Οι Τούρκοι τέτοια λένε, τέτοια γράφουν, τέτοιες θεωρίες. Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που έτσι μάθαμε για παράδειγμα ότι υπήρχαν κάποια πλοία του ρωσικού στόλου, του εμπορικού στόλου, τα οποία ελέγχονται για την νομιμότητά τους.
1: Σκιώδους,
0: και μπορεί να μπουν και σε, μπορεί να μπουν, λέει, και σε καραντίνα, σε αυτή τη μαύρη λίστα που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, για την λαθρέα διακίνηση πετρελαίου.
1: Εμείς ούτως ή άλλως.
0: Ήταν στο Ιόνιο, λέει.
1: Όχι,
0: ναι, γιατί
1: εμείς
0: δεν είναι στο Αιγαίο.
1: Όχι, όχι, εμείς ούτως ή άλλως. Επειδή είχαν αρχίσει ένα παιχνίδι πριν τον πρώτο καιρό που είχε επιβληθεί το εμπάργκο,
0: ναι,
1: το σκληρό εμπάργκο όμως,
0: ναι,
1: η Ελλάδα είχε αποκλείσει το χώρο που είναι από το Λακωνικό κόλπο και κάτω.
0: Τώρα,
1: γιατί εκεί γινόντουσαν τα...
0: Εγώ χθες διάβαζα ότι εκεί γίνονται, αλλάζουν αρόδο, πώς το λένε,
1: αυτό στη το μέση της θάλασσας. Αυτό το αποκλείσει.
0: Ναι, αλλάζουν φορτίο. Αλλάζουν και τα ονόματα των πλοίων, αλλά αλλάζουν και φορτίο. Δηλαδή από το ένα πλοίο το μεταφέρουν στο δεύτερο πλοίο που δεν έχει κυρώσεις για να συνεχίσει το ταξίδι του, ας πούμε, σε άλλες περιοχές.
1: Γι' αυτό το έχουμε αποκλείσει.
0: Εν πάση περιπτώσει γίνονται διάφορα τέτοια. Όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Αλλά το να κάνει σενάρια. Ο καθένας μπορεί να έχει και γνώμη και ο καθένας μπορεί να κάνει ένα σενάριο. Είναι πολύ εύκολο να κάνει σενάρια. Δηλαδή, εντάξει, διάβασα μέχρι και σενάριο ότι είναι ένα από αυτά που ήδη έχουμε προμηθευτεί εμείς, ήδη του κάναμε δοκιμές και έτσι πάνω στις δοκιμές χάσαμε τον έλεγχο. Ή χάθηκε ο έλεγχος, σε πάση περιπτώσει, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων και των δορυφορικών συστημάτων.
1: Δικό μας είναι, δηλαδή.
0: Κάποιοι λένε μέχρι και τέτοια. Σου λέω για τα σενάρια.
1: Ναι,
0: τα,
1: ναι.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: λέω όλα
1: ναι,
0: τα σενάρια και ο καθένας διαλέγει ό,τι του αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα από τα εξωτικά Βρυλίσια, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αργύρη από Καστοριά. 9 βαθμούς, 90% υγρασία. Θέλω να σου πω. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα
1: ωραία
0: πράγματα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά.
0: Εντάξει.
1: 14ο πρωτάθλημα είναι που παίρνει η ΑΕΚ. Μπράβο,
0: συγχαρητήρια. Από πότε, 14ο από πότε.
1: Στην ιστορία της, μάνα μου.
0: Α, στην ιστορία της ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Ναι. Με το σπαθί τους το πήραν οι άνθρωποι. Το χαρήκανε κιόλας, γιατί κάνανε ευχές ταχτές. Γιατί
0: ποιοι υποβιβάζονται, υποβιβάστηκαν, τελείωσε.
1: Δεν ξέρω αν τελείωσε αυτό. Θα σου πω τώρα περίπου.
0: Δηλαδή, γιατί... εμείς υποβιβαστήκαμε να ξέρω τι κάνουμε.
1: Η Λάρισα.
0: Ναι, η Λάρισα. Ποιος.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν εντάξει πάντως. Λοιπόν.
0: Τι με νοιάζει ο Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Ολυμπιακός. Ειδικά τώρα καθόλου. Λοιπόν,
1: αν έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, πρώτος θα το έλεγε εσύ.
0: Όχι, ρε, είσαι παλαφή, ρε. Όχι. Λες τέτοια πράγματα και τα πιστεύει και ο κόσμος, δηλαδή. Αλλά εντάξει, παιδιά, μην την ακούτε. Αυτό είναι η απόδειξη των ψευμάτων που λέει αυτό.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Α, για τον υποβιβασμό.
1: Όχι, γενικά η Super League έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Α, μαθηματικά πήρε το πρωτάθλημα η.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α,
1: το πήρε,
0: μαθηματικά.
1: Παίζει με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 13 Μαΐου,
0: ναι,
1: Δετάρτη.
0: Ναι.
1: Και την Κυριακή παίζει με τον Ολυμπιακό.
0: Α,
1: στην έδρα της.
0: Αλλά,
1: εκεί θα κάνει τη μεγάλη ευχαριστία.
0: Αλλά μαθηματικά όμως το έχει πάρει, γιατί δεν, με τη βαθμολογία και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι,
0: πάρα πολύ ωραία. Τώρα το κατάλαβα. Όχι, δεν είχα καμιά αγωνία. Καλημέρα στον κύριο Τιμό, λέοντας τα Βαλσαμάτα. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 10 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας εύχεται, αντευχόμαστε φυσικά.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Έχει αφού ήμασταν στα αθλητικά, να μην πούμε ότι η Μπαρσελόνα κέρδισε την Ρεάλ 2-0. Να το πούμε και αυτό.
1: Την κέρδισε.
0: Είναι,
1: σε ακυρώσανε και γκολ της Ρεάλ.
0: Είναι ο αγώνας.
1: Το κλάσικο.
0: Ο αγώνας των αγώνων.
1: Το κλάσικο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κλάσικο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά δεν είναι στα καλά της η Ρεάλ φέτος.
0: Να πάμε στα πολιτικά.
1: Ω, τι είπαμε, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται στα πολιτικά.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ. Άλλο θέμα.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας έχετε έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, σήμερα σου λέει.
0: Έχουν εκλογή Προέδρου, έχουν κάτι.
1: Γραμματέα θα βγάλουν.
0: Α, γραμματέα, ναι.
1: Αλλά είναι το συνέδριο, το επίσημο. Που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, κυρία Βασιλική, δεν πήγα στο Μετάλλικα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Όχι, δεν πήγα.
1: Γιατί δεν πήγε εσύ?
0: Γιατί δεν βρήκα εισιτήριο.
1: Α. Λοιπόν. Πώς το λένε. Σήμερα έχει σου λέει στα Βόρεια Προάστια, στο Χαλάνδρι νομίζω.
0: Ναι.
1: Την πρώτη του πολιτική συγκέντρωση. Γιατί άλλε τι ήταν? Δεν είναι συγκέντρωση.
0: Ξέρετε, ανέκδοτα έλεγε στι άλλε.
1: Όχι, ήταν για το βιβλίο, ήταν η Θάκη. Τώρα δεν είναι η Θάκη.
0: Ναι, τι είναι? Η πρώτη, πιανού?
1: Του Τσίπρα.
0: Α, του Τσίπρα.
1: Ναι, ο Τσίπρα. Ναι. Ο οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Ναι. Αυτό που ξέρουμε, που σας άκουγα που λέγατε πριν, ξέρουμε πότε θα το ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού.
1: 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Ελένης.
0: Και Ελένης.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μέρα. Ναι. Μεγάλη μέρα, γιορτή της Ελένης. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άρα έχει...
1: Έχει πολύ πράγμα να περιμένουμε, παιδί μου.
0: Με αγωνία.
1: Έχει διάφορα γεγονότα τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι. Ωραία, τελευταία είναι η Λάρισα, μου λένε. Μετά είναι ο Πανσεραϊκός και μετά ο Αστέρας Τρίπολης. Όλοι μαζί έχουν 26, 28, 29 βαθμούς. Εμείς δηλαδή, εμείς έχουμε τις 29, αλλά πέφτουμε. Ωραία, κύριε Πασχάλη, γιατί είναι τέλος πάντων.
1: 28, 29, σου 26 είσαι.
0: 26 έχω εγώ, ναι, 26 έχω εγώ. Ακόμη χειρότερα. Πέφτω σχεδόν, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασχάλη.
1: Γιατί ρε παιδί μου, όμως έτσι. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Εσύ
1: ρώτησες.
0: Για πες.
1: Εσύ ρώτησες.
0: Καλά έκανα που ρώτησα. Ναι. Γιατί πρέπει
1: τέλος πάντων, λοιπόν, θα κάνει σήμερα αυτή τη συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας, περίμενε, γιατί έχω εδώ πέρα.
0: Όταν λες πολιτική συγκέντρωση, τι πολιτική συγκέντρωση, δηλαδή.
1: Καταρχήν έχει τίτλο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω. Εδώ το έχω. Να το. Λοιπόν. Καταρχήν έχει αρχίσει και συμπεριφέρεται ακόμα, γιατί απαντήσανε. Απάντησε μία κυρία, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου.
0: Ναι. Πού απάντησε?
1: Στον κύριο Μαρινάκη.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάτι είπε ο Μαρινάκης για τον Τσίπρα.
0: Α.
1: Κατάλαβε.
0: Α, και έχει πλέον κάποιον να απαντάει.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Είχαμε όλους τους άλλους που απαντούν. Θα έχουμε και καινούριους τώρα.
1: Η αλήθεια.
0: Ωραία,
1: είναι...
0: μ' αρέσει. Αυτό το πινκ-πονκ εμένα μ' αρέσει.
1: Η αλήθεια
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Ότι δεν θα πλήξουμε, Διονύσιμο.
0: Εντάξει, εξαρτάται πώς τα βλέπεις. Κάποια από αυτά εγώ τα βρίσκω πληκτικά ακόμα.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Ρεματιάς,
0: ναι,
1: έχει το εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».
0: Πολύ ωραία.
1: Ώρα προσέλευσης 6.30, ώρα έναρξης 7, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είναι η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας που μας προσκαλεί.
0: Ναι.
1: Εκεί. Στην κυβερνόσα.
0: Και εγώ μένω Βόρεια Αθήνα.
1: Και αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν είμαι σε καμιά. Δεν μου είπε τίποτα για καμιά πρωτοβουλία.
1: Και θα συζητήσουν.
0: Ναι.
1: Πολίτες.
0: Α, πολίτες θα συζητάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κύριος Τσίπρας τι θα είναι, γκεστάρα.
1: Θα παρευρεθεί, θα μιλήσει και εκείνος.
0: Α, θα μιλήσει και αυτός.
1: Ναι, αλλά θα συζητήσουν. Θα είναι ο κύριος Αλεξάκος, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Ο
0: Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος Αλεξάκος.
0: Τον ξέρω, ναι.
1: Ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός.
0: Ναι, δεν τον ξέρω.
1: Η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέα
0: Ένωση
1: Αποφύτων ΕΣΔΑ. Ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδοερίου.
0: Ούτε αυτό τον ξέρω.
1: Η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Και ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης. Θα συντονίσει.
0: Α,
1: θα συντονίσει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Θα παρευρεθεί, σου λέει, θα μιλήσει κιόλας. Θα συζητάνε εκείνοι και θα πούνε. Α, είναι μαζί μας.
0: Είναι παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Κοιτάξτε, ξαφνικά ήρθε ο κύριος Τσίπρας, ας του δώσουμε το λόγο, έτσι θα γίνει?
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Αλλά...
1: Ο Τσίπρας τώρα το διοργανώνει αυτή, γιατί όλοι αυτοί είναι προφανώς μέλη και του αυτού, πώς το λένε, που έχει κάνει.
0: Πολιτικό συμβούλιο.
1: Κάτι, όχι. Αυτό είναι στο Πασόκ. Στο Πασόκ τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Α.
0: Πολύ καλά, σε χαιρετούν.
1: Α.
0: Εσύ?
1: Καλά.
0: Λίγο βήχα. Ναι.
1: Λίγο...
0: Τι, το Πασόκ διαβάζω. Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Είναι άλλες οι εποχές για να λέμε τώρα για σκληρό ροκ αυτά. Γράφτηκε μια φορά, υπόθηκε τότε. Σκληρό ροκ, το είχε πει ο Κώστας Λαλιώτης.
1: Ήμασταν μικρά παιδιά.
0: Ήμασταν μικρά παιδιά, ναι.
1: Στεροχωριόμαστε.
0: Ναι, τώρα να ξαναδιαβάζεις το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ξανά σκληρό ροκ και ξανά σκληρό ροκ. Δηλαδή, οι Μετάλλικα είχαν πριν από 30 χρόνια ήρθε στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε από το σκληρό ροκ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αλήθεια.
0: Να αλλάξουμε. Να το κάνουμε τραπ ή να το κάνουμε σκληρή. Ξέρω εγώ.
2: Σκληρό ροκ, ακούγεται. Μετάλλικα, ναι. Μιλάμε.
1: Γενικά.
0: Αυτό κάναμε
1: για το
0: ένα συγκερασμό. Ναι.
2: Πώς πήγαμε τους Μετάλλικα στο Πασόκ.
0: Είδες, να το.
2: Πώς λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια αυτό το σε αυτή τη λογική.
0: Γιατί ρε παιδί μου, ακούω και διαβάζω ας πούμε σκληρό ροκ από το Πασόκ και λέω ότι αυτά είναι όπως η Μετάλλικα πριν 30 χρόνια που είχαν έρθει πρώτη φορά στον Πανιόνιο. Λοιπόν, έχει πολυκερίσει αυτό το σκληρό ροκ. Δεν μπορεί ακόμα να μιλάμε για σκληρό ροκ. Πρέπει λίγο να βρουν κάτι καινούριο να πούνε.
3: Είναι ωραία φράση όμως.
2: Αφού την γράψει ο Ζωτάκης ο Κώστας Λαλιώτης, τι να κάνουμε.
0: Την είπε ο Λαλιώτης, ναι, αλλά ο Λαλιώτης την είπε πριν από 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Οκ.
3: Δεν έχουν βρει
0: κάτι καινούργιο.
1: Είναι σαν το Σιρτάκι, Διονύση.
0: Είναι σαν το Σορμπά που έπαιξαν οι Μετάλλικα.
1: Γιατί έλεγα, ρε παιδιά, ότι πολύ ωραίο ήταν όλο αυτό το πράγμα που έγινε στο ΟΑΚΑ κτλ. Αλλά έλεγα ότι προφανώς θεωρούν ακόμα στο εξωτερικό ότι εμείς θα κάνουμε ένα γλέντι. Μόλις μπει ο Ζορμπά, σηκωνόμαστε πάνω και ρίχνουμε.
0: Η Κατερίνα είναι της άποψης να βρούμε ένα καινούργιο σήμα κατά τεθέν.
1: Πρέπει να βρούμε κάτι.
0: Εκτός του Ζορμπά. Κάτι πιο σύγχρονο.
2: Θα βρούμε το φέρτο, τον Ακύλα.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Αυτό είπε.
2: Αν πάρει την Eurovision.
0: Επειδή είμαστε σε επικαιρότητα, γι' αυτό είναι αυτή τη εβδομάδα. Αύριο μη τελικός ο δικός μας.
3: Αύριο μη τελικός και εμφανιζόμαστε Τέταρτη.
0: Είδατε την εμφάνιση, φαντάζομαι την έχετε δείξει στο γαλάζιο χαλί, πώς το λένε αυτό. Ναι, στο Τυρκουάζ.
2: Ευτυχώς που είμαστε Τέταρτη για να πάμε για ύπνο εμείς που ξυπνάμε το πρωί. Ήμασταν τελευταίοι, δεν αντέχαμε.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δεις και τη βαθμολογία.
2: Θα περάσει, ρε παιδιά, σίγουρα, εντάξει. Έχω άγχος.
0: Δεν έχει άγχο.
3: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ.
0: Μ' άρεσε και αυτό που επέλεξε, που δεν το ξέρουν πάρα πολύ, αυτό που επέλεξε να φορέσει και να δείξει. Έτσι, υποτίθεται είναι ο μικρός πρίγκιπας, εξυπηρεί και τέτοιες ιστορίες.
2: Εμπνευσμένο τον.
0: Και από Ζορμπά κι αυτό, έτσι. Πέσω στην Κατερίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, Ζορμπά, εμείς το δείξαμε και πριν και το ακούσαμε. Δηλαδή.
1: Αυτό, παιδιά, που δεν έχουμε παρά μόνο το Ζορμπά να μας χαρακτηρίζει.
2: Καλά, έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε τεράστια μουσική παράδοση, αλλά ο Ζορμπάς είναι το πιο χαρακτηριστικό. Τι να κάνουμε
3: ξένοι,
2: τώρα.
3: Δεν ξέρουν,
1: ναι, αλλά
3: πάει,
1: είναι του περασμένου αιώνα, όμως.
2: Ναι. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά.
1: Αυτό λέω. Πρέπει να βρούμε κάτι. Εγωγωθεί, πώς το λένε.
2: Και 9 Μαΐου που ήταν προχθές ημέρα της Ευρώπης παίζει ο Μπετόβεν. Και ο Μπετόβεν μας έχει αφήσει χρόνο.
0: Μπράβο, πες τα.
1: Α, εντάξει, τώρα ησύχασα.
0: Είναι αιώνιο.
1: Τώρα ησύχασα.
0: Είναι στους αιώνες. Ο Ζορμπάς, παιδί μου, κανονικά πρέπει να τον βάλει ΝΑΣΑ σε διαστημόπλαιο και να τον στείλει στο μακριά. Τώρα που είπα για διαστημόπλαια, είδατε την αποκάλυψη αφού είχαμε κλείσει την εκπομπή την Παρασκευή και οι δύο, ότι για την ΝΑΣΑ, έτσι. Ότι για τα UFO και τα λοιπά που έχουν εμφανιστεί.
2: Συγγνώμη, το που η αποκάλυψη ήταν λίγο μούφα.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ, ε.
3: Ναι, παιδί μου. Μούφα, μια χαρά αποκάλυψε.
2: Ζωδή, αποκάλυψε. Τι αποκάλυψε.
3: Πάρα πολλά.
0: Βίντεο. Βίντεο.
3: Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα τρεις φορές.
2: Τρεις φορές έγινε τι.
0: Πέρασε ούφο, ρε παιδί μου.
3: Είμαι τα οποία ήταν. Ναι.
1: Δεν έχουν οδηγήσει σε ελληνικούς δρόμους, γι' αυτό.
0: Μόνο τρεις φορές. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση είναι μόνο τρεις φορές.
2: Είδαμε τρεις φορές λοιπόν. Και τι μάθαμε λοιπόν, ότι.
3: Τι θες να μάθεις.
2: Παιδί μου, τι μάθαμε. Πέρασαν τρία αντικείμενα. Θα σου πω πού να καταλήξω.
0: Κοίταξε, ότι μας έχουν χαρτογραφήσει.
3: Εσύ, δηλαδή, αν αυτό δεν το στοιχειολογήσω, σημαντική είδηση, ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η είδηση, ρε παιδί μου, εδώ πέρασαν τρία αντικείμενα και.
3: Προφανώς είναι μεγάλη.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινες, η Κώστα.
3: Το είχαν πρώτη είδηση.
2: Ναι, δεν είχε το χαστολό κόσμο πρώτη είδηση. Νομίζω κάποια σκοπιμότητα υπήρχε πίσω από αυτό.
1: Τι σκοπιμότητα.
0: Τι σκοπιμότητα. Να πουλήσουν διαστημόπλαια. Όχι.
2: Πα και λε, δίνω αυτή την πληροφορία στον αέρα, στην δημοσιότητα. Ωραία. Και λοιπόν, τι μάθαμε που δεν ξέραμε πριν.
3: Εικόνα.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί. Αυτό.
2: Μπράβο. Αν το μαθαίναμε αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πρώτη είδηση τώρα και στον αιώνα τον άπαντα. Δεν μάθαμε όμως αυτό. Μάθαμε πρώτα ότι υπήρχαν κάποια αντικείμενα.
1: Εντάξει.
2: Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι κάποιοι στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλουν με κάθε τρόπο, κάθε μέρα να διαμορφώνουν μια ατζέντα.
0: Ναι. Για
2: και να τροφοδοτούν επικαιρότητα με κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν τροφοδότησε, όπως είπε η Κατερίνα, μια χαρά την επικαιρότητα. Η είδηση είναι μηδέν εδώ. Μηδέν. Δηλαδή, πώς μαθαίναμε σχολείο, είναι, είδηση.
0: Είναι μηδέν για σένα που πίστευες εκ των προτέρων ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Όπως και για μένα. Γιατί εγώ τα λέω αυτά 30 χρόνια ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Έχω μαλλιάσει γλώσσα.
0: Εγώ έχω πει μέχρι και για τις μάχες που δίνουν οι Ανουνάκοι με τους Ανδρομέδιους, με τη βοήθεια των Ολύμπιων. Αυτά τα έχω, είναι λυμμένα.
3: Τι ήταν αυτό που είπες.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Έλα ρε Κατερίνα.
0: Δηλαδή, αυτά είναι στοιχειώδη. Παιδιά, στο κανάλι 333 ή στο 336 με λίγα παράσιτα μπορείς να δεις στην τηλεόραση ότι γίνεται η μάχη των Ανουνάκη με τους Ανδρομέδιους πάνω από την Ελλάδα.
1: Στην
0: ενίοτε βοηθούν και οι Ολύμπιοι.
1: Θα σου στείλουμε και κάποια group που υπάρχουν στα social media, τα οποία συνέχεια ενημερώνονται.
0: Για τη μάχη αυτή.
1: Για τη μάχη αυτή και πώς εξελίσσεται.
0: Επίσης, ένας από τους λόγους που γίνονται οι σεισμοί είναι.
3: Σε κανάλι.
0: Βεβαίως. Ένας από τους λόγους που γίνονται οι σεισμοί είναι ότι οι Ανουνάκοι φτιάχνουν ένα τούνελ κάτω από την Ελλάδα κυρίως, αλλά.
1: Κυρίως.
0: Γιατί η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου. Και για να τρέχουν και από το ποδοβολητό τους γίνονται σεισμοί.
3: Γιατί δεν περπατάνε μόνο τρέχουν.
0: Όχι, ρε. Αφού είναι σε μάχη, σε πόλεμη κατάσταση, θα πηγαίνουν περπατητοί, περίματα θα κάνουν. παιδιά, έχετε χάσει πολλά, έτσι.
2: Εγώ δεν επανέλθω σε αυτή την είδηση. Λοιπόν, έρχεται κάποιο και λέει: είδα λοιπόν ένα αντικείμενο. Ωραία, καταφωτογραφίζει. Το στέλνει λοιπόν στην NASA. NASA.gov τέτοιο. Είδα αντικείμενο. Και μετά από 30 χρόνια η NASA κάτι μα λέει: αυτό είδε ένα αντικείμενο. Αυτό τώρα είναι η είδηση.
3: Τι θες άλλο να σου πει η NASA?
2: Άρα δεν θέλω τίποτα. Γιατί μου το λέει αυτό?
3: Γιατί
1: μου το λέει? Έχει πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καταρχήν του βιντεού.
0: Ο Κώστας είναι άλλο. Είναι λίγο πιο προχωρημένη σκέψη
1: και
0: του.
1: Ότι αυτό το κάνανε αυτά,
0: για να αποπροσανατολίσουν από κάτι άλλο. Και για να απασχολήσει επί ένα διήμερο την επικαιρότητα το UFO.
2: Ρε παιδί μου, την προηγούμενη εβδομάδα δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών στη δημοσιότητα αρχεία και μαθαίνει πράγματα για τον εμφύλιο, για το 50, για την δικτατορία. Μαθαίνει πράγματα.
1: Εμείς μιλάμε για τα εξωγήινα τώρα.
2: Βοηθάει στην ιστορική έρευνα. Αυτό σε τι πράγμα βοηθάει?
1: Πώς δεν βοηθάει? Δηλαδή για όνομα του Θεού, Κώστα.
2: Δεν ήξερες?
3: Ότι έχουν οι πιλότοι, έχουν δει αυτά τα πράγματα.
2: Και τι σημαίνει αυτό?
3: Ότι δεν τα ξέρουν.
1: Θα σου πω κάτι πολύ.
0: Ότι υπάρχουν και ότι έχουν
2: τεχνολογία.
0: Ότι και υπάρχουν και ότι έχουν τεχνολογία πολύ καλύτερη από εμάς, γιατί κάνουν ζιγζάκ, κάνουν αλλαγές σε αυτό.
1: Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό αυτό το ζιγζάκ που λέει ο Διονύσης. Έχουμε δει τόσες ταινίες για εξωγήινους. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι μόνο η φαντασία, ας πούμε, των σκηνοθετών?
2: Τώρα γιατί και μιλάς λίγο πιο έτσι, χαμηλώνεις τη φωνή και το κάνεις έτσι.
3: Το κάνει όλο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, είναι και ο λαιμός μου κάπως.
0: Για να ακούγεται και
1: θέλω
0: με την υπόκρουση αυτή πάει.
1: Θέλω να πω, πιστεύετε ότι είναι μόνο η φαντασία των σκηνοθετών? Πόσες φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία έχουν βγει χρόνια μετά?
0: Βέβαια.
3: Άρα προετοιμάζει το Hollywood τον κόσμο για αυτά που θα έρθουν.
1: Φυσικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
2: Εγώ περιμένω από τους ξεγίνους να το ρωτήσω πώς τρέφεται και αν έχουν κάποιο άλλο είδος τροφής εκεί στον πλανήτη του. Δεν ξέρω στη γλώσσα θα συνοηθούμε, θα τα βρούμε.
1: Η ελεύθερη ώρα τι έχει πει γι' αυτό?
2: Δεν έχει μιλήσει
3: σήμερα.
2: Μήπως για το Σάββατο που το χάσαμε, Σαββατοκύριακο. Λογικά θα έχει Σαββατοκύριακο, ναι. Εντάξει, σήμερα έχει κάτι άλλο. Κάποιον Τσουγκ Τζονγκ Ντινγκ, κάτι τέτοιο.
3: Καθόλου δεν έχει το πρώτο σέλιδο τέτοιο πράγμα.
1: Τίποτα.
2: Μπορεί να το ψάχνει και να ερευνά, να κάνει ανάλυση των αρχείων.
1: Μπορεί. Γιατί εμείς αυτό διαβάζουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
3: Έτσι.
2: Φεύγουμε.
0: Να πάτε στο καλό.
2: Να είστε
0: καλό.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Έτσι με διάθεση πάμε κι εμείς.
1: Είμαστε όλοι, ναι.
0: Τους παλαβώσαν.
1: Λοιπόν,
0: στο Πασόκ παραδίδουν μεταδικτατορικά σεμινάρια διαρκούς αυτοκαταστροφής. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός στο ανώτατο επίπεδο, λέει ο κύριος Παύλος.
1: Ήμουν σίγουρη ότι είναι ο
0: κύριος Παύλος. Κύριε
1: Παύλο. Αχ, κύριε Παύλο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Με Φλόρενς.
0: Ναι. Α, ωραία.
1: Στις 7.
0: Ναι.
1: Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Στις 7, πότε έχεις συναυλία τον Ιούλιο?
1: Όχι, στις 7 στο Δελφία Edition, λέω.
0: Α,
1: άστο αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένος στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει πλήρως την πρόταση του Ιράν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη, τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη, το κείμενο προτάσεων του Ιράν επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στο Λίβανο. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τανσίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φάρς ότι κατέριψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και συζήτησαν τις εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα $104 το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη ο 30χρονο σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Και πάμε, ξεκινάμε την δεύτερη ώρα μας από το νοσοκομείο Αττικών. Εκεί δηλαδή που μεταφέρθηκε ο Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, ο οποίος θα μπει σε περιορισμό, σε καραντίνα για ένα διάστημα.
1: Είναι το κουρασγερόπλοιο, να το πούμε στους φίλους ακροτές που μπορεί να μην θυμούνται το.

0: Αργυρόπλου πια, του MV Hondius. Είχαν καταγραφεί εκεί τα κρούσματα Χανταϊού, να θυμίσουμε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πάντα πήγανε σύμφωνα με τον σχεδιασμό τόσο των ελληνικών όσο και των ολλανδικών αρχών, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες βιοασφάλειας. Να πούμε πως αρχικά μεταφέρθηκε από την Τενερίφη με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Whitehoven και από εκεί με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας με μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-27 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Το αεροσκάφος έφτασε σε ελληνικό έδαφος στις 3 η ώρα τα ξημερώματα και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εδώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. 3:30 περίπου, 3:35 έφτασε εδώ το ασθενοφόρο και από εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο 70χρονος, θάλαμος αρνητικής πίεσης, έναν θάλαμο τον οποίο γνωρίσαμε για τα καλά κατά την περίοδο
1: του κορονοϊού, της πανδημίας
0: του κορονοϊού. 45 ημέρες θα παραμείνει έγκλειστος ο 70χρονος. Θυμίζουμε ότι οι θάλαμοι αρνητικής πίεσης δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αέρα παρά μόνο μέσα από φίλτρα, έτσι προστατεύονται τόσο οι υγειονομικοί όσο και οι υπόλοιποι ασθενείς. Οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, ήταν γνωστό ότι θα έρθει σε αυτό το σύγχρονο πια νοσοκομείο. Επίσης να πούμε πως πολύ σημαντικό ότι ο 70χρονος είναι πολύ καλά στην υγεία του, παραμένει ασυμπτωματικός, δεν έχει δείξει δηλαδή συμπτώματα ότι πάθηκε από τον Χανταϊό. Μένει να δούμε αν είναι και φορέας του ιού. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς, να πούμε πως μετήχε και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ, όπως επίσης και ένας διασώστης νοσηλευτής, ενώ στην πτήση.
1: Οι οποίοι φορούσαν θέσεις τις ειδικές στολές που φορούν και τα λοιπά. Ήταν τέτοιο το σκηνικό, ήταν όπως ήταν με τον κορονοϊό.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι.
0: Τις γνωστές στολές, τόσο και κατά διάρκεια της πτήσης, όσο και κατά διάρκεια της μεταφοράς του από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο. Την επίβλεψη, την υψηλή επίβλεψη της όλης διαδικασίας είχε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙ, ο κύριος, ο καθηγητής κύριος Θεοδωρής Βασιλακόπουλος.
2: Κύριος Βασιλακόπουλος, ναι. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Αυτά. Περιμένουμε τώρα από εκεί και πέρα και τις εξετάσεις για να δούμε αν όλα αυτά που έλεγες, να διαπιστωθεί δηλαδή αν είναι φορέας, μιας και είναι ασυμπτωματικός ο ίδιος, δεν ασθενεί, να δούμε αν είναι φορέας ή όχι και τι άλλο θα χρειαστεί να γίνει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να πούμε και να επαναλάβουμε ότι όπως λένε οι αρμόδιοι, οι αρχές δηλαδή, οι επιστημονικές αρχές του τόπου, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Ναι. Έτσι, γι' αυτό το θέμα. Δεν είναι ούτε πανδημία, είναι ούτε τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν και υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και τέτοιοι τίτλοι.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα πανδημίας, δεν υπάρχει θέμα ταχείας επέκτασης του ιού, ας πούμε. Μετάδοση, όχι επέκταση, μετάδοση, συγγνώμη.
0: Ακριβώς αυτό είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με τον κορονοϊό. Δηλαδή το παράδειγμα, το άμεσο παράδειγμα που έχουμε όλοι βιώσει. Ωστόσο, βεβαίως, επειδή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου αφενός να μην επεκτάθει και αφετέρου όσοι προβληθούν να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με την υγεία τους.
1: Ακριβώς. Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Και ο Σωτήρης Τσιόδρας.
1: Τι.
2: Παρακολουθεί την υπόθεση του νοσοκομείου.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Το Οτικόν.
1: Ναι.
2: Συγκινήθηκε.
1: Ναι, είναι σαν τεζαβού. Δεν έχει σχέση, επαναλαμβάνουμε, έτσι, για να μην...
2: Όχι, αλλά...
1: Επειδή όταν, μισό λεπτό, αυτούς τους ανθρώπους έχουμε να τους δούμε από τότε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε συνειρμικά μπορεί να ξυπνάνε μνήμες, ρε παιδί μου.
2: Αισθάνεσαι ασφαλής όμως πια. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί, πώς το λένε, πέρα από το πώς, θυμάσαι τι ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος και τι επιστημονική κατάρτιση είχε. Έτσι,
1: όπως θυμάμαι και αυτό, θυμάμαι και τι είχε ακούσει.
2: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι και αυτά.
2: Σημασία έχει τον κόσμο που σκέφτεται το λογικά σκεπτόμενο κτλ. Έχουν αναλάβει την υπόθεση αυτή και έχουμε το know-how πια.
1: Αυτό. Αχρίαστο να είναι. Μάθε τεχνική άστινα που λένε. Αυτό. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Από τη Νέα Κύο με 13 βαθμούς.

0: Ευχές για μια όμορφη δημιουργική εβδομάδα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Λέει ότι η Μετάλλικα είχαν έρθει και πριν από 30 χρόνια, δύο μήνες πριν τις εκλογές, στις οποίες έπεσε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα έχουμε και πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και άρα, το ξέρω να είμαι Μετάλλικα ή προβλέπετε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Επίσης λέει είναι αλαζονικό τελείως και υπεροπτικό, αν μπορώ να αναφερθώ έτσι, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε πραγματικά μόνοι μας εκεί έξω. Επειδή λέγαμε πριν για τους εξωγήινους. Όχι, εντάξει. Επειδή εμείς τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Στα λόγια μας
0: εμείς. Ναι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε με απόλυτη ακρίβεια, γιατί δεν έχουμε εμείς φτάσει στην τεχνολογία που να μπορέσουμε να επισκεφτούμε πέρα από κάποιους πλανήτες. Εμείς ως.
1: Ή δεν έχουν φτάσει αυτοί.
0: Ως γίνει. Αυτοί έχουν φτάσει όπως αποδεικνύουν τα ντοκουμέντα της NASA.
1: Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει.
0: Της NASA, παιδί μου, τα
1: αποδεικνύουν. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Σε έπεισε ο Παπαχλημίτζος.
1: Όχι,
0: σε κλειδώνει ο Παπαχλημίτζος.
1: Ποιος μας λέει ότι δεν έχουμε εμείς την καλύτερη τεχνολογία,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Αληθεύω ότι υπουργός χαρακτηρίζει τα ύδατα στα οποία βρέθηκε πολεμικό αμφίβιο ντρόουν φιλικής χώρας είναι διεθνή. Το διάβασα, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου. Άκουσα, διάβασα ότι ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ότι ήταν σε διεθνή ύδατα. Δεν ξέρω αν
1: είναι. Μπορεί να είναι κιόλας.
0: Η Λευκάδα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μπερδεύω, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Αλήθεια.
0: Μπορεί να εννοεί εκεί που αρχικά εντοπίστηκε, όχι, ναι, στη σπηλιά, ναι, που βρέθηκε, ναι. Γιατί η σπηλιά που βρέθηκε ήταν στη Λευκάδα.
1: Μπορεί
0: δηλαδή
1: να
0: εκεί
1: εννοούσε γιατί ήρθε από πάνω.
0: Μπορεί να εννοεί από εκεί που μπήκε στη χώρα.
1: Μάλλον.
0: Μπήκε από διεθνή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Δένδιας.
1: Και μάλλον ήρθε από πάνω.
0: Λοιπόν, κανείς δεν το ξέρει αυτό.
1: Κανείς.
0: Ναι. Απλά κανείς. Το ξέρουν αυτοί που το έχουν αποκρυπτογραφήσει. Αυτοί το ξέρουν. Εμείς δεν το ξέρουμε.
1: Απλά ρε παιδί μου, κάνει εντύπωση. Θα σου πω κάτι τώρα.
0: Να πεις.
1: Βλέπεις, ας πούμε, εσύ είσαι ψαράς.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ένα ντρόουν.
0: Ναι.
1: Ένα άγνωστο αντικείμενο.
0: Ένα άγνωστο αντικείμενο, ναι.
1: Το οποίο σου φαίνεται και λίγο James Bond, λίγο διαστημικό, λίγο περίεργο, λίγο τεχνολογία, ας πούμε, τεχνολόγια.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα το πιάνα να το ρημουλκίσω.
0: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα το πιάνα, ρε παιδί μου.
1: Ούτε η Σταμοπούλου θα το πιάνε.
0: Νομίζω,
1: είμαι,
0: ναι,
1: σίγουρη. Ούτε η Αθανασία θα το πιάνε αυτό το πράγμα. Να το ρημουλκίσει και θα φώναζε τους ειδικούς να έρθουν.
0: Το λιμενικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αρμοδιότητά του είναι.
1: Θα το βγάζα και μια φωτογραφία και θα του το στέλνα, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Γνωρίζω,
0: ναι, δεν έχουν κινητά τώρα, ναι, να του στείλει μια φωτογραφία. Παιδιά, ναι, είδαμε αυτό, τι να το κάνουμε.
1: Η Αθανασία έχει πάει στη Λευκάδα αυτές τις μέρες.
0: Αθανασία.
1: Είναι εκεί, βέβαια.
0: Καλημέρα.
1: Και πήγε και στη σπηλιά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Το είδες από κοντά αυτό, είναι ωραίο?
2: Όχι. Το είχαν πάρει.
0: Ναι.
2: Ήταν κάτι σαν UFO, μου το περιέγραφα, να σας πω την αλήθεια. Όλοι όσοι το είδαν.
0: Όλοι όσοι το είδαν, δηλαδή ξέρουν πως είναι τα UFO. Για να καταλάβω.
2: Μου έλεγαν ένα αλόκο το πράγμα. Πάντως, επειδή λέγατε για το πώς το έκανε αυτό ο ψαράς, όταν μίλησα μαζί του, μου λέει. Ή έσωσα πολύ κόσμο ή έκανα μεγάλη κουταμάρα.
1: Ναι, μπορεί. Ναι.
0: Εγώ ξέρω, είδα και μια δήλωσή του που έλεγε τώρα, εκ των υστέρων δηλαδή, δεν θα το πλησίαζα ποτέ.
2: Αυτό, ναι. Είναι μια αλήθεια αυτό. Βέβαια ήταν λίγο σαστισμένος ο άνθρωπος, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει, γιατί τον είδαμε από τις πρώτες ώρες που έγινε αυτό. Οπότε, με θέλετε εμένα, ρε παιδιά, τι να σας πω εγώ.
1: Είναι και ατρόμητοι ψαράδες μας, μωρέ. Εντάξει τώρα, εντάξει, άνθρωποι τώρα σου λέει.
2: Και είδα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, μην τα απολυλογούμε. Αυτό το πλωτό θαλάσσιο ντρόν ήταν ακυβέρνητο για πολλές ώρες. Ήταν ενεργοποιημένη
0: η μηχανή του. Ναι.
2: Χρειάστηκαν ειδικοί πυροτεχνικοί για να αποσυνδέσουν τις μπαταρίες και έτσι να μην λειτουργήσει. Μετά από αρκετή ώρα έπλεε γύρω από μία βραχονισίδα. Πήγαμε εκεί στην περιοχή, στο σημείο ακριβώς.
0: Α, σε βραχονισίδα ήταν, μήπως εκεί είναι τα διεθνή ύδατα που λένε. Ναι, δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω. Λοιπόν, και κοίταξε να σου πω, έκανε γύρους, τέλος πάντων, έπλεε γύρω από αυτήν την βραχονισίδα μέχρι που κάποια στιγμή, και ενώ γυρνούσαν οι ψαράδες προς τα πίσω να δουν τι γίνεται με αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι και πώς, σφινώθηκε στη σχισμή ενός βράχου απέναντι από τη βραχονισίδα. Είναι απόκριμα
1: τα πράγματα. Αυτά είναι σαν τις ηλεκτρικές κούπες τελικά, αυτές τις ρομπότ.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι είχε χάσει τον οποιοδήποτε χειριστή του, είχε χάσει τον έλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, είχε αποκοπεί από το οποιοδήποτε δορυφορικό σήμα ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, για κάποια εμπλοκή, γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι κατευθυνόμενα έτσι ή έχουν προδιαγεγραμμένες, συντεταγμένες, στις οποίες πηγαίνουν. Επίσης, ήταν, να το πούμε και αυτό για τον κόσμο που μπορεί να κινδύνευσε ή οτιδήποτε ή να φοβάται ότι κινδύνευσε, τα εκρηκτικά του ήταν απενεργοποιημένα. Δεν ήταν ενεργοποιημένα. Αυτό μπορεί να έχει εκρηκτικά, αλλά ενεργοποιούνται εξ αποστάσεως, κατατοδοκούν σύμφωνα με τον χρήστη. Δεν είναι μονίμως δηλαδή και κυκλοφορεί με τα εκρηκτικά και όπου ακουμπήσει, ας πούμε, θα γίνει έκρηξη. Όχι. Δεν πάει έτσι. Όχι. Σε αυτά τα μηχανήματα, ευτυχώς, από ό,τι ξέρουμε από την τεχνολογία, ευτυχώς, που έχει φτιαχτεί σε αυτόν τον τομέα. Εν πάση περιπτώσει, και όσο παρακολουθούμε αυτόν τον τομέα.
2: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι μας είπαν. Η έκρηξη έγινε ελεγχόμενα το Σάββατο το πρωί στον Αστακό. Με κάθε, ξέρετε, με κάθε προβλεπόμενη
0: προφύλαξη, μέτρο ασφαλείας, ναι.
2: Τώρα τι να σας πω, για το κλίμα που επικρατεί στη Λευκάδα, να σας το πω, εκεί στη Βασιλική τουλάχιστον είναι λίγο μουγιασμένος ο κόσμος. Φυσικά έλεγε ότι μην το, και εσείς οι δημοσιογράφοι, μην το λέτε και το λέτε και δεν έρθει κόσμος στο νησί μας.
0: Φοβούνται, ναι.
2: Φοβούνται βέβαια. Αλλά αυτό δεν είναι, το μούδιασμα είναι αυτό, αυτή η λέξη που μπορώ να βρω για τους κατοίκους αυτή την ώρα.
1: Είναι από τα πιο τουριστικά μέρη της Λευκάδας τώρα, εντάξει, η Βασιλική.
2: Ναι, έγιναν πολύ γρήγορα. Οι ψαράδες το πήγανε στην Βασιλική, στο λιμάνι της Βασιλικής. Μεταφέρθηκε, το ρημούληξαν μέχρι εκεί. Μεταφέρθηκε μετά από το λιμενικό σε ένα χώρο πλησίων του λιμάνιου, από την πίσω πλευρά που δεν είναι κατοικημένη η περιοχή. Γιατί αν δείτε πώς ήταν το λιμάνι απέναντι, είναι το δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, είναι κατοικημένη η περιοχή, είναι ταβέρνες, είναι καφέ, είναι όλο αυτό, είναι κόσμος τέλος πάντων. Και στη συνέχεια φυσικά πήγε στον Αστακό και έγινε ό,τι έγινε, μεταφέρθηκε.
0: Μετά το λιμενικό το πήραν οι ένοπλες δυνάμεις, το ανέλαβαν την γενικώς όλη την υπόλοιπη διαδικασία και τα λοιπά.
2: Των δυνάμεων και τα λοιπά, σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές στην Αθήνα. Και γίνεται φίλο και φτερό από ό,τι μπορώ να καταλάβω εγώ με τα λίγα.
0: Είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή ο καθένας που βρήκε πέφτει στα χέρια του ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο είναι μια τεχνολογία που δεν την έχουμε κιόλας, το απολύτως λογικό είναι να γίνει φύλο και φτερό για να δεις τι καταρχήν από πού έρχεται, ποια είναι η προέλευσή του και ενδεχομένως ποια ήταν η στόχευσή του, μέχρι και να μπορέσεις να κατασκευάζεις εσύ κάτι ανάλογο για να έχεις ένα υποτίθεται υπερόπλο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, στην διάθεσή σου, που προς το παρόν δεν έχεις και θέλεις να αγοράσεις ή έχεις αγοράσει ήδη ή εν πάση περιπτώσει έχεις κάνει διάφορες συμφωνίες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όλα αυτά είναι λογικά και επόμενα.
2: Θα απαντηθούν στο μέλλον πάντως, Διονύση.
0: Θα απαντηθούν. Αχρίαστο να είναι να μην απαντηθούν, αλλά όταν θα έρθει η ώρα ίσως θα έχουμε τις απαντήσεις.
1: Είσαι ακόμα Λευκάδα?
2: Όχι, μόλις γύρισα.
1: Κακός, ρε.
0: Ωραία, Λευκά. Τώρα πανεβαίνει θερμοκρασία, ρε.
1: Τώρα γύρισες κι εσύ.
2: Δεν μπορώ να περιγράψω που λέμε εμείς δημοσιογράφοι πολύ συχνά, το χρώμα της θάλασσας.
1: Αυτό το χρώμα το βλέπα, κοίτα στα πλάνα αυτά με τον ντρόν και έβλεπα και έλεγα και θυμήθηκα σε αυτό το νησί που έχω επισκεφτεί τόσες φορές.
0: Ναι, ρε, αλλά έχει κρύα νερά το Ιόνιο.
1: Έλα, παιδί μου, μια χαρά είναι.
0: Έχει κρύα νερά το Ιόνιο, τι να λέμε.
2: Εντάξει,
1: και μόνο που βλέπανε αυτά τα νερά.
2: Με την Κατερίνα ψηφίζουμε Ιόνιο. Εντάξει,
1: ναι, αγαπάμε Ιόνιο πολύ.
0: Αγαπάμε, δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Υπέροχα
2: νερά και έχουν αρχίσει και τα πρώτα μπάνια, να σας πω. Ζήλευα.
1: Έμα ναι.
0: Γι' αυτό λέμε γιατί δεν έμεινες. Έμεινες.
1: Δεν γίνεται, γιατί είναι στις επάλξεις.
2: Έχουμε και άλλα πράγματα
1: έχουμε
2: να κάνουμε.
1: Έχουμε και
2: εκπομπές. Έχουμε ραδιόφωνο,
1: μπράβο.
2: Έχουμε ραδιόφωνο σε λίγο.
0: Γεια σου, Αθανασία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φιλιά.
0: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους ακροατές που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Επαναλαμβάνουμε. Επειδή ακούστηκαν την πρώτη μέρα, ας πούμε, ακούγονταν ότι είχε 500 κιλά εκρηκτικά.
1: Εντάξει, πάντα.
0: Μετά κατέβηκε λίγο. Είχε 300. Μετά κατέβηκε κι άλλο. Είχε 100. Τελικά είχε 30. το θέμα δεν είναι η ποσότητα, το θέμα είναι η ζημιά που μπορεί να κάνει. Όντως μπορεί να κάνει ζημιά. Έχει φανεί, σας λέγανε νωρίτερα, στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό έχει συγκεκριμένους δύο, από ό,τι ξέρουμε από τη μέχρι τώρα τεχνολογία, γιατί μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό που δεν το γνωρίζουμε. Από όσα γνωρίζουμε πάντως από την τεχνολογία σε αυτόν τον χώρο, τον USV, είναι ή πηγαίνουν με προδιαγεγραμμένη πορεία σε συγκεκριμένες συντεταγμένες, ή ελέγχονται δορυφορικά. Το συγκεκριμένο, επειδή είχε και δύο πλακέτες οι οποίες ήταν μάλλον τη Starlink, δηλαδή έπιανε ένα δορυφορικό σήμα από την εταιρεία αυτή που έχει ο Elon Musk με τους δορυφόρους, πήγαινε δορυφορικά. Κάποιος χρήστης το έλεγχε, υποτίθεται. Εκεί χάθηκε ο έλεγχος κατά τα φαινόμενα, γιατί έκανε και τους γύρους που μόλις μας περιέγραφε η Αθανασία. Το ότι είχε τα 30 κιλά εκρηκτικά δεν σημαίνει ότι ήταν ενεργοποιημένα, και άρα όπου ακουμπούσε αλλιώς θα είχε γίνει παράνάλωμα. Ή με το που μπήκε στη σπηλιά, κάπου θα ακουμπούσε, θα γινόταν boom. Δεν έγινε, γιατί ήταν απενεργοποιημένα τα εκρηκτικά. Λοιπόν. Αυτό λέει η μικρή γνώση και η κοινή λογική.
1: Αφού σας είπα τα επιστημονικά και τα σωστά, ο Διονύσης, θα σας πω εγώ το εξής. Αυτό το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έχει πρόβλημα, είναι ελαττωματικό.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς το κάναμε φιλικό στρατό. Δεν το θέλουμε.
0: Το ελαττωματικό.
1: Όχι, δεν το θέλουμε. Ναι. Γιατί είναι προφανώς. Προφανώς τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Ναι. Έτσι είχαν ξεκινήσει οι ρομποτικές σκούπες. Ναι. Οι οποίες έχουν εξελιχθεί τώρα σε υπερόπλα για την οικοκυρά, ας πούμε, στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, είχε ο φίλος Μωτάκης από τους πρώτους που είχε, που το έλεγε και από το κινητό.
0: Ναι.
1: Και είχα μείνει εγώ μια φορά στο σπίτι του και μόνη μου. Και ξύπνησα το πρωί και άκουγα μια φασαρία μέσα στο δωμάτιο και ψάχνω να βρω, και ήταν η σκούπα, γιατί είχε βάλει να δουλεύει. Κατάλαβε τη ρομποτική. Αλλά η σκούπα είχε πάει και είχε κολλήσει πάνω σε μια πολυθρόνα, είχε βρει.
0: Καλά, και
1: έκανε. Εντάξει.
0: Έτσι, κάπως θα έκανε και αυτό. Γιατί τα USB τι είναι? Σαν ηλεκτρικές σκούπες, μόνο που έχουν και εκρηκτικά.
1: Αυτό έπαθε.
0: Ναι. Όπως μπορείς να το βάλεις με το. Που λέει ο λόγος. Όπως μπορείς να το βάλεις με το τηλέφωνο, να το πάρεις ένα τηλέφωνο και να το βάλεις σε λειτουργία. Να το πάρεις ένα τηλέφωνο, όχι να το πάρεις σε τηλέφωνο, να στείλεις ένα μήνυμα πέρα στο τηλέφωνο και να μπει σε λειτουργία εξ αποστάσεως. Έτσι γίνεται και με αυτά.
1: Άλλοι χρησιμοποιούν τις ρομποτικές σκούπες ως εξής. Αν δεν είναι τρελιάρες αυτές που γυρνάνε κιόλας πολύ γι' αυτό και τα λοιπά, είναι ας πούμε κάποιος στην κουζίνα.
0: Ναι.
1: Και είναι ο άλλος στο σαλόνι. Και λέει ας πούμε, αγάπη μου, βάζεις μια πορτοκαλάδα.
0: Φέρ τον καφέ. Ναι.
1: Ή τον καφέ ας πούμε. Ναι. Και τον βάζει πάνω στη σκούπα και το στέλνει.
0: Την ίδια χρησιμότητα αξιοποιούν και οι γάτες στα σπίτια που έχουν ρομποτικά. Ανεβαίνουν πάνω σε αυτά
1: γάτες,
0: και κάνουν βόλτα.
1: Οι γάτες δεν υπάρχει.
0: Η χαρά της γάτας είναι αυτό. Για όσους δεν έχουν φοβιτσιάρες γάτες. Γιατί οι φοβιτσιάρες γάτες, άμα δουν ρομποτική σκούπα, ας πούμε, κρύβονται. Ή ανεβάνουν πάνω με τα νύχια στο καναπέ και τον κάνουν να μην ποτεί.
1: Κάνω τα ηχητικά εγώ.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Ο οποίος ρωτάει, παιδιά, με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πόσα κόμματα έχουν προκύψει τελικά από τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ? Από τον τότε, πάλι ποτέ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Αριστερά, είναι το κόμμα Κασελάκη. Τρία μέχρι στιγμής και πάμε για τέταρτο. Αυτά δεν είναι. Είναι και άλλα.
1: Εγώ θα έχω κάποιες απορίες. Τώρα θα τις θέσω έτσι όπως πάμε στις 7:30.
0: Ναι,
1: και αν μπορείς να τις σκεφτείς και εσύ, αν μπορείς να μου απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Το εξής πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγε όταν ξεκινούσε αυτό το εγχείρημα της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Ότι δεν θέλει κανέναν. Θέλει να είναι το καινούριο, δεν θέλει κανέναν από τα παλιά. Δεν θα πάει, σου λέει, το σύμπαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, μισό. Θέλει να πάει το σύμπαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα τους θέλει και ο ίδιος δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε. Γι' αυτό εγώ.
1: Και με ποιος θα πάει?
0: Γι' αυτό εγώ, όποτε μιλάμε για περί Τσίπρα, λέω ότι προς το παρόν δεν είναι στο επίπεδο της πολιτικής, είναι της παραπολιτικής. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το μόρφωμα. Δεν ξέρουμε. Καλά, το όνομα είναι το λιγότερο. Δεν ξέρουμε τις αρχές του, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του, δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως έχει γίνει με το άλλο κόμμα, ας πούμε, που επίσης θα ανακοινωθεί το εντός Μαΐου, όπου μέχρι τώρα ξέραμε μία σύμβουλο που σε λίγο δεν θα είναι σύμβουλος. Δεν ξέραμε άλλο τις αρχές του κόμματος ή ξενογωτή, ας πούμε.
1: Άκουσε να δεις. Εμένα με ενδιαφέρει το όνομα πάρα πολύ.
0: Το όνομα σε ενδιαφέρει.
1: Γιατί πρέπει να βρει κάτι το οποίο να είναι καλύτερο από ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι εννοείς να είναι καλύτερο από ΣΥΡΙΖΑ?
1: Να μπορεί να υπερκεράσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ελπίδα. Όχι. Κάηκε και αυτή. Η ελπίδα έρχεται. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Καταλαβαίνεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Πολύ δύσκολο, δεν το συζητήσω καθόλου. Να σου πω κάτι. Γιατί όταν γινόταν πριν από χρόνια, ιδρυόταν την 3η Σεπτεμβρίου του 1974 το Πασόκ, πίστευες εσύ ότι θα ήταν τόσο brand name, ας πούμε?
1: Δεν ξέρω μια πράγματα τώρα.
0: Όχι, λέω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Γιατί,
1: να αφήσει αυτή τη συζήτηση.
0: Γιατί δεν έχει ακούσει τον κύριο Τσίπρα που θέλει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου φωνητικά?
1: Και.
0: Ναι, εντάξει, λέω. Λέω, αν το έχεις προσέξει, ρε παιδί μου.
1: Άλλο να.
0: Γιατί σ' άκουγα να το σχολιάσεις.
1: Μπορώ να σου κάνω εγώ. Ναι. Μπορώ να σου κάνω εγώ. Ποιον θες να σου
0: κάνω. Α, ξέχασα. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Νίκος.
1: Τι.
0: Ξέχασα, λέει, το Μέρα 25, το κόμμα Λαφαζάνη.
1: Ναι, ορίστε.
0: Υπάρχει το κόμμα Λαφαζάνη.
1: Βέβαια υπάρχει. Λαϊκού κάτι.
0: Ναι, και τον κόσμο του Κόκαλη. Εντάξει, ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Έχετε δίκιο.
1: Αλλά αυτό είναι στο DNA της αριστερά.
0: Ναι, ρε εσείς. Αλήθεια.
1: Να διασπάσεις.
0: Α, και της Κωνσταντοπούλου.
1: Α, με, τι, την πλέψη.
0: Παιδιά, πλάκα-πλάκα, 8 κόμματα. Μανι-μανι, νάτα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπέροχη να έχουμε. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σωτήρης. Στην Κοσάνη αυτή τη στιγμή έχει 14 βαθμούς. Να ξέρεις, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη στη Ριζούπολη. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να σε καλά, δεν είναι καλά, Ολοβίχη.
1: Ολοβίχο, ναι. Έλα, αφήσουμε λίγο τη Coldplay.
0: Αφήνεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές, ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ήλιος, υγρασία, 17 βαθμοί. Μέτρια κίνηση σήμερα. Καλώς όρισες, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σας βρήκε, παιδιά.
1: Θέλω να πω επίσης για σήμερα ότι που λέγαμε τι περιμένουμε αυτές τις μέρες πολιτικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα δοθούν και στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες.
0: Εντάξει.
1: Στη από τη Βουλή. Πώς.
0: Εντάξει. Σίγα.
1: Που δεν είναι έσχες, είναι πόθεν.
0: Δεν είναι μόνο το πόθεν. Κάθε χρονιά βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Κάθε χρονιά βλέπουμε κάποιους να έχουν, ξέρω εγώ, παράδειγμα, 125 ακίνητα. Από τα 125 ακίνητα βγαίνουν και λένε ότι είναι παιδιά, τι ακίνητο, ας πούμε. Είναι χωράφια διάφορα, διάσπαρτα, τα οποία μας έχουν.
1: Έχω
0: κληρονομικά τα οποία ούτε είναι αξιοποιήσιμα, ούτε εκμεταλλεύσιμα, ούτε τίποτα. Τα γνωστά δηλαδή, ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή, πάλι τα ίδια.
1: Να μην το πω.
0: Πες το.
1: Πρέπει να αλλάξει όμως αυτό.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει 8 κόμματα money money. Και ποιος πληρώνει το money money, Διονυσάκο? Για τα κόμματα που είναι εντός βουλής, το money money το πληρώνει το ελληνικός λαός, που το πληρώνει ούτως ή άλλως από πριν. Είτε ήταν ένα κόμμα είτε ήταν 2-3. Λοιπόν, όσα είναι εντός βουλής τα πληρώνει με την επιχορήγησή του και μέσω της φορολογίας ο ελληνικός λαός, για να υπάρχει μια διαφάνεια και να είναι κατατεθειμένοι και οι πόροι και τα λοιπά και τα λοιπά των κομμάτων και από που δέχονται τα χρήματά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Να έχουν φανερούς πόρους τροποντινά. Αυτή είναι η λογική για την οποία υπάρχει αυτός ο νόμος. Έτσι. Τα υπόλοιπα προφανώς δεν ξέρω από πού έχουν, είτε έχουν οι ηγέτες τους, είτε είναι από τα μέλη που δίνουν κάποια συνδρομή, είτε οτιδήποτε. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Κατερίνα, είναι έσχες, δεν είναι πόθεν, λέει ο Νίκος. Ναι, ωραία.
1: Ναι, πόθεν δεν είναι, σωστά. Με συγχωρείτε, ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε πριν τα αθλητικά, όχι, ένα-ένα ήρθαμε, πέσαμε με την Τρίπολη εμείς.
1: Το είδα τώρα στις
0: συνδέσεις. Ναι, με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Αχ, βρε Κώστα.
0: Στην έδρα μας, ένα-ένα. Ναι, οι δικοί μου το πανηγύριζαν που φέρανε ισοπαλία στην έδρα τους. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα στην έδρα σου δεν νικάς.
1: Παρατείνεται η αγωνία, δηλαδή.
0: Παρατείνεται, ναι, παρατείνεται η αγωνία.
1: Παρατείνεται για τον Κώστα, και είναι άρρωστος ο Κωστάκης.
0: Και ο Κώστας είναι άρρωστος.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Άστα, κρίμα. Περαστικά, Κώστα. Λοιπόν, διαβάσαμε με ενδιαφέρον, επειδή στο παρελθόν γίνονταν διάφορες συναυλίες και από αυτές τις συναυλίες έβγαινε ότι από το χοροπηδικτό, ας πούμε, από το συντονισμό, να το πούμε επιστημονικά, των θεατών της συναυλίας δημιουργούνταν σεισμικές δονήσεις. Βγήκε μια ανακοίνωση και το είδαμε με ενδιαφέρον ότι θα παρακολουθούσαν να δούνε τι θα γινόταν στη συναυλία των Μετάλλικα. Αν θα συντονίζονταν και πάλι οι θεατές της συναυλίας.
1: Παρακολουθούσε το εθνικό στεροσκοπείο.
0: Αυτό το διαβάσαμε ως ανακοίνωση. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί θα έχουμε και μέτρο σύγκρισης και για τους Iron Maiden την άλλη εβδομάδα. Πότε έρχονται οι Iron Maiden?
1: Φαντάσου να πάω εγώ να τραγουδήσω στο ΑΚΑ, αλλά δεν μπορώ τώρα επειδή έχω τη φωνή.
0: Πάμε στον κύριο Βασίλη Καραστάθη, ο οποίος είναι διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, για τις μετρήσεις αυτές. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πού σας ήρθε αυτή η ιδέα?
2: Δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, έτσι, με το συγκεκριμένο τρόπο μουσικής.
0: Ναι.
2: Απλά το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει παρατηρηθεί.
0: Ναι.
2: Το δεδομένο, μάλιστα, να πούμε, είναι ότι έχει παρατηρηθεί σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα χαρακτηριστικά και σε κάποια Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα έχει υποθεί αρκετές φορές ότι έχουν προκληθεί κάποια σεισμικά κύματα στην ευρύτερη περιοχή. Τα οποία έχουν γίνει και αισθητά. Αυτό βεβαίως προκαλείται από την συσσόρευση όλου αυτού του κόσμου και μάλιστα τη συντονισμένη κίνηση πολλές φορές.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Γιατί είναι κάτι βέβαια. Το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί, για να κάποιοι αναρωτιούνται. Καλά, λένε, τόσος κόσμος πάει, ξέρω εγώ, στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και, ναι, υπάρχει κάποια στιγμή, και εκεί. Είναι το λεγόμενο fan quake αυτό, δηλαδή αυτό των νεοπαδών που...
1: Αυτά λέγονται concert quakes, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά αυτό είναι, είναι concert quake. Λοιπόν, έχει παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε αυτή η επιστημονική περιέργεια.
0: Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με αν γνωρίζετε διαφορετικά, ότι ξεκίνησε πάλι από συναυλία των Μετάλλικα το 1991 στη Μόσχα, που επειδή ήταν 1,2, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια κόσμο όμως σε μια χανή έκταση. Από τότε ξεκίνησαν να μετράνε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε, τελευταία όμως έχει συστηματοποιηθεί πάντα. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σεισμογράφος κοντά και να μετρήσει κτλ. Συστηματικά γίνανε έρευνες τα τελευταία χρόνια και στο Δουβλίνο και στην Αμερική και σε άλλες περιοχές για να δουν πραγματικά πόσο είναι αυτό το, πόσο αυτή είναι η σεισμική ενέργεια που δημιουργείται γύρω από σε αυτό το στάδιο που γεμίζει από οπαδούς.
0: Τι κατεγράψατε τώρα
1: Τι μετρήσατε εσείς?
0: Τι μετρήσατε?
2: Κοιτάξτε, έχουμε σίγουρα έχει μετρηθεί η δόνηση αυτή.
0: Πόσο?
2: Σίγουρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για να γίνει εκτίμηση του μεγέθους και τα λοιπά θέλει ανάλυση.
0: Ναι, αυτό ήταν 1,2, ήταν 2, ήταν πόσο?
2: Ναι, μισό λεπτό.
0: Εμείς θέλουμε μετρήσιμα, καταλαβαίνετε. Θέλουμε νούμερο.
2: Όλες αυτές οι μετρήσεις που ακούτε για τους σεισμούς είναι τυποποιημένες, έχουμε μετρήσει επακριβώς όλες τις μεθοδολογίες και τα λοιπά, άρα άμεσα, μέσα σε δευτερόλεπτα πόσο είναι το
0: μέγεθος του σεισμού,
2: το αναθεωρούμε μάλιστα και μέσα σε λεπτά.
0: Σωστό.
2: Αλλά εδώ είναι μια ειδική περίπτωση, θέλει μελέτη, θέλει ανάλυση των σημάτων, θα κάτσουμε αυτές τις μέρες τώρα να δούμε.
0: Θα βγάλετε ανακοίνωση όπως θα μάθουμε.
2: Βεβαίως, είναι μια πιο επιστημονική εργασία, είναι ερευνητική καθαρά, πρέπει να δούμε.
1: Δείτε και τους Iron Maiden.
2: Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι και η σεισμολογία είναι κάτι ευρύτερο από αυτό που έχει μάθει να βλέπει, δηλαδή από τους σεισμολόγους που κάνουν εκτιμήσεις για την πορεία κάποιων ακολουθιών.
1: Ναι. Φυσικά και είναι. Φυσικά
2: ουσιαστικά
1: και
2: η ανάλυση διάφορων σεισμικών κυμάτων σε πολύ πολύ ευρία γκάμα, από την εξερεύνηση της γης μέσα μέχρι απίστευτες εφαρμογές που κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί και καλό θα είναι κάποια στιγμή να αναδειχθούν.
0: Εμείς είμαστε πρόθυμοι όποτε θέλετε, ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, ξέρετε να τα αναλύσουμε όσο θέλετε. Εγώ έχω την απορία με αυτά που μας
1: πάτε
0: λέτε.
1: Πάτε και εσείς στις συναυλίες αυτές και τις παρακολουθείτε από κοντά? Και αν πάτε, θέλετε βοηθούς? Να κρατάμε το σεισμογράφο, κάτι.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συναυλίες που δημιουργούν έτσι το ενδιαφέρον είναι αυτές που συντονίζονται ρυθμικά ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι,
2: αν κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, πηγαίνει σε πιο ήπιες μορφές μουσικής και συναυλίων.
0: Εντάξει, μουσική δωματίου, τι να, δηλαδή, τι συντονισμός να γίνει, δηλαδή. Να καταλάβουμε. να ρωτήσω κάτι. Γιατί λόγω της παρατήρησης που μόλις μας αναφέρατε, γιατί δεν μπαίνει ένα σεισμογράφος δίπλα στους χώρους που γίνονται οι περισσότερες συναυλίες, δηλαδή στο ΆΚΑ, στην πλατεία νερού, στο Παναθηναϊκό στάδιο κτλ. Να μπει ένας σεισμογράφος εκεί να καταγράφει.
2: Να σας πω, κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι το ενδιαφέρον υπάρχει σε πόση ακτίνα ουσιαστικά έγινε εισιτή. Δηλαδή έχει διατυπωθεί σε πολλές συναυλίες. Μετά την έρευνα η άποψη ότι φτάσανε σε χιλιόμετρα η αισθητότητα.
0: Αλήθεια?
2: Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Έχουν φτάσει σε αρκετά μάλιστα χιλιόμετρα. Αν είναι 2, 3, 4 χιλιόμετρα, αυτό δεν είναι μόνο να εγκατασταθεί. Εμείς εγκαταστήσαμε για να κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο για να μελετηθεί το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσε να γίνει στην ακτίνα, στην εκτίμηση του μεγέθους, όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια όλα αυτά έχουν και κάποια αξία στο να περάσει η άποψη στον κόσμο ότι δεν είναι το σεισμικό κύμα, δεν είναι κάτι είναι συνυφασμένο μόνο με το σεισμό. Σεισμικό κύμα δημιουργείται από διάφορα πράγματα και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να έχει και κάποιες μικροεπιπτώσεις στις κατασκευές και τα λοιπά.
0: Σωστό είναι. Τώρα, θα φτάσουμε σε κάποιο. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, για παράδειγμα, να σας πω αυτό και συμπληρώνω. Είχαν γίνει και καταστροφές σε στάδια από την εθνική αυτή κίνηση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πολύ μικρός, αλλά και θυμάμαι ενός Αμερικανού καλλιτέχνη πασίγνωστου τότε. τη δεκαετία του 80, του Bruce Springsteen, να σου πούμε και το όνομα, ναι. Που είχε πάει στη Σουηδία και είχε το στάδιο, είχε σχεδόν εμφανίσει ρογματός.
0: Είχε ρογμές.
2: Ναι, και τα λοιπά, από το ρυθμικό χορό, ας πούμε, τον... fans, τον, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, πιστεύετε, κάποια στιγμή που θα μετράμε, ας πούμε, τις συναυλίες όχι με το πόσα εισιτήρια κόψανε, αλλά με τι σεισμό προκάλεσαν? Δηλαδή...
2: αρκεί να μην προκαλέσουμε εμείς, ξέρετε, το ανταγωνισμό στο ποιο. Γιατί μετά δεν θα μείνει στάδιο για στάδιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραθαστάθη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: ημέρα. Καλημέρα. Κύριος Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, για τις μετρήσεις, τις οποίες θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες επακριβώς.
0: Γιατί χρειάζονται αναλύσεις.
1: Ναι, για τη συναυλία, από τη συναυλία των Μετάλλικα θα μετρήσουν και τους Iron Maiden.
0: Και θα μας πούνε και.
1: Αχ, δεν τον ρώτησα να μετρήσει και την Άννα Βύση.
0: Τι δόνηση. Γι' αυτό είπα εγώ για το Παναθηναϊκό Στάδιο να βάλουν και εκεί σεισμογράφο, ρε παιδί μου. Και αν δημιουργήθηκε σεισμό και σε τι ακτίνα, ας πούμε, έγινε αισθητή ή όποια δόνηση. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Γι' αυτό χρειάζονται αναλύσεις. Γιατί δεν είναι τυποποιημένα όπως είναι, ξέρω εγώ, στη δόνηση που κάνει στα νητά της Κρήτης.
1: Έτσι και το σηκώσει και το φέρει ο Ακύλας. Τι φαντάζεσαι, σεισμό έγινε να γίνει.
0: Δεν ξεστεί. Δεν ξέρω αν βολεύει ο ρυθμός για να συντονιστούν όλοι οι άνθρωποι με τον Ακύλα.
1: Πώς δεν βολεύει.
0: Ναι.
1: Ίσα ίσα.
0: Βολεύει, πιστεύεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Οκ, τέλος πάντων. Πώς παίρνεις. Λοιπόν, ας το σηκώσει το παιδί. Γιατί,
1: να το σηκώσει.
0: Ναι, το παλικάρι.
1: Εγώ
0: ναι,
1: είμαι πολύ αισιόδοξη.
0: Με τις ευχές μας. Ναι, ναι.
1: Πολύ αισιόδοξη. Βέβαια, έχω δει.
0: Αυτή η Αντιγόνη.
1: Βλέπω. Έχω δει και ναι. Την Αντιγόνη. Α, μπράβο, γιατί, αυτή
0: η Αντιγόνη
1: να
0: τι είναι.
1: Κύπρος.
0: Κύπρος είναι η Αντιγόνη.
1: Ναι, το γιάλα, γιάλα.
0: Και εγώ έχω διαβάσει ότι η Φιλανδία πάει καλά.
1: Η Φιλανδία, ναι, ναι.
0: Εν
1: τω μεταξύ, έχουν αρχίσει εδώ. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Θα σου πω τι γίνεται.
0: Τα έχω δει εν τω μεταξύ.
1: Λες, ας πούμε. Ποιο τραγούδι έχει ξεχωρίσει, ξέρω εγώ, εκτός από το δικό μας. Παιδί μου, στη Eurovision.
0: Ούτως ή άλλως το δικό μας δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Ναι.
1: Ναι. Λέει κάποιος, ας πούμε, ότι ξεχωρίζει πάρα πολύ της Φιλανδίας.
0: Ναι.
1: Και λέει είναι φοβερό, το έχεις ακούσει. Α, θα το ψηφίσει. Όχι!
0: Πρέπει
1: όχι, δεν θα το ψηφίσει. Ναι. Όχι, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, δεν θα το ψηφίσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί, αν πάει ψηφίσει έτσι, ενισχύει τον ενδυνάμει αντίπαλό μας.
0: Δεν κατάλαβα, με βάση το γούστο, με βάση σκοπιμότητα θα ψηφίζουμε τώρα.
1: Όλοι οι Eurovision με σκοπιμότητες γίνεται, σοβαρά. Τόσο καιρό χάνουμε τις πρωτιές, ας πούμε, γιατί ενώνονται οι χώρες της πάνω Σκανδιναβία και οι χώρες της... Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και οι πρώην Σοβιετικές, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και ψηφίζουν ένας τον άλλον και έτσι χάνουμε τις πρωτιές.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν είναι θέμα τσιγάρου. Είναι θέμα ότι μόλις βγήκε από την ίωση η Κατερίνα και Βίχη. Δεν είναι.
1: Βροχίτιδα.
0: Ναι, βροχίτιδα. Κανονικά δεν έπρεπε καν να έρθει σήμερα. Που λέω,
1: όχι,
0: λόγος.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν άντεχε.
1: Δεν μπορούσα άντεχε. Άλλο μακριά σας.
0: Μη φωνάει, παιδάκι μου, ναι. Και θα βήξει περισσότερο.
1: Όχι, ναι, δεν ναι. Είναι το τσιγάρο.
0: Ναι,
1: έτσι κι αλλιώ έχω να καπνίσω πάρα πολλέ μέρε, να σα πω.
0: Που δεν καπνίζει κανονικά. Πες το και αυτό.
1: Ναι, μπαμπά. Όχι, καλά.

0: Του Νίκου δεν το αρέσει το φέρτο.
1: Εντάξει. Παίρνει ο Ρέξος κόκκινη στα μπιτά. Γλυκιά με κίτρινη κολόγηθα.
2: Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το γερμανό τουρίστα που δεν είναι ανεκδοτό. Ο οποίος είχε έρθει στην ΚΟ.
1: Αυτό είναι τη περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Έλα, ναι, πάμε.
2: Ο οποίος είχε καταθέσει μήνυση γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Σωστό. Ο μόνος είναι. Είναι ο πρώτος που έκανε μήνυση.
2: Πρόσεχε. Ναι. Αυτός ήταν στο ξενοδοχείο που έμενε, δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι μαζί του.
1: Τα είχε προπληρωμένα. Φυσικά άκουσε, και είμαστε μαζί
2: άκουσε,
1: του.
2: Άκουσε, άκουσε. Είμαι μαζί του από την άποψη γιατί είχα πάει πριν χρόνια πολλά.
1: Ναι.
2: Σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο τότε που ζούσαμε.
1: Ναι.
2: Στη Χερσόνησο.
1: Στην Κρήτη, ναι, ωραία είναι. Έχει κάτι ξενοδοχεία, άλλο εκεί.
2: Αυτό λοιπόν το ξενοδοχείο για τέσσερις πισίνες.
1: Εκεί έχει τέτοια ξενοδοχεία που δεν σε αφήνουν να βγεις έξω.
2: Πρόσεξε.
1: Τα βρίσκεις όλα μέσα. Ναι, είναι,
2: ναι, ναι, ναι. Είχε τέσσερις πισίνες αυτό το ξενοδοχείο.
1: Ναι. Και δεν έβρισκες πουθενά ξαπλώστρα.
2: Ναι. Γιατί όμως δεν έβρισκες.
1: Γιατί πήγαν το προσωπικό τους, έδιναν ένα μπαξιτσάκι ενδεχομένως.
2: Πρώτον, ή συνέβαινε αυτό.
1: Και βάζαν τις πετσέτες και
2: καθάρωναν
1: τις καρέκλες.
2: Ή σηκωνόντουσαν όλοι στις 6 ώρα το πρωί και πριν πάνε για πρωινό.
1: Τι διακοπές είναι αυτές, αν ξυπνάνε στις 6 το πρωί.
2: Πηγαίνανε και απλώναν τις πετσέτες και τα πράγματά τους πάνω στις ξαπλώστρες και έκανε, έπαιρνε εσύ το πρωινό σου, πήγαινε στο δωμάτιο σου, μετά έβγαινε να μπει να κάνει το. Και δεν έβρισκες τίποτα.
1: Ντροπής πράγματα.
2: Να σου πω, καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Ντροπής, καλά έκανε και είμαστε μαζί του.
2: Μαζί του, ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, όχι, σιγά μην αφήσουμε το πρωινό, ας πούμε, για να.
2: Ναι.
1: Για να πάμε να καπαρώσουμε την ξαπλώστρα.
2: Άντε καλέ.
1: Έλα σε παρακαλώ πολύ.
2: Αν
1: αξίζει κάτι από τις διακοπές, είναι το πρωινό με το μπουφέ. Ναι. Που λέω, σε τέτοιου είδους ξενοδοχεία. Άμα κάνει άλλου είδους διακοπές, μπορεί να έχουν άλλα σημασία.
2: Το μπουχτίζεις και το μπουφέ.
1: Η Ανατολή, το.
2: Και καλά, ξέρεις.
1: Το κρόξιμο
2: τον μπουχτίζεις και το μπουφέ. Ναι.
1: Το μπουχτίζεις το μπουφέ.
2: Ναι, και καλά.
1: Ποτέ δεν μπορείς να μπουχτίσεις το μπουφέ.
2: Ποτέ όμως.
1: Ποτέ.
2: Όταν τα ακούω εγώ αυτά. Όταν τα ακούω εγώ αυτά.
1: Ναι.
2: Τρελαίνομαι. Εντάξει, λέει κάθε μέρα τα ίδια, τα ίδια. Και είναι ένας μπουφέ σε ένα χώρο 3.000 τετραγωνικά. Τα πρόεδρε τα δοκίμασε όλα.
1: Παιδιά, καταρχήν, μόνο τους τύπους των αυγών να δοκιμάσεις μία μέρα, κάθε μέρα ξεχωριστό, είναι ήδη μία αλλαγή. Μάνι.
2: Έλα σε πάρα.
1: Θα τα φας μάτια, θα τα φας κράμπλ,
2: θα τα φας ομελέτα,
1: θα τα φας βραστά, όχι. Θα τα φας με μπέικον, με λουκανικάκια, με μαρμελάδα,
2: όχι,
1: με οτιδήποτε.
2: Λέω,
1: με pancakes.
2: Κάθε μέρα.
1: Να,
2: κάθε
1: πόσες παραλλαγές. Σας είπαμε
2: εγώ
1: ήδη.
2: Εγώ κάθε μέρα μάτια θα τα τρώγα.
1: Ναι.
2: Δεν θα χτίζω ποτέ τα μάτια.
1: Εντάξει. Αυγά να είναι και ό,τι να είναι. Και όπως να είναι. Δεν με νοιάζει.
2: Και αυγά, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, αυτό.
2: Εντάξει, αυγά. Ναι, δεν το συζητάω. Αμε.
1: Αμε πώς.
2: Αμε πώς.
1: Αμε, λοιπόν.
2: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Για πες, τι άλλα θέματα.
2: Θέλω
1: να σου κάνει εντύπωση εσύ που έβλεπες και πολύ.
2: Αυτά που μου έκανε εντύπωση είναι πολύ βαριά θέματα και με έχουν στενοχωρήσει πάρα πολύ.
1: Μην
2: ναι,
1: τα πεις.
2: Δεν μπορώ.
1: Μην τα
2: πεις. Δεν μπορώ. Αλήθεια σας το λέω.
1: Πες ανάλαφρα. Τι ανάλαφρο. Κάτι που διάβασες αυτές τις μέρες, παιδί μου. Κάτι που είδες και σου έκανε εντύπωση.
2: Τι ανάλαφρο τώρα.
1: Σε πονοκεφαλιάζω τώρα.
2: Ναι, δε. Ναι. Δυστυχώς τα ανάλαφρα δεν ήταν πολλά.
1: Είδες όμως το μάτι, είμαστε θυσμένοι. Το μάτι το τραβάει το κακό, το αρνητικό.
2: Όχι,
1: το δύσκολο, το οτιδήποτε. Αυτό σου τραβάει την προσοχή, ας πούμε. Δεν στην τραβάει μια. Καλή είδηση, μια καλή πληροφορία,
2: κοίτα,
1: ένα καλό.
2: Οι καλές ειδήσεις είναι λίγες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και πνίγονται από τις κακές που είναι περισσότερες δυστυχώς. Επίσης θέλω να πω χθες, για χθες, Μανούλα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, χρόνια πολλά στις μητέρες που γιόρταζαν χθες.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να δίνετε στον εαυτό σας, να λέτε στον εαυτό σας χρόνια πολλά. Οι μαμάδες, με τις αναρτήσεις που είδα. Δηλαδή τα παιδιά σας θα σας πούν χρόνια πολλά.
1: Και τι είδες αναρτήσεις από.
2: Ω, άπειρες. Σχεδόν συγχαρητήρια στον εαυτό τους έδιναν.
1: Δεν
2: δηλαδή,
1: το παρατήρησα αυτό.
2: Ναι, δηλαδή κοριτσιά, ακούστε με. Είναι μεγάλο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι συγκλονιστικό. Δεν περιγράφεται, όπως λένε τουλάχιστον όσες το έχουν ζήσει και όσοι μπαμπάδες το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν χρειάζεται να δείτε εσείς συγχαρητήρια στον εαυτό σας. Ή να λέτε χρόνια πολλά στον εαυτό σας.
1: Ναι.
2: Θα σας πούν τα παιδιά σας.
1: Έτσι πιστεύεις.
2: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Οδηγίες από την Κατερίνα. Ναι, για του χρόνου το λες τώρα.
2: Για του χρόνου.
1: Για του χρόνου.
2: Ναι,
1: εντάξει. Λοιπόν, Θες το, του χρόνου να το. Αν είμαστε εδώ πέρα, να το θυμίσουμε την παραμονή ή τις παραμονές. Να μην το πούμε εκ των υστέρων.
2: Ναι, δεν ξέρω. Θέλει. Και το Savoir Vivre, ας πούμε. Ναι. Αν υπήρχε Savoir Vivre, ναι. Αν υπήρχε ένα αυτό. Είναι σαν να κάνεις like στον εαυτό σου. Πώς το λένε.
1: Γιατί είναι λίγοι αυτοί που κάνουν like στον εαυτό του.
2: Έχουν εκλείψει περισσότεροι.
1: Άμα βλέπω άνθρωπο να κάνει like στον εαυτό του.
2: Αλλά δηλαδή, είναι κάποιος ναι. που λέει.
1: Block και delete.
2: Κάνει ανάρτηση και λέει. Καλά, κοιτάξτε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Like πρώτος. Μάνα μου.
1: Αν δεν σ' άρεσε, δεν θα το ανέβαζε. Συγγνώμη κιόλας.
2: Είναι βασικά πράγματα αυτά στο Savoir Vivre. Όπως και αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάποιοι. Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
2: Π.χ.
1: Ναι.
2: Δεν παίρνει και λες χρόνια πολλά στον εαυτό μου. Το κάνουν και αυτό κάποιοι.
1: Εντάξει, αυτό το κάνουν για να μαζέψουν από κάτω όλα τα like, να μην πηγαίνουν από εδώ και δεξιά και αριστερά να, καλά, να ευχαριστούν.
2: Εντάξει, για να μαζέψουν όλα τα like, ναι, εντάξει, αυτά είναι. Δηλαδή πραγματικά.
1: Αυτά είναι η εποχή των social media. Ναι. Εσείς θέλετε social media, δεν ήθελα εγώ.
2: Ποιος ήθελε.
1: Που λέει ο λόγος. Στους άλλους το λέω, δεν το λέω σε εσένα. Να σου πω.
2: Την κίνηση
1: πες μια καλή. Όχι, δεν την έλεγα καθόλου.
2: Γιατί
1: είναι η ειδικότητά σου. Μπορώ εγώ να πω τώρα, δεν ξέρω τους δρόμους καταρχήν. Πες μια καλημέρα στο Δημήτρη, τον αδερφό του Γιώργου.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ναι, είναι, λέει καλημέρα αδερφέ, καλημέρα μαμά. Μας ακούει και η μαμά, αυτό έχω καταλάβει εγώ, έτσι.
2: Καλημέρα, ναι. Δημήτρη.
1: Ήρεμη εβδομάδα για όλους. Εύχεται καλό καλοκαιράκι πλέον. Ναι, παιδιά, σιγά σιγά μπαίνει το καλοκαιράκι. Σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, έτσι. Σήμερα θα πιάσει 31. Θα πιάσει 31 στα σημεία που μετράει, δηλαδή υποσκιά και τα λοιπά, που μετράει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γιατί στον ήλιο θα έχει παραπάνω. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Υποσκιά δηλαδή θα πιάσει 31, αλλά θα πιάσει την Κρήτη. Άρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτήν την. Αλλά υπάρχει και. Πώς το λένε, ασφαλέστερος δείκτης. Τα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Αρχίσανε. Αρχίσανε τα κουνούπια.
2: Λοιπόν.
1: Τελεία.
2: Περίμενε. Μπήκε το καλοκαίρι. Έχω του πιεστηρίου.
1: Ναι.
2: Έχω ανάρτηση.
1: Ναι.
2: Τίζερ.
1: Τίζερ.
2: Λοιπόν, στη διαβάζω. Ναι. Γρήγορα. Ναι. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ από καρδιά τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.
1: Αυτό είναι εμπορικό τρέιλερ.
2: Περίμενε. Ναι. Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της. Ναι. Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται. Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
1: Το κύριο Τσίπρα είναι αυτό.
2: Επιανούν αν εμένα.
1: Ξέρω εγώ.
2: Έγραψα εγώ την Ιθάκη.
1: Είναι ενηγματικό, είναι.
2: Δεν είναι.
1: Κάτι θέλει, είναι κάτι θέλει να πει ο ποιητής και
2: τώρα.
1: Τέτοια, ας πούμε.
2: Επί του πιεστηρίου.
1: Ναι, αλλά είναι εμπορικό τίζερ είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι. Ευχαριστώ, σας αγαπούσα το βιβλίο μου. Εντάξει, οκ.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, θα πει την κίνηση τώρα ή.
2: Θα την πω αμέσως. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση.
1: Το ξέραμε αυτό. Κάτι καινούριο έχεις να μας πεις.
2: Λοιπόν, ο Κηφίσης στον Κηφισό έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς παραλία, δηλαδή προς τα κάτω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ αυξημένη κίνηση και πριν το τροχαίο και μετά το τροχαίο. Ανοίγει ο δρόμος λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση αρχίζει από το ύψος λεωφόρο Αθηνών, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά ανοίγει πάλι ο δρόμος. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό. Ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει περισσότερη κίνηση, το οποίο φτάνει μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου. Αυξημένη κίνηση πάρα πολύ στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ειδικά στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου, σε αυτά τα σημεία. Στη Μεσογείο είναι το γνωστό σημείο από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Η Αρδιτού είναι πολύ φορτωμένη. Α, τώρα που είπα Αρδιτού και το θυμήθηκα να το πω αυτό, να ρωτήσω κάτι. Εκεί λοιπόν στην Αρδιτού, στην συμβολή της, εκεί που κάνεις δεξιά για να πας στο Μέτς Ερατοσθένους, λέγεται.
1: Όλοι το ξέρουμε.
2: Ναι. Εκεί, εκεί έχει ένα νυχτερινό κέντρο. Εκεί έχει ένα νυχτερινό κέντρο. Επιτρέπεται η στάθμευση επί της Αρδιτού και δεν το ξέρω.
1: Πώς ήρθε τώρα.
2: Γιατί είχε όλη η δεξιά λωρίδα ήταν παρκαρισμένα τώρα που πέρασα το πρωί.
1: Σήμα έχει ότι απαγορεύεται.
2: Όχι.
1: Όχι,
2: ξέρω ότι απαγορεύεται.
1: Πού, από πού το ξέρεις.
2: Απαγορεύεται η στάθμευση εκεί. Απαγορεύεται, παιδί.
1: Έχει σήμα.
2: Ναι, απαγορεύεται.
1: Έχει αυτό το χ.
2: Απαγορεύεται. Άμα πάω εγώ και παρκάρω τώρα εκεί θα με γράψουνε.
1: Ναι. Ποιος ήταν παρκαρισμένος και δεν τον γράψανε.
2: Αυτοί που είχαν πάρει να διασκεδάσουν προφανώς.
1: Α. Ντροπής πράγματα.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Το καταγγέλνεις δηλαδή.
2: Φυσικά το καταγγέλνω.
1: Μπράβο.
2: Και
1: εντάξει.
2: Στη Φιλολάο έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Εντάξει.
1: Uh-huh.
2: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, Διονύση. Κοίτα τι ώρα πήγε.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μας στέλνει μια μακροσκελέστατη ανάρτηση ο κύριος Σωτήρης. Δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί πρέπει να φύγουμε.
2: Ναι.
1: Όπως σας λέει η Κατερίνα, ναι. Και εγώ την ακούω σε αυτά τα πράγματα. Γεια σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα $104 το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κανονικά πρέπει να τα αλλάξουμε το σήμα της εκπομπής. Να κάνουμε μετάλλικα. Γιατί να σου πω, αυτοί προκαλούν σεισμό. Βέβαια, το κλασικό είναι πάντα της μόδας. Ο Τζίμι, Θεός χωρίς την ψυχούλα του, και οι Doors είναι κλασικοί. Αλλά αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ, νομίζω δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Εγώ δεν σου κρύβω, ζούλεψα. Πάρα πολύ ζούλεψα που δεν ήμουν εκεί.
1: Αλλά άκουγες όμως, από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, δεν άκουγα, όχι. Γιατί παρότι το sound check ακουγόταν τις προηγούμενες μέρες συναυλίας σε όλη τη γειτονιά, έφτανε μέχρι τα Μελίσια, τα Βρυλίσια κλπ. Η συναυλία όχι, ήταν πραγματικά πιο.
1: Και εγώ ετοιμαζόμουν να έρθω στη βεράντα σου.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις από το Σάββατο το βράδυ και μετά σε τι έχει χωριστεί η Ελλάδα, η Αθήνα, να πω για να μην το.
0: Σε
1: αυτούς που πήγαν στη συναυλία και σε αυτούς που δεν πήγαν και σε αυτούς που άκουγαν από τα μπαλκόνια τους.
0: Σωστό και αυτό. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το event τάξιζε τα λεφτά του σύμφωνα με τους περισσότερους, παρότι ακριβούτσικο. Εντωμεταξύ ήταν μια πανελλήνια συναυλία, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, μα δηλαδή διάφορα τα ρεπορτάζ για τα πούλμαν που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, από το Βόλο, από τη Λάρισα. Δεν το συζητώ. Εντάξει, ήταν μεγάλο γεγονός. 16 χρόνια. Καλά, δεν θυμάμαι. 16 χρόνια είχαν έρθει στην Ελλάδα.
0: 16 χρόνια είχαν έρθουν στην Ελλάδα και να δούμε τώρα πότε θα ξανάρθουν. Και νομίζω
1: και
0: ότι παρά το γεγονός ότι παίξανε μέχρι και Greek Zorba και παίξανε μέχρι και τρύπες, αυτό ήταν το πιο
1: συγκινητικό.
0: Το πιο εμφαντικό
1: πολύ
0: σημείο. Το γεγονός ότι χοροπήδαγαν και χόρευαν οι μεγάλοι, δηλαδή οι πενιντάριδες, ενώ οι μικροί, όπως σωστά σχολιάστηκε και στα social media, ήταν με τα κινητά, με τις κινητάρες στα χέρια και τραβάγανε.
1: Άλλες γενιές. Να το.
0: Δώσε πόνο, Γιάννη μας.

0: περίμενες να ακούσεις εσύ μεταλλικό ήχο, το Greek Zorba και το Σερτάκι?
1: Όχι, με τίποτα. Και μου άρεσε.
0: Και τώρα να το, οπ, το δένει με τρύπες.
1: Εκεί, αυτό ήταν.
0: Δεν χωράς πουθενά. Δεν χωράς πουθενά.

νομίζω αυτό δεν θα το περίμεναν το Αγγελάκας, ούτε ο Καράς, ούτε η υπόλοιπη κλασική παρέα με την οποία

0: Περάσαμε τα νιάτα μας στο Sporting, εμείς εδώ οι Αθηναίοι, και πάνω στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη και η Ισπάνο, τώρα στα διάφορα στέκια. Στιγμές μοναδικές, στιγμές συγκλονιστικές, να λέμε τώρα την αλήθεια. Το γεγονός ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμό, κανονικό μικροσεισμό, έτσι, στο ΟΑΚΑ, νομίζω δίνει όλη τη διάσταση του γεγονότος, του event, που νομίζω όμοιό του θα κάνουμε αρκετά χρόνια να ξαναδούμε, γιατί δεν ήταν μόνο το πάθος, δεν ήταν μόνο το κέφι, δεν ήταν μόνο, ξέρεις, όλος αυτός ο ίστρος. Είναι το γεγονός ότι συναντήθηκαν όλες οι γενιές που αγαπάνε ροκ.
1: Αυτό μου άρεσε. Έβλεπες από παιδιά μέχρι γερόλικους της ροκ. Και μου άρεσε που στο τέλος οι περισσότεροι το είχαν ευχαριστηθεί, το καταλάβαινες. Υπήρξαν και κάποιοι που γκρίνιαξαν. Ήταν μικρότερη διάρκεια, ήταν ακριβό το εισιτήριο. Εντάξει, πάντα υπάρχουν γκρινιάριδες. Μου άρεσε που το ευχαριστηθήκαν. Λοιπόν, το ευχαριστηθήκαμε και εμείς.
0: Να είναι καλά και να μας ξανάρθουν γρήγορα. Εγώ αυτό έχω να πω. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έθνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Ένας μικρός φόρος τιμής στους Μετάλλικα.
1: Οι οποίοι ήρθαν
0: και έφυγαν. Ναι. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Παναγίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, πληκτρολογείτε Πρωινές Διαδρομές. Με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία μας εντοπίζετε και από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καλοκαιριάζει σιγά σιγά και με εξαίρεση την μεγάλη εικόνα των γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών κινήσεων και αδιεξόδων που βάση τόση επικρατεί και σε ένα βαθμό εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Σε έναν βαθμό βάση τις συνέπειες.
1: Ναι, ναι, διαβάζα τίτλους όλο το Σαββατοκύριακο: η μπάλα στο Ιρανικό γήπεδο, η μπάλα στο γήπεδο του Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ ξέρω ότι έχει χαθεί η μπάλα.
0: Η μπάλα είναι στην εξέδρα, κανονικότατα. με εξαίρεση αυτή στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Άστο τώρα, μην το ανοίγουμε.
1: Ναι, πρωί-πρωί, μην ανοίγουμε θέμα που στεναχωρούν.
0: Να πούμε συγχαρητήρια
1: στους συντελεστές εκπομπής τουλάχιστον.
0: Ναι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που είναι και τυπικά πρωταθλήτρια.
1: Το ευχαριστήθηκαν, το καταφαριστήθηκαν όμως.
0: Ναι, μετά από μια απρόσμενη ήττα, είναι αλήθεια, ναι, το ευχαριστήθηκαν. Πήγαν και στα μπουζούκια.
1: Τα μπουζούκια γλέντισαν έξω στη Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Κάνε καλά οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, πραγματικά το αξίζανε. Έτσι έγινε αυτή η μαγική ανατροπή το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.
1: Ο Αγράς Παπασταματίου θα είναι σήμερα, θα κάνει εκπομπή για την ΑΕΚ μόνο.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο κατώτερος των περιστάσεων είναι. Πόσο ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, άμα σπάσει η γραμμή του μετόπου, άστα δράμα.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο πάντως στην ΑΕΚ. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους που έχουν χάρη. Και πολύ καλά κάνουν και χαρήκανε.
1: Είναι πολύ. Οι φίλοι που ξέρουμε που είναι οπαδοί της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λες να είναι περιλέγμα συνέχεια για τους αιώνιους αντιπάλους και τα λοιπά. Οι ΑΕΚτζίδες είναι ιδιαίτερη δύναμη.
0: Μπράβο και στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έκανε την επική ανατροπή, η οποία πόνεσε είναι η αλήθεια. Και ναι, είπαμε, αυτή η μπάλα ξέρουμε που κατέληξε. Κατέληξε στο πλεχτό του Παναθηναϊκού. Η άλλη μπάλα είναι η αλήθεια, αυτή που έχει να κάνει με το παιχνίδι εκεί στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά βρίσκεται στην εξέδρα με το Ιράν να απορρίπτει κατηγορηματικά τους όρους που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι αν τους αποδεχόταν αυτό θα συνεπαγόταν ότι παραδίδεται. Και έθεσε μία αντιπρόταση στο τραπέζι που είχε ως βασικό σημείο, χαρακτηριστικό, τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη και την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ. Εντάξει, ήταν προφανές ότι τέθηκε για να τεθεί αυτή η πρόταση. Δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή και γι' αυτό απορρίφθηκε αυθορή και παραχρήμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ως απαράδεκτη. Την απέρριψε ως απαράδεκτη. Γιατί το τρίπτυχο ακριβώς, οι τρεις κύριοι λόγοι τους οποίους ζητάει το Ιράν, δεν μπορεί σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να ικανοποιήσουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. 13 Μαΐου ξεκινάει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Εκεί ήθελε να έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Φαίνεται πάει με το θέμα άλυτο. Μ' ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, ακούτε και ξανακούτε και ξανακούτε, είναι η αλήθεια. Για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό, για την κινηματογραφική επιχείρηση εκένωση του κρουαζιεροπλοίου που ολοκληρώθηκε χτες εκεί στην Τενερίφη. Έχουμε και έναν Έλληνα ο οποίος για προληπτικούς, εντελώς για προληπτικούς λόγους, νοσηλεύεται και θα είναι σε καραντίνα 45 μέρες,
1: ναι,
0: στο Αττικό. Καθησυχαστικοί είναι οι λοιμοξιολόγοι. Είδαμε και ανθρώπους από τα παλιά, εκεί από τα ωραία χρόνια του κορονοϊού.
1: Τον κύριο Σύψη, τον είχαμε χάσει.
0: Σύψα, βέβαια, τον κύριο Τσιόδρα. Λοιπόν,
1: τον κύριο Γκίκα Μαγιοργίνη.
0: Τον κύριο Γκίκα.
1: Όχι, είναι καθησυχαστικοί, βέβαια. Αυτοί που φοβούνται λένε και με τον κορονοϊό καθησυχαστική ήταν στην αρχή. Πάντως η μεταφορά των επιβατών του κρουαζ αεροπλοίου έγινε με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και σε παγκόσμια και σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση εκεί ήταν εστιασμένα. Πώς θα γίνει?
0: Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είχαμε και μια ανάρτηση για τον Έλληνα, τον συμπολίτη μας, ο οποίος επαναπατρίστηκε από την Ολλανδία. Στην Ολλανδία πήγε ένας μεγάλος αριθμός επιβατών του κρουαζ αεροπλοίου, ανάμεσά τους και ο Έλληνας. Στείλαμε ειδικό αεροσκάφος, ειδική αποστολή για να τον παραλάβει και να τον φέρει προκειμένου να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους. Αυτό επισήμανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ο συμπολίτης μας αυτός επαναπατρίστηκε και μπήκε για προληπτικούς και μόνο λόγους σε καραντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα, γράφει σε ανάρτησή του στο X. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
1: Τώρα για να είμαι σοβαρή, υπήρξαν κάποιοι πάντως που ζήτησαν να μην έρθει καν στην Ελλάδα. Κατηγόρησαν το Υπουργείο Υγείας για τον επαναπατρισμό του. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή τώρα τι έπρεπε να γίνει ακριβώς?
1: Για πες μου. Να είναι σε ένα πλοίο και να γυρίζει γύρω Ιόνιο, Αιγαίο, Ιόνιο, Αιγαίο μέχρι να περάσουν 45 μέρες. Δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, για να πιάσουμε τα μεγάλα θέματα.
1: Για τον drone δεν μου έχει πει τίποτα. Με τον drone.
0: Έχουν μιλήσει όλοι. Έχουν μιλήσει όλοι οι ειδικολόγοι για τον
1: drone. Όλα τα σενάρια.
0: Δεν υπάρχει εκπομπή και εδώ στο ραδιόφωνο μας. Μέχρι και στην Καραμίτζο άκουγα που είχε βγάλει για τον drone και πλέον.
1: Ντρονολόγοι έχουμε γίνει.
0: Να σου πω, επειδή έχουμε πει τόσα πολλά για τον drone, λέω σε αυτή την εκπομπή να μην πούμε τίποτα.
1: Εγώ έχω σενάριο. Εγώ σενάριο για τον drone. Υποψιάζομαι ότι το έχουν στείλει οι Ιταλοί γιατί ήταν Ιόνιο για να κατασκοπεύσει τον τουρισμό μας. Μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει. Να μπούμε και στα σενάρια αυτά.
0: Εντάξει.
1: Φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας.
0: Ψάχνουν, λέει, τώρα στο διάστημα να βρουν μέσω μικροδορυφόρων και... Γιατί το δορυφορικό κάτωπτρο, λέει, αλλά και το ρούτερ επέτρεπαν την επικοινωνία του ντρόουν με το χειριστή και φέρουν μοναδικούς σηριακούς αριθμούς. Άρα, μέσω αυτών των αριθμών θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια ήταν η προέλευση κλπ.
1: Δηλαδή.
0: Και είχε και 100 κιλά εκρηκτικά. Κοίταξε, το μοναδικό σημείο το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι αυτοί οι έρμοι ψαράδες
1: πήγανε, πράγματι,
0: βέβαια,
1: δεν
0: πήγανε και το τράβηξαν, ας πούμε, το πώς λέγεται τώρα, το ρημούλκισαν,
1: κυριολεκτικά, ας πούμε, το ρημούλκισαν, το έδωσαν κάπου, έδεσαν κάπου που κατά την άποψή του ήταν περισσότερο ασφαλής εκείνη η τοποθεσία και του πώς δεν εξεράγει και σε τι ακτίνα θα έφτανε, βέβαια, η έκρηξη αυτή, ε?
0: Ναι.
1: Ας περιπτώσει.
0: Σήμερα θα...
1: Θα το αντιγράψουμε. Το μελετάμε.
0: Δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω.
1: Στα σενάρια που άκουσαν και αυτό, και αυτό ρώτησα.
0: Δεν τα παρακολουθώ. Να σου πω την αλήθεια. Έχω χάσει την μπάλα. Ξέρω ότι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο οποίος θα μιλήσει και εδώ το μεσημέρι στην Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη τον Τάκη, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στο Earth News. Στην τηλεόραση του Earth News, χαρακτήρισε την υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή. Είπε ότι οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα και εξετάζουν τη χώρα κατασκευής και προσπαθούν να βρουν ποια ήταν και η αποστολή του και ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού στόλου και έχουν υπάρξει και πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί ενδεχομένως έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν προβλήματα σε ρωσικά πλοία.
1: Αυτό ήταν και το επικρατέστερο σενάριο από την αρχή. Και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ξέρουμε και τι είναι και ξέρουμε τι μπορεί να περιέχει.
0: Φτάνει
1: με τον drone. Ναι.
0: Τελεία.
1: Παύλα, παράγραφος.
0: Παύλα, παράγραφος. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα πρέπει να σας πούμε ότι οι μηχανές είναι έτοιμες, δεν είναι φουλαρισμένες.
1: Αλλά έτοιμες είναι από ό,τι
0: πανέτοιμες,
1: φαίνεται.
0: Ναι, μηχανές των κομμάτων για την προεκλογική περίοδο, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ.
1: Έχουν αρχίσει και πέφτουν και ημερομηνίες.
0: Και ημερομηνίες και εξετάζουν και διάφορα σενάρια σε σχέση με τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, τα διακυβεύματα που θα τεθούν, την τακτική, την πολιτική τακτική μέχρι τις εκλογές και τα αρέστα. Εντάξει, έχει πέσει ένα σενάριο το οποίο, για το οποίο υπήρξε και πρώτο σέλιδο θέμα χτες, νομίζω στο πρώτο θέμα.
1: Ναι,
0: για
1: την προηγούμενη εβδομάδα
0: Σεπτεμβρίου.
1: Το είχαμε δει και σε άλλη εφημερίδα, ναι, για τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει.
1: Όχι, μέχρι να ανακοινωθούν δεν μπορείς να πεις τίποτα, μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα τίθενται σε εγρήγορση και κυρίως τα νέα κόμματα, τα υποδημιουργία, αυτά που θα ανακοινωθούν. Γιατί καταλαβαίνεις, ακόμη και αν σχεδίαζαν κάποιοι να το ανακοινώσουν το Σεπτέμβριο, έρχεται νωρίτερα, το επισπεύδουν. Μιλάω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί η κυρία Καριστιανού γνωρίζει από την αρχή ότι το Μάιο, στα μέσα Μαΐου περίπου θα τον ανακοινώσει.
0: Πάντως εγώ, επειδή λες για εγρήγορση και τα διαβάζω κι εγώ, είναι η αλήθεια, να σου πω, δεν τα ακούω μόνο από σένα, για να είμαι τίμιος. Εγώ εγρήγορση κάτι βίντεο βλέπω. Δηλαδή κάτι περπατητά βίντεο, ας πούμε, σαν και αυτά που κάνουν και οι πιτσιρικάδες στα social, ας πούμε. Και, δηλαδή, δεν βλέπω και καμιά εγρήγορση. Δηλαδή,
1: δεν βλέπω,
0: θέλω να πω, ναι, κανένα κομματικό μηχανισμό να στείνεται. Κάτι προχειράτζες, ας πούμε, τύπου διαγγελμάτων, παρατηρήσεων, ας πούμε. Πώς λέει, ρίχνω και ένα διάγγελμα στα social, κοιτάζοντας, ας πούμε, την οθόνη του κινητού. Ας πούμε, το τελευταίο ήταν η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έθεσε το θέμα των προμηθειών των τραπεζών.
1: Ναι. Μετά το θέμα της ΔΕΗ, είχε θέσει πριν της ΔΕΗ. Θυμάσαι που το συζητούσαμε οι τράπεζες.
0: Προκαλώντας την έκρηξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εξέδωσε μια πραγματικά πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση, λέγοντας ότι πώς μιλάει για τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας, που έκλεισε τις τράπεζες, που οδήγησε στα capital controls, που οι νόμοι που αφορούν στις προμήθειες των τραπεζών και εν πάση περιπτώσει στις όποιες αυθαιρεσίες και τους πληστηριασμούς κλπ. Δικοί του νόμοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που επέτρεψε ακόμα και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ας πούμε, πώς ξαφνικά τα ξεχνάει όλα αυτά.
1: Αντίστοιχη, βέβαια, ήταν η κυβερνητική αντίδραση και για τη ΔΕΗ. Θα θυμάσαι ότι στην ανάρτηση του κ. Τσίπρα για τη ΔΕΗ, κυβερνητική απάντηση ήταν αυτή. Ότι την άφησε σχεδόν κατεστραμμένη τη ΔΕΗ και τώρα ασχολείται με τη ΔΕΗ. Ναι. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, οι επιλογές του κ. Τσίπρα είναι να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς στην οικονομία θα επικεντρωθούν όλοι. Προεκλογικά. Αλλά για αυτό που έλεγες όμως, Βασίλη, τα κόμματα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αρχηγοκεντρικά δεν. Προσωποκεντρικά, τι. Προσωποκεντρικά δεν είναι όλα τα νέα κόμματα.
0: Αλλά
1: βλέπουμε
0: και ένα-δύο στελέχη, ρε Μαρία μου, όμως τώρα εδώ δεν βλέπουμε κανέναν, ναι.
1: Πώς δεν είδες αυτές τα 25 στελέχη, είδα εγώ σε κυριακάτικα δημοσιεύματα. Απλά δεν είναι γνωστά στελέχη. Φαίνεται ότι αυτή είναι η επιλογή του κ. Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Να ξεκινήσει με μη γνωστά στελέχη.
0: Δεν ξέρω. Με συγχωρείς, όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά εγώ έχω κάτι πολύ σπουδαιότερο να σου πω και ελπίζω να προλάβω.
1: Πες το, πώς φέρ' το.
0: Γιατί
1: πες
0: το χρωστάω. Α, επειδή είπες, ναι, τώρα να πούμε. Σωστά.
1: Έχουμε.
0: Ο Ακύλα σκίζει, χάρηκα πάρα πολύ. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση στο τουρκουάζ χαλί εκεί στη Βιέννη.
1: Στην παρουσίαση των τραγουδιών.
0: Εξαιρετικό, αστέρι, είναι και δεύτερο στα στοιχήματα. Και πραγματικά όλες, είπαμε, το ξαναλέμε, η θετική ενέργεια, οι ευχές μας κλπ. Είναι μαζί του. Να πάει να μας το φέρει να σκίσει. Μπράβο, ρε Ακύλα.
1: Και αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός και βγαίνουμε τέταρτη.
0: Άντε
1: αύριο
0: με το καλό.
1: Και εκεί προσκύζει. Εμείς λέμε φέρτε και τον Ακύλα.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω πολύ σύντομα κάτι σημαντικότερο. Είναι το εξής. Είναι μια ιστορία που την έζησα εγώ χτες το βράδυ και για την οποία θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω δημοσίως τους ανθρώπους του Δήμου Χαλανδρίου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Ευθυμίου, και την ομάδα του, τον κύριο Γιάννη Νταλαφούρα, την κυρία Ελένη Δεσιώτου από την Φιλοζωική του Χαλανδρίου, τον Βαγγέλη Συνοδεινό. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έδωσαν και πέρασαν με απόλυτη επιτυχία, νομίζω για μία ακόμη φορά, εξετάσεις ευαισθησίας, πολιτισμού, ανθρωπισμού. Θα μου πεις τώρα, μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό των εξελίξεων και σε μια περίοδο που απαξιώνεται απολύτως η όποια αξία έχει η ανθρώπινη ζωή, εσύ θα μας μιλήσεις για ένα γατάκι. Ναι, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας αυτή την ιστορία που έζησα χθες. Ήταν σπαρακτική. Είχα βγάλει μαζί με τη γυναίκα μου το σκύλο μας Βόλτα εκεί στο πάτημα Χαλανδρίου, στο πάρκο σκύλων που υπάρχει, το ξέρουν οι κάτοικοι του Χαλανδρίου και των Βορείων Προαστίων, και από έναν υπόνομο, από έναν αγωγό ομβρίων υδάτων, ακούγαμε τις παρακτικές κραυγούλες ενός νεογέννητου γατιού, το οποίο είχε πέσει μέσα στον υπόνομο, είχε εγκλωβιστεί και ήταν αδύνατον να δραπετεύσει από εκεί. Ήταν αδύνατον να ξεφύγει, ακριβώς επειδή είχε πέσει σε αρκετά μεγάλο βάθος. Ήταν μια πραγματικά σκηνή που σου έσφυγε το στομάχι κόμπο, στο έδαινε κόμπο 10 φορές. Η αλήθεια είναι ότι το γατί ήταν εκεί, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, 2 μέρες, έκλαιγε σπαρακτικά. Κάποιοι περίοικοι έδειξαν ένα δίθεν τάχαμε ενδιαφέρον.
1: Αλλά δεν είχε γίνει
0: ουσιαστικά
1: τίποτα,
0: δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, δεν είχε ειδοποιηθεί τίποτα. Το φοβερό ήταν ότι η μάνα του, η Μανούλα, μια μαύρη γατούλα, στεκόταν εκεί και περίμενε και άκουγε, μην μπορώντας να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μη στα πολυλογώ, ειδοποίησαμε την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική μας έδωσε μία απάντηση που εμάς μας σόκαρε λίγο. Αλλά να σου πω, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων,
1: ναι, και να συνεχίσουμε την ιστορία
0: συνέχεια. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αττική Οδό. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνη στο σχέδιό του για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε με σκάτζα βάρδια στον ήχο. Έτοιμος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Τώρα το χαμόγελο της περιοχής εδώ, η Χαρά Γιαννοπούλου έχει αναλάβει και την κονσόλα και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και όλη η πρωινή παρέα υποδόση. Σου έλεγα την ιστορία, θα την πω από την αρχή πολύ πολύ γρήγορα.
1: Είχα τώρα μείνει στην απάντηση προσβεστικής.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, να το πιάσω από την αρχή, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην το άκουσαν. Τώρα θα μου πεις, λες μια ιστορία που αφορά σε ένα γατάκι νεογέννητο, τη στιγμή που η ανθρώπινη ζωή απαξιώνεται καθημερινά. Είδαμε και αυτή την ανατριχιαστική ιστορία στο Ηράκλειο, που άλλος είχε ένα καυγά με τη γυναίκα του.
1: Τα τρία παιδιά στο αυτοκίνητό
0: του. Την πήρε παραμάζωμα, ας πούμε, και μπροστά στα παιδιά του πήγε να την. Πασιτώσει να την.
1: Οι συγγενείς λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Προφανώς δεν ήταν η πρώτη φορά, ναι, αλλά η ευαισθησία για τα ζώα τελικά. Π.χ. και τα συναισθήματά μας για τους ανθρώπους.
0: Εγώ νομίζω ναι, και συνιστά δείγμα πολιτισμού. Τι έγινε λοιπόν, εκεί στο πάρκο είπαμε σκύλων, στο πάτημα Χαλανδρίου, που είχα βάλει το σκύλο βόλτα, το σκύλο μου βόλτα με τη σκυλίτσα μου, την ακρίβεια έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μαζί με τη γυναίκα μου, ακούγαμε τις παρακτικές κραυγές από ένα γατάκι, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε έναν υπόνομο, σαν αγωγό εμβρίων υδάτων. Μάθαμε εκ των υστέρων ότι το γατί ήταν εκεί εγκλωβισμένο δύο μέρες. Οι κραυγές ήταν σπαρακτικές. Πραγματικά σου κόβανε την ανάσα, σου δένανε το στομάχι κόμπο. Οι γείτονες από ψηλό έως εντελώς αδιάφοροι.
1: Παρότι είπες ότι για δύο μέρες το ήταν εγκλωβισμένο το γατάκι και νιαούριζε.
0: Ναι. Είχαν λέει προσπαθήσει μια οικογένεια κάτι να κάνει. Είχαν πάρει και τη μάνα του, η μάνα του γατιού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό σημείο.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Ήταν κοντά στον υπόνομο και κοιτούσε.
1: Χωρίς να μπορεί βοήθεια, να κάνει. Ουσιαστικά.
0: Ναι. Είχαν βάλει λοιπόν τη γατούλα μέσα στον υπόνομο, προσπαθώντας λέει για να βγάλει το γατί. Άκου τώρα, νοοτροπία.
1: Φυσικά, να εγκλωβίστηκε η γατούλα.
0: Ναι, η γατούλα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί το γατί είχε πέσει σε βάθος, είπαμε, μεγάλο. Εμείς τα πολυλογώ, τηλεφωνήσαμε εγώ προσωπικά και η σύζυγο σε όποια αρχή μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε, καταρχάς την πυροσβεστική. Εκεί, εγώ ξέρεις, έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη στους πυροσβέστες. Τους θεωρώ μικρούς καθημερινούς και μεγάλους καθημερινούς ήρωες. Η απάντηση όμως πήραμε από το τηλεφωνικό κέντρο ήταν επιεικώς απαράδεκτη και απογοητευτική.
1: Προφανώς
0: Όχι. Ο άνθρωπος που είχε βάρδια προφανώς σκυλοβαριόταν και μόνο στο άκουσμα αυτό που συνέβη, λέει: μην ανησυχείτε, η μάνα θα το έχει βάλει και να το σώσει. Μάχρι, καλέ μου άνθρωπε. Το γατί έχει πέσει σε βάθος. Ποια μάνα, τι λες τώρα, και. Όχι, λέει: μην ανησυχείτε. Τόσο όμως σχεδόν μας έκλεισε το τηλέφωνο. Επικοινώνησα και με κάποιες φιλοζωικές. Τώρα, άστο, μην πούμε ονόματα. Ακόμα τις περιμένουμε, τις φιλοζωικές. Προβεβλημένες, ιδιαίτερα φιλοζωικές, πρέπει να σου πω.
1: Οι οποίες τι σας απάντησαν.
0: Ναι, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε
0: ήταν η
1: απάντηση. Νόμιζα ότι έδιναν παρόμοια απάντηση. Μην στεναχωριέστε, η μαμά θα το βγάλει.
0: Όχι, δεν δίναν. Τέτοιες αχλαμάρες δεν λέγανε, αλλά ερχόμαστε. Ακόμα τις περιμένουμε. Πρέπει να σου πω, ιδιαίτερα προβεβλημένες κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Άστο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα τα ανοίξουμε άλλη φορά. Και επικοινωνήσαμε, είναι η αλήθεια, πάνω να σου πω, και με τη φιλοζωική του Δήμου Χαλανδρίου, η οποία ενημέρωσε άμεσα την πολιτική προστασία. Με την πολιτική, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Ευθυμίου, επικοινώνησα και εγώ, και οι άνθρωποι σε χρόνο μηδέν έστειλαν δυνάμεις, έστειλαν ένα όχημα και κατέβαλαν πραγματικά όχι μια προσπάθεια, αλλά υπερπροσπάθεια σε μια ιστορία που έμοιαζε χαμένη. Πρέπει να σου πω, ακόμη και έμπειροι διασώστες που ήταν εκεί
1: λέγανε
0: αποκλείεται, δεν μπορούμε να το σώσουμε.
1: Κατέβηκε άνδρας τελικά και ανέβασε το
0: γατάκι. Όχι, έγινε μια ολόκληρη ιστορία. Πετάξαν ένα σεντόνι στο οποίο είχαν βάλει τροφή, το γατάκι γατζώθηκε και ανέβηκε προς τα πάνω. Αυτό ήταν σχεδόν θαύμα. Η ιστορία έχει αποτυπωθεί και στο Facebook, πρέπει να σου πω, στην σελίδα του κυρίου Κώστα Ευθύμου, αλλά και στη δική μου σελίδα έχω κάνει ένα δημοσίευση. Πραγματικά αξίζουν έπαινη και θα τους επαναλάβω στον κύριο Κώστα Ευθυμίου, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Χαλανδρίου, στον κύριο Γιάννη Νταλαφούρα, εργαζόμενο στην πολιτική προστασία, έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευαισθησία, στον κύριο Αποστόλη Φραγκή, στην κυρία Ελένη Δεσιώτου, στα μέλη της φιλοζωικής του Χαλανδρίου, στον κύριο Βαγγέλη Συνοδεινό. Πραγματικά μια ομάδα που απέδειξε ότι έχει ανθρωπιά μέσα, της έχει ευαισθησία.
1: Αντανακλαστικά ευαισθησία.
0: Και έδωσε
1: τρόπο.
0: Εξετάσεις πολιτισμού. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω, το ότι φάγαμε 5 λεπτά να μιλάμε για τη διάσωση ενός νεογέννητου γατιού για κάποιους ίσως να είναι και υπερβολή, για μας είναι απλά καθήκον.
1: Σε κάποιους που μπορεί να φτιάχνει τη μέρα και που το ακούνε όμως.
0: Ακριβώς επειδή, όπως είπες και εσύ, Μαρία μου, η ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα ανυπεράσιτα πλασματάκια δεν αντανακλά μόνο τον πολιτισμό και την ανθρωπιά μας, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, ενδεχομένως την ύπαρξή μας.
1: Πολλές φορές λέμε το αντίστοιχο για αυτούς που βασανίζουν τα ζώα, την ίδια συμπεριφορά στους ανθρώπους, και εδώ, και εδώ ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ δεν τους το είχα στο Δήμο Χαλανδρίου, πρέπει
1: αυτό
0: να σου πω.
1: Ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολλούς Δήμους.
0: Ναι.
1: Και είναι δείγμα αυτό που μας λες, το πώς κινητοποιήθηκαν άμεσα όταν άλλες φιλοσοφικές.
0: Μάλιστα, πρέπει να σου πω το εξής: μια σκηνή που έζησα, που ήταν η δεύτερη για μένα έτσι, πιο πραγματικά συγκινητική στιγμή, μετά τη γατούλα η οποία ήταν εκεί η έρμη και περίμενε να σώσει
1: το γατάκι.
0: Το δώσανε στη μαμά το γατάκι, ναι, το δώσανε στη μαμά και είναι μαζί με τη μαμά του κλπ. Λοιπόν, η δεύτερη ήταν όταν πλησίασε τον κύριο Ευθυμή, πια από ένα σημείο και μετά φαινόντουσαν όλες οι προσπάθειες μάτες και είχε εγκλωβιστεί το γατί πάρα πολύ άσχημα. Σε ένα παράλληλο αγωγό και ήταν, έμοιασε εντελώς αδύνατο να σταθεί.
1: Προφανώς να ξεφύγει, μπλεκόταν όλο το περισσότερο.
0: Πάντως λέω συγχαρητήρια, μπράβο, είστε αξιέπαινοι, καταβάλλατε. Μου λέει, τι είναι αυτά, μου λέει, σημασία έχει να σώσουμε το πλασματάκι.
1: Είδες.
0: Και ο άνθρωπος το πάλεψε μέχρι το τέλος.
1: Πρέπει να τα αγαπάς τα ζωάκια για να,
0: μπράβο τους.
1: Να είσαι σε αυτές, να συμμετέχεις σε αυτές τις ενέργειες και τις φιλοσοφικές.
0: Μπράβο τους, να είναι καλά. Λοιπόν, 8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, την παρατήρησή σας. Με ρωτάει εδώ η κυρία Μαρία Δελιγιάννη αν θεωρώ πως θα είχαν την ίδια ανταπόκριση εάν δεν ήμουν γνωστός δημοσιογράφος. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι είμαι γνωστός δημοσιογράφος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει απλά τη δουλειά του, τίποτα άλλο. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Έμαθα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν τέτοια προσπάθεια και είναι πάρα πολύ δραστήριοι και μπράβο. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε Earth News Radio. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, δύο λέξεις, Earth News και Radio.
1: Είτε μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, σχόλια, κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τις φωτογραφίες σας. Μας φτιάχνετε πάντα τη μέρα.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο «Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε». Τι αποκαλύπτει από κρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών, η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε φίλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας προσφέρει, αυτό που λες εσύ. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Θέμα δεύτερο, ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Διαβάζουμε επίσης Τραμπ ή επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά.
1: Ένα ακόμη θέμα έχει ενδιαφέρον, δεν θα χαλάσω το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ στο καθημερινό πιάτο. Δεν θα πω ποια είναι, θα πω ότι ο Διονύσης Χατζημιχάλης δεν θα πάθει ποτέ Αλτσχάιμερ.
0: Γιατί δεν θα πάθει?
1: Γιατί είναι λάτρης συγκεκριμένης τροφής. Όποτε τον ρωτήσεις, με χίλιους τρόπους μπορεί να το μαγειρέψει.
0: Ποια είναι, εσύ, πες μου.
1: Το αυγό.
0: Α, το αυγό, πού το λέει αυτό?
1: Στη σελίδα που σε παραπέμπει το πρωτοσέλιδο.
0: Α, για το αυγό, ναι, ναι. Α, για το Αλτσχάιμερ.
1: Αυτή
0: το αυγό.
1: Είναι η τροφή φάρμακο. Γι' αυτό είπα ο Χατζημιχάλης, δεν θα πάθει ποτέ Αλτσχάιμερ. Απογευματινή, τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Αναλυτικά τα τέσσερα στάδια. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χονταϊούς. Καλά το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Το πλοίο.
0: Χονταϊού, ναι.
1: Όχι, είναι το όνομα του κρουαζιερόπλου.
0: Α, το ναι. Ναι.
1: Πρωτάθλημα ΙΑΕΚ για 14η φορά. Προβάτισμα πάω.
0: ΠΑΟΚ για CL, ΕΛΕΟ, LKB. Έλα, πάμε, πάμε,
1: έλα,
0: συνεχίζω
1: έλα.
0: Εγώ.
1: Τι τα θες, τα
0: μην μπερδεύεσαι με τα ξένα, με τα ξενόγλωσσα.
1: Με τα αγγλικά, όχι με τα αγγλικά, με τα αθλητικά την μπερδεύεσαι.
0: Η εφημερία των συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυπτα τα χρέπια και ανοίξε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβιζερς. Και Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Στο Χαλάνδρι. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Αυτή τη βδομάδα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, το κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου. Και το θέμα του Χανταϊού. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Τουρκική εισβολή διανόμου, πρώτον πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων». Ο Σεντήρ, διευθυντής της ΜΙΓΕΤ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλη.
1: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Κόντρα δεν είναι αυτή που είχε την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση, από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Το πρώτο θέμα, γάζουσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, άλλο και αυτό.
0: Άλλο, ναι.
1: Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρη, σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος.
0: Εστία, κύριος τίτλος, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας, η κίνηση που θα κυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλη, φαλοκρηπίδα, όζι, ένα αέριο χώρο.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, λαϊκισμός με το τσουβάλι, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε.

0: κίνηση πολύ και πάλι. Βλέπουμε μποτιλιαρισμένος είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και 20 και 25 λεπτά στην Αττική Οδό. Και καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κατ' επέκταση, έτσι. Θέλεις να πεις?
1: Ναι, ναι. Στον Κηφισό καταρχάς έχουμε και στα δύο ρεύματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς Πειραιά όμως. Ναι. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι το Εγάλαιο. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Λίγο καλύτερη εικόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε πολύ κακή εικόνα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια, την έξοδο για Άνω Λιώσια. Φτάνει μέχρι την Κηφισίας, πολύ αργή ροή και μετά με προβλήματα μέχρι και το Μαρούσι. Στην Πλακεντίας έχουμε και στη δική σου Πλακεντίας έχουμε και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό πάντα. Πρόβλημα. Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό και μετά στο Χαλάνδρι στο ρεύμα προς Κηφισιά. Η Μεσογείο στο ρεύμα προς Αθήνα από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχουμε πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας έχουν κίνηση αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλεως με πολλή κίνηση. Ιδιαίτερα στο ύψος του Βύρωνα, Βουλιαγμένης, η συγκρούση στην είσοδο της Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα και η παραλιακή ξεκινάει από τη Γλυφάδα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά με πολύ πολύ κίνηση. Και η Πειραιώς έχει κίνηση στο κομμάτι του Πειραιά αλλά και κοντά στην Ομόνοια. Επίσης, όση ώρα μιλάω, προστίθεται νέα σημεία με κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο Σχιστό. Στη Σχιστού έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Είναι 9 παρατέταρτο, ναι, είναι η ώρα που και Δευτέρα, η ώρα και η μέρα που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα με την κίνηση. Δεν μας έχεις πει τίποτα για τον καιρό.
0: Καλά, θα τα δούμε.
1: Αναμένονται καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
0: Κάτσε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, όντως λιακάδα σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 29, 30, 31 βαθμούς Κελσίου είναι χαρακτηριστικό της στη Δυτική Μακεδονία που συνήθως έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία όμως και τη Θράκη θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλία τους 31, στη Στερεά το ίδιο, τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πελοπόννησο 28, στα Εφτάνησα τους 26. Εφτάνησα τους 26. Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 26, Κυκλάδες 28 και Κρήτη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, λιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς, λιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 19 βαθμοί Κελσίου και Αθήνα το ίδιο και Πειραιάς το ίδιο, Θεσσαλονίκη 18 βαθμοί.
1: Άντε, καλοκαίρια. Έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Γιατί γιορτάζει ο αρμόδιος. Φέρτε με έναν αρμόδιο, ο αρμόδιος, γιορτάζει και ο Αργύρης και ο Αργύριος.
0: Είχα ένα συμμαθητή.
1: Το λέγανε αρμόδιο.
0: Ναι. Ο Αργύριος δεν ξέρω, δεν είναι των Αγίων Αργύρων είναι σήμερα.
1: Όχι, αλλά γιορτάζει, βλέπω στο εορτολόγιο, στο earthnews.gr που πάντα βλέπω το εορτολόγιο, ότι γιορτάζει και ο Αργύρης και ο Αργύριος.
0: Πάντως είναι εθνική ημέρα σήμερα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports με σκοπό την ενημέρωση λέει, των πολιτών για το μείζον αυτό θέμα. Είναι απίστευτο ότι στη χώρα μας με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής κάθε χρόνο συμβαίνουν κατά μέσον όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται, όπως διαβάζουμε, στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με το σκάφος. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό να βλέπουμε ότι κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή δεν πρέπει να κολυμπάς με γεμάτο στομάχι.
1: Βέβαια, και κάθε χρόνο.
0: Ότι αν έχεις πρόβλημα εκεί σε μια κάποια ηλικία, δεν πρέπει να πηγαίνεις στις θερμές ώρες της ημέρας για μπάνιο και να ζαλίζεσαι, λέμε τώρα. Ότι
1: δεν πρέπει να υπερτιμάσεις τη δυνάμη σου.
0: Ότι τα μικρά παιδιά δεν πνίγονται στα βαθιά, κυρίες και κύριοι, στα ρηχά πνίγονται τα μικρά παιδιά. Μη φανταστείς ότι ένα παιδάκι κινδυνεύει εκεί που είναι τα άπατα που λέμε. Ένα παιδάκι 2-3 ετών κινδυνεύει στην ακρογιαλιά. Εκεί είναι που μπορεί να εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να βγει έξω.
1: Και πιστεύω και πόσο γρήγορα, ξέρουν, πόσο μαμάδες γρήγορα και μπορεί να πνιγεί ένα μικρό παιδάκι εκεί που είσαι ήσυχος, που είναι στον καφέ σου, που διαβάζεις το βιβλίο σου, μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τα ξαναλέμε, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις πνιγμού είναι με γεμάτο στομάχι.
0: Σήμερα έχει γενέθλια και η Αμερικανική Ακαδημία που βγάζει τα Όσκαρ κάθε χρόνο. 100%. Ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1927.
1: Άρα
0: στο Χόλιγουντ.
1: Το 27 θα τα εκατοστήσει λοιπόν.
0: Θα τα εκατοστήσει ακριβώς. Και από το 29 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα Όσκαρ. Το άλλο το οποίο διαβάζω που εντάξει νομίζω το λέγαμε κάθε χρόνο. Εντάξει, ιδιαίτερα στις εκπομπές που μεταδίδονται νωρίτερα, ότι σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, ακριβώς 100 χρόνια, υπήρξε αυτή η περίφημη της κοντής φούστας από τον δικτάτορα Θόδωρο Πάγκαλο, τον παππού του συγχωρεμένου.
1: Ναι.
0: Όπου η άκρη του υφάσματος έπρεπε να απέχει, ακούς χαρά, 30 εκατοστά από το έδαφος. Τα μετράγανε, υπάρχουν και φωτογραφίες που μετράγανε με τη μεζούρα
1: το
0: ύψος φούστας και αλλιώς μέσα. Και πρόστιμο.
1: Τι έχουμε ζήσει. Μετά ήρθε το Super Mini ως απάντηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και γλιτώσαμε από όλα αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα, καταφθάνουν τα μηνύματά σας. Για να αρχίσουμε τις καλημέρες εδώ πέρα, για να μην ξεχαστούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί μετά γίνονται πολλές και
0: βεβαίως
1: δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάμε από τους γκρουπις εκπομπής, από τους φίλους εκπομπής, τη Μαργαρίτα την Πακίδη. Η Μαργαρίτα συγκινήθηκε πάρα πολύ με την ιστορία.
1: Και εδώ πάρα πολύ ακροατές με το Κατάκι. Ναι.
0: Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μαργαρίτα, είχα καιρό να την ακούσω και χαίρομαι ιδιαίτερα που τη βλέπω. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο Τωραλάτο. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, Νίκο. Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έξω από την Ελλάδα λέει οι λαθρολευκαδίτες. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Δεν το
0: πιάνω. Συγγνώμη.
1: Κάποια σχέση με τον drone. Με τον drone. Προφανώς της Λευκάδα το.
0: Το χιούμορ μου δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η Ρούλα λέει: όσοι ήμασταν το Σάββατο στο ΆΚΑ, νομίζω έχουμε post-consent syndrome. Τι ζήσαμε, άρε, Ρούλα, είσαι από τους τυχερούς. Είχα πολλά χρόνια να πάω στην αυλία, νομίζω από τους ACDC, και ήταν η πρώτη φορά που πήγα με το γιο μου, ο οποίος ήταν σε έκσταση. Αυτά είναι. Πήγαν όντως πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες με τα παιδιά τους. Νομίζω και στους πιτσιρικάδες αρέσουν οι μετάλλικα.
1: Είδα πάντως πολλούς πιτσιρικάδες στα ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Χρόνια πολλά λέει στις μανούλες, σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Σωστά. Χρόνια πολλά να ζήσουν οι μανούλες. Έστω και τεροχρονισμένα. Απαράδεκτες προτάσεις του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Μας κοροϊδεύουν εδώ και 47 χρόνια, απαντά ο Τραμπ. Σε λίγο θα τους κοπούν τα γέλια. Άσχημο μπλέξιμο, λέω εγώ, στα 105 δολάρια το βαρέλι. Όντως εκεί πήγε.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Και άσχημα τα νέα από τις διεθνείς αγορές. Συνάντηση Τραμπ την ερχόμενη Τετάρτη με τον Κινέζο πρόεδρο. Λέτε να βγει κάτι καλό? Η ακρίβεια συνεχίζεται στη χώρα μας. Αυτά είναι, Αλέξανδρε. Με συνεχείς αυξήσεις αγαθών.
1: 5,4 κλείσε.
0: Συνέδριο. Ναι. Μια χαρά. Συνέδριο αυτή την εβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Σαμαρά και Καραμαλή. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να είσαι καλά. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Τεράστια αγκαλιά. Αποθητή Βάλβη επίσης. Υπέροχη φωτογραφία από τη Βλυχάδα της Σαντορίνης. Έτσι πάρα πολύ φωτεινή. Να είσαι καλά.
1: Τι ωραίο μέρος είναι η Βλυχάδα. Η Σαντορίνη.
0: Σπυριδούλα Ναπιώτη. Με μια φωτογραφία από την Παναγία την Πλουσιώτισσα από το Καρπενήσιο, όπου το Σαββατοκύριακο λέει: σας άναψα και ένα κεράκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Μας στέλνει και μια πάρα πολύ ωραία έτσι γελιογραφία. Πρέπει να είναι από AI. Ναι. Με τον Οβελίξ να μοιράζει φάπες σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ντυμένο ΑΕΚΤΖΙ. Ο Οβελίξ ντυμένο ΑΕΚΤΖΙ μοιράζει φάπες σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Να πω και εγώ καλημέρα στο Γιάννη από το σουλάρι τη Αρκαδία. Καλημέρα στη Μαντό. Εσείς πήγατε μετάλλικα. Μας το έχει στείλει το μήνυμα νωρίτερα, απαντήσαμε. Στον Βασίλη τον Παπαγιανίδη, καλημέρες, ευχές από την ακριτική Ορεστιάδα. Ήμασταν και εμείς εκεί, λέει. Προφανώς καταλαβαίνω του μετάλλικα.
0: Και μας δίνει τη φωτογραφία, μας στέλνει τη φωτογραφία.
1: Α, δεν την έβλεπα, εγώ δεν μου την άνοιγε.
0: Υπέροχη φωτογραφία.
1: Μπράβο, Βασίλη. Ελπίζω να πέρασε και ωραία πράγματα, ευχαριστήθηκε. Στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Δημήτρη τον Παρίσι. Το Γιάννη τον Μπακαράκη. Ωραία εβδομάδα, ρε Βασίλη.
0: Το Σωτήρι τον πέρασε.
1: Δεν μου τον βγάζει λοιπόν εμένα το Σωτήρι.
0: Ο Σωτήρης μας λέει, μας στέλνει μια εικόνα για τις εκλογές. Και με βάση την εικόνα λέει τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν και ποια παλεύουν. Δηλαδή κάνει μια ανάλυση.
1: Μάλιστα.
0: Με βάση,
1: μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Όχι, εμένα δεν μου το βγάζει το Σωτήρι. Έχει κολλήσει λίγο εδώ η εφαρμογή. Καλημέρα λοιπόν στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Βασίλης, αν και Παναθηναϊκός, δεν θα πω τίποτα, άστα να πάνε. Θα πω για την ομάδα της γειτονιάς μου, τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα πω ότι μετά από 2 χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα βγήκαμε πρωταθλητές.
0: Και πέρασε επιτέλους στην τρίτη εθνική.
1: Μπράβο. Ναι. Στο Στέφανο να πω: πολύ μεγάλο κίνδυνο για τα ζώα αποτελούν και όσοι τρέχουν σαν τρελοί με το αυτοκίνητό τους μέσα στα στενά στις κατοικημένες περιοχές. Δυστυχώς έχουμε χάσει αρκετές γάτες. Έτσι έχεις απόλυτο δίκιο. Μανώλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχές. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά στα λόγια, Μανώλη μου. Ο Νίκος μας στέλνει την καλημέρα του και μας λέει Μας λέει τι έχει γίνει με το, στο κάτω, στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, με το πετρέλαιο να παίρνει πάλι την ανηφόρα κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το μήνυμα της Μαρίας το διάβασες. Καλημέρα Μαρία. Της Κατερίνας καλημέρα, πολύ συγκινητική ιστορία.
0: Για το γατάκι, πολύ συγκινητική ιστορία.
1: Ναι, για το γατάκι. Ναι. Η Σόνια, η Φωτιάδου καλημέρα, μπράβο σας για το γατάκι. Η Νίνα, σίγουρα έχω όσον αφορά. Σε σχέση με τον drone είναι το μήνυμα της. Σίγουρα έχω γίνει σοφότερο όσον αφορά την τεχνογνωσία των σκαφών Μαγκούρα, ακούγοντας τουλάχιστον 5 ναυάρχους.
0: Μια στιγμή.
1: Έλα, τι είναι.
0: Το Γιώργο το Θήμιο που τον προσπέρασε, ο άνθρωπος μας στέλνει 5-6 φωτογραφίες και βίντεο.
1: Α, γιατί βγάζει βίντεο, γι' αυτό.
0: Από το μουσικό σχολείο Καβάλας, που μαζί με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοργάνωσαν με τη συμμετοχή και άλλων μουσικών σχολείων από όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις προς τη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Φετινή 10η κατά σειρά διοργάνωση, Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία. Ήταν αφιερωμένη στο έργο του Σταμάτη Πανουδάκη και μας έστειλε φωτογραφίες από τη χθεσινή λήξη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων στις Κρινίδες Καβάλας. Συγχαρητήρια στέλνει σε όλους τους φορείς, το μουσικό γυμνάσιο Καβάλας και τον εμπνευστή της ιδέας, τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Γιάννη Κακαρά. Μην τα προσπερνάμε έτσι αυτά.
1: Δεν μου τα ανοίγει εμένα. Η οθόνη εδώ δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια και πάντα τέτοια.
1: Θα το γράψω 100 φορές, σου υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Δεν το προσπερνάω όλη φορά.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Νίνα. Μάλιστα, που έχει γίνει σοφότερη, όπως είπες, με τα σκάφη Μαγκούρα.
1: Και εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Μουντό τοπίο, ξυλοκαστρό, βέβαια. Ναι. Στον Ανδρέα, ευχές.
0: Μας στέλνει μια φωτογραφία από το Μουντό τοπίο,
1: ναι,
0: η Κωνσταντίνα,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Το φαντάστηκα από το σχολείο. Στον Παναγιώτη Παπαγιανόπουλο, ευχές. Στον Βαγγέλη τον Νότου, καλημέρα και από μένα. Στον Βασίλη τον Καραγιά, στον Άγνωστο. Από τη Νέα Χιλό τη Μαγκούρα.
0: Ο άγνωστο είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στείλει ένα μήνυμα, ένα ποίημα για τη μητέρα. Έτσι. Ο άγνωστος βγαίνει πάνω στο
1: λογαριασμό του.
0: Στο λογαριασμό, αλλά είναι ο Γιώργος και δεν είναι άγνωστος.
1: Ο Βασίλης ο Καραγιάννης, καλημέρα από κέντρο Αθήνας. Χαμός και αυτός το Λυκαβητό στο Athens City Festival.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο μας θύμισε. Μην λες μου, μωρέ, δεν σ' ακούνε. Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Κάνω επίτηδες για να.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο μας θύμισε γιατί είναι ωραία να ζεις στην Αθήνα. Έναν από τους λόγους τουλάχιστον, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά-σιγά. Και αμέσως μετά.
1: Και άλλα μηνύματα, Περιμένουμε και άλλα μηνύματα.
0: Εννοείται.
1: Στο Viber, Earth News Radio θα πληκτρολογήσετε. Δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Και στο Facebook πρωινές διαδρομές. Τι μου λέει, μας λέει η Ευγενία, από μικρή μου γατόφιλη, αλλά και με τα παιδιά και εγγόνια αγαπάμε περισσότερο τις γάτες. Καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου για το γατάκι. Άρα Ευγενία, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε σε λίγο κοντά σας.
0: Και για να είμαστε τίμιοι, ο Νίκος μας στέλνει τη διευκρίνηση,
1: ναι,
0: που λέει ότι ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Δένδια ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν σε διεθνή ύδατα. Γι' αυτό λέει λάθρο Λευκάδηδες ότι και καλά ήταν σε διεθνή ύδατα. Μάλιστα. Ναι, Νίκο, το διάβασα. Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις της πωλήσης ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. pediatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας Χαράγιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Μια ρέντιο ή άλλη.
0: Οι πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook για το σχόλιο.

0: Πούμε πιο απλά το απόλυτο αδιέξοδο για μια ακόμα φορά. Φαίνεται ότι είμαστε σε σημείο μηδέν, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν, δεν τα βρίσκουν για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τις οικονομικές επιπτώσεις που δημιουργεί αυτή η κρίση και τις συνέπειες που έχουν στις τσέπες μας. Το απόλυτο αδιέξοδο σε μια κατάσταση που ευθύς εξ αρχής έμοιαζε εξαιρετικά εύθραυστη, για να μην πούμε εντελώς χαμένη. Σε ό,τι αφορά εδώ την δική μας εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα είναι, το μεγάλο θέμα της ημέρας, είναι ότι είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτό είναι. Μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Κέρδισε ένα Παναθηναϊκό για μια ακόμη φορά πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Ακούω διάφορα από χτες, ας πούμε, ότι παίξαμε μπάλα και τρίχες παίξαμε. Σημασία έχει πάντα τι γράφει το ταμπλό. Και το ταμπλό εδώ έγραψε 2-1 με ένα buzzer beater εντυπωσιακό από την πλευρά της ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Δεν θέλω να πω πάντα τέτοια.
1: Δεν φαντάζομαι, δεν το περίμενα να πεις κάτι τέτοιο.
0: Να πω πάντα τέτοια, αλλά εντάξει, να κερδίζει ο καλύτερος. Τι να πω.
1: Και ας μην αναφερθούμε σε χρώματα.
0: Ναι, να μην αναφερθούμε σε χρώματα, είναι αλήθεια.
1: Στο πολιτικό πεδίο, καλά, στο οικονομικό πεδίο τα είπες όλα με την ακρίβεια που είναι η απόλυτη απόρρεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι πωλείται και ίσως μέσα στην ημέρα να έχουμε και άλλη άνοδο.
0: Σε ό,τι αφορά το περίφημο θέμα του Χανταϊού, να πούμε ότι στην Ελλάδα έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται σε καραντίνα για 45 μέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο επλήγει από το Χανταϊό. Ο άνθρωπος είναι απολύτως καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η νοσηλεία του είναι για εντελώς προληπτικούς λόγους. Δεν είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνει σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο. Ωστόσο, νέα κρούσματα καταγράφονται. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους επιβάτες, διαβάζουμε στο EarthNews.gr ότι είχαμε 3 νέα κρούσματα στις πτήσεις επαναπατρισμού. Εντυπωσιακό αυτό. Των επιβατών που απομακρύνθηκαν στο σύνολό τους χθες από το κρουαζιερόπλοιο. Συγκεκριμένα, ένας Αμερικανός, ένας Γάλλος βρέθηκαν θετικοί, παρουσίασαν συμπτώματα της λίμωξης εν πτήση σε διαφορετικά αεροσκάφη, ενώ ένας ακόμη Αμερικανός, ο οποίος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσίασε και αυτό συμπτώματα. Εντάξει, οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι είναι γενικώς καθησυχαστικοί για το θέμα αυτό.
1: Ναι, παρόλα τα αυτά παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας όλων των επιβατών αυτού του πολυσυζημένου κρουαζιερόπλοιου. Ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμουν για να ταξιδέψεις, να κάνεις αυτές τις κρουαζιέρες, στοιχίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ η συμμετοχή, 14-15 χιλιάδες. Φαντάζεσαι τώρα αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν την κρουαζιέρα τους και βρέθηκαν.
0: Εδώ στοίχησαν, ρε φιλενάδα, 7 κατοστάρικα η Μετάλλικα, στα εισιτήρια για τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Δεν θα στοιχίσει κρουαζιέρα, θα μου πεις. Πρόσεξε, αυτοί που πήγαν στους Μετάλλικα όμως το ευχαριστήθηκαν. Τώρα εδώ έχουν οι άνθρωποι βιώνουν.
0: Ξινό τους βγήκε.
1: Βέβαια.
0: Ξινό
1: και λίγα λες. Το ξινό που λες και λίγα είναι.
0: Μετάλλικα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα ή μισή κουβέντα, έστω και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για αυτή τη συναυλία σταθμό. Έτσι, τουλάχιστον για τα μουσικά και συναυλιακά δρόμενα στη χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Μετάλλικα τα έδωσαν όλα, παρά τις περί του αντιθέτου λίγες απόψεις.
1: Λίγες γκρίνιες.
0: Πραγματικά όσοι πήγαν πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Γενναίε πάσε της ροκ σκηνής συναντήθηκαν εκεί σε ένα μοναδικό ραντεβού και πέρασαν υπέροχα. Εμένα, σου λέω, μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση ότι χόρευαν οι 50ρηδες και οι 40ρηδες και οι 18ρηδες ήταν με τα κινητά στα χέρια.
1: Το απόλυτα αναμενόμενο. Κυριολεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε σεισμός, σύστηκε το ΆΚΑ.
0: Και
1: το λέω, γι' αυτό το λέω. Γιατί είχαμε σεισμογράφο που κατέγραφε. Και μάλιστα άκουγα τον επικεφαλής του γεωδυναμικού που έλεγε ότι και σε άλλες και διεθνώς και σε άλλες συναυλίες που έχουν τόσο πολύ κόσμο, βέβαια, που είναι τόσο μαζικές, ακολουθείται αυτή η τακτική. Δεν είναι επικίνδυνο, μην φανταστεί κάποιος ότι. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά καταγράφονται μικροδονήσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα Eurovisionικά, να πούμε ότι έχουμε αύριο καλά νέα. Αύριο έχουμε την παρουσία του Ακύλα στον ημιτελικό. Πήγε πάρα πολύ καλά στην εμφάνιση σε αυτό το περίφημο Τυρκουάζ Χαλί που έγινε η παρουσία των καλλιτεχνών. Κέρδισε τις εντυπώσεις και μάλιστα πάει πολύ καλά και στα στοιχήματα. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι στη δεύτερη θέση. Πολλοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κάνει την έκπληξη και να κατακτήσει την πρωτιά. Το ευχόμαστε όλοι.
1: Θεωρείται φαβορί. Ήταν πάντως

0: Εντυπωσιακό το promotion που ακολούθησε η ΕΡΤ για αυτή την υποψηφιότητα. Όχι και πόσες άλλες χρονιές δεν γινόταν, αλλά ήταν άριστο, αν το παρακολουθήσεις, άριστο. Καλή επιτυχία. Α, ναι, μια και μίλησε για τον ημιτελικό, τέταρτη. Τη θέση 4 έχουμε.
1: Α, 4.
0: Νωρίς, ναι. Νωρίς θα εμφανιστούμε.
1: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, τα αστυνομικά, η ιστορία που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα, θα μου πεις από σοκ σε σοκ πάμε, τι να κάνουμε. Δυστυχώς η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία, ακόμη και την πιο νοσηρή. Ναι. Εν προκειμένου, είχαμε μια υπόθεση που έχει πραγματικά παγώσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Μια 28χρονη μητέρα, 27-28 τώρα. Βάση τόση εκεί, μια νέα γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας το απόγευμα του Σαββάτου και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παρακαλώ, διότι σύμφωνα με πληροφορίες την παρέστηρε με το όχημά του μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και συνέχεια.
0: Την άφησε, τη γυναίκα βοήθητη. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από το οικογενειακό της περιβάλλον ότι και άλλες φορές την είχε κακοποιήσει. Τι να πει κάποιος. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει η φρίκη.
1: Λέγεται ότι ενδεχομένως να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τώρα.
0: Είναι άλλωστε όμως αυτό, γιατί πάρα πολλοί πια το χρησιμοποιούν ως άλλοτε το αλκοόλ, τα ψυχολογικά προβλήματα.
1: Θα τα βρει η αστυνομία. Και είχαμε και ένα στιγερό έγκλημα ακόμα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου αναστείται η σωρός ενός 54χρονου που δολοφόνησαν δύο άνδρες ηλικίας 43 και 44 ετών τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Τρεις άνδρες μετέβησαν στην οικία δύο Ρωμά, ακολούθησε επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής ένας από τους τρεις φαίνεται να πυροβόλησε στο θύμα, το οποίο συνέχεια το έριξαν στον ποταμό. Οι αρχές ενημερώθηκαν, ξεκίνησαν έρευνες για αυτή την επίσης ανατριχιαστική ιστορία.
0: Τι να πω τώρα. Τώρα στο πολιτικό πεδίο, στις ειδήσεις, τι είναι αυτό που κυριαρχεί. Είδαμε σε κυριακάτικες εφημερίδες σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών. Άρχισαν να πέμπουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες στο τραπέζι. Το σίγουρο είναι ότι αυτή την εβδομάδα τι περιμένουμε. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 Μαΐου. Έχουμε σήμερα την πρώτη εκδήλωση για στο Χαλάνδρι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε τις παρουσιάσεις του βιβλίου του για τον Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Αναμένεται σιγά σιγά όλο και πιο κοντά φτάνει ο κύριος Τσίπρας στην ανακοίνωση του κόμματός του.
1: Ναι, σύμφωνα με μια ανάρτηση η οποία βλέπω είχε ανεβεί και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Στέλνει το μήνυμα ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει απολογισμό για την Ιθάκη, γράφοντας 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες. Όσοι προσήλθαν σε εκδηλώσεις για την παρουσίαση της Ιθάκης και φυσικά όσοι έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν, το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μόλις τώρα αρχίζει, λέει. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ή επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι προχωράει στην ίδρυση κόμματος. Άρα να το δούμε τελικά.
0: Για να δούμε. Ήδη το φως δημοσιότητας βλέπουμε βέβαια τα νέα πρόσωπα με τα οποία θέλει να ξεκινήσει το εγχείρημά του, όπως και αν το ονομάσει. Το όνομα Πηξίδα έχει ακουστεί πολύ. Και πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για τα δείπνα και τα τραπεζώματα στην κοινοβουλευτική ομάδα ενώπιση τη κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι ανάλογο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η εξέλιξη, γιατί υπάρχει το ερωτηματικό τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί τα κάνουμε θέμα και τα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει λίγο και εκνευρίζομαι, όχι με σένα εννοείται, αλλά με αυτούς όλους, ας πούμε, και τους δικούς μας τους συναδέλφους κλπ. Που το αυτονόητο, για να δημιουργηθεί ένα κόμμα, γίνεται μια ζύμωση. Σε μια ζύμωση μπορεί να γίνει και τρώγοντας. Εντάξει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα ήταν πάντα. Δηλαδή, πώς θα γίνει ένα κόμμα. Θα κάνω μια τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτύου, ας πούμε, και θα αποφασίσω.
0: Περίμενε.
1: Θα πω και ξεκινάμε, λέει, τα δείπνα. τα δείπνα. Δεν έχουμε, δηλαδή, όταν θέλουμε να δώσουμε suspense, με γράφουμε τα δείπνα.
0: Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε, συγγνώμη, έχουμε προηγούμενο.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μεταπολιτευτικά.
1: Του κ. Τσίπρα,
0: του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε προηγούμενο ένα πρόεδρο κόμματο να παρετείται, να παρετείται και προεδρία
1: του κόμματο.
0: Να κάνει δικό του κόμμα, να μένει ανοιχτό τι ακριβώ θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά είναι τα θέματα.
0: Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Σαφέστατα αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον, όχι τα δείπνα. Τα δείπνα, επειδή λέω,
0: όχι, είναι ενδεικτικό τη κινητικότητα που υπάρχει. Είτε πρόκειται, είτε πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήταν τυχαίοι ποιοι συμμετείχαν. Και εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ για την αγωνία των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουν τελικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: είναι και φαγού, αυτή που αγαπάει το φαγητό, όπως υπερασπίζεται τα δείπνα αμέσως.
1: Βέβαια, αμέσως. 9 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Εντάξει, βλέπω μια νέα δημοσκόπηση. Έχει γίνει από την Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, το 46,5% των ερωτηθέντων φαίνεται να εμπιστεύονται ή δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Και να λοιπόν που αυτά τα δύο θέματα φαίνεται ότι εξελίσσονται στο ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, εν αντιθέσει με τις προσδοκίες ότι θα ήταν η οικονομία. Άμυνα και εξωτερική πολιτική.
1: Κοίταξε, αν συνεχίσουμε σε αυτό το εξωτερικό πολέμο, καταλαβαίνεις ότι θα είναι, θα είναι σημαντικός. Και αυτός ο τομέας θα είναι σημαντικός για τις αποφάσεις που θα λάβουν.
0: Ναι.
1: Προς τις κάλπες οι πολίτες, βέβαια. Δεν ξέρω, για κάποιους μπορεί να μην είναι αυτό, να είναι η οικονομία, για κάποιους άλλους το θέμα των θεσμών. Αλλά δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα σελίδα. Να προσγειωθούμε σε πιο καθημερινά ζητήματα. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για την ανεργία, την αντιμετώπιση της, αλλά και το θέμα του re-brain, πώς το λέμε, regain, re-brain.
1: Έχω μπερδευτεί εγώ αυτά με τα regain, re-brain.
0: Εν πάση τόση, της επιστροφής ανθρώπων που ξενιτεύτηκαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Έγινε μάλιστα και μια έτσι, ιδιαίτερη εκδήλωση από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προχτές, όπου συμμετείχαν Έλληνες από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για να μας τα πει όλα αυτά και να μας πει και ποια κρίθηκε ότι είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, της επόμενης δεκαετίας τουλάχιστον. Ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι προσφέρουν σημαντικές απολαβές ή ενδιαφέρουσες απολαβές και είναι πόλος έλξης για τους νεότερους ανθρώπους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να αποκαταστήσω την τάξη να πω ότι ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιάς συμμετείχε με επιχειρήσεις μέλη του σε αυτή την πραγματικά πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει γίνει σε αρκετές πόλεις όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός και γενικότερα τα παιδιά που φύγανε τη δεκαετία της κρίσης. Να σας πω ότι φύγανε πάνω από 750.000 σύμφωνα με όσα είπε η Υπουργός η Νίκη Κεραμέως, αλλά έχουν επιστρέψει 435.000 και πλέον δεν είναι ότι δεν φεύγουν άλλοι, απλώς έχουμε θετικό πρόσημο σε αυτούς που επιστρέφουν. Σε σύγκριση με αυτούς που φεύγουν.
1: Φεύγουν κάποιοι, αλλά επιστρέφουν και άλλοι.
2: Ναι, περίπου 20.000 δηλαδή είναι το θετικό πρόσημο ετησίως. Πάντως είχε ιδιαίτερη επιτυχία. 3.000 Ελληνόπουλα που σπουδάζουν, εργάζονται ως στελέχοι, ως απλοί εργαζόμενοι, ακόμα και ως φοιτητές που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα μας, στη χώρα τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι συνθήκες στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αλλάξει προς το δυσμενές σενάριο, θα έλεγα, αναφορικά με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε κίνητρα σοβαρά σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά το επίπεδό τους στο γνωσιακό είναι εξαιρετικό, να επιστρέψουν και να εργαστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, βέβαια υπάρχει και ένα θέμα αμοιβών για να επιστρέψουν, φαντάζομαι. Σωστά, και
2: γι' αυτό
1: και
2: πήγαμε προετοιμασμένοι, κυρία Γεωργίου.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Πήγαμε με προτάσεις πάνω από 2-3.000 ευρώ πρώτο μισθό, ώστε να τους δοθεί το κίνητρο αυτό, συν το γεγονός, αυτό το κίνητρο το οποίο δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή το 50% της φορολόγησής τους για τα επόμενα 7 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αρκετά ελκυστικό αυτό. Γιατί το λέω. Ξέρουμε ότι οι μισθοί, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, είναι διπλάσιοι, τριπλάσιοι.
2: Ναι, θα σας πω, κατά μέσο είναι 5 με 6.000
0: το μήνα. Ακριβώς.
2: Όμως χρειάζονται πάνω από 3.000 για τη στέγασή τους.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Και
0: έτσι όπως πάμε σιγά-σιγά και εδώ, εκεί θα φτάσουμε.
1: Έλα, απεσιόδοξο.
0: Ναι. Λέμε τώρα.
1: Μην είστε τόσο απεσιόδοξοι.
2: Ενδεχομένως πολλοί από αυτούς να έχουν σπίτια εδώ στην Ελλάδα, οπότε να μην επιβαρύνονται με αυτό το κόστος.
1: Γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό ιδιοκατοίκησης εδώ.
2: Ακριβώς. Συν το συναισθηματικό ότι είναι η οικογένειά τους εδώ και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Και κακά τα ψέματα τώρα, η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με άλλη χώρα. Σε πολλά πράγματα, σε άλλα βεβαίως συγκρίνεται. Εμείς προσπαθήσαμε να πάμε με προτάσεις δελεαστικές. ή υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας με κίνητρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει ένα, σας είπα, υπάρχουν δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται στην ελληνική αγορά. Και εμείς, ξέρετε, σε επιμελητήριο πήγαμε να εκπροσωπήσουμε και τους μικρομεσαίους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ήταν 35 μεγάλοι όμιλοι που σίγουρα παρέχουν μια ασφάλεια μεγαλύτερη έτσι, και κίνητρα καλύτερα, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν θέλουν να αναπτυχθούν, πρέπει πραγματικά να επενδύσουν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, μεγάλο θέμα που ενδιαφέρει. Παράλληλα είναι σε σχέση με τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Να δούμε καταρχάς, πριν δούμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, να δούμε αν υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Αν προέκυψε κάποιο ενδιαφέρον από την εκδήλωση.
2: Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι μάθαμε, είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
1: 3.000 εκδήλωσαν επιθυμία να επιστρέψουν ή συμμετείχαν στην εκδήλωση?
2: Όχι, συμμετείχαν με τα βιογραφικά τους. Εμείς συναντήσαμε τα παιδιά και συζητήσαμε μαζί τους και πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί με την ωριμότητά τους. Ευχόμαστε να πιστεύουμε ότι πραγματικά ίσως είμαστε σε ένα στάδιο κυκλικότητας της απασχόλησης. Δηλαδή κάποιος βγαίνει στο εξωτερικό, γίνεται καλύτερος και επιστρέφει στη χώρα του. Να σας πω ένα στοιχείο όμως που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εάν αυτοί περίπου 750.000, άλλοι λένε 600.000 επιστήμονες που έχουν βγει στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης, κόστησαν στους γονείς τους ή και στο ελληνικό δημόσιο περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να σπουδάσουν. Όμως στις χώρες που πήγαν έχουν δώσει προστιθέμενη αξία με την απασχόλησή τους πάνω από 50 δις ευρώ. Αυτά λείψαν από τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό περιμένουμε να επιστρέψουν. Επενδύουμε σε αυτό. Πάμε τώρα στα επαγγέλματα.
2: Δεν έπρεπε να τους αφήσουμε να φύγουμε.
0: Αυτό
1: έτσι είναι. Η συγκυρία ήταν τέτοια. Τουλάχιστον να τους πείσουμε να επιστρέψουν.
2: Αυτό είναι το
1: κύριο Κορκίδη. Ελάτε τώρα, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
2: Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσεις εργασίας.
1: Μάλιστα.
2: Ειδική κυβερνοασφάλειας 50% και 15.000 εργασίας. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 45% και 14.000 εργασίας. Αναλυτές δεδομένων 40% και 12.000 εργασίας. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Όλο. Ενδιαφέρον όλο αυτό. Μακάρι δηλαδή να συνεχιστεί και να έχει αποτέλεσμα.
2: Ναι, υπολογίζουμε ότι είναι γύρω σε πάνω από 110.000 θέσεις εργασίας σε αυτά τα νέα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία όμως μπορεί να λέμε ότι θα είναι τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να οριμάσουν πολύ νωρίτερα, έτσι, μέχρι να φτάσουν στο πικ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις φέτος, ενδεχομένως να επιλέξουν και τον κλάδο που θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει και απορροφητικότητα μετά τις σπουδές τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορκίδη.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλά. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Κορκίδη, καλημέρα. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες και στους φίλους μας που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο. Θίξτε, λέει, όσο μπορείτε το θέμα, αυτό το πράγμα που συνέβη στην Κρήτη με το 30χρονο που παρέστηνε και λοιπά την γυναίκα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε τα λέμε. Καλημέρα στη Δήμητρα Τηλίρου, καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη, καλημέρα στον Μαρκέλο. Δηλώνω υπεύθυνο ότι δεν ήμουν στους Μετάλλικα. Στην Κιουβέλ, καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Ναι, στη Κιουβέλ λέει, τα μικρά παιδιά πήγαν στην Καλογρέζα, ήρθαν σε πρώτη επαφή με το Μπάφο. Μάλιστα. Αν ήταν να περιμένουν εκεί, Θανάση μου, άστο τώρα. Άστο τώρα, ανοίγεις μεγάλη συζήτηση. Καλημέρα στην Δέσποινα, ναι, σωστά.
1: Καλημέρα στην Νίνα.
0: και στον Γιώργο το Θύμιο. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 104 δολάρια το βαρέλι. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται η 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο δρόμο. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έθνης Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Βήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους και καλή δύναμη. Να είστε καλά που βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τα μηνύματά σας καταφθάνουν εδώ βροχή και ανάμεσά τους και κάποια πολύ συγκινητικά. Όπως αυτό της φίλης της Δέσποινας, της Κοσμαδοπούλου, η οποία στέλνει τα συγχαρητήριά της στην φίλη μας εσείς στην Καπλάνη. Κάθε Κυριακή η Σύση παρουσιάζει μία εκπομπή του συγκατοίκους που αφορά τα ζωάκια, γενικά τις φιλοζωικές οργανώσεις, τους συγκατοίκους, τετράποδους συγκατοίκους της καθημερινότητας και της καρδιάς μας. Στέλνει λοιπόν τα συγχαρητήριά της σε αυτήν την εκπομπή που μεταδόθηκε ανήμερα της γιορτής μητέρας.
1: Ναι, χθες την Κυριακή.
0: Και όπως γράφει, διαβάζω ακριβώς το μήνυμα, για όσες έχουμε ή δεν έχουμε παιδιά και για τα ζώα πολλές ευχές, για τη μητρική στάση ζωής, συγχαρητήρια, και για όσους σώζουν ζωάκια, όπως το γατάκι που προαναφέρατε. Ναι, πραγματικά, τώρα το συνειδητοποιώ ότι αυτή η συγκλονιστική σκηνή που περιέγραφα νωρίτερα με το γατάκι το οποίο είχε εγκλωβιστεί μέσα στον υπόνομο και καταβλήθηκε όλη αυτή η φοβερή προσπάθεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλανδρίου για να το σώσει και είχε αίσιο τέλος. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν όλης αυτής της φοβερής περιπέτειας που αρχικά μοιάζε χαμένη, η μανούλα ήταν εκεί δίπλα στον υπόνομο
1: η
0: και
1: γατούλα
0: περίμενε.
1: Που μας έλεγες, ναι, από την αρχή ότι ανησυχούσε, ήταν όλες αυτές τις μέρες.
0: Γιατί
1: εκεί
0: η μάνα είναι μάνα, όποια μορφή κι αν έχει. Όποια μορφή κι αν έχει.
1: Και αν φροντίσεις κάποιο, είτε είναι σκυλάκι, είτε είναι γατάκι, είτε ένα παιδί το οποίο δεν είναι δικό σου, δεν είσαι μάνα και πάλι.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, 9:35 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, κάντε το άφοβα, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές,
1: είτε μέσα από το Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρθιους Radio. Έρθιους μία λέξη, Radio ή άλλη. Είναι πολλά και συγκινητικά τα μηνύματα σήμερα.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτά.
1: Και να σου πω ότι έχει βελτιωθεί και η κατάσταση στους δρόμους.
0: Για πες.
1: Κάπως, μην φανταστείτε ότι θα σας περιγράψω μια ιδηλιακή εικόνα, αλλά να, στην κάθοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από τη Φιλαδέλφια και φτάνουν μέχρι την Ιερά Οδό, στην Άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών. Λίγο καλύτερη εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, δεν έχουμε τα προβλήματα στη Σχιστού. Οι δρόμοι γύρω Πανεπιστημίου Ακαδημίας αυτή την ώρα παρουσιάζουν, όσο και φαίνεται περίεργο, καλή εικόνα. Έχουμε πρόβλημα όμως στην Καλλιρόης, την Ηλιουπόλιος και την Αρδιτού, και έχουμε και στη Βασιλής Σοφίας. Η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρη, στο ρεύμα προς Κηφισιά με πρόβλημα, και η Μεσογείος στο σταθμό του μετρό στο Χολαργό. Στο ρεύμα προς Αθήνα παρουσιάζει αυτή την ώρα τα αρκετά προβλήματα. Ο Πειραιάς φαίνεται ότι έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Βλέπω όλους τους μεγάλους δρόμους του Πειραιά αυτή την ώρα μπουτιλιαρισμένους. Κάτι έχει συμβεί, έχει πολλή κίνηση, δεν ξέρω. Αν βρίσκεστε στον Πειραιά ή κατευθύνεστε προς τον Πειραιά, να το λάβετε υπόψη σας.

0: Να σου πω, πήρες χαμπάρι αυτή την ιστορία με τον περίφημο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος ερχόταν στην Κόγκ για διακοπές τα καλοκαίρια, κως ήταν πόλος έλξης νομίζω παλιότερα κυρίως Βρετανών τουριστών, αλλά τα τελευταία χρόνια πραγματικά συγκεντρώνει τις προτιμήσεις τουριστών από όλη την Ευρώπη και πολλών Γερμανών, είναι η αλήθεια. Έχει όμως ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο το συναντάει κανείς όχι μόνο στην ΚΟ, αλλά στα περισσότερα ελληνικά νησιά και στους τόπους διακοπών, έτσι, όχι, δεν είναι κατά ανάγκη νησιά.
1: Ότι πας, ταυτίστηκα.
0: Ναι, ότι πας, ας πούμε, πληρώνεις τα ωραία σου χρήματα, τα οποία πολλές φορές δεν είναι δυόλευκα τα φρόνητα, ως προς το μεγεθός τους, για να κλείσεις ένα ξενοδοχείο, να περάσεις 5 μέρες σαν άνθρωπος να ξεκουραστείς. Και αναζητάς λίγη δροσιά είτε στην πισίνα είτε στην παραλία κλπ. Κάτσε σε μια ξαπλώστρα. Οι ξαπλώστρες είναι όλες πιασμένες από τα ξημερώματα. Από τις 6 το πρωί πάνε κάποιοι, πετσέτες, βάζουν πετσέτες,
1: τσάντες
0: κλπ.
1: Έγινε έξαλλος ο άνθρωπος.
0: Όχι έξαλλος, είναι σε απόγνωση. Βρέθηκε σε απόγνωση και αναγκάστηκε και πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου και κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Έκανε μήνυση. Καθώς τα παιδιά του αναγκάζονταν, λέει, να ξαπλώνουν στο τσιμέντο, με ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτό, λόγω της πρακτικής και των ξενοδοχείων, να πούμε. Έτσι.
1: Και η οποία είναι εντελώς αντιεπαγγελματική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε θαμώνα του ξενοδοχείου σου να μην του επιτρέπεις να κάτσεις στην ξαπλώστρα. Είναι ενδεικτικό ότι ο άνθρωπος δήλωσε ότι ήταν 400 ξαπλώστρες και ήταν όλες πιασμένες.
0: Ναι. Δικαιώθηκε από τα δικαστήρια. Το δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας, στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος στα ξενοδοχεία, ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο. Εντάξει, νομίζω η μάχη της ξαπλώστρας είναι μία μόνιμη απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διονύζεται. Και ίσως ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ, θα έπρεπε και οι ελληνικές αρχές κάτι να κάνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Βέβαια, και αναρωτιέμαι ειλικρινά, πώς οι κάτοχοι των ξενοδοχείων, οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, πώς επαγγελματικά συμπεριφέρονται όταν συμπεριφέρονται έτσι. Ναι. Είναι δυνατόν σε ένα θαμώνα του ξενοδοχείου σου, ο οποίος πληρώνει για να μένει, να μείνει στο ξενοδοχείο, να του στερεί την ξαπλώστρα, τις κρατάνε για να τις κάνουν τι?
0: Δεν ξέρω, και το μυαλό σου μπορεί να πάει σε 1000 πράγματα.
1: Βέβαια, βέβαια. Ότι μπορεί να τις νοικιάσουν μετά για επισκέπτες του ξενοδοχείου και να πάρουν επιπλέον χρήματα. Και...
0: κανείς δεν ξέρει. 9:40 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε καταρχάς που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Να πολιτικολογήσουμε λοιπόν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές και τον καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή τα θέματα τα πολιτικά.
1: Να ξεκινήσουμε. Κύριε Σπυρόπουλε, έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για ημερομηνίες εκλογών. Εσείς τι εκτιμάτε στο ΠΑΣΟΚ? Τελικά πάμε το φθινόπωρο για εκλογές? Αυτή είναι η εκτίμησή σας? Ή η ημερομηνία, όπως άκουσα κάποια στελέχη σας να λένε, πέφτει, δίνεται στη δημοσιότητα για να έχουμε συσπυρώσει των κοινοβουλευτικών ομάδων, να προλάβουν τα νέα κόμματα κάποιοι?
3: Εγώ δεν το ξέρω και δεν
1: θα. Την εκτίμηση σας ζητάμε και του ΠΑΣΟΚ.
3: Τις ημερομηνίες, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και να εκτιμήσω είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε αποδρομή. Ότι όλοι σκέφτονται πώς θα πάνε στις εθνικές εκλογές για να γλιτώσουν από τη σωρία των σκανδάλων όλες οι υποθέσεις αυτές που έρχονται με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στη Βουλή.
1: Τι αποδρομή, οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν πρώτη με double score από το δεύτερο.
3: Ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια Νέα Δημοκρατία η οποία σχεδόν είχε χάσει τη μισή της δύναμη.
1: Αν εσύ το λέτε αυτό επιτυχία. Παρόλα τα αυτά, δεν ξέρω αν είναι επιτυχία από εγώ με τους αριθμούς μιλάω.
3: Νομίζω διαβάζουμε άλλα νούμερα.
1: Όχι, τα νούμερα διαβάζουμε, ίσα τα νούμερα διαβάζουμε.
3: Το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση, όχι, δεν είναι κάποιο άλλο κόμμα.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα όμως. Δηλαδή,
3: είναι την πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, εάν η κυβέρνηση.
3: Πριν φτάσουμε όμως στις δημοσκοπήσεις, η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
0: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε. Δίνει μια εικόνα.
3: Δίνει μια εικόνα.
0: Δηλαδή όταν έχεις μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια. Στο Καναβάτσο. Στο Καναβάτσο, μισό λεπτό. Δηλαδή περικυκλωμένη από ένα σωρό ζητήματα όπως αυτά που βάζετε. Δηλαδή υποθέσεις σκανδάλων, ζόρια οικονομικά. Δεν είναι. Η ακρίβεια παραμένει. Και έχει double score από το δεύτερο, που είναι το Πασόκ. Αυτό ενδεχομένως κάτι δείχνει. Και για τον πρώτο και για το δεύτερο, θέλω να πω, έτσι.
3: Ναι. Δεν θέλω να. Το μόνο βέβαιο είναι ότι εμείς ως Πασόκ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Έτσι, οπότε δεν είμαι εγώ εδώ αυτός ο οποίος θα πανηγυρίσει για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όμως. Μήπως βρισκόμαστε στη μέση αυτού του δρόμου. Μήπως τα βασικά στοιχεία, τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν τη θέληση του κόσμου να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Εγώ τουλάχιστον αυτό διαβάζω. Και κυρίως από τους οικονομικούς όρους, δηλαδή από το πώς ο κάθε πολίτης βιώνει τη ζωή του στην καθημερινότητά του. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τις τιμές, τα προϊόντα σε πολύ ψηλότερες τιμές. Πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν βρίσκει θέση να μπορείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του αυτού ή του συγγενή του. Πηγαίνει στην ιδιωτική υγεία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Πηγαίνει σε μια τράπεζα έχοντας μια μικρομεσαία επιχείρηση και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα δανεισμό ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του. Έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και με τα υπόλοιπα χρήματα που ήρθαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που να έχει διαχειριστεί περισσότερους ευρωπαϊκούς φόρους. Πού πηγαίνουν αυτές στην ελληνική οικονομία? Έχει δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο? Αντιληφθήκαμε γιατί η χώρα χρεοκόπησε και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη? Η απάντηση είναι πως όχι, και αυτό το βλέπουν οι πολίτες καθημερινότητα. Όταν πάνω από το 40% του μέσου μισθού πηγαίνει στο ενίκιο, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστιο
0: υπάρχει
3: πρόβλημα.
0: Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος,
3: να
0: στον πω.
3: Όταν η ελληνική επαρχία βιώνει το μαρασμό, δηλαδή το ένα μετά το άλλο τα χωριά να ερημώνουν, τη μία μετά τις άλλες τις κομοπόλεις να χάνουν το παραγωγικό τους ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους νέους ανθρώπους που δεν μένουν πίσω να εργαστούν εκεί γιατί φοβούνται, γιατί δεν έχουν ένα κέντρο υγείας, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση στην οποία επικρατεί τώρα. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση? Κατά την άποψή μας, υπάρχει.
0: Ναι.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή την εναλλακτική πρόταση? Στην πλειοψηφία που θα μπορούσε να οδηγήσει το Πασόκ στην πρώτη θέση, η απάντηση είναι πως όχι. Αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και ξέρετε, να σας πω και μια άποψη. Πλέον οι πολίτες, έτσι όπως τους συζητάμε και στην καθημερινότητα, όταν πηγαίνουμε και μας λένε τις ανησυχίες τους, η μεγάλη πλειοψηφία αποφασίζει πλέον στο τέλος. Δεν υπάρχουν πολίτες οι οποίες έχουν προαποφασίσει.
1: Διερωτάμε. Είναι όλα μαύρα κατά την
3: άποψή.
1: Ναι. Απλά διερωτάμε. Περιγράψετε μια χώρα η οποία είναι στο χείλος της καταστροφής. Είναι όλα μαύρα. Διερωτάμε γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό.
3: Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Εγώ σας είπα.
1: Το περιγράψετε με πολύ μελανά χρώματα. Όχι, δεν θέλω να σας πω καταστροφολόγο.
3: Εγώ σας είπα ορισμένα επιχειρήματα. Αν είχατε εδώ ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή αν θέλετε εσείς να το κάνετε χάρη οικονομίας του χρόνου. Πείτε μου σε ποια από αυτά.
0: Κοιτάξτε,
3: δεν έχω δίκιο.
0: Υπάρχει, θα σας πω ποια είναι τα αντιπιχειρήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την οικονομία.
3: Παρακαλώ.
0: Να μείνουμε εκεί. Ότι η κυβέρνηση παίρνει από παντού εύσημα, από το εξωτερικό δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι αποπληρώνει χρέη με αποτέλεσμα να απαλλάσσει τις νεότερες γενιές από χρωστούμενα εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, ότι η ανάπτυξη πάει πάρα πολύ καλά, ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης των ασθενέστερων κάνει ό,τι μπορεί δίνοντας διάφορα pass κατά καιρούς και επιστρέφοντας το μέρισμα το οποίο προέρχεται από τα πλεονάσματα, ότι αναβαθμίζεται από τους διεθνείς οίκους. Είναι αυτά τα αντεπιχείρηματα της κυβέρνησης.
3: Ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη είναι η δεύτερη από το τέλος και μας περνάει μόνο η Βουλγαρία. Σας κάνει να αναρωτηθείτε αν τα νούμερα λένε την αλήθεια, εάν η ζωή του πολίτη γίνεται καλύτερη αυτά τα χρόνια. Το ότι το 40% όπως είπα και πριν πηγαίνει στο ενίκιο και ότι τιμές έχουν εκτοξευθεί και έχουμε μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής, της κυβέρνησης ολόκληρης πάνω στην αντιμετώπιση της εργασικής κρίσης, δεν αποτυπώνει μια πραγματικότητα? Το ότι η χώρα μας έχουν πέσει τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε αυτό το ισχυρό ποσοστό της ανάπτυξης. που οι περισσότεροι φοβούνται ότι στο δεύτερο το εξάμεινο του έτους μπορεί να το γυρίσουμε και σε ύφεση ή στην αρχή του επόμενου έτους. Mm-hmm. Δεν σας προβληματίζει όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο και πού πήγαν πραγματικά αυτά τα χρήματα? Και... το ότι το 95% των επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν έχουν χρηματοδοτικούς πόρους, δηλαδή δεν μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν μπορούν να μπουν σε τραπεζικό δανεισμό, δεν σας προβληματίζει για το πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Μπορώ να σας πω πολλά ακόμα. Εγώ βλέπω μια οικονομία η οποία βγήκε από μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, μια δεκαετία σχεδόν μνημονίων, ύφεσης και προσαρμογής, και είναι λογικό να πήγαινε σε θετικούς ρυθμούς. Όπως και εμείς θέλουμε, μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, να μπορούμε να βοηθούμε τον πολίτη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Σπυρόπουλε. Έχετε ως Πασόκ με σαφήνεια και καθαρότητα θέσει το στόχο σας εν ώψη των εκλογών. Έχει πει κατά επανάληψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς θέλουμε να είμαστε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να είμαστε το πρώτο κόμμα, έστω και με διαφορά μιας ψήφου, ώστε να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Να ρωτήσω λοιπόν ευθέως, εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, εάν το Πασόκ δεν καταφέρει να επιτύχει αυτό το στόχο και να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά, εσείς ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξεις?
3: Εγώ δεν προλάβαμε να δώσουμε τη μάχη στον εκλογών.
0: Μια στιγμή. Ρωτώ, διότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που καταγράφουν τη στάση της κοινής γνώμης. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιόφωνο μας κατά καιρούς διάφορους διακεκριμένους, οι οποίοι λένε ότι με τη δημοσκοπική διαφορά που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και εν ώψη του ενδεχομένου να έχουμε πρόωρες εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ανατροπή σε ό,τι αφορά την πρωτιά στα κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς και σας
1: δέχομαι. Ίσα-ίσα μιλάνε για τη μάχη του δεύτερου, της δεύτερης θέσης.
0: Ότι...
3: ξαναγυρίζουμε στις δημοσκοπήσεις, λοιπόν. Για άλλη μια φορά.
0: Να τις αγνοήσουμε.
3: Όχι, αλλά μην συζητάμε μόνο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση και όλα τα ερωτήματά σας περιστρέφονται γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Ούτε δίνουν κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ούτε αποτυπώνουν ένα ισχυρό πρώτο κόμμα το οποίο θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία που λέει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετά?
1: Βέβαια, δεν σας ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Αδαμόπουλος.
3: Το επόμενο ερώτημα που θα μου κάνετε είναι εάν θα και πώς θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και αν εμείς θα πάμε με κάποιον. Εμείς, για να τα πούμε τα πράγματα απλά, δίνουμε μια μάχη έτσι ώστε το Πασόκ να μπορέσει να μεταφέρει μέσα και τον τελευταίο πολίτη την πολιτική τοποθέτηση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Να μεταφέρει μέχρι στον τελευταίο πολίτη το πρόγραμμά μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτός είναι ο αγώνας μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί στο τέλος αυτού του δρόμου να δικαιωθεί. Μάλιστα. Δεν πάμε να δώσουμε μια μάχη με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις στις προηγούμενες εκλογές, θέλω να σας θυμίσω, έδειχναν μια Νέα Δημοκρατία γύρω στο 34-35% και το ΣΥΡΙΖΑ περίπου στο 30%. Μάχη δηλαδή των δύο πρώτων κομμάτων για το ποιο θα επικρατήσει.
1: Στις ευρωεκλογές λέτε τώρα, στις ευρωεκλογές λέτε.
0: Στις εθνικές.
1: Έδινε μια Νέα Δημοκρατία στο 31 και τελικά είχε 41 το 23.
3: 33-34. Αλλά είμαστε εδώ στο 30. Και το Πασόκ όλες τις δημοσκοπήσεις του έδειχναν μονοψήφιο. Θέλω να σας θυμίσω το αποτελέσμα των διπλών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 40%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το 20%. Έφτασε στο 17%. Και το Πασόκ σχεδόν έφτασε.
1: Άρα λέτε δεν είναι Ευαγγέλιο. Ωραία. Πάμε στα νέα κόμματα τότε.
3: Αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις την κατάσταση που βιώσαμε μετά τις εκλογές? Όχι. Να μπούμε σε μια διαδικασία ξανά να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η πολιτική μας συζήτηση.
1: Άρα τις αμφισβητείτε. Ωραία. Πάμε στα νέα κόμματα. Πάμε στα νέα κόμματα. Κύριε Σπυρόπουλε, ας τα αφήσουμε.
3: Δεν θέλω να λέτε πράγματα τα οποία δεν είπα. Εγώ σας είπα τι έδειξε.
0: Ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες. Ναι, λέτε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες του Πασόκ.
3: Δεν μπαίνω εγώ στο ότι αν αφιζητώ.
0: Λέτε ότι η προτεραιότητά μας είναι να περάσουμε την πολιτική μας στην κοινωνία.
1: Άλλο σας λέω. Ας τις αφήσουμε.
3: Σε μια σύγχρονη πραγματικότητα αποφασίζουν και αλλάζουν την άποψή τους στον τελικό δρόμο προς τις εκλογές.
1: Ωραία. Άλλο σας λέω εγώ όμως. Ας τις αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Νέα κόμματα. Του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σας αφορούν?
3: Εμάς μας αφορά να κάνουμε δουλειά μας. Παρακολουθούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις.
1: Γιατί είδα μια ανακοίνωση χτες του κυρίου Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι περίπου δημιουργία του διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
1: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
3: 100% δεν το βλέπετε.
0: Πάντως σε εσάς απευθύνονται συνέχεια.
3: Πιστεύουν ότι θα μετατρέψουν μια συζήτηση από το να συζητάμε για το μέλλον αυτής της χώρας, το τι έγινε το 2015 με το 2019.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά κρίθηκαν. Όπως και στις προηγούμενες εκλογές κρίθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μπορούσε να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό κρίθηκε. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές, όντας το ΠΑΣΟΚ δεύτερο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του και με τα στελέχη του μπορεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση η οποία να φέρει αυτά αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης όσον αφορά τη ζωή του πολίτη. Mm-hmm. Και εμείς το λέμε βάσει του προγράμματός μας, βάσει των θέσεών μας, βάσει αυτών που έχουμε πει στη δημόσια συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά μέσα, από διαρροές επίσημες και ανεπίσημες. Να εμφανιστεί ότι υπάρχει ένας αγώνας για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί. Και η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δεν φέρνει, αν θέλετε, την προοδευτική παράταξη σε μια διαδικασία ένωσης δυνάμεων, όπως κάποιοι περιγράφουν στο δημόσιο βήμα. Νομίζω ότι η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα δίνει χέρι βοηθείας σε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει. Και αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, τελευταία ερώτηση. Δώσατε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και νομίζω το ξεκαθαρίσατε με όλους τους τρόπους ότι εκείνο το οποίο σας αφορά εσάς, η δουλειά σας είναι να περάσετε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία και να πείσετε την κοινωνία για την πολιτική ορθότητα των απόψεών σας και το πρόγραμμά σας. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο, ευθέως ρωτώ, από το πέρασμα αυτού του μηνύματος μέχρι στιγμή στην κοινωνία? Πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί αποτελεσματικά αυτός ο στόχος, ότι ή επάσης τόσο επιτυγχάνεται όπως θα έπρεπε, για να το θέσω πιο ευθέως?
3: Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πάρα πολύ καλό τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, σύγχρονο.
0: Αυτό είναι άλλο.
3: Αυτό είναι άλλο. Ναι, θα καταλήξω. Εκεί που με ρωτήσατε. Σε μια σειρά από μεγάλα ζητήματα. Πιστεύω ότι στο σύνολό του σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, αυτό δεν έχει περάσει στον βαθμό που εμείς θα θέλαμε. Mm-hmm. Το ζήτημα της αποτυχίας της κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη στη στεγαστική πολιτική, και το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα
0: που το έθεσε. Βεβαίως.
3: Μίλησε για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Βεβαίως. Και έχει καταθέσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση που παίρνει και βέλτιστε τις πρακτικές και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πώς αυτά με επιτυχία αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κτήμα όλων των πολιτών. Από εκεί και πέρα, καταθέσαμε μια πρόταση, παραδείγματος χάρη, για την εφαρμογή σε στάδιο, στην αρχή πειραματικό, της τετραήμερης εργασίας, mm-hmm, σε κάποιες επιχειρήσεις. Ανοίξαμε το διάλογο γι' αυτό. Αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Εμείς δεν είπαμε ότι μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Εκεί όμως είδατε, βγήκαν οι δικοί σας οι άνθρωποι, ο κ. Χατζηδοδοσίου και ο κ. Καβαθάς, και ουσιαστικά σας αδειάσανε.
1: Είναι ανέφικτο.
3: Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται δημόσια βάσει του προγράμματός του. Ο κ. Καβαθάς και ο κ. Χατζηδοδοσίου καλά κάνουν και λένε την άποψή τους εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες. Αλλά εμείς δεν μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις αυτές ότι μπορεί να εφαρμοστούν άμεσα. Οπότε μην προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Τρίτον, παραδείγματος χάρη, μιλήσαμε για τις τράπεζες. Ναι. Οι τράπεζες είναι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή βιώνουν μια καλή περίοδο με μεγάλα κέρδη. Mm-hmm. Επειδή υπήρχε ο ελληνικός λαός και το δημόσιο το οποίο τη στήριξε όταν αυτές πήγαν να χρεοκοπήσουν. Ναι. Το θυμάστε πολύ καλά. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις λοιπόν έτσι ώστε να λειτουργούν βιώσιμα και να μπορούν να έχουν κέρδη. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτό που ανέχει την κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε τα μεγαλύτερα διαφορά επιτοκίων δανεισμού χορηγήσεων, να έχουμε τις μεγαλύτερες χρεώσεις σε κάθε τραπεζική συναλλαγή. Να συσσωρεύονται τόσα εκατομμύρια κέρδη την ώρα που δεν υπάρχει δανεισμός προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό πράγμα το ανεχόμαστε χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε αναδείξει στο δημόσιο διάλογο. Τα έχουμε αναδείξει μέσα από τις προτάσεις μας και μέσα από τις θέσεις μας. Και τώρα καλούμαστε να το πάμε όσο μπορούμε περισσότερο στην κοινωνία και να το γνωρίσουμε
0: και να
3: όσο περισσότερο
0: πολίτες.
3: Το καλύτερο θα ήταν, και αυτό εγώ δεν σας κάνω υποδείξεις, προφανώς ούτε εσάς, ούτε τους δημοσιογράφους. Η δημόσια συζήτηση στην πορεία προς εθνικές εκλογές, να αφιερώσουμε όσο και δυνατόν παραπάνω χρόνο στα προγράμματα και στις προτάσεις και στις αντιπαραθέσεις, αν θέλετε. Δηλαδή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το αν θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη συζήτηση για την τριήμερη εργασία είναι κάτι θετικό. Αυτοί μπορούν να έχουν τα επιχειρήματά τους, εμείς τα δικά μας. Έτσι γίνεται και τις παλαιότερες δεκαετίες όσον αφορά τις περιορίες, τις προστασίες των εργαζομένων, τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τότε η συντηρητική παράταξη, όλα αυτά τα οποία τα αναδείκνυε το ΠΑΣΟΚ, τα θεωρούσε κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε κλείσιμο των επιχειρήσεων. Τι θυμάστε τη συζήτηση κατά τις δεκαετίες του 70, του 80, ακόμα και του 90. Και τώρα και εκτιμένα των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ κάνει μια τομή και φέρει στη δημόσια συζήτηση τον εργαζόμενο ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για την οικογένειά του και για τη ζωή του.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό πρέπει να το αναδεικνύουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Ernews Radio. Έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση. Καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κουραζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξη εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Ξεκινάμε μια ζεστή εβδομάδα, θα φτάσει στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία, που σημαίνει ότι πια έχουμε μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Το αναπόφευκτο δηλαδή, αργήσαμε κιόλας. Είδα και κόσμο στη θάλασσα, η οποία όμως είναι κρύα, αν δεν το λέει λιγάκι το τσακανό σας. Και έξω στην παραλία καλά είναι βέβαια, αλλά για να μπει κανείς μέσα θα πρέπει να είναι από αυτούς που μέσα στη θάλασσα κολυμπάνε. Άρα ζεσταίνεται το σώμα και αντέχει τη θερμοκρασία. Αν είστε του στυλ πλατσουρίζω κτλ, περιμένετε λίγο ακόμα.

Είναι πάρα πολύ ωραίες οι εικόνες που είδαμε το Σαββατοκύριακο από τον τύμβο του Καστά. Θυμάστε την ιστορία έτσι με τον Τάφο το 2014, όπου είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη να μην τσακώνονται οι σεισμολόγοι αλλά οι αρχαιολόγοι για το ποιανού είναι ο Τάφος. Και η μισή χώρα είχε γίνει ειδική περί τα αρχαιολογικά, τα μακεδονικά, τα ιστορικά. Ωραία περίοδος ήταν. Δεν είναι κακό να μιλάς για την ιστορία, ακόμα και αν πέφτουν και διάφορα ανιστόρητα. Αλλά καλό ήταν. Εγώ κακό δεν το είχα βρει ούτε τότε. Υπήρξε χρηματοδότηση, υπήρξε πάρα πολύ καλή και σκληρή δουλειά, ειδικά από τους αρχαιολόγους, γιατί όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με αργούς ρυθμούς και με υπομονή, για να μην γίνονται ζημιά στα μνημεία. Και έχει αναδειχθεί ένα ωραίο κυκλικό ταφικό μνημείο, το οποίο το 2028 θα είναι και στο κοινό όταν ολοκληρωθούν οι δουλειές, στις σέρες, το οποίο αναδεικνύει την τεράστια ιστορία της περιοχής και τη μακεδονική κληρονομιά. Την οποία και άλλοι θα θέλανε να είχαν, αλλά δεν μπορούν να βρούνε ούτε μακεδονικό πλακάκι.

κατά τα λοιπά. Συνεχίζουμε με το δολάριο. Την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει στα 104 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε αυτό το σανσέρα, αλλά εκεί γύρω από τα 100, λίγο πάνω, λίγο κάτω είμαστε. Αναλόγως τώρα τι θα γράψει στο Truth Social ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση των Ιρανών, τους την δίνει πίσω. Οι Ιρανοί έχουν υπομονή από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι σε πανικό. Κάνουν μια διαπραγμάτευση σαν να είναι ισοπαλία το μάτς, κι ας μην είναι. Και όπως μπορείτε να διαβάσετε στο ertnews.gr, ο Λίβανος λέει ότι αυτή τη στιγμή 68 λιβανέζικα χωριά είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο. Το τι γίνεται στο Λίβανο είναι σοβαρό κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Οι Ιρανοί, όταν λένε πάμε για ειρήνη, εννοούν και στο Λίβανο. Στο Λίβανο που γίνεται μακελιό, έρχονται συνέχεια φωτογραφίες και ειδήσεις για χτυπήματα, για κτίρια, στα οποία τις πιο πολλές φορές από ό,τι έχουμε καταλάβει ψάχνουμε έναν ο οποίος μπορεί να είναι μέλος της Χεζμπολάχ, και γύρω γύρω όλοι οι άλλοι που σκοτώνονται, τι είναι, παράπλευρες απώλειες.

Λοιπόν, η πρώτη παράμετρος είναι πάντοτε η ανθρώπινη ζωή. Μετά υπάρχουν και οι υπόλοιπες συνέπειες, οι οποίες είναι κυρίως οικονομικές λόγω της περιοχής όπου γίνεται ο πόλεμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα να έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα οικοδομικά υλικά. Υπάρχουν κατασκευές που μπορεί ακόμα και να τις αναστείλουν οι κατασκευαστές, διότι κάνουν ένα προγραμματισμό το πόσο θα τους κοστίσει και πόσο θα το πουλήσουν. Όταν φτάνουν τα οικοδομικά υλικά από ένα ποσό και πάνω, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα ενίκια. Άμα δεν παίρνουν καινούργια σπίτια στην κατοικία, κάπου πρέπει να μείνεις. Και επειδή δεν θέλει και πάρα πολύ ο Έλληνας να μπουκάρει στην ισχροκέρδεια, ανεβαίνουν και τα ενίκια χωρίς καινούργια υλικά, γιατί μην το ανακοινίζουμε κιόλας, μωρέ, θα ανέβει κι άλλο η τιμή του. Ακούς κόσμο που πάει να δει σπίτια και μερικές φορές νομίζω ότι μπαίνει σε γιαπή το οποίο δεν είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, μοιάζει με γιαπή, αλλά στο δίνουν να μείνεις μέσα.

για να δούμε σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με στόχο τα κλειστά σπίτια, αυτά θα έχουν προτεραιότητα εφόσον κατοικηθούν από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστούν.

Είναι τρομερά τα εγκλήματα τα οποία διαβάζουμε το τελευταίο καιρό στην επικαιρότητα. Στην Κρήτη πάλι ένας άντρας τώρα, έτσι, όχι αστεία. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, εν κινήσει πέταξε τη γυναίκα του από το αμάξι, μητέρα τεσσάρων παιδιών, την παράτησε και έφυγε. Στη Βόρεια Ελλάδα τσακώθηκε ένας 44 χρονών με έναν γείτονά του 54, τον πυροβόλησε ψυχρό στο κεφάλι και τον πέταξε στον ποταμό Λιδία. Και αργότερα, όταν τον έπιασε η αστυνομία, είπε ότι του είχε πάρει, λέει, 5 περιστέρια.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας σε κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο αρνείται να αναζητήσει βοήθεια, αρνείται να μπει σε μια διαδικασία να θεραπεύσει τον εαυτό του, και κάποια στιγμή κάτι γίνεται και διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις.

Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που διαβάζουμε και έρχεται από το εξωτερικό είναι η σκέψη, το οποίο το ακούμε πάρα πολύ καιρό, για παγκόσμιο φόρο. Δηλαδή, υπάρχει για παράδειγμα η Google, το Facebook και πάρα πολλές άλλες ψηφιακές εταιρείες, οι οποίες φορολογούνται βάσει της χώρας την οποία δηλώνουν ως έδρα και όχι στις χώρες στις οποίες παράγουν κέρδη. Αυτό είναι αστείο και που το αφήσανε να συμβαίνει τη μέρα νούμερο 1 που είχαμε το φαινόμενο. Έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε και ακόμα συζητάμε ότι όπως όλες οι επιχειρήσεις φορολογούνται και στις χώρες που δραστηριοποιούνται, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φορολογηθούν και οι ψηφιακές εταιρείες. Η διαχρονική ανικανότητα των κυβερνήσεων απέναντι σε κολοσσούς, συνήθως αμερικάνικους, καταντάει και ύποπτη. Δείτε για παράδειγμα το YouTube. Μπορούσε για πάρα πολλά χρόνια κάποιος να σε τραβήξει ένα βίντεο, να το ανεβάσει στο YouTube, να λες εσύ στο YouTube, δεν θέλω ρε παιδί μου να είναι το βίντεο πάνω εκεί πέρα, δεν έχω συνενέσει. Και για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα απολύτως. Το YouTube έλεγε, εγώ την πλατφόρμα έχω, πήγαινε βρες αυτόν που το έκανε.

ή το φαινόμενο της ανωνυμίας, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στα social media, ότι μπορεί κάποιος να δημιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ, να βρίζει, να χειδιολογεί, να ανεβάζει βίντεο της φίλου του, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, της πρώην, για να την εκδικείται. Και ενώ βλέπουμε ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα σοβαρής τοξικότητας αλλά και παρανομίες, πάλι να μην τρέχει τίποτα. Αντίθετα, ας πούμε, για παράδειγμα στο Airbnb, που κάποτε όντως μπορούσες με ένα ανύπαρκτο προφίλ να νοικιάσεις σπίτι, είδαν ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα, δεν μπορεί να γίνεται ο κάθε χρήστης του Airbnb να βάζει μέσα στο σπίτι του, ας πούμε, ένα τρομοκράτη, για παράδειγμα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για τις ιστορίες. Και για να γίνεις ενοικιαστής στο Airbnb υπάρχει πλήρης ταυτοποίηση.

Λοιπόν, οι πληροφορίες δείχνουν ότι τουλάχιστον μέσα στο μήνα θα έχουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θέλει να είναι έτοιμο σίγουρα πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης, να έχει κάνει δηλαδή την παρουσίαση του κόμματος και να απευθύνεται προγραμματικά στην κοινωνία. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Και να δούμε ποιες θα είναι οι αλληλεπιδοτές αντιδράσεις. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα κόμματα στα αριστερά, όπως είναι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει ή όχι αυτόνομος, τι απήχηση θα έχει, ποια είναι η πίτα, ποιος μοιράζεται ποιο κομμάτι κ.ο.κ. Πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την αριστερά, δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν τον υπόλοιπο κόσμο.

Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό δύο ακόμα κρούσματα Χανταϊού από το συγκεκριμένο πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο. Εντάξει, είναι σε εγρήγορση παγκόσμια κοινότητα, γιατί μέσα ήταν και επιβάτες από διάφορες χώρες οι οποίοι επιστρέφουν, μπαίνουν σε καραντίνες ή σε θεραπευτικές μεθόδους.

Έλληνας ο οποίος ήρθε. Επαναλαμβάνεται από το Υπουργείο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής και τα λοιπά, αλλά θα μείνει 45 μέρες αυστηρή καραντίνα. Φαντάζομαι, γιατί αυτός είναι ο χρόνος ούτως ώστε να εξαλειφθεί κάθε αιτία. Εξάλλου το καραντίνα, αυτό σημαίνει 40 μέρες καραντίνα. Από το 40. Δηλαδή το 40.

Λοιπόν, για το ντρόν, το θαλάσσιο ντρόν, αυτό που λένε από το Υπουργείο είναι ότι επειδή όλα αυτά έχουν κινούνται με IP και γι' αυτό χρειάζεται και ένα router και αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν, να εντοπιστούν μέσω των δορυφόρων πολύ πιο σύντομα από ό,τι κανείς θα φανταζόταν, θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευσή του, ενδεχομένως και να είναι πιο ασφαλείς οι υποθέσεις και για την αποστολή του. Όπως και να έχει, βάζει νέα πράγματα στο τραπέζι το ότι σε ελληνική θάλασσα ένα τέτοιο ντρόν με εκρηκτικά έβοσκε. Καταλαβαίνετε ότι επειδή συζητάμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για τα ντρόν, τα υπτάμενα τώρα, τα οποία είχε αναπτύξει η Τουρκία και τα λοιπά, γιατί έτρωγε εμπάργκο στα κανονικά αεροπλάνα, αυτό είχε πει και ο Ερντογάν, λέει καλό μας κάνατε, μας αναγκάσετε να αναπτύξουμε μια παράλληλη βιομηχανία. Σε μια θαλάσσια χώρα όπως είμαστε εμείς, το τι γίνεται πάνω στα νεράκια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε μισό μέτρο πίσω από την τεχνολογία ή την αντιμετώπιση αυτής της τεχνολογίας.

δεν έχουμε πει τίποτα για τους Μετάλλικα και τον Παναθηναϊκό, ε. Για τους Μετάλλικα εμείς δεν πήγαμε, τι να σας πούμε. Αυτοί που πήγανε λένε ότι περάσανε καλά. Υπάρχει μια μικρή γκρίνια για τα εισιτήρια, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να έρχονται συγκροτήματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στα κορυφαία τους και γεμίζουν σε όλο τον κόσμο γήπεδα και τα λοιπά, δυστυχώς αυτές είναι οι τιμές. Άλλοι πληρώνουν και εισιτήρια για να πάνε στο εξωτερικό να τις δουν και τους έρχεται πάρα πολύ πιο ακριβά. Και δεν είναι και πλούσιοι. Μην φαντάζεστε ότι όποιος ακούει μουσική του περισσεύουν, αλλά για τη χαρά σου, για το χόμπι σου, τη διασκέδασή σου, τα συνδυάζεις και όλες και πάρα πολλοί το κάνουν. Δεν θα έρθουν παρόμοια συμβέλεια συγκροτήματα με λιγότερα χρήματα. Όμως ελπίζω πολύ να θυμήθηκαν τη χαρά του να πηγαίνει σε μια συναυλία, τι ωραίο πολιτιστικό γεγονός είναι, και έρχονται ένα σωρό τα οποία δεν χρειάζεται να δώσει κανείς μισό νεφρό. Μπορεί από 30 μέχρι 70 ευρώ να δει πολύ σημαντικά πράγματα, αρκεί να αγαπάει τη μουσική, να την γνωρίζει και να την παρακολουθεί. Λοιπόν, μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος το καθάρισε. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν την έχω δει και πάρα πολλές φορές, αλλά όσες την είδα δεν μου γέμιζε το μάτι. Δηλαδή, έβλεπες τον ΠΑΟΚ και σε έπιθε, τι ωραία ομάδα ρε παιδί. Έβλεπες την ΑΕΚ, έλεγες, δεν είναι για πρώτη. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός τον έβλεπες και σου γέμιζε το μάτι, τι έλεγες, είναι για τέταρτος. Δεν σε κορόιδευε. Αλλά την επίστρεψε για μια ομάδα που και δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη το έχει πάρει. Μαγιά. Δυστυχώς δεν παίζω και στοίχημα. Με το που έδειξε χθες 70 το ρολόι, είμαστε μια παρέα και το κοιτάμε και λέω, τώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός να τρώει τα γκολ. Εάν το ποδόσφαιρο ήταν στο 70, νομίζω θα το είχε πάρει 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη.

Και όλα δείχνουν ότι ψάχνει για προπονητή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, με τη Χαρά Γιαννοπούλου να ρυθμίσει τον ήχο, την Ήρα Παναλίδου να διαλέγει τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίσα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Πάμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα ακούσουμε το τραγουδάκι πρώτα και επιστρέφουμε. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αττική Οδό. Νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη η μητέρα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άλμα τιμών του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ανησυχία για παραταταμένα κλειστά στενά του Ορμούζ. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού και ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, έως 28 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στο Radio 105,8, στο Earth News Radio 105,8 και τι λέτε να πάμε για το δεκάλογο της εβδομάδας. Στο νούμερο 10 ο Μπέζος, ο Μέγας Ευεργέτης, ο οποίος για φιλανθρωπικούς σκοπούς έδωσε και 10 εκατομμύρια στο Met Gala που γίνεται στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να είναι και το πρόσωπο που λάμπει, που ξεχωρίζει. Οι τελευταίες καταγγελίες των εργαζομένων του: έλλειψη σεβασμού στα εργασιακά δικαιώματα, πίεση και εκφοβισμός, ειδικά σε περιπτώσεις που εργαζόμενοι προσπαθούν να οργανωθούν στο σωματεία, κάρφωμα ακόμα και αν κάποιος κάθεται λίγο παραπάνω στην τουαλέτα. Μάλιστα. Λάμπει, από όπου και να το δεις, αυτό το πρόσωπο είναι στραφτερό. Στο νούμερο 9, ο ψαράς στη Λευκάδα, ο οποίος βρήκε το θαλάσσιο δρόμο και το μετέφερε, δήλωσε: αν ήξερα ότι είχε κριτικά, δεν θα το έπαιρνα. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά με τόση μαγιά που κυκλοφορεί στα μίντια, καλό είναι να υπογραμμίζουμε κάποιον ο οποίος μιλάει με την κοινή λογική. Στο νούμερο 8, ένας πατέρας στο Τέξας, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του. Η μητέρα του είπε ότι συζητούσαν για την πολιτική του Τραμπ, διαφώνησαν και γι' αυτό την πυροβόλησε. Ο πατέρας λέει: όχι μόλις, της έδειχνε λίγο το όπλο και χρυσοκρότησε. Οι αρχές τελικά πίστεψαν τον πατέρα, ο οποίος πιστεύει τον Τραμπ, ότι τα όπλα χρυσοκροτούν την ώρα που μιλάς με το παιδί σου. Στο νούμερο 7, ο Παναθηναϊκός που έχασε και τα δύο παιχνίδια από τη Βαλένθια και έτσι πρέπει να πάει στην Ισπανία να καθαρίσει την πρόκριση. Είναι το ίδιο πρόβλημα με το ποδόσφαιρο. Ίσως αν ξεκινάγαν τα παιχνίδια από την τρίτη περίοδο που συνήθως ξυπνάει και ο Αταμάν, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Στο νούμερο 5, ένα τρομερό παλικάρι στην Κρήτη που αναζήτησε την πρώην κοπέλα του σε μια καφετέρια. Τη βρίσκει, πάει από πίσω, της κάνει κεφαλοκλείδωμα και τη ρίχνει στο πάτωμα. Άντρας, έτσι, όχι αστεία. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί οι βίαιοι άνθρωποι σε ένα τεράστιο ποσοστό είναι οι πιο δειλοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Στο νούμερο 4, ο διάσημος και καταξιωμένος Βρετανός συνθέτης Άντριου Λόιντ Βέμπερ έβγαλε σε δημοπρασία τα κρασιά του προκειμένου να βοηθήσει παιδιά σε μη προνομιούχες περιοχές που ασχολούνται με τη μουσική και έβγαλε 500.000 λίρες από τη δημοκρασία. Δημοπρασία. Καθόλου άσχημα, έτσι, αλλά υπάρχει και το ερώτημα. Γιατί δεν πίνει τα κρασάκια του μόνος του και να δώσει από την τσέπη του 500 χιλιάρικα για τα παιδιά των μη προνομιούχων περιοχών? Θα είχε και περισσότερο νόημα, γιατί έτσι πιο πολύ φαίνεται ότι κάνει φιγούρα για τα κρασιά που έχει στο κελάρι παρά για τη φιλανθρωπία του. Στο νούμερο 3, οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε Ευρώπη και Αμερική, οι οποίες βλέπουν τα κινέζικα αυτοκίνητα όχι να έχουν μπει στη μάχη της αγοράς, αλλά να ανεβάζουν πωλήσεις με τρομερή ταχύτητα. Καλά, όταν πήγαιναν στην Κίνα για να φτιάξουν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα με φθηνά εργατικά χέρια, τι περίμεναν? Ότι ένας λαός που ανακάλυψε την πυρίτιδα, το χαρτί, τα αναχαρτονομίσματα και την πηξίδα θα καθόταν και θα δούλευε για 100 δολάρια το μήνα εσαΐ? Τώρα έρχεται ο αληθινός λογαριασμός. Στο νούμερο 2, το αστεροσκοπείο το οποίο έβαλε φορητό σεισμογράφο στο ΟΑΚΑ στη συναυλία των Μετάλλικα. Δεν καθόλου κακή ιδέα, όλου και κάπου φαίνονται χρήσιμα αυτά τα στοιχεία και δεν το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα. Ευκαιρία να σταματήσουν και διάφοροι δημοσιογραφικοί τίτλοι από το μέλλον, όπως «Έπεσε το ΟΑΚΑ στη συναυλία της Βύση». Δεν θα πέσει. Για να πέσει το ΟΑΚΑ πρέπει να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Οπότε το γήπεδο δεν κινδυνεύει με τίποτα. Και στο νούμερο 1, τα social media, τα οποία συνήθως είναι τοξικά, αλλά χθες νομίζω ήταν μια υπέροχη ημέρα όπου λίγο πολύ οι περισσότεροι που δραστηριοποιούνται σε αυτά
κάτι βάλανε, κάτι είπανε, κάτι ωραίο έκαναν σε αυτό το τοξικό περιβάλλον για να πούνε πόσο πολύ αγαπάνε τη μάνα τους. Άμα θέλουμε, μπορούμε να είμαστε και καλύτεροι. Εντάξει, εμένα δεν κάνει πάρα πολύ μεγάλη λογική, να σου πω την αλήθεια. Αν θες να πεις τη μάνα σου να αγαπά, πας και της το λες. Δεν της το βάζεις στο Facebook, στο οποίο ίδια δεν μπαίνει. Αλλά και κακό δεν το λες.

0: υπάρχει μια έρευνα που έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το πρόβλημα που έχουμε με τις κατοικίες. Η έρευνα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει αυτά που ξέρουμε και άλλα που θα πρέπει κανείς να τα δει και να τα αναλύσει και να τα θεραπεύσει αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, το ένα έχει να κάνει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση και χαμηλή προσφορά. Αυτό ανεβάζει τις τιμές. Τα Airbnb έχουν γίνει περίπου 210.000. Προφανώς συντελούν και αυτά. Αλλά υπάρχουν και άλλες διαπιστώσεις, όπως για παράδειγμα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν ένα σπίτι το χρωστά στην τράπεζα, επειδή έχει βάλει κολάτρα και ένα άλλο, δεσμεύονται και τα δύο δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν είναι μόνο το ένα, για παράδειγμα. Όπως επίσης και ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Δηλαδή, έχουμε πολλές μονοπρόσωπες ή μονογονεϊκές οικογένειες. Και άλλη μια παράμετρο που δεν τη λέει εδώ, αλλά την είχαμε διαβάσει παλαιότερα, ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν παντρευτεί, έχουν φύγει από το σπίτι, το οποίο ήταν 160 τετραγωνικά και μένει ο παππούς μόνος του σε 160 τετραγωνικά. Είναι το σπίτι του, το χτίσε, τα αγάπησε, είναι οι αναμνήσεις του, καμία αντίρρηση, αλλά έχει και αυτές τις συνέπειες, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Ποταμιάνος, ο οποίος λόγω μισθών Αττικής, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Ποταμιάνε.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε, αλλά μπορούν να το δουν όλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν πάρα πολλά διαζύγια συγκριτικά με πριν από 40 χρόνια. Πρέπει κάπου να μείνουν οι άνθρωποι, και έτσι αυτό από μόνο του, συν τα παιδιά που πια μετά το μνημόνιο θέλουν να φύγουν από το σπίτι, σε μια οικογένεια που μπορεί να μείνανε 4, μπορεί αυτή τη στιγμή να χρειάζονται 3 ή και 4 σπίτια.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, όλη αυτή η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία γίνεται μέσα στα πλαίσια της έξης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κάθε χρόνο, έρχεται να επικυρώσει, να πω έτσι, όλα αυτά που λέμε τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και μαζί, και να δεικνύεται το θέμα του στεγαστικού. Αυτό που μόλις αναφέρατε είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το κομμάτι του οικογενειακού, να το πω έτσι, το πόσο επιδρά όλο αυτό, το πώς εξελίσσεται η κοινωνία μας γενικότερα και όλα τα υπόλοιπα, βέβαια με διαφορετική ποσόστοση το κάθε πρόβλημα, έτσι. Όλα αυτά ήρθαν τα τελευταία χρόνια να πέσουν όλα μαζί και επειδή δεν προσέξαμε, τώρα προσπαθούμε να το γιατρέψουμε με...
0: Μάλιστα. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι η οικοδομική, σε σχέση με το ΑΕΠ, έτσι, το τέταρτο τρίμηνο του 25, η οικοδομική δραστηριότητα στο 2%. Αυτό από μόνο του δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά στην Ευρώπη είναι 5%. Είναι πάνω από το διπλάσιο οικοδομική δραστηριότητα στην Ευρώπη, ενώ εδώ έχουμε χαμηλή. Άρα δεν μπαίνουν καινούργια σπίτια στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι μου φαίνονται τρομερά ακριβά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνουν.
1: Σωστά. Γενικά οι δείκτες, οι οποίοι προφανώς για τον μέσο κόσμο είναι δυσνόητοι, γιατί περιέχονται ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους πολλούς, αλλά αυτούς που εμπαθούν περισσότερα. Γενικά οι δείκτες μας θέλουν προσοχή. Τόσο ο δείκτης της οικοδομής που λέτε, που είναι χαμηλός σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό, άρα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα γενικότερα, να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για την οικοδομή, δεδομένου ότι είναι αυξημένη. Το κόστος, είναι αυξημένο το κόστος κατασκευής, άρα και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τον ίδιο τον κατασκευαστή, και οι άλλοι δείκτες και για άλλα πράγματα είναι πολύ διαφορετικοί. Θα σας πω εγώ έναν. Έχουμε περισσότερους ενοικιαστές από το μέσο όρο μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος είναι 27%, εμείς πλέον έχουμε 35%.
0: Μισό λεπτό. Εμείς έχουμε 35% ενοικιαστές. Η Ευρώπη 27%. Αλλά αν πάρουμε τον άλλο δείκτη για την ιδιοκατοίκηση, εμείς είμαστε πολύ καλύτερα από τις μέσες ευρωπαϊκές. Πάντα όμως παραδοσιακά.
1: Όχι πλέον, όχι πλέον. Κάποτε ήμασταν. Ναι. Κάποτε ήμασταν στο 85, τώρα είμαστε στο 65 κοντά. Έχουμε πει 20 μονάδες.
0: Ωραία. Προσέξτε τι θέλω να πω. Πρόσφατα, δεν μιλάμε για 200 χρόνια πίσω, στην ιδιοκατοίκηση ήμασταν σαφώς καλύτερα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και πολιτεία της Αμερικής.
1: Ισχύει.
0: Λέτε ότι αυτό άλλαξε, ενώ εμείς δεν αυξανόμαστε, μειωνόμαστε.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Θέλει ερμηνεία, έτσι.
1: Θέλει ερμηνεία. Βεβαίως και θέλει ερμηνεία. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε συμπέρασμα ότι κάπου πήγε το ιδιοκτησιακό κομμάτι, το οποίο δεν είναι στα δικά μας χέρια. Αυτό λέει αυτό που λέμε.
0: Δηλαδή ότι το ένα είναι ότι γίνανε οι ξένες επενδύσεις και τα λοιπά, που τα κάνουν ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και τέτοια.
1: Ναι, πιθανώς να είναι και αυτό, αλλά πόσες χιλιάδες. Το δεύτερο είναι το κομμάτι. Το κομμάτι του χρηματοπιστωτικού που όλοι ξέρουμε.
0: Δηλαδή, τα μπλοκαρισμένα λέτε, έτσι τα funds.
1: Τα μπλοκαρισμένα, αυτά που και η Τράπεζα της Ελλάδος έτσι...
0: καλά τα λίγα είναι αυτά, αυτά είναι τα λίγα, τα πολλά είναι τα Airbnb και αγόρες. 20.000 δεν είναι αυτά. 210.000 τα μπλοκαρισμένα στα funds.
1: Όχι, εδώ υπάρχει διαφήμιση fund το οποίο λέει ότι διαχειρίζεται 260.000 ακίνητα.
0: 260.000 ακίνητα ένα fund.
1: Διαχειρίζεται, ναι. Διαχειρίζεται. Κοιτάξτε.
0: Κύριε Ποταμιά, είναι 210.000 είναι τα Airbnb στην Ελλάδα. Έχει ένα φαντ πιο πολλά από τα Airbnb. Κάτι άλλο θέλει να πει, δεν ξέρω τι είναι στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, η διαχείριση ενός ακινήτου από ένα φαντ δεν γίνεται μόνο με το ιδιωτικό τη κομμάτι, δηλαδή ότι πήρα ένα ακίνητο από τον πληστηριασμό για να μπορέσω να το πάρω όταν το διαθέσω στην αγορά κάποια στιγμή. Γίνεται και με άλλους τρόπους. Η διαχείριση γίνεται και μέσω του δανείου. Δηλαδή, εγώ έχω ένα δάνειο, το έχει ένα φαντ. Στην ουσία, εγώ για να μπορέσω να το διαθέσω στην αγορά, αν θέλω να το διαθέσω, θα περάσω από το φαν πάλι. Ναι. Όλο αυτό διαχειρίζεται.
0: Ναι, okay, για τα κλειστά, κατάλαβα είναι πώς το λέτε, για τα κλειστά λέμε. Ναι, και γύρω στις 20.000 είναι τα κλειστά.
1: Αν επέκειται να γίνει προστηριασμός στο δικό μου ακίνητο, κλειστό θα είναι και αυτό, να είστε σίγουροι.
0: Λοιπόν, είναι πάντως μια παράμετρο σοβαρή και αυτή.
1: Και η γραφειοκρατία είναι πολύ σημαντικό παράγοντα.
0: Και η γραφειοκρατία, όπως και η απόφαση σημαίνεται του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη, για τον οικονομικό κανονισμό. Θυμάστε την ιστορία με το ύψος, εφόσον ήταν.
1: Βεβαίως, και αυτό.
0: Οικολογικό.
1: Βεβαίως, ναι, όλα αυτά.
0: Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό γιατί δείχνει και κάτι άλλο. Έτσι. Ποιοι αντέδρασαν σε αυτό, οι Δήμοι. Δηλαδή, ποιοι, αυτοί που ήδη έχουν σπίτια.
1: Ναι, και αυτοί έχουν σπίτια. Και εκεί υπάρχει ένα αποθεματικό το οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να διαχειριστεί κατάλληλα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι του ειδικά του οικιστικού που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν συζητάμε τόσο για την επαγγελματική στέγη, θέλει σοβαρή διαχείριση, την οποία δεν ξέρω κατά πόσον ρίχνουμε ειδικό βάρος. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες, δεν μπορεί να πει κανείς ότι γίνονται. Προς Θεού. Απλά πρέπει να εντοπίσουμε. Πολύ καλά,
0: κύριε Ποταμιά, τι γίνονται προσπάθειες. Άμα προσπαθήσω να μάθω να κολυμπάω και βουλιάζω, άρα δεν έχει νόημα. Ή γίνονται και αποδίδουν, ή δεν έχει νόημα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτή τη στιγμή, μετά από κάθε πρόγραμμα που βγάζει το δημόσιο, ανακαινίζω, εξοικονομώ κτλ., ανεβαίνουν τα νίκια. Μετά. Στατιστικά, δεν ξέρω αν φταίει αυτό, αλλά πάντα ανεβαίνουν. Ενώ προγράμματα βγαίνουν συνέχεια.
1: Εξαρτάται πώς στοχεύουν τα προγράμματα. Αν
0: δεν λέω ότι φταίνουν τα προγράμματα, λέω ότι γίνονται προσπάθειες, αλλά στατιστικά τα νίκια ανεβαίνουν μετά από αυτές τις προσπάθειες. Μπορεί να μην φταίνουν αυτές, άρα δεν έχουν αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί όταν βγάζουμε προγράμματα σαν το σπίτι μου 2, το οποίο τονώνει τη ζήτηση, που δεν το παραδέχεται η κυβέρνηση ή δεν το παραδέχεται η πολιτεία ότι τονώνει τη ζήτηση αυτά τα προγράμματα, τότε είναι σαν να ρίχνουμε. Να μην πιάνουμε καν, να ρίχνουμε το καλάμι και να μην πιάνουμε τίποτα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε προγράμματα τα οποία, σαν αυτό το καινούργιο ανακαινίζω που έρχεται, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και στοχεύει στην ουσία του προβλήματος της ανακαίνησης ενός ακινήτου, δηλαδή να φτιάξω το μπάνιο, να φτιάξω την κουζίνα, τα οποία είναι ακριβά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να ανακαινήσει κάποιο ένα κίνητο.
0: Όχι μόνο ακριβά, κύριε Ποταμιά, αλλά υπήρχε και το άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, έφτιαχνε το θερμοσύμφωνα, το air condition και τη θερμοπρόσωψη και ήταν χάλια τον μπάνιο και η κουζίνα. Πώ θα μπει
1: στην αυτό. Ακριβώ αυτό. Και η ουσία ήταν.
0: Θα μου πει, βάλτε από την τσέπη σου. Εντάξει, αν μπορούσε ναι, κάποιο, προφανώ. Αλλά...
1: Μα εκεί οδηγούμαστε. Όταν θα βάλει από την τσέπη σου, θα πρέπει να τα πάρει από την αγορά. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος όλος αυτός που γυρνάει. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλύτερο αυτό το ανακαινίζω το οποίο έρχεται. Στην ουσία όμως ακούμε και κοινωνική κατοικία. Σας λέω και για την κοινωνική κατοικία. Αν την ακούμε 2 χρόνια. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει.
0: Έχει εξαγγελθεί κάπου στις φορείτσες αυτό, ε. Έχει εξαγγελθεί, λέω, κάποιες φορές αυτό.
1: Έχει εξαγγελθεί κάποιες φορές. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολες και αργές οι διαδικασίες, αλλά πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή, αυτό απαιτεί αυτή τη στιγμή η κτηματαγορά. Πιο ταχύς ρυθμούς. Πάμε αργά. Δυστυχώς, πάμε αργά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ποταμιάνο. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο κύριο Ποταμιάνο, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, οι οποίοι μεσίτε κάτι φορέ είναι και αυτή η απελπισία. Δηλαδή, υπάρχουν, ακούω γνωστού μου που ψάχνουν να βρουν σπίτια, μπαίνουν μέσα, τα βλέπουν, εντάξει, απαράδεκτα. Αρχίζουν λίγο το φωνάζουν στο μεσίτη. Του λέω μεσίτη, έχει μαλλιά η γλώσσα μου να του τα λέμε. Ρίξτε κανένα φράγκο να τα φτιάξετε. Δεν ακούνε τίποτα. Όχι όλοι, προφανώ έτσι, όχι όλοι. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος να προσπαθεί να νοικιάσει εδώ στην Αττική κυρίως και όσο πάμε προς το κέντρο που είναι παλιά τα σπίτια, που να μην σου έχει πει ότι στα 8-9 που είδε, τα 4-5 δεν έπρεπε καν να δαπανίσει μισό ευρώ βενζίνη για να πάει.

Λέγαμε στην εισαγωγή για το Λόφο Καστά, τότε που είχαμε τις διαμάχες των αρχαιολόγων περί του τι ενός πρόκειται, που για μια περίοδο είχε και ενδιαφέρον. Εντάξει, που λάγαμε για την ιστορία μας, είχαν ξεπεράσει και τους σεισμολόγους. Ούψ, να τι. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Λέκας, καλεί τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο να καταθέσει τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτει και με τα οποία λέει ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό. Και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος δεν λέει μόνο αυτό, βάζει και ερωτήματα αν έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έντε φυσικό κινδύνο, αν επικαιροποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης κτλ. Πάντως ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Πάντως το βέβαιο είναι σε αυτές τις περιοχές που αναφέρει, γενικά της Κορινθίας, μετά του σεισμού του 81 τα σπίτια χτίζονται όλα με αυστηρό κανονισμό αντισεισμικό. Το κάνουν και από μόνοι τους οι κάτοικοι έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει και ο κανονισμός.

Και θα έπρεπε οι επιστήμονες να έχουν και κάποια κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τους, ώστε να μην τρομάζουν τον κόσμο. Woke up on a good day. Υπάρχουν αυτά τα κανάλια. Αλλά πρέπει να θες και να το πατήσεις το κουμπί. Και όχι να βγεις από αυτό που είναι ένα κανάλι μεταξύ επιστημόνων, μεταξύ υπευθύνων, μεταξύ ανθρώπων που μπορούν να συζητάνε θέματα και να θέτουν ενστάσεις χωρίς να συμμετέχουμε δίπλα και οι άσχετοι, και μετά αρχίζουν οι συνωμοσίες και οι θεωρίες υπερβολικές.

Να σας πω ότι ο κύριος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύδει ότι πήγε με την κυρία Βούλτεση στους Μετάλλικα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια φωτογραφία που τον δείχνει να φοράει σακάκι με έναν από μέσα τη γνωστή. Τώρα φορέθηκε πολύ αυτές τις μέρες, όπως και η κυρία Βούλτεση. Και γράφει: αγαπητοί φανς, δυστυχώς δεν ήμασταν μαζί σας απόψε στο ΆΚΟ, όπως έγραψα ελληνικά μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και ώστε να παράγουν και κοινού ψευδή είδηση. Και καταλήγει: pulling your strings, justice is done. Υποψιάζομαι ότι θα είναι κανένα στίχο του Μετάλλικα.

Εντάξει, τώρα που βλέπω και τη φωτογραφία, η αλήθεια είναι ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πραγματικά μπορούν απόλυτα να σε κοροϊδέψουν. Γι' αυτό και θέλουν όλη προσοχή, θέλουν και διασταύρωση. Για τον κύριο Πέτσα δεν έχω να πω τίποτα, της κυρίας Βούλτεψη πάντως της πάει. Πάμε σιγά σιγά με το τραγούδι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. Α, έρχονται και οι Stragglers τώρα που τους ακούω.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέροντες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλή εβδομάδα σε όλους, ευχόμαστε. Η οποία θα είναι ζεστή, βέβαια θα κάνει, λέει, πάλι μια μικρή παρένθεση ο καιρός, αλλά τώρα ετοιμαστείτε για 33. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την κινέζικη βιομηχανία αυτοκινήτων, η οποία διεισδύει, βγάζουν καινούρια αυτοκίνητα οι Κινέζοι, μάρκες που δεν υπήρχαν πριν και τώρα υπάρχουν. Και αυτό που εντυπωσιάζει τις κυρίαρχες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι το πόσο γρήγορα διεισδύουν στην αγορά και αυξάνουν τον αριθμό των πωλήσεων. Και λέει ο κύριος Κουτρουπής, Λένιν, οι καπιταλιστές θα μας πουλήσουν το σκηνή με το οποίο θα τους κρεμάσουμε. Το θυμήθηκε, γιατί αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι κομμουνιστική σίγουρα εκεί, ναι. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει ότι στην επαρχία η κατάσταση με τα σπίτια είναι χειρότερη από τις μεγάλες πόλεις. Δεν βάζει ο

Μαυρουλάκης, δηλαδή ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο για τη γιορτή της μητέρας και διατύπωσε προτάσεις για τη στήριξη της εργαζόμενης μάνας. Η μία πρόταση είναι να υπάρχει μισθολογική διαφάνεια, η δεύτερη να υπάρχει ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση, να υπάρχουν υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες, διαφάνειες αγγελίες εργασίας που να φέρουν εύρος μισθού αμοιβής κτλ. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για επιχειρήσεις πάνω των 250 εργαζομένων. Ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όπου υπάρχει χάσμα πάνω από 5%, δηλαδή άντρες παίρνουν πάνω, ξεπεράνουν το 5%, να υπάρχει ένα σύστημα που θα διορθώνει τις αμοιβές. Και αναλύει ξεχωριστά αυτές τις 5 προτάσεις, 6, οι οποίες είναι οικονομικού χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δυστυχώς δεν συνοδεύονται πάλι από κάποια μελέτη, από κάποια πιλωτικό προγραμματάκι που θα μπορούσε να έχει γίνει για να ξέρει κανείς και την κοστολόγηση του προγράμματος, αλλά είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες παίρνουν λιγότερες θέσεις ευθύνης και λιγότερα χρήματα από τους άντρες. Παρ' όλα αυτά, χθες ήταν η γιορτή της μητέρας. Εάν θες να προτείνεις κάτι σε μια εργαζόμενη μητέρα, τι πιστεύετε ότι είναι το πρώτο που θα σου πει? Που να έχει ένα παιδάκι το οποίο να μην πηγαίνει γυμνάσιο, να είναι μέχρι και το δημοτικό. Ότι θέλει αύξηση στο μισθό ή ότι θέλει περισσότερες ώρες στο σπίτι με το παιδί χωρίς να της πειράξει το μισθό?

0: ενδιαφέρουσες προτάσεις, αλλά νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι οι μητέρες θέλουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους στο σπίτι, χωρίς να χάσουν την εργασία τους και χωρίς να χάσουν και μεροκάματα. Και φυσικά ισχύουν και όλα τα άλλα, καμία αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πρόταση που μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε άλλη μέρα. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και λάθος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι η Δέσποινα Σιροπούλου. Θα μας πει ειδήσεις από το... Εγώ ήμουν αριθμό. Εντάξει, άδειο ήταν όμως, δεν λερώσαμε. Λοιπόν, Δέσποινα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό και νομίζω ότι να ξεκινήσουμε από τον Στάρμερ, ο οποίος ο Βρετανός Πρωθυπουργός μπορεί να τον βρει άλλη μέρα.
1: Πολύ σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Γιατί?
1: Από την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, που είχαμε τις τοπικές εκλογές, οι αναλυτές το περιέγραψαν ως πολιτικό σεισμό για την κυβέρνηση, την ήττα που, τις απώλειες που κατέγραψε το κόμμα των εργατών. Από την άλλη όμως, ο ίδιος ο Στάρμερ, ναι μεν αποδέχτηκε την ήττα, αλλά είπε ότι εγώ δεν παρετούμε. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να εμφανιστεί στο κοινοβούλιο για να... σε μια προσπάθεια να πείσει ξανά ότι μπορεί να τα καταφέρει και μπορεί να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να κερδίσει και την απολεστήσα εμπιστοσύνη. Να σου πω όμως ότι εσωκομματικά τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα με επικεφαλής τη βουλευτή την Κάθριν Ουέστ, η οποία δήλωσε ότι ότι είναι διατεθειμένη να ηγηθεί όλες αυτές τις προσπάθειες χωρίς να έχει ηγετικές θέσεις, χωρίς να θέλει κάτι να διακριθεί μέσα στο κόμμα. Όμως όλη αυτή η διαδικασία, προκειμένου να αμφισβητηθεί ο Στάρμερ, χρειάζεται την στήριξη 81 βουλευτών. Δηλαδή η κίνηση αυτή πρέπει να έχει τις 81 υπογραφές, το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να είναι να υπάρχει αμφισβήτηση, ώστε να μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες για περαιτέρω εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι αυτές οι εκλογές της Πέμπτης δεν απειλούν άμεσα την κυβέρνηση, αλλά έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλη σωκοματική γκρίνια στους εργατικούς και ο Στάρμερ βρίσκεται πολύ πολύ πιεσμένος αυτή τη στιγμή, για να δούμε και θα δούμε στη συνέχεια τι θα πει προκειμένου να πείσει τους βουλευτές του ότι αξίζει η εμπιστοσύνη τους. Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Υπουργό

0: πολέμου, το Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει μια τεράστια κόντρα με το δημοκρατικό γερουσιαστή Μαρκ Κέλι. Ο Πιτ Χέγκσεθ λοιπόν λέει ότι ο γερουσιαστής ενδέχεται να παραβίασε τον όρκο του με σχόλια που έκανε σε συνέντευξή του μετά από απόρριτη ενημέρωση. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο γερουσιαστής, εμφανιζόμενος σε μια τηλεοπτική εκπομπή χθες το πρωί, είπε ότι ο αντίκτυπος του πολέμου του Ιράν είναι πάρα πολύ μεγάλος ως προς τα αποθέματα των όπλων, διότι έχουν μειωθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολλά χρόνια προκειμένου να αντικαταστήσουν. Σε απάντηση λοιπόν ο Χέγκσεθ αμφισβήτησε φυσικά αν ο Κέλι, μάλλον είπε ότι μπορεί ο Κέλι να παραβίασε τον όρκο του, γιατί έδωσε στη δημοσιότητα πράγματα τα οποία είναι απόρριτα. Στη συνέχεια τα απαντά ο γερουσιαστής και λέει ότι εγώ, λέει, δεν είπα κάτι απόρριτο, είπα αυτά που επανέλαβες και εσύ όταν έκανες πριν από ημέρες την ενημέρωση του Κογκρέσου, που είπε ότι θα χρειαστούν χρόνια να ξανακάνουμε, να φέρουμε τα αποθέματα στο σημείο που ήταν. Να σου πω όμως ότι η κόντρα αυτή κρατάει από χρόνια, διότι υπάρχει μια διαμάχη, γιατί ο γερουσιαστής είχε συμμετάσχει μαζί με άλλους 5 δημοκρατικούς συναδέλφους του, που καλούσαν τα μέλη του Αμερικανικού στρατού να αγνοούν τις παράνομες εντολές. Εκεί ο Χέγκσεθ είχε καταφύγει στη δικαιοσύνη και είχε ζητήσει να του αφαιρεθεί ο τίτλος με τον οποίο αποστρατεύθηκε, δηλαδή να τον υποβιβάσουν. Ακόμα αυτό υπάρχει φέρεται να απασχολεί τον κύριο Χέγκσεθ, ο οποίος συνεχίζει και λέει ότι εγώ θα αμφισβητήσω τη θέση του γερουσιαστή και θα συνεχίσω, γιατί όλα αυτά είναι απόρριτες πληροφορίες. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα δημοσίευμα στο CNN που μιλάει για την Ντόχα, το Κατάρ, όπου λειτουργούσε ως βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα, συνεχίζοντας μία διαμεσολάβηση, η οποία δεν ξεκίνησε μόνο από την θητεία της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά πολύ πριν από τη θητεία της κυβέρνησης Biden. Η ΗΠΑ λοιπόν και η Βενεζουέλα συμμετείχαν σε μυστικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ντόχα πριν από την επιχείρηση σύλληψης του Νικολά Μαδούρο. Ο στόχος των συνομιλιών ήταν να εξεταστεί πώς θα μπορούσε να γίνει μετάβαση σε μια μετά Μαδούρο εποχή. Εκεί λοιπόν το όνομα της κυρίας Ματσάδο, επειδή θυμάσαι που είχε ουσιαστικά πρόβαλε λίγο τον εαυτό της ότι θα μπορούσε να είναι αντικαταστάτρια της, μάλλον η καινούρια δύναμη, δεν είχε αναφερθεί πουθενά. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τις πηγές, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που από το Κατάρ, η κυρία Ματσάδο δεν υπήρχε πουθενά στο χάρτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ όταν γινόντουσαν αυτές οι συζητήσεις περί της Βενεζουέλας και πώς θα αλλάξει το καθεστώς, παρά και μετά τη συνάντηση που είχε και του δώσε τον Νόμπελ και προχώρησαν και είχαν μια πάρα πάρα πολύ καλή
1: το πήρε
0: γιατί δεν είχαν μια πάρα πολύ καλή συνομιλία. Εκείνο που λένε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχτηκαν την κυρία Ροντρίγκες να αναλάβει το ρόλο της αντιπροέδρου, του πρόεδρου πλέον της Βενεζουέλας, και μάλιστα η Ντόχα διαμεσολάβησε ώστε να δημιουργηθεί ένας προσωρινός τραπεζικός λογαριασμός στο Κατάρ για τα έσοδα από τις πωλήσεις του πετρελαίου της Βενεζουέλας.
1: Νομίζω αυτό και ενδιαφέρον, ότι μια χώρα που παράγει πετρέλαιο, το Κατάρ, μεσολαβούσε ούτως ώστε να μπει στην αγορά άλλη μία που παράγει πετρέλαιο, άρα θα είχαν και οικονομικά συμφέροντα οι Καταριανοί. Έτσι ακριβώς.
0: Παρ' όλα αυτά λειτουργήσε και συνέχισε μία παράδοση που δεν ξεκίνησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν από την κυβέρνηση Biden. Λοιπόν, πάμε και στη Βόρεια Κορέα, που έγινε μια συνταγματική αναθεώρηση, ώστε σύμφωνα με αυτήν υπάρχει αυτόματο πυρηνικό πλήγμα στην περίπτωση που υπάρχει δολοφονία του Κιμ Γιονούν.
1: Περάσαμε στο Σύνταγμα.
0: Ναι. Και αυτό, σύμφωνα με την Telegram, η αλλαγή αυτή έγινε εν μέσω αυξημένων, κυρίως μετά την δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, και άλλων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης.
1: Γενικά είναι λίγο της μόδας να πηγαίνεις κατευθείαν στην ηγεσία.
0: Ναι.
1: Οπότε μάλλον αυτό λέει ο Κίμ, ότι η δική μου περίπτωση είναι σαν τις άλλες.
0: Λοιπόν, θα πάμε και σε μια τελευταία είδηση από τη Βιρμανία, όπου εκεί βρέθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ρουμπίνι στον κόσμο, 11.000 καράτια. Ζυγίζει περίπου 2,2 κιλά. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό,
1: Ναι, δεν γίνεται τίποτα αυτό, τι να κάνεις.
0: Ω, το κόβεις όμως.
1: Κυκλοφοράς με 2,5 κιλά πάνω σου.
0: Όχι.
1: Παρ' όλα αυτά, μαμά να χάσουμε κανένα κιλό.
0: Να πούμε όμως ότι η Βιρμανία παράγει.
1: Τα κόβεις, αυτά όντως τα κόβεις.
0: Παράγει το 90%
1: των ρουμπίνων. Δεν έχει αξία έτσι δηλαδή.
0: Όχι, βέβαια. Εκτός και αν το πάει. Το πάνε κάπου να
1: δεν υπάρχουν διάφοροι που θέλουν να τα έχουν. Δεν ξέρω
0: τι να το κάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τα κόβουν. Γιατί η χώρα παράγει το 90% των ρουμπινιών παγκοσμίως και ζει από το εμπόριο πολύτιμων λίθων. Παράνομο και νόμιμο.
1: Ωραία. Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε κυρίες και κύριοι ότι η Ελλάδα θα δώσει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι, έγκαιρα, για να αποπληρώσουμε το χρέος μας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί αυτό το ποσό, δηλαδή προπληρώνουμε τα χρέη μας. Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, διότι τα δάνεια, και εμείς να πάρουμε ένα απλό δάνειο, εξυπηρετεί αυτόν που τον δίνει, γιατί έχουν τα επιτόκια. Παρά το γεγονός ότι εμείς δανειστήκαμε με χαμηλά επιτόκια, οπωσδήποτε όσο είσαι μέσα στο χρέος, ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων σου πάει στο να πληρώνεις τους τόκους. Συν ότι βελτιώνεις την πιστοληπτική σου ικανότητα, αλλά καλύτερα τα ξέρουν οι επιστήμονες αυτά, οι οικονομολόγοι. Ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Είναι σωστό να προπληρώνουμε γρήγορα τα δανειά μας ή τα στερούμαστε από άλλους τομείς της οικονομίας, ας πούμε, που θα μπορούσαν να πάνε αυτά τα λεφτά?
1: Ναι, από τη στιγμή που υπάρχουν πλεονάσματα, είναι μια καλή μέθοδος να απομειώνεις το ήδη πολύ μεγάλο χρέος που έχουμε σαν χώρα. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα πρωταθλητές του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια,
0: πόσο είναι το ελληνικό χρέος τώρα?
1: Το ελληνικό χρέος σήμερα είναι στα 146% του ΑΕΠ. Βέβαια, προσέξτε τώρα, από το 2020 μέχρι σήμερα έχει απομειωθεί δραστικά. Δηλαδή, θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, κατεδαφίζεται το δημόσιο χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 2020, για παράδειγμα, είμαστε στο 209%. Το 21 στο 194%.
0: Και έχουμε φτάσει στο 146%.
1: Στο 177%. Το 23 στο 163%.
0: Συνολικά, πόσα χρωστάμε? Δηλαδή, πόσα βγάζει η χώρα και πόσα χρωστάει?
1: Ναι, βέβαια, χρωστάμε το 146%.
0: Α, δεν το έχετε σε ευρώ, δηλαδή, να το πούμε?
1: Ναι, δηλαδή, όχι. Το ποσό είναι γύρω στα 390-400 δισεκατομμύρια. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο ποσό.
0: Συγγνώμη, 400 δις είναι το χρέος μας?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και το έσοδο της χώρας, δηλαδή ο τζίρος μας κάθε χρόνο πόσος είναι?
1: Είναι γύρω στα 400 δισεκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια και πάνω.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε μέσα 100 δις συνέχεια, ας πούμε. Είναι ότι αυτά τοκίζονται, ναι. Και επειδή είναι δισεκατομμύρια, τοκίζονται άσχημα. Ναι.
1: Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι τοκίζονται. Το ζήτημα είναι ότι το να βρίσκεσαι στην κορυφή, πρωταθλητής σε εισαγωγικά, σε αυτό το δίκτυο, είναι άσχημο και για την εικόνα που δίνει η χώρα ως χώρος έλκυσης επενδύσεων. Μια χώρα με τόσο μεγάλο χρέος είναι λιγότερο ελκυστική για οποιαδήποτε επένδυση, είτε εγχώριων κεφαλαίων είτε διεθνών κεφαλαίων. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι οι αξιολογήσεις που παίρνουν από τους διεθνούς οίκους και εξαιτίας αυτού του φαινομένου της απομείωσης του χρέους μας ως σχέση χρέους προς ΑΕΠ βελτιώνεται, αυτό έχει αυξήσει και την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην ελληνική οικονομία.
0: Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει και κάτι ακόμα, έτσι, να το πούμε λίγο πάρα πολύ απλά, το καταλάβουμε όλοι. Λέμε ότι οι προηγούμενες γενιές μας άφησαν μεγάλα χρέη.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο να σκεφτόμαστε ότι αφήνουμε μικρότερα στις επόμενες.
1: Ναι.
0: Κάτι θα σημαίνει όλο αυτό. Δηλαδή, αν και κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει οικονομικά, μπορεί να το καταλάβει με αυτό ότι μας χρεώσατε, μας βάλατε μέσα, ξέρω εγώ κτλ. Ότι τώρα αυτή η γενιά προσπαθεί στην επόμενη να αφήσει καλύτερες οικονομικές συνθήκες.
1: Ναι, και βέβαια δεν είναι μονάχα ζήτημα γενναιών, αγαπητέ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Όχι, το λέω έτσι όπως το λέμε στην καθημερινότητα, να γίνει και αντιληπτό έτσι. Δηλαδή, σαν ένα παιδί να φεύγει ο γονιός του και αντί να του αφήνει η κληρονομιά, να του λέει πάρε και ένα εκατομμύριο χρέος. Τώρα πάμε να μην γίνεται αυτό στην πραγματική ζωή.
1: Η σκέψη που κάνετε είναι
0: οικονομία.
1: Βέβαια, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν ήταν ευθύνη γενικά και όριστα της προηγούμενης γενιάς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ήταν συγκεκριμένες ευθύνες συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Δεν φταίει η
0: γενιά. Και διαχρονικά, νομίζω, κύριε καθηγητά. Μας πήρε δεκαετίες να το χτίσουμε το χρέος.
1: Έτσι. Και δεκαετίες.
0: Υπήρξε δουλίτσα.
1: Και δεκαετίες μας πήρε και ζήσαμε σε μία περίοδο, αγαπητέ κύριε Πετρόπουλε, διαρκών ελλειμμάτων. Που, για να το πούμε έτσι με μία εικόνα, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, απλά τα ελλείμματα είναι σαν τα κιλά που παίρνεις από μήνα σε μήνα ή από χρόνο σε χρόνο. Και
0: προστίθονται στα προηγούμενα
1: που είναι το χρέος, το οποίο είναι το συνολικό σου βάρος.
0: Παρά δηλαδή, το γεγονός ότι
1: η πανθυσαρκία δεν δημιουργείται μέσα σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο, δημιουργείται μέσα από την παρέλευση πολλών ετών. Και τα ελλείμματα στην Ελλάδα ήταν, πώς να το πούμε, το βασικό μενού της οικονομικής πολιτικής εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια. Μάλιστα. Με αυξομοιώσεις στους ρυθμούς.
0: Νομίζω ότι μια παράμετρος του ελλείμματος, ναι, διαχρονικά λέω τώρα, έτσι, mm-hmm, είναι πάντοτε η κακό διοίκηση, η κακό διαχείριση και η διαφθορά. Δεν είναι ελλείμματα τύπου Τρικούπη, κάναμε τον Ισθμό, κάναμε τα τρένα, κάναμε πλοία, κάναμε λιμάνια.
1: Ναι, κοιτάξτε ακριβώς, ωραία το τοποθετείτε. Τεράστια σημασία έχει το χρέος ότι το κάνεις. Το κάνεις επενδύσεις και το κάνεις στην ουσία ένα μηχανισμό έτσι ώστε στο μέλλον η οικονομία σου να είναι πιο ισχυρή. Στην Ελλάδα δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του συσσωρευμένου αυτού χρέους το οδηγούσαμε παραδοσιακά και σε δημόσιους όρους και σε ιδιωτικούς στην κατανάλωση. Σε μια λογική βραχύπνοη. Ας ζήσουμε σήμερα και δεν βαριέσαι, έχει ο Θεός για το αύριο. Αυτό όχι μόνο στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών μας, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη διαχείριση των ιδιωτικών οικονομικών μας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Και... γι' αυτό και εγώ νομίζω, δεν μου πέφτει λόγος, αλλά ναι, ότι όποιο παιδί σπουδάζει, οτιδήποτε, δηλαδή ναι, από οδοντοτεχνίτης μέχρι γιατρός, πρέπει να διδάσκεται συνέχεια οικονομικά και γλώσσα. Να υπάρχουν μαθήματα στα πανεπιστήμια διαρκώς. Γιατί θα διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, άρα πρέπει να τα κατανοούμε λίγο.
1: Βεβαίως κύριε Πετρόπουλε, και όχι μόνο αυτό, και ένα βηματάκι παραπάνω. Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταλαβαίνει τουλάχιστον τα βασικά της οικονομίας, πέφτει πολύ εύκολα θύμα και του λαϊκισμού. Να το πω ακόμα πιο λαϊκά, παραμυθιάζεται εύκολα. Του πλασάρονται διάφορα θαύματα που στην ουσία δυστυχώς αν τα πιστέψει και τα υποστηρίξει τα πληρώνει πολύ ακριβά στη συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτή η λογική των ελλειμμάτων ήταν κάτι το οποίο, βέβαια, και αυτό το ξεχνάμε, δεν ήταν κάτι το οποίο απλά και μόνο από τις κυβερνήσεις που πέρασαν υποστηρίχθηκε, αλλά και οι αντιπολιτεύσεις στην Ελλάδα είχαν ακριβώς την ίδια λογική. Όχι μόνο δώσε, αλλά δώσε και ακόμα περισσότερα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, για να κερδίσουν τις εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάδο.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί κύριοι.
0: Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης, δελτίο ειδήσεων σύντομο και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Κλονίζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών επαιτήσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 104 δολάρια το βαρέλι. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σοβαρή κατάσταση της 28χρονης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

34 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή και πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να διδασκόμαστε τα βασικά τρόπια της οικονομίας. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι και τα, πώς τα λέγανε αυτά, CDS. Απλά πράγματα, έτσι, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Όλοι κάποια δουλειά θα κάνουν στη ζωή τους, με κάτι θα ασχοληθούν, θα πρέπει να διαχειριστούν τα της δουλειάς τους, τα του οίκου τους. Τις βασικές αρχές να γνωρίζουμε. Να μπορούμε να παρακολουθούμε και όλους όσους μας τάζουν λαγούς με πετραχίλια ή ορχήστρες που εμείς θα τους λέμε το ρυθμό και αυτές θα χορεύουν. Ο κύριος Σπύρος αποπληρώνει πρόωρα το χρέος η χώρα στην οποία τα καρτέλ κάνουν πάρτι, ληστεύοντας καθημερινά τους πολίτες και χρεοκόπησε με χρέος 120% του ΑΕΠ. Το δέλωμα πέφτει σύννεφο. Κοιτάξτε να δείτε. Όντως, είχαμε κοντά στο 120 του ΑΕΠ, το οποίο όμως ανέβαινε συνέχεια και όταν βγαίναμε στις αγορές να δανειστούμε, μας δίνανε κάτι με τύπου 6-7%, το οποίο καμία χώρα δεν πάει να δανειστεί με αυτό το ποσό, γιατί δανείζεται δισεκατομμύρια. Και απλά μετά από λίγο καιρό καταραίει. Όταν έχεις μεγαλύτερο χρέος αλλά φερεγγιότητα, αναγκαστικά πέφτεις σε πολύ πιο χαμηλά επιτόκια. Γιατί μειώνεται το ρίσκο που παίρνει αυτός ο οποίος θα σε δανείσει. Γι' αυτό παραδοσιακά οι τράπεζες στην Ευρώπη αγαπούσαν να δανείζουν την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει περάσει μια πάρα πολύ ταραγμένη ιστορία από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμερα. Με πάρα πολλούς πολέμους, τρομερά προβλήματα και στην οικονομία. Οπότε ήμασταν επικίνδυνη ζώνη. Ακριβώς γι' αυτό, όταν δανείζανε τους άλλους, ξέρω εγώ, παλιά που ήταν και ψηλά τα επιτόκια με 4%, εμείς δανειζόμασταν με 14%.

Λοιπόν, βλέπω τώρα στο TikTok μια συνέντευξη του διευθυντή του ΟΑΚΑ, ο οποίος γνώρισε και το συγκρότημα τους Μετάλλικα και τα λοιπά. Και λέει ότι ο κιθαρίστας αυτός που έπαιξε το Ζορμπά έμαθε ότι είχε έρθει 15 μέρες πριν για να μπορέσει να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους και μαθαίνει αρχαία ελληνικά, οπότε έκανε μια προσπάθεια με τον παραγωγό να μιλήσουν λίγο στη γλώσσα μας. Του μίλαγε ο κιθαρίστας στα αρχαία ελληνικά, δεν τα καταλάβαινε ο παραγωγός,

Και λέει πόσο πολύ τον εντυπωσίασε. Βέβαια, πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία ξεκινήσανε στα φοιτητικά τους χρόνια, τα μέλη τους είναι παιδιά τα οποία έχουν τρομερές σπουδές, δηλαδή μερικοί έχουν διδακτορικά και σε βαριές επιστήμες, σε δύσκολες ενότητες της επιστήμης τους.

Εντάξει, αυτό με τα αρχαία όλοι το έχουμε πάθει. Θυμάμαι πιτσιρίκια που κάτι είχαμε γνωριστεί με κάτι ξένους και πάνω στο πλοίο πέταγε ένας γλάρος και πεταγόταν ένας τάλος και λέγε γλάφξ, γλάφξ. Γιατί κάνανε αρχαία στο σχολείο και προσπαθούσε να μας πει για το πουλί. Δεν με καταλαβαίνουμε οι υπόλοιποι. Γλάφξ είναι κουκουβάγια, αυτό του είχε μείνει από τα αρχαία και αφού ο πελαργός είναι πουλί, άρα σου λέει κάτι θα καταλάβω να το πω αυτό.

0: Επίσης, και το κλείνουμε το θέμα, τα αρχαία που μαθαίνουν οι ξένοι με τα αρχαία που μαθαίνουμε εμείς δεν έχουν πάντοτε σχέση, γιατί εμείς μαθαίνουμε από έναν αιώνα και μετά, οι ξένοι μαθαίνουν ακόμη πιο πίσω, που είναι διαφορετικά. Ας μείνουμε στα αρχαία, ας πάμε μέχρι την Αμφίπολη, στο δήμαρχο της Αμφίπολης, τον κύριο Στέργιο Φρασταντλή, γιατί έγινε η αποκάλυψη του περιβόλου στον Τύμβο Καστά, που είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Η γεωμετρία, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε και για την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και η μεγαλοπρέπεια δείχνουν το ύψος του αρχαίου πολιτισμού σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, αισθητικό και όχι μόνο. Και πολιτικό βέβαια. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη σε όλους.
0: Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, πείτε μας, το έργο καταρχήν, οι υπόλοιποι πότε θα μπορούμε να το επισκεφτούμε?
1: Κοιτάξτε, το έργο, όπως ξέρετε, ο τάφος, οι εργασίες στον τάφο ξεκίνησαν το 12, τον Νοέμβριο του 12 βρήκαμε την περίβολο, την αρχική, τον Αύγουστο το 14, αν θυμάστε καλά, αποκαλύφθηκε η είσοδος με τις Καριάτιδες, και από τότε και μετά το Υπουργείο Πολιτισμού με αργούσε με γρήγορους ρυθμούς, γιατί η αρχαιολογία έχει τους δικούς της ρυθμούς. Σήμερα στις 20, το 2026 και χθες, δηλαδή εδώ και πολλές μέρες τώρα, έχει αποκαλυφθεί όλος ο περίβολος του Τύμβου. Είναι ένας περίβολος και ένα ταφικό μνημείο, το οποίο χρήζει της προσοχής, της παγκόσμιας δηλαδή προσοχής.
0: Μάλιστα. Και οι ρυθμοί, όπως είπαμε, είναι λίγο πιο αργοί, έτσι, γιατί οι αρχαιολόγοι πρέπει να προσέχουν να μην καταστρέψουν πράγματα, οπότε δεν είναι οικοδομικές οι εργασίες, είναι αρχαιολογικές.
1: Είχαμε τη χάρη και την, που το μνημείο αυτό το, από την πρώτη στιγμή του Υπουργείου Πολιτισμού και ιδιαίτερα η κυρία Μενδώνη το αγκάλεσε αυτό το έργο, και όπως προλογίσατε και είπατε, στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χθες για πρώτη φορά, και είπε η ανακάλυψη, δηλαδή η κυρία Μενδώνη τοποθετήθηκε ότι το μνημείο είναι μακεδονικό και είναι στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι συνδεδεμένο με το Μέγα Αλέξανδρο, όπως προλογίσατε κι εσείς. Ναι, πράγματι ένα τόσο μεγάλο μνημείο, ένας τόσο μεγάλος τύμβος με μια περίβολο με μάρμαρο, δεν μπορούσε να μην ήταν εκτός στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να μην ήταν κατόπιν διαταγής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Βέβαια και η κυρία Αρβερλέρ είχε πει ότι είναι ο τάφος του, αλλά οι επιστήμονες είναι πολύ επιφυλακτικοί σε αυτά τα θέματα. Όμως, μιας και το αναφέρατε και είπατε ότι είναι έργο παγκόσμιας εμβέλειας, έχουν έρθει ξένοι επιστήμονες να το μελετήσουνε?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχουν έρθει, και αρχικά είχαν έρθει πάρα πολύ. Τώρα είμαστε στο στάδιο της αναστήλωσης και γενικά στα τελειώματα, για να μπορέσουμε σε ένα-ενάμιση χρόνο να το δει και το κοινό, για να το αποδώσουμε στο κοινό, στο λαό της Μακεδονίας. Γιατί εδώ, όπως γνωρίζετε, όχι μόνο στο λαό της Μακεδονίας και σε όλη τη Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο, στους λάτρες της αρχαιολογίας και της μακεδονικής ιστορίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το 28 λοιπόν θα είναι προσβάσιμο και στους επισκέπτες.
1: Θα είναι προσβάσιμο, γιατί γίνονται πάρα πολλά έργα τώρα. Θα γίνει και ένα μουσείο, θα γίνει ένας χώρος φιλοξενίας. Γίνονται πάρα πολλά έργα στον Τύμβο και γύρω από τον Τύμβο. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί. Θα σας παροτρύνω να έρθετε να το επισκεφτείτε, για να δείτε ένα μακεδονικό μνημείο της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και θα εντυπωσιαστείτε.
0: Ναι, όταν είναι επισκέψιμο, με μεγάλη χαρά. Εγώ θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακή όλη η Βόρεια Ελλάδα από εκεί. Πέρα από το συγκεκριμένο μνημείο δηλαδή, και μέχρι το Σουφλί, όλες αυτές οι περιοχές που. Επειδή είναι μακριά από την Αθήνα, δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση, αλλά όποιος έχει πάει είναι.
1: Ναι, μιλάμε τώρα, αλλά αν δεν το δείτε από κοντά και αν δεν το επισκεφτείτε,
0: θα δείτε ότι
1: θα κάνετε καλύτερα ρεπορτάζ και καλύτερες θα κάνουμε συζητήσεις.
0: Βέβαια,
1: εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί πολλές φορές και η Υπουργός π.χ. κατηγορήθηκε και εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν τρέξαμε τους ρυθμούς που έπρεπε να τρέξουμε, γιατί το μνημείο από μόνο του μιλάει, από μόνο δείχνει τον δρόμο, δείχνει τον δρόμο του, το μνημείο. Γι' αυτό και αυτό το μνημείο έδωσε απαντήσεις σε πολλούς. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ την Υπουργό Πολιτισμού που επέμενε στο μνημείο και επέμενε ότι είναι μακεδονικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Ο κύριος Στέργιος Φρασταντλής, ο δήμαρχος της Αμφίπολης, με αφορμή την αποκάλυψη του λόφου Καστά, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τώρα για τα αρχαιολογικά θα μιλήσουν οι αρχαιολόγοι να μας πούν τα συμπεράσματά τους. Όμως πολύ σωστά είπε ο Υπουργός ότι η αρχαιολογία έχει το δικό της χρόνο. δεν μπορεί και δεν πρέπει να βιάζεται. Συνεργάζεται και με άλλες επιστήμες για να βγάλει συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλή.

0: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου. Τελείωσε χθες το πρωτάθλημα όσον αφορά στον πρώτο. Και υπάρχει και το θέμα και τον υποβιβασμού και του δευτερότριτου. Τα λέω σωστά, Τάσο, ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η μόνη ακρομάτια που υπάρχει είναι η δεύτερη προνομιούχος θέση, γιατί έχει προνόμια να αγωνιστεί στα προκριματικά, δηλαδή του Champions League, η δεύτερη θέση. Και φυσικά το ποιο θα γλιτώσει και από το χώρο του Ζαλόγκου εκεί οι τρεις ομάδες.
0: Νομίζω στα play-off ο μόνος που δεν έχει άγχος είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα παίξει προκριματικά conference.
1: Ό,τι και να γίνει, ναι, στα προκριματικά. Εδώ και από την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή.
0: Ο δεύτερος παίζει προκριματικά Champions ή Europa, ο δεύτερος.
1: Ο δεύτερος Champions League.
0: Champions League. Και ο τρίτος προκριματικά Europa.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Ωραία,
1: πολύ σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω το πανηγύρισε χθες πάρα πολύ. Είδα και μια δικαιωματικά δήλωση του Προέδρου. Και αυτό είναι και ωραίο πρωτάθλημα. Δεν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ για να το πάρει. Το πήρε μόνη της, καθαρό.
1: Ναι, αυτή τη φορά, ναι, κάπως έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι το 14ο, να το πούμε και αυτό, ότι το πανηγυρίζουν και με φαντασμαγορία και ακόμη δεν ετοιμάζουν και άλλη φιέστα και δεύτερη φιέστα στο. Οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά και η διοίκηση της ΑΕΚ, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την τελευταία αγωνιστική, την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, έτσι, γιατί έχουμε εμβόλυμη, έχουμε τετάρτη αγώνες τώρα, και εννοείται ότι θα το γλεντάνε μέχρι να παίξουν και στα προγραμματικά.
0: Λογικό. Στην ουρά της βαθμολογίας τι γίνεται?
1: Η ΑΕΚ είναι εξασφαλισμένη, να το πούμε και αυτό, έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της και στην σε κάποια league phase, είτε του Champions League είτε του Europa League, έτσι, γιατί θα παίξει τα play-off του Champions League, οπότε κατευθείαν θα μπορέσει και να μπει και στο παιχνίδι σε περίπτωση αποκλεισμού στη league phase του Europa League.
0: Αν αποκλειστεί, συγγνώμη, από το Champions League, δεν μπαίνει αυτόματα στο Europa και εκεί πρέπει να το παλέψει?
1: Αυτό ακριβώς είπα, αυτό ακριβώς.
0: Όχι, δεν μπαίνει σε όμιλο στο Europa. Πρέπει να παίξει πρόκληση. Κατευθείαν.
1: Όχι.
0: Έμα αυτά τα λίγκ και τα τέτοια δεν. Συγγνώμη, δεν έχω εξοικείωση.
1: Εντάξει, ναι. Λίγκ face και καλά. Ναι, τέλος πάντων.
0: Παίρνει σε όμιλο δηλαδή. Κατευθείαν. Στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, στο πρωτάθλημα αυτό. Έτσι όπως το είπες. Να πούμε όμως και τη βαθμολογία. Η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62. Και ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς όσον αφορά τα playoffs 1 έως 4. Και πλέον η διαφορά αυτή, αισθητή διαφορά των 8 πόντων.
0: Ξέρουμε ποιος πέφτει?
1: Δεν ξέρουμε ποιος πέφτει.
0: Δεν έχει κρυφθεί ακόμα.
1: 26 βαθμούς έχει η ΑΕΛ, 28 ο Παρσεραϊκός, 29 ο Αστέρας. Και ο Πανετολικός έχει 34 βαθμούς. Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει εκεί πέρα. Και ο Πανετολικός μετά το διπλό που έκανε στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου. Εκεί θα γίνει η μάχη.
0: Πόσοι πέφτουν,
1: δύο πέφτουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι μια μάχη ζωής και θανάτου. Δεν λέμε σαν τεσπίτος, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΛ, η οποία από τα λίγα που έχω δει και τα λοιπά, έτσι, έπαιζε και σε γεμάτα γήπεδα, σε αντίθεση με τις άλλες επαρχιακές ομάδες που οι περισσότερες παίζουν σε άδεια.
1: Ναι, η ΑΕΛ έχει κόσμο, έχει να πενεύεται γι' αυτό και καλά κάνει. Έχει πάρα πολύ κόσμο και που είναι και ο παδί της ΑΕΛ, όχι ότι είμαστε γι' αυτό και είμαστε και υποστηρίζουμε την ΑΕΛ. Ναι. Είναι ΑΕΛ, όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η ΑΕΛ, η οποία έχει ζητήσει και αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, να γίνουν περισσότερες οι ομάδες.
0: Όποιος πέφτει, αυτό ζητάει αναδιάρθρωση.
1: Εντάξει.
0: Η οποία αναδιάρθρωση προβλέπει να μένει στην κατηγορία αυτός και όχι να έρχεται από τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Τα συνηθισμένα, εντάξει.
1: Λογικό είναι να το ζητάει αυτό. Αισθάνεται και μια αδικία.
0: Ο Λεβαδιακός που για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Με
1: την καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή, ο Λεβαδιακός.
0: Αυτό είναι το νόημα, να βλέπεις επίθεση, να βλέπεις την άμυνα, τι κάνουμε. Λοιπόν, πόσες πεντάρες έριξε φέτος ο Λεβαδιακός? 4-5 σίγουρα.
1: Πεντάρες έχει ρίξει σίγουρα μία που θυμάμαι, 2-4.
0: Έχει ρίξει παραπάνω.
1: Τριάρες, λες και μιλάμε για τάβλη, έτσι.
0: Δεν υπήρχε ο Λεβαδιακός φέτος, δεν υπήρχε. Αν είχε τριφύλι πάνω στο πράσινό του, θα ήταν αλλιώς η βαθμολογία, γιατί και τα ψυχολογικά παίζουν ρόλο. Είναι ότι νομίζω αυτές οι ομάδες χάνουν και παίχτες από τους μεγάλους. Πόσες του πήρε ο Παναθηναϊκός τα Χριστούγεννα, τον Κατρίνη?
1: τον Κάτρι.
0: Τον Κάτρι, ναι, συγγνώμη. Ναι, εντάξει.
1: Τον Κάτρι του πήρε και, για το Τσάβρα, λένε. Διάφορα τώρα.
0: Εντάξει. Χάνει και όταν δηλαδή, παίρνει μια φορά, σου παίρνουν πέφτει, δεν πειράζει. Τι έκτο βγήκε ή πέμπτο.
1: Ο ρόλος αυτών των πολύ καλών ομάδων, όταν έχουν καλές ομάδες δηλαδή, ο ρόλος αυτός είναι να προωθήσουν και τα παιδιά τους, να πάρουν και τα χρήματά τους, γιατί τσάμπα δεν δίνουν τους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι.
0: Καλά, ο Κάτρης ήταν, απλά επέστρεψε.
1: Ναι, εντάξει, ο Κάτρης είναι μια άλλη περίπτωση, εξαιρετική περίπτωση, αλλά τραυματίας τώρα το παιδί.
0: Ωραία. Για να κλείσουμε, ο Παναθηναϊκός όντως ψάχνει μια προπονητή, θα συνεχίσει με τον Μπενίτες. Έχει συμβόλαιο ο άνθρωπος.
1: Τα ρεπορτάζ λένε ότι. Ναι, εννοείται. Τα ρεπορτάζ λένε. Έχει συμβόλαιο, ναι. Ότι είναι πατμόν. Κάπου δεν τα βρίσκουν στη φιλοσοφία, δεν ξέρω που δεν τα βρίσκουν. Πάντως αυτό το πράγμα του Παναθηναϊκού είναι ανεπανάληπτο με τους προπονητές. Συνολικά, κατά μέσο όρο, στη θητεία του κ. Αλαφούζου, κάθε 8 μήνες, 9 μήνες αλλάζει προπονητή.
0: Ναι, ναι. Για κάποια στιγμή πρέπει να βγει και ο λογαριασμός Γιωβάνοβιτς κάποια στιγμή. Πόσο κόστησε ότι έδιωξε τον Γιωβάνοβιτς, τι έχει πληρωθεί για αυτή την ιστορία.
1: Ναι, γιατί όταν έδιωξε τον Ζουνίδη, όταν έδιωξε τον Αναστασίου.
0: Όχι, λέω, ο Γιωβάνοβιτς έφυγε με την ομάδα να είναι πρώτη. Έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Αυτός έφυγε γιατί πέτυχε, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Η αποτυχία είναι 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, δηλαδή του χρόνου.
0: Δεν υπάρχει. Τέτοια
1: εποχή θα είναι 17 χρόνια. Θα το πάρει, δεν θα το πάρει, αλλά θα έχουν συμπληρωθεί 17 χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και πλέον η ΑΕΚ πλησιάζει και το Παναθηναϊκό. 20 πρωταθλήματα έχει ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 48 ο Ολυμπιακός, να πω και τα πρωταθλήματα, 4 ο ΠΑΟΚ, 3 ο Άρης και 1 η ΑΕΛ το 88, το θρυλικό αυτό, μιας και αναφερθήκαμε και στην ΑΕΛ, το θρυλικό πρωτάθλημα της ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι πάντως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, με σασπές, με ανατροπές, με ενδιαφέρον, ασχέληξε και δύο αγωνιστικές πριν.
1: Χρόνια δεν υπάρχει και πολύ γκρίνια.
0: Αφού εναλλάσσονται οι ομάδες που το παίρνουν, το ΒΑΡ νομίζω ότι έφτιαξε καινούργια πραγματικότητα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ας το κατηγορεί όποιος θέλει. Αυτά τα πέναλτι έξω από την περιοχή, το με κοίταξε άσχημα και εγώ τραυματίστηκα, αυτά σταματήσανε.
1: Ναι, και επίσης το κυριότερο βάσει τεχνολογίας είναι το offside. Δηλαδή, έστω και για ένα αυτή, όπως
0: χθες
1: ο Μπάγκα έβαλε γκολ,
0: για το χέρι.
1: Ήταν για το αυτή και λίγο όμως ήταν offside.
0: Δεν έπρεπε να μετά. Τέλος. Δικαιοσύνη για όλους.
1: Και νομίζω ότι το έχουμε δει και πάρα πολύ και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις διεθνείς διοργανώσεις, ότι το offside είναι το καραντί, τουλάχιστον για το offside, για το VAR, λέω έτσι. Το offside είναι.
0: Συνήθως στα offside, στα γκολ και στα πέναλτι, εκεί έχει ενδιαφέρον. Σε αυτές τις
1: περιπτώσεις. Ναι, τα πέναλτι στις ανατροπές είναι και λίγο υποκειμονικό. Πάτησε το πόδι του δεξιού.
0: Ναι, εντάξει, τα γνωστά. Στο offside είναι ξεκάθαρο.
1: Αλλά τουλάχιστον κερδίσαμε κάποια πράγματα τα οποία σε έβγαζαν και έξω από τα ρούχα σου πολλές φορές, γιατί. Και οι άνθρωποι είναι και οι διαιτητές, τα πόδια τετριμένο, μπορεί να μην δουν και κάτι. Να μην θέλουν να δουν, δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον το VAR το δείχνει ξεκάθαρα τι βλέπουμε όλοι.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Λοιπόν, να είστε καλά, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αυτά όλα τα αθλήματα τα λαϊκά, γι' αυτό πρέπει να είναι όμορφα, να έχουν σασπέστη, να έχουν ενδιαφέρον, να έχουν θέαμα. Έχει βελτιωθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστή η προσέγγιση σου. Πολύ σωστή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ναι, 17 χρόνια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα αν κάτσει κάλλης και αναλύσει και τη χρονιά του, τη φετινή, νομίζω ότι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει είναι ότι αυτή η ομάδα δικήθηκε πάρα πολύ από τη φυσική κατάσταση, γιατί έφαγε πάρα πολλά γκολ μετά το 70, ενώ ήταν προηγούμενος στο σκορ, δηλαδή έφαγε και γκολίτας, όχι μόνο σοφάρισης. Και γενικά η άμυνά του ήταν κάτι σαν του Αγίου Βαλεντίνου, ένα διαρκές ξέσπασμα αγάπη στον αντίπαλο, στον οποίο έδινε απλόχερα δώρα. Και χθες, άμα το καλωδείτε, η άμυνα, ενώ για έπαιξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και κάνει τεράστιες γκάφες. Τέλος πάντων. Λοιπόν,

Χθες λέει ο κύριος Χαλάς βρέθηκα στην Ηλιούπολη την ώρα που πέραγαν οι ποδηλάτες. Ήταν αυτός ο διεθνής αγώνας στην Αττική που έκλεισαν πάρα πολλοί δρόμοι σε πάρα πολλούς δήμους για πάρα πολλή ώρα. Για μισή ώρα λέει ήμασταν στάσιμοι. Παντού υπήρχε αστυνομία. Μόλις πέρασαν οι ποδηλάτες όμως δεν έμεινε ένας τροχονόμος να βοηθήσει να τακτοποιηθεί αυτό το χάος.

Η Χαρά Γιαννοπούλου με τον Γιάννη Πρίντες ήταν στον ήχο. Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίνα με τη Λίζα Μαραβελάκη στην πλευρά της παραγωγής. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, μια καλή εβδομάδα ερχόμαστε. Ευχόμαστε σε όλους. Η Ευαγγελία Μαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη για τη συνέχεια. Τα σέβομαι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενος ο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Στη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Earth News. Ανέδειξε το ζήτημα των ελλείψεων και της πίεσης που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκροβρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
2: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης.

0: και 12 μελής θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
1: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Μη με πείτε γκρινιάρα, αλλά να αρχίζουν από τώρα τα τριαντάρια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εντάξει, μαζί με αφρικανική σκόνη δεν είναι ό,τι καλύτερο για εμάς εδώ. Βάλτε και, και τα προβλήματα με την κυκλοφορία, την ατμοσφαιρική ρήπανση που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, μήπως να ρίχνει μια βροχούλα, κάτι τι.
1: Είσαι αισιόδοξη, θέλω να σου πω ότι μέχρι την Τετάρτη θα φτάσει και 35.
0: Ναι, φρίκι.
1: Έτσι. Αλλά μετά θα αρχίσει να πέφτει.
0: Φρίκι, πού είναι τώρα, θα βγουν

0: ή εν εξελίξη κάποια άλλα. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, στον μουσικόλογο της εκπομπής Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε από την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε, μέσα από την πλατφόρμα του Earth News εκεί στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, στην εγχώρη ειδησιογραφία, πέρα από τις ζυμώσεις τις πολιτικές, το ρεπορτάζ το πολιτικό που τρέχει και για την κυβέρνηση και για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θυμίζω ότι και για την κυβέρνηση είχε ενδιαφέρον αυτό με την προσυνεδριακή στην
1: της Θεσσαλονίκη, σωστά.
0: Και όσα εκεί ελέγχθησαν, εννοείται ότι τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών δίνουν και παίρνουν φούντοσαν, θα έλεγα. Απλώς τώρα επιχειρούν κάποιοι να ορίσουν και ημερομηνιακά την ημέρα των εκλογών. Μην βιάζεστε, συνάδελφοι κυρίως, είναι αυτοί.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν χθες συνά δημοσιεύματα για 27 Σεπτεμβρίου, και λοιπά. Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσο αόριστο και ρευστό το γεωπολιτικό σκηνικό, που ό,τι και να έχει προγραμματίσει ή οργανώσει κανείς, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις εξωελλαδικές εξελίξεις για να μπορέσει να το υλοποιήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά και, αυτή και την έννοια, από το να λέμε το Μάιο για 27 Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κλειδώσει. Γιατί, ξέρεις, το πιο απλό είναι να πάρουμε όλες τις Κυριακές από τον τέλη Σεπτεμβρίου και μετά και να αρχίσουμε να ρίχνουμε Κυριακές εκλογών. Είναι εύκολο.
0: Και σε αυτό που είπες, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, οι συνάδελφοι που κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ έχουν και μια κεκτημένη ταχύτητα, και αυτή την παράμετρο που ανάφερες μόλις πριν από λίγο, που είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα γεωπολιτικά δεδομένα, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, κινούνται με μια ταχύτητα, θα έλεγα εγώ, μοιοπική, εγχώρια.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, υπάρχει και το κλασικό που λέμε ότι πάντα ένας σχηματισμός και οι πρόορες εκλογές είναι πάντα που πουλάνε στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Εντάξει,
1: πολύ περισσότερο
0: αλλά
1: όταν είμαστε και κοντά στις εκλογές.
0: Αλλά ξέρεις τώρα, ρεπορτάζ για το ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών δεν πολύ βοηθάει. Το λέω αυτό σε πολλούς συναδέλφους. Ενδιαφέρον έχει και θα το δούμε ούτως ή άλλως και τα περί ανασχηματισμού και εκλογών. Να πούμε τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα διεθνή, ότι είναι η εβδομάδα που ο πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα. Σας υπενθυμίζω ότι είναι ένα ταξίδι που για τον Τραμπ ήταν ορόσημο. Με ποια έννοια? Ότι μέχρι να κάνει το ταξίδι του στην Κίνα θα έπρεπε να έχει λυθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το θέμα του πολέμου με το Ιράν. Το Ιράν έκανε τις τελευταίες του προτάσεις προχθές. Θεώρησε, τη χαρακτήρισε ο Τραμπ την αντίδρασή του στην πρόταση των ΗΠΑ για δραματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη, και κατόπιν αυτού και ορείται το ερώτημα τελικά πώς πάει στην Κίνα, γιατί δεν ήθελε και είναι λογικό να πάει με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο και να είναι αυτό το μέτωπο που θα επηρεάσει τη συνάντησή του με τον...
1: Θα πάει.
0: Πάει 14 και 15 μέσα.
1: Καλά. Μπορεί σε μισή ώρα να το ακυρώσει ο Τραμπ το ταξίδι.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: δεν
1: εντάξει.
0: Είναι εύκολο να ακυρώσεις αυτού του είδους τα ταξίδια. Λέγαμε ναι, θα πάει, ναι, θα πάει, ναι, θα πάει. Τώρα έχουν βγει και οι μέρες. Υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα και αναλύσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος των εκλογών. Το άκου των εκλογών.
1: Μα είδες πως παρασύρεσαι και εσύ. Λες για τους συναδέλφους, αλλά παρασύρεσαι και εσύ.
0: Τις
1: πήγες σήμερα τις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Το drone που συμπτωματικά ανακαλύψαμε λοιπόν στα ελληνικά ύδατα, που είναι ένα drone που κατά άλλους έχει 100 τόνους εκρηκτικών, κατά άλλους 300 τόνους, όπως και να έχει, πώς βρέθηκε αυτό, τα ερωτηματικά αιωρούνται, επί της ουσίας είναι αναπάντητα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον υφυπουργό ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, καλό μεσημέρι.

0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ας ξεκινήσουμε, γιατί διαβάζουμε και τα νεότερα από το ρεπορτάζ και φαίνεται πως αυτή η πλωτή βόμβα, γιατί περί τέτοιου πράγματος ομιλούμε, έχει αρχίσει πια και επειδή βρίσκεται στα χέρια των ειδικών, δίνει μεν κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς είναι, τι φέρει ως εξοπλισμό, αλλά δεν έχει απαντηθεί το πώς βρέθηκε.
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό είναι το πρώτο που οπωσδήποτε δείχνει και την βαρύτητα. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, οι έρευνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Γίνονται έρευνες ενδελεχής, προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν αυτά που οι πιθανότητες που λένε ότι πρόκειται για μαγκούρα. Μαγκούρα είναι ένα ουκρανικής κατασκευής τεντρόουν επιφανίας, δηλαδή μη επιδρομένο, το τονίζουμε αυτό, γι' αυτό λέγεται και ντρόουν. Οπότε ξέρουμε αμέσως και τα χαρακτηριστικά του. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν ολοκληρωθούν οι έρευνες, δεν μπορούμε να είμαστε, να πούμε με τα βεβαιότητα.
0: Προφανώς. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς στο Υπουργείο γνωρίζετε ότι η Αθήνα και Κίεβο ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή αυτού του Μαγκούρα V5. Όπως είναι το μοντέλο, και έδειχναν πως η κατασκευή θα γινόταν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, και κάπου χάλασε αυτή η επικείμενη συμφωνία, γιατί η Ουκρανία ζήτησε να μην χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας σε περίπτωση εμπόλεμης σύγκρουσης. Ισχύει αυτό?
1: Δεν μπορώ να σας πω αν ισχύει ή όχι. Δεν είναι θέμα το οποίο καταρχάς άπτεται και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρα πολλά πράγματα από αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται χωρίς να δημοσιοποιούνται.
2: Ναι, κύριε Υπουργέ.
1: Εγώ θα σας πω ότι μία κουβέντα μόνο, ότι βρέθηκε πραγματικά στην ακτή της Λευκάδας, έγιναν οι κινήσεις όσο καλύτερα μπορεί να γίνει, διότι πράγματι με το που ενημερώθηκε το λιμενικό, απομακρύνθηκε σε ένα ασφαλές σημείο, το ανέλαβε μετά ο στρατός, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων.
0: Στο Σκαραμαγκά.
1: Τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και πραγματικά εξετάζεται ενδελεχώς. Υπήρχαν πράγματι εκρηκτικά, όχι όμως τόσα που λένε.
0: Ξέρουμε την ποσότητα τελικά, ναι, γιατί το έλεγα και στην αρχή. Τελικά τι ποσότητα εκρηκτικών είχε?
1: Πάντως όχι 300, ούτε 200, λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, καταλαβαίνετε ότι και 150 κιλά εκρηκτικά να υπάρχουν είναι μια βόμβα, όπως πολύ σωστά
2: προφανώς
1: είπατε. Είναι σκάφη αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε χτύπημα εμπορικού του ρώσικου σκιώδου στόλου στη Μάλτα. Είναι σκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν αποστάσεις 800 χιλιόμετρων,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή περίπου 450 ναυτικά μίλια. Πραγματικά έχει μεγάλες δυνατότητες και εμβέλει αυτό το σκάφος και κατευθύνεται και από δορυφόρο. Έχει και αυτή την δυνατότητα.
0: Έχει απαντηθεί πως βρέθηκε εκεί? Αυτό το έχετε λύσει?
1: Όχι, αυτό είναι προϊόν της έρευνας και βεβαίως, όπως είπε και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα ακολουθήσουν και οι διπλωματικές κινήσεις που βλέπονται, διαβήματα κλπ. Εάν είναι από τη χώρα που είπαμε ή τέλος πάντων για το πώς βρέθηκε εδώ. Και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
2: Μάλιστα. Ένα ερώτημα. Εκεί που βρέθηκε, το τοποθέτησε ανθρώπινο χέρι, κύριε Υπουργέ?
1: Είναι και αυτό προϊόν της έρευνας. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το πει με αυτό με τα βεβαιότητα, γιατί σας είπα ότι έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ υποθετικό σενάριο,
2: ναι,
1: να είναι κάποιο εμπορικό πλοίο στο επίπεδο της Μάλτας.
2: Μάλιστα.
1: Και να το αφήσει.
2: Ωραία.
1: Να
2: δεύτερη ερώτηση, γιατί έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο των σημερινών νέων. Το Πεντάγωνο λέει το θεωρεί θείο δώρο. και δόθηκε εντολή να γίνει φύλο και φτερό με στόχο την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο ντρόν και εφόσον αντιγράψουμε την τεχνογνωσία του, να κάνουμε και εμείς, να κατασκευάσουμε και εμείς εδώ ελληνικά τέτοια ντρόν.
0: Ναι, γιατί λένε, να συμπληρώσω την ερώτηση του Δημήτρη, οι πληροφορίες λένε και υπάρχουν και στο δημοσίευμα που ο Δημήτρης επικαλείται, ότι αυτό έχει γίνει ήδη φύλο και φτερό από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων και ότι ενδεχομένως αυτό που λέγεται reverse engineering, δηλαδή τεχνολογική αντιγραφή, να είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Καταρχάς, εγώ θα πω αυτό που είπε προχθές στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Άμυνας. Ήμασταν όλοι εκεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τεχνολογικά άλματα και μπορούμε και κατασκευάζουμε και εμείς αντίστοιχα drones και σε πολλά επίπεδα είμαστε καλύτεροι από πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
2: Άρα η φράση «θείο δώρο» που αποδίδεται στο Πεντάγωνο ισχύει ή δεν ισχύει?
1: Τώρα κοιτάξτε, όταν έρχεται κάτι στην χωρική σου αρμοδιότητα και βεβαίως οφείλεις να το ψάξεις και από εκεί και πέρα, εάν κρίνεις ότι είναι κάτι χρήσιμο για να το αξιοποιήσεις και στη δική σου πολεμική βιομηχανία, μπορεί να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι αυτονόητο, θέλω να πω, δεν είναι κάτι. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, πήραν την τεχνογνωσία από τα φτηνά ντρόν των Ιρανών και έχουν φτιάξει
2: ένα... Σωστά. Και κάτι άλλο.
0: Πάντως, μισό λεπτό.
2: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή από ό,τι λέγεται είναι θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος. Αυτό θα δημοσιοποιηθεί, θα το μάθουμε όλοι? Γιατί το ρωτώ? Γιατί λέτε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία και το ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν κομμάτια που είναι απόρριτα και δεν θα δημοσιοποιηθούν ή αν το πόρισμα θα δημοσιοποιηθεί και θα έχουμε όλοι μια εικόνα.
1: Κοιτάξτε, κάποια σημεία της έρευνας φαντάζομαι, και εγώ κάζω έτσι, φαντάζομαι ότι θα δημοσιοποιηθούν. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις που, ξέρετε, αγγίζουν θέματα εθνικής
2: υφής,
1: που πολλά πράγματα λέγονται, πολλά δεν λέγονται.
2: Μάλιστα.
1: Όμως οι ενέργειες της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα γίνουν.
2: Μάλιστα.
0: Πάντως αυτή είναι μία όψη και η μία παράμετρος, εννοώ ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας του θείου ή ξεθείου δώρου, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα μείζον θέμα, κύριε Γκίκα, που αγγίζει αυτό που λέμε εθνική ασφάλεια. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο. Τι γίνεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας? Πώς επιτηρούνται τα ελληνικά ύδατα? Το θέτει, εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω το θέτει και το ΠΑΣΟΚ και επίσης ζητάνε και από τον ΣΥΡΙΖΑ προημερησίες διατάξεως συζήτηση. Δηλαδή είναι ένα θέμα πώς μπήκε στα...
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό βέβαια, η αναφορά...
0: Το θέμα της ασφάλειας είναι το μείζον θέμα,
1: ναι,
0: στην υπόθεση αυτή.
1: Το μείζον θέμα, αλλά και η αναφορά του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ξέφραγο αμπέλη χώρα. Είναι, ξέρετε, όχι απλά υπερβολική, είναι και άδικη. Τα τελευταία χρόνια αυτά που έχουν γίνει στη χώρα για να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφαλείας, είτε μιλάμε για το φράχτη στον Εύρο, είτε για τις περιπολίες του λιμενικού στα θαλάσσια σύνορα, είτε τα νέα συστήματα τα οποία έχουμε προμηθευτεί.
0: Σύμφωνοι, ακούστε.
1: Είναι τεράστια άλματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά όταν...
1: Προσέξτε τώρα τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι ένα σκάφος, το οποίο είναι 5 μέτρα, το οποίο έρχεται από την ανοιχτή θάλασσα. Προφανώς αυτή είναι μια εκτίμηση που κάποιος μπορεί να κάνει. Χωρίς πλοϊκά, πίσω σκοτάδι, μαύρο, και μπαίνει στα ελληνικά χωρικά, όταν δεν υπάρχει επίπεδο ασφαλείας ενεργό, διότι στη Λευκάδα δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε περιμένουμε εισβολή από κάποιον αντίπαλο. Με την Ιταλία συνορεύει.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Γκικά, με όλο το σεβασμό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η παρανόηση. Νομίζουν, ας πούμε, ότι εάν μπει κάποιο σκάφος το οποίο πρώτον δεν έχει την πληροφορία. Αν είχε την πληροφορία ή αν περίμενε κάτι τέτοιο, τα επίπεδα επιχειρησιακά θα ήταν τελείως διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι. Βεβαίως, εάν δούμε ότι αυτό, γι' αυτό είναι το προϊόν της έρευνας είναι πολύ σημαντικό. Uh-huh. Ότι είναι μια, γιατί υπήρξαν και σενάρια ότι αυτά μπορεί να μεταφέρουν, βέβαια δεν ξέραν ότι υπήρχαν τα κρυκτικά, μεταφέρουν ναρκωτικά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα σενάρια. Όμως, να ξέρετε, εάν υπάρχει η οποιαδήποτε, μα η οποιαδήποτε αίσθηση απειλής, αμέσως τα επίπεδα ασφαλείας αυξάνονται. Εδώ δεν ήταν κάτι το οποίο, ξέρετε, ήταν αναμενόμενο.
0: Θα σας πω.
1: Στο κάτω της γραφής, ναι, όταν στην περιοχή εκεί υπάρχουν 4.500 σκάφη που περνάνε από την ευρύτερη περιοχή το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και μια απλή υπόθεση. Όταν δεν έχεις την επιχειρησιακή ειδοποίηση ότι ξέρεις κάτι πρόκειται να συμβεί.
0: Ακούστε, τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά να βάλουμε ένα στοιχείο. Σας ακούμε για όλα αυτά που λέτε. Όμως, διανύουμε μία περίοδο όπου καταρχάς τα ντρόουν έχουν μπει ως πολεμικά πια στοιχεία σε έναν πόλεμο. Ένα. Δύο, έχουμε δει ότι οι Ουκρανοί δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν ντρόουν για να χτυπήσουν ρωσικά πλοία. Τρία, όταν δημοσιεύεται η πληροφορία που προφανώς οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι δεν την γέννησαν μόνοι τους, αλλά αναφέρονται σε μια νιοπομπή, ρωσική νιοπομπή που θα περνούσε, που εντοπίστηκε στις 3 Μαΐου νότια της Μάλτας και πιθανότατα να. Θέλω να πω, αυτό που λέγεται εθνική ασφάλεια πρέπει να πάει να αλλάξει επίπεδο, διότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανοιχνεύουμε και τέτοιου είδους πια σώματα όπως είναι τα ντρόουν, και με έναν τρόπο να αλλάξει και το επίπεδο εθνικής ασφάλειας της χώρας.
1: Μα δεν το συζητώ ότι όλα αυτά φέρνουν νέα δεδομένα στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Έχει η επιχειρησιακή σχεδίαση από τα δικά μου τα χρόνια, όταν ήμουν κυβερνήτης της Φρεγάτας Σαλαμής πριν από 22 χρόνια. Με αυτά που συμβαίνουν τώρα έχουν αλλάξει ραγδαία και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Δηλαδή το ερώτημα είναι τα μέτρα επιτήρησης επαρκούν. Το παράδειγμα αυτό και το γεγονός μάλλον αυτό που ζούμε αποδεικνύουν ότι δεν επαρκούν. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε μια ειρηνική περίοδο, αρχές καλοκαιριού, με τόσα πολλά σκάφη να μπαίνουν και να βγαίνουν.
0: Είναι όταν ειρηνική περίοδος, κύριε Υπουργέ.
1: Όταν δεν υπάρχει μια προειδοποίηση, θα πω ότι είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, οκ, okay, μπορεί να συμβεί.
0: Δεν είμαστε σε ειρηνική περίοδο, αυτό προσπαθώ να σας πω.
1: Στη Λευκάδα τώρα έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Στη Λευκάδα όχι, αλλά όλη η περιοχή μας, είτε νότια, είτε νότιο-ανατολικά, είτε βόρεια, δεν είναι σε φάση ειρηνική. Ξέρουμε λοιπόν πώς αυτή η κατάσταση διαχέεται. Γι' αυτό λέω, εάν το επίπεδο εθνικής ασφάλειας πρέπει να είναι αλλιώς.
1: Ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
0: Ουκρανικών ντρόουν. Ναι.
1: Ουκρανικών ντρόουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο ντρόουν, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκέκα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Στέφανος Γκέκας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το γεγονός, το είπε και μόνος του ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε... Έλα μου.
2: Πάντως το θέμα είναι στη ζυγαριά, γιατί με βάση και αυτά που διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, έτσι, τι ζυγίζει περισσότερο, η σοβαρότητα του γεγονότος ή το αν είναι ή όχι Θεοδώρο.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε. Άντε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
2: Πάμε σε τίτλους.
3: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για τη χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει για το μη επανδρομένο σκάφος στη Λευκάδα. Χαρακτήρισε τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $104 το βαρέλι. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογεί το 30χρονος που φέρεται να παρέσει ρεμεγιό ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: Πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να συνδεθούμε με τον χώρο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για πάμε.
6: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Στόχος μας να οργανώσουμε τον χώρο καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα. Έχει σημασία να τονιστεί ότι για πρώτη φορά ταυτόχρονα ολοκληρώνονται τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων. Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων. Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό αναλύοντας την Ελλάδα για πρώτη φορά. Πρώτον, σε 5 διακριτές κατηγορίες βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου, δηλαδή με ένα αντικειμενικό κριτήριο τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμμα. Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτια ζώνη, τις ορεινές περιοχές, καθώς και τρίτον, βάση ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενοι μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι. Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε την διάσπαρτη δόμηση. Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά σε κάθε κατηγορία περιοχών. Επιπλέον έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εκμεταλλευόμενους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους. Με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, για πρώτη φορά η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης. Η ανάπτυξη συνδέεται με την φέρουσα ικανότητα. Ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό. Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες, είναι όμως απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες, για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο. Υπεγράφει σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα με σε 132 δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Ήδη κατά την
1: πρώτη ωραίο φάση αυτό που οι συστημικές τράπεζες βοηθούν στην ανακαίνιση των σχολείων. Mm. Ωραία. Εντάξει, είναι το κοινωνικό πρόσωπο που λέμε. Καλό αυτό.
0: Είναι κακό.
1: Όχι, προφανώς, προφανώς. Όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους κινήσεις, είτε είναι στον χώρο της υγείας πρωτίστως, που πραγματικά έχουν μπει πολλά χρήματα, είτε τώρα στον χώρο της παιδείας, άντε να το δούμε. Αναλυτικά, φίλες και φίλοι, η ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη εδώ στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: για πάμε, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο, να επιχειρήσουμε να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε, να κατανοήσουμε, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το μείζον θέμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ένας πόλεμος ο οποίος έχει απορριθμίσει και τις σχέσεις, αλλά κυρίως και την οικονομία, την παγκόσμια θα έλεγα, και κάθε χώρα ξανακοιτάει τις οικονομίες της με προβλέψεις σε διάφορα επίπεδα. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει αυτήν την εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Πεκίνο, την ώρα που οι διπλωματικές κινήσεις εντείνονται γύρω από τον πόλεμο του Ιράν, την ώρα που το Ιράν έχει απορρίψει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας ο Τραμπ τη στάση του Ιράν απαράδεκτη, εντελώς απαράδεκτη. Mm-hmm. Οι πληροφορίες λένε, φίλες και φίλοι, ότι η Τεχεράνη κινείται στην κατεύθυνση, και αυτό δίνει και άλλο ειδικό, επιπλέον ειδικό βάρος στην επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, ότι η Τεχεράνη προτείνει επί της ουσίας στην Κίνα ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε τώρα να τα συζητήσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας τα πάρουμε λίγο με μία σειρά για να φτάσουμε εκεί και στο ζουμί αυτής της υπόθεσης που αναφέρομαι στο ταξίδι Τραμπ στην Κίνα. Καταρχάς, πείτε μας τώρα τι περιμένουμε, αφού λοιπόν το Ιράν απέριψε τις προτάσεις της Αμερικής για τερματισμό του πολέμου, αφού ο Τραμπ είπε απαράδεκτη η στάση του Ιράν, αφού απείλησε πάλι ότι θα το καταστρέψει, θα φτιάξει, θα κάνει, σε τρεις μέρες μπορεί να το καταστρέψει. Τι προβλέπετε, τι έχουμε μπροστά μας?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όταν γίνεται σύγκρουση. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Άρα τι γίνεται, γιατί εντωμεταξύ λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέμε για το Ιράν, αλλά υπάρχει και το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά, και πολύ καλά κάνετε που το ρωτάτε αυτό, δεν θεωρεί ότι έχει λήξει η σύγκρουση με το Ιράν. Θέλει να έχει μια ελευθερία κινήσεων εντός εισαγωγικών, όποτε δηλαδή το κρίνει απαραίτητο για τη δική του εθνική ασφάλεια, να μπορεί να προχωράει σε χτυπήματα, όπως συνέβη πέρσι τον Ιούνιο και όπως συνέβη φέτος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτό θέλει δηλαδή το Ισραήλ, διότι η εθνική του ασφάλεια από τη δική του προφανώς οπτική γωνία μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα μόνο μέσα από πολέμους. Αυτό δείχνει και η ιστορία της χώρας. Δεν εμπιστεύεται δηλαδή άλλες χώρες της περιοχής, είτε αραβικές είτε μη αραβικές, όπως είναι το Ιράν, και θέλει ανά πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα να βομβαρδίζει.
0: Ναι, ήδη έχει κάνει εντύπωση και συζητείται, ενώ είναι γνωστό ότι το έχει επαναλάβει αυτό ο Νετανιάχου, που είχε δηλώσει ότι σε ορίζοντα δεκαετίας είναι στόχος η απεξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Το είπε προχθές μιλώντας και δίνοντας συνέντευξη στο CBS. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα, πώς μπορεί να συμβεί, και το θέμα είναι αν στην παρούσα φάση το Ισραήλ θα δεχθεί μία απόσυρση της Αμερικής από αυτήν την επιχείρηση.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό μέσω μακροπρόθεσμα, διότι παρόλο που το Ισραήλ προφανώς έχει αναπτύξει εξαιρετική στρατιωτική ικανότητα και καινοτομία, στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να τα καταφέρνει έχοντας τόσους αντίπαλους απέναντί του. Δηλαδή, είναι η χώρα η οποία είναι περικυκλωμένη από εχθρούς πρακτικά. Και εντάξει, υπάρχουν ορισμένες αραβικές χώρες που το έχουν αναγνωρίσει και έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του, αλλά ζει σε μια γειτονιά που κακά τα ψέματα πολλοί παίχτες θέλουν να το καταστρέψουν.
0: Ναι,
1: το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, για το Ισραήλ είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον όλο ένα και περισσότερα η κοινή γνώμη αρχίζει να είναι κάπως επιφυλακτική έναντι των προθέσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενους πολέμους.
2: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω τώρα στο Άξιος έχει ένα δημοσίευμα σχετικά με το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και λέει ότι οι επόμενες μέρες και για αυτό το θέμα θα έχουν διακυβεύματα που θα μετρώνται σε δεκαετίες. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε και εσείς τόσο σημαντικό αυτό το ταξίδι και αν αυτά που διακυβεύονται όντως θα επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες.
1: Ναι, είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προφανώς βασίζεται σε μια αμερικανική ανάγνωση των πραγμάτων. Η Κίνα δεν σκέφτεται έτσι, δηλαδή δεν εξαρτάται από μία και μόνο συνάντηση τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχουμε εισέλθει εμείς σε ένα καινούριο περιβάλλον ανταγωνισμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας εδώ και αρκετά χρόνια. Και η Κίνα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να σταθεροποιήσει όσο γίνεται τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κινέζικη προσέγγιση η οποία υπάρχει, που ξεφεύγει από το Ιράν. Έτσι,
2: γιατί υπάρχει και το θέμα της Ταϊβάν. Και η Ταϊβάν προβάλλεται ως ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό σημείο, με την έννοια ότι είναι η καρδιά της βιομηχανίας σημειαγωγών που τροφοδοτούν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό που λέτε ισχύει σε επίπεδο τεχνολογίας σήμερα, όμως υπάρχουν και θέματα ασφαλείας ό,τι αφορά την Ταϊβάν.
2: Μπορεί να
1: ξεκινήσει συζήτηση για τους ημιαγωγούς και οι Κινέζοι. Γι' αυτό και δίνω και έμφαση στην θέση της Κίνας σε ιστορικό ορίζοντα, διότι η Κίνα δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλει να πετύχει είναι η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην Κίνα, ανεξάρτητα από το ζήτημα των ημιαγωγών. Έχετε όμως δίκιο που το βάζετε στη συζήτηση, γιατί η Ταϊβάν πλέον αποκτάει κατά κάποιο τρόπο προστιθέμενη αξία ακριβώς λόγω της τεχνολογίας.
0: Και παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ταϊβάν, κύριε Τζογόπουλε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσουμε το θέμα του πολέμου και θα ξαναγυρίσουμε, γιατί η Κίνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Αυτό το οποίο γράφεται και συζητείται, ότι ενδεχομένως η Κίνα να λειτουργήσει ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μια προοπτική. Το λέω αυτό γιατί θυμίζω πως το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παλαιότερα, πριν από κανένα μήνα περίπου, είχε υποστηρίξει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η ίδια η Κίνα θέλει να έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή σε μια τέτοια εκδοχή, σε μια περιοχή που προφανώς δεν είναι απούσα, έτσι, όχι στο Ιράν, ενώ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
1: Νομίζω πως όχι, δηλαδή αν κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση για το αν η Κίνα θα αναλάβει το ρόλο της εγκύτριας δύναμης με ρίσκο να βρεθεί μπλεγμένη σε ένα πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, το θεωρητικά εξαιρετικά απίθανο να συμβεί.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό εξαρτάται προφανώς από το περιεχόμενο της συμφωνίας, δηλαδή αν υπάρξει μια συμφωνία που κατά τα συμφέροντα της Κίνας εξυπηρετεί την ασφάλεια στην περιοχή και υπάρχει προοπτική να τηρηθεί, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Όμως η εμπειρία των τελευταίων 15 μηνών περίπου δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα έλεγα πως όχι, με τα σημερινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο η Κίνα να αναλάβει αυτό το ρόλο, εφόσον υπάρχει προφανώς το ρίσκο να μπλεχτεί σε ένα πόλεμο που δεν το θέλει ούτε απέναντι στο Ισραήλ ούτε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα, διαβάζουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που έχει το CNN, κύριε Τζογόπουλε, που λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να παρατηρήσει πώς λειτουργεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών υποπίεση. Και επισημαίνουν αναλυτές πως το Πεκίνο ίσως υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τις συνέπειες μιας σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον. Είναι ανοιχτό ένα θέμα σύγκρουση με την Ουάσιγκτον. Θέλω να πω, ο εντός εισαγωγικών, ούτε καν εχθρό δεν χαρακτηρίζαμε την Κίνα έναντι της Αμερικής. Λέγαμε ότι είναι ο αντίπαλος. Έχει αλλάξει κάτι?
1: Νομίζω ότι το ζήτημα των Σινοαμερικανικών σχέσεων είναι το πιο σημαντικό για την παγκόσμια σταθερότητα.
0: Προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή. Και ας ελπίσουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο πρόεδρος στην Αμερική, δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα για να μιλάμε για σύγκρουση μεταξύ των δύο, διότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς θα ανοίξει ο δρόμος, δυστυχώς μου το λέω, για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Εννοείται, εκεί θα είναι το κομβικό σημείο.
1: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή υπάρχει διάλογος και υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Υπάρχουν τα προβλήματα και στη Νότιο-Συνική θάλασσα και στο στενό της Ταϊβάν. Όμως αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και έχει βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος να είναι διαχειρίσιμες οι εντάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε ξαφνικά σε μια επίλυση των διαφορών, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
0: Παραμένει η Ταϊβάν, την αναφέρατε μόλις τώρα, την ανέφερε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ως ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης ενδεχόμενο σενάριο σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, γιατί ο πρόεδρος Σι Τζιπινγκ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση της στρατιωτικής βίας.
1: Ναι, είναι το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα ενός πολέμου στο στενό της Ταϊβάν.
0: Και μάλιστα, αλλά συγγνώμη που θα σας διακόψω, πολλοί διερωτώνται πώς η Κίνα δεν αξιοποίησε αυτήν την, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναμπουμπούλα για να καταλάβει την Ταϊβάν.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνεται πάλι την ευκαιρία να πω ότι η Κίνα δεν σκέφτεται όπως η Αμερική και όπως η Ρωσία. Έχει τη δική της προσέγγιση. Σωστά. Και ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της.
2: Και επίσης,
1: υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
2: Ναι, και ναι. Υπάρχει και η λογική που έχει διατυπωθεί πολλές φορές, ότι μια επέμβαση της Κίνας στην Ταϊβάν θα ήταν η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Αυτό το είπε ο κύριος Τζοκόπουλος τώρα.
1: Σωστά το λέτε, και ξέρετε, ο πρόεδρος Biden ήταν και ο πρώτος,
2: ακριβώς,
1: ο οποίος είπε ότι σε περίπτωση πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν στρατιωτικό ρόλο. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να μην έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση με τον πρόεδρο Biden, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για την Ταϊβάν. Δεν εξακολουθούν να πουλούν οπλικά συστήματα. Όμως ξαναλέω ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό το οποίο θέλει με μη στρατιωτικό τρόπο, διότι έχουμε μιλήσει για το Ιράν, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει και για την Ουκρανία. Οι πόλεμοι τη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα μπορούν να αποφέρουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Κίνα.
0: Mm-hmm. Τι προσδοκά λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ από αυτό το ταξίδι στην Κίνα?
1: Νομίζω ότι η βασική του επιδίωξη είναι μια παράταση της εμπορικής εκεχηρίας που επετεύχθη πέρσι τον Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες, ο Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ στην Νότιο Κορέα, έτσι ώστε να μπορέσει να πει και κάτι στους Αμερικανούς πολίτες εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτό θα αφορά προφανώς και την τεχνολογική συνεργασία, θα αφορά και τις επενδύσεις. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολύ σημαντικούς επιχειρηματίες από την Nvidia και την Apple, μέχρι την Boeing και
2: να
1: την
2: πούμε, μια και το λέτε αυτό, ότι και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κυβερνοκινδύνους που εγκυμονούν η προβολή των νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη χρονιά. Και βλέπω επίσης στα δημοσιεύματα ότι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, θα αποκαλύψει και εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πριν ταξιδέψει στην Κίνα. Δεν είναι μικρό θέμα, είναι ίσως ίδια σημασίας με τον πόλεμο στο Ιράν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι μόνο δεν είναι μικρό θέμα, θα έλεγα που σωστά το λέτε, ίσως και μεγαλύτερη σημασία.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί από το 2024 υπάρχει και κοινή διακήρυξη Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να χειριστούν με σύνεση το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης, η οποία υπάρχει στην σημερινή εποχή.
0: Αυτό είναι επίσης ένα κάθε μεγάλο το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης.
2: Και αν βάλουμε και στην εξίσωσή μας ότι από την αρχή του χρόνου απαγορεύονται στην Αμερική τα προϊόντα της DJI, υπό το φόβο ότι μπορεί μέσα να έχουν τέτοιες τεχνολογίες που να μπορούν να λειτουργούν ως παρακολούθηση επί αμερικανικού εδάφους, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει το μέλλον για το μέλλον.
1: Σωστά το λέτε και θα έλεγα ότι υπάρχει κοινή βούληση μεταξύ των δύο πλευρών, παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει προφανώς, να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή επιμένω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και οι δύο γνωρίζουν ότι αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, τότε δεν θα υπάρχει επιστροφή.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, κύριε Τζογόπουλε, εάν γυρίσουμε λίγο πίσω στην αρχή της θητείας, αυτής της δεύτερης θητείας Τραμπ, πόσο επιθετικά ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, ειδικά σε σχέση με την Κίνα, αλλά και με την Ευρώπη. Σας θυμίζω το θέμα των δασμών. Πώς ξεκίνησε και πού έχουν φτάσει τώρα ο τρόπος για να συνεννοούνται, είναι στην κατεύθυνση που μόλις τώρα μας περιγράφεται.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι μονόδρομος το συγκεκριμένο πράγμα. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί τη θέση της στο παγκόσμιο σύστημα. Έτσι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με ΑΕΠ σχεδόν 20 δισεκατομμύρια
0: δολάρια. Μέχρι στιγμής
1: και αν, σωστά το λέτε, και ανεβαίνει διαρκώς.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
1: Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει μια συμβίωση μεταξύ των δύο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν αυτού, εφόσον βέβαια ενδιαφέρομαστε για την παγκόσμια σταθερότητα και
0: και επίσης και οι δύο χώρες, νομίζω, κύριε Τζογόπουλε, ότι βρίσκονται μπροστά σε μία πρόκληση ενός νέου πολυπολικού συστήματος που θα πρέπει και οι δύο να δουν πώς θα τοποθετηθούν.
1: Βεβαίως, με τη διαφορά βέβαια ότι αυτό βολεύει την Κίνα, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι διαφορετικό, καθώς είχαν συνηθίσει να είναι η υπερδύναμη. Όχι ότι δεν είναι πλέον η υπερδύναμη, αλλά προφανώς είναι άλλο να υπάρχει μέσα στον κόσμο και η Κίνα.
2: Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κίνα δεν απειλείται από πολιτική κατάρρευση του καθεστώτος, διότι κατάφερε και έκανε τον καπιταλισμό κρατικό καπιταλιστικό κομμουνισμό. Οπότε είναι εξασφαλισμένοι από αυτό.
1: Και είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοκρατία που υπάρχει τη σημερινή εποχή. Δηλαδή η επιτυχία της Κίνας με έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, πώς μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμη από τη δημοκρατία με δεδομένες τις αξίες τις οποίες έχουμε, γιατί εμείς προφανώς δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα.
0: Γι' αυτό και καθένας πρέπει να διαβάζει καλά την Κίνα, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Τζογόπουλε. Γεια σας, γεια σας.
2: Και όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα έχει δει.
0: Να
2: και
0: πούμε ποιος είναι. Να
2: πες,
0: πούμε.
2: Πες,
0: να
2: πες,
0: πούμε.
2: Πες,
0: δεν οφείλουν να ξέρουν.
2: Το είπαμε
0: ότι ήταν.
2: Ναι,
0: πάντα και στην
2: λοιπόν,
0: μέση,
2: είναι διεθνολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.
0: Αυτό.
2: Ο κύριος Τζογόπουλος. Και λέγαμε πριν, όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα και τώρα και παλαιότερα έχει δει και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο Πεκίνο και σε άλλες πόλεις και τις μεγάλες αντιφάσεις, αλλά και την ευφυΐα του καθεστώτος, βλέποντας τις αλλαγές και την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και της Σοβιετικής Ένωσης, να όλα αυτά που οι άλλοι κατέρευσαν για να τα γευτούν, να τα ενσωματώσει το ίδιο το καθεστώς για να γλιτώσει την κατάρρευση και την γλίτωση.
0: Η Κίνα παραμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα. Έχω πάει στην Κίνα. Οι αντιθέσεις είναι λογικό να υπάρχουν, γιατί είναι μια χανής χώρα.
2: Όχι, εγώ σου λέω και μέσα στο Πεκίνο.
0: Ναι, όχι, στο Πεκίνο.
2: Δηλαδή,
0: όπως μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Πεκίνο, Βαγγελία, μην κλείσεις ποτέ ραντεβού μπροστά σε οικοδομή στο Πεκίνο. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως το λέω, ότι ακριβώς την επόμενη μέρα αυτή η οικοδομή να έχει άλλη πρόσωψη.
2: Το έζησα. Εγώ πήγα στο Πεκίνο. Εκείνο και απέναντι από την απαγορευμένη πόλη ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα της Louis Vuitton και της Chanel και ένα χιλιόμετρο μετά ήταν παράγκες.
0: Ναι. Αυτά έχουν τελειώσει όμως. Δηλαδή, τώρα αν πας, μπορεί και να μην τα βρεις. Αυτό θέλω να πω. Είναι μια χώρα και το Πεκίνο και όλες οι μεγάλες πόλεις. Και η Σανγκάη επίσης που είχα πάει. Αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, γιατί αλλάζει και η κοινωνική διαστρωμάτωση και σε αυτό που λέγεται οικονομικό παιχνίδι διευρύνεται η κοινωνική βάση. Τα πάμε όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Οι συστημικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει πολλά σχολεία και πέρυσι. Ωραιότατα λοιπόν. Μπράβο στις συστημικές τράπεζες, ας το κάνουν και αυτό, γιατί διαβάζουμε και για τα κέρδη τους και είναι ένα μείζον θέμα. Ας γυρίσουν και κάτι, θέλω να πω, στους πολίτες που τις στηρίξαμε. Και λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσημη απάντηση της Ουκρανίας, που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι με την νομιμότητα ή με τον αναθεωρητισμό που η ίδια υφίσταται. Βάζετε πολλά θέματα τώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί να είναι βρεθεί στη Λευκάδα. Έχετε πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον ντρόουν. Λογικό είναι και εμείς έχουμε. Γι' αυτό το κάναμε πρώτο θέμα. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Και επίσης, επειδή ο Δημήτρης ρώτησε τον κύριο Γκίκα, φαντάζομαι και έτσι πρέπει να είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Ένα μέρος των πληροφοριών θα μάθουμε και κάποιες άλλες δεν μπορούμε να τις μάθουμε.
2: Προφανώς.
0: Γιατί κάθε φορά είμαστε και περίεργος λαός. Ζητάμε να ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Ας τα ξέρουν τουλάχιστον να σε ενημερώνουμε. ενημερώνονται τα κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί, βεβαίως.
2: Ναι. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα, ιδίως όταν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Άντε, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 χρήση 2024. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών και πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου, ωστόσο πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται εγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Έχουν ήδη απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μία Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται σπευσμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικό στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνί. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές σε Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία αλλά και στην Αττική μετά από ένοπλη ληστεία με λία που εκτιμάται στις 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Ελλάς, δύο ένοπλοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στην τράπεζα, κινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξαν χρήματα από το χρηματοκιβώτιο ενώ τους περίμεναν ακόμη δύο άτομα έξω από την τράπεζα. Οι δράστες διέφυγαν με SUV προς άγνωστη κατεύθυνση πριν φτάσουν στο σημείο. Οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις στην υπόθεση ερευνούν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι τοπικές αρχές, ενώ έχει ενημερωθεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζει η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες με βάση την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας κάθε περιοχής. Το σχέδιο προβλέπει περιορισμούς σε ήδη κορεσμένους προορισμούς και κίνητρα για ανάπτυξη σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές. Παράλληλα, θεσπίζονται όρια στον αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θα επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται επίσης για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλιος Βραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, ο Μάριος, ο Μάριος.
1: Αφιερωμένο.
0: Ο Σούπερ Μάριο.
1: Αφιερωμένο στους νικητές. Congratulations. Γιατί είμαστε εδώ πέρα μεγάλοι.
0: The Champions. Το αγαπημένο τραγούδι του Μάριου Ηλιόπουλου, του πρόεδρου της ΑΕΚ. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, οι ΑΕΚτζίδες γνωρίζουν όλοι. Είναι μια έτσι οδή στην επιτυχία της ΑΕΚ να καθαρίσει χθες το πρωτάθλημα Ελλάδος και να στεφθεί πρωταθλήτρια.
1: Όσους φίλους ΑΕΚτζίδες θα το μεταξύ τους αγνοούμε σήμερα. Πρέπει να έχουν μείνει ακόμα στη.
0: Ναι, ρε φίλε, ο Στυράκης που είναι,
1: δεν είναι. Είναι αρίνα.
0: Εγώ έλεγα θα έχει βγει στο μπαλκόνι εκεί να μας περιμένει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Εντάξει, μεγάλη χαρά.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Κέρδισε και η Μπαρσελόνα το πρωτάθλημα. Όποιος είναι και ΑΕΚ Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Πέρασε βέβαια
0: ή
1: δύσκολα.
0: Το ένα ή το άλλο.
1: Πέρασε δύσκολα το βράδυ του Σαββάτου με την ήττα στο Champions League του μπάσκετ, αλλά μπάσκετ ήταν.
0: Τι ήταν και αυτό,
1: τι ήταν.
0: Ούτε
1: το χειρότερο. Ούτε το χειρότερο εχθρό.
0: Βέβαια, ένα 24ωρο κράτησε λίγο.
1: Είναι αυτό το ζεστό κρύο, το μαστίγιο καρότο.
0: Και εμείς, να σου πω κάτι και στο Καρεσκάκι, αυτό το πεντάλεπτο. Το θρυλικό αυτό πεντάλεπτο που βάζει γκολ Ολυμπιακός και καπάκι βάζει γκολ Παναθηναϊκός και αρχίζει ένα γήπεδο να φωνάζει πρωτάθλημα.

0: Θέλει επανακίνηση και εδώ είμαστε. Όπως είπε και εύστοχα ένας φίλος, τώρα που δώσαμε τα εύσημα, να κάνουμε και το καρφάκι μας, ότι 48 γενικώς, δεν βλέπουμε κανέναν, 48, ΑΕΚ 14.
1: Είναι μεγάλη απόσταση.
0: Και όπως, είπε και ο γιος μου πολύ εύστοχα, τα δύο είναι η νέα ΑΕΚ, τα 12 είναι η παλιά, γιατί άλλαξα φημή για τα χρέη, οπότε θέλει 46 η νέα ΑΕΚ για να μας φτάσει. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Είναι μια προσέγγιση. Άξια πραγματικά και μια χαρά. Να πάνε και αυτές οι ομάδες του Champions League να αναμετρηθούν με τις κορυφές
1: και
0: της Ευρώπης.
1: Και να φέρουν βαθμούς στη χώρα.
0: Βέβαια, για να δούμε και τι μετράνε και τα λοιπά. Τώρα η μάχη για τη δεύτερη θέση πιστεύω ότι έχει 80% πάγου να την πάρει. Αλλά θα πολεμήσουμε, ρε φίλε. Άλλες δύο αγωνιστικές είναι, 2-4 ντερμπάκια, ωραία. Θα τα απολαύσουμε και θα πάμε για Μουντιάλ μετά.
1: Όλοι πιο απελευθερωμένοι. Λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα δεν ακούτε Ερασπορ, είναι το Art News Radio.
0: Ναι, όχι, εντάξει, πρωταθλήτρια είναι, ρε φίλε. Να πούμε, με αφιερώσουμε 5-10 λεπτά στην πρωταθλήτρια. Ναι,
1: παραπάνω,
0: προς
1: τι.
0: Είναι κύρα Πανανίδου εδώ πέρα, ΑΕΚΤΖΟΥ. Να το, ορίστε. Εμφανίστηκαν. Τι έγινε η Μαρία?
1: Η Ήρα ξέρει ότι που παίζει ΑΕΚ. Σε ποια περιοχή?
0: Τόσο πολύ. Λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού, τι γίνεται?
1: Έχουμε εβδομάδα, είναι εβδομάδα εξελίξεων. Καταρχήν, ξεκινήσαμε με τα πόθεν έσχες. Τα αναμενόμενα αυτά εδώ πέρα πάνω κάτω.
0: Δεν εντυπωσιάζει.
1: Ίσως λίγο τα νούμερα του Κασελάκη. Βέβαια, ο Κασελάκης ουσιαστικά δεν μετρέεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά μετρέεται στα πόθεν έσχες.
0: Είναι δυνατό
1: στα
0: πόθεν έσχες.
1: Στα πόθεν έσχες είναι ο πιο δυνατό.
0: Άμα ήταν, όσο ήταν στα πόθεν έσχες, ήταν στη δημοσκοπήση, θα πήγαινε για πρωθυπουργό.
1: Το 1% να ήταν. Θα ήταν δυνατό. Τώρα, κατά πόσον τα πόθεν είναι πραγματικά το τι γίνεται, τι εταιρείες υπάρχουν πίσω από διάφορα άλλα ονόματα και τι ελέγχεται, είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Αυτό να είχαμε να λέγαμε. Έχουν πέσει διάφορα σενάρια στο τραπέζι, τα έχετε ακούσει και νωρίτερα εδώ στο Earth News Radio. Ακούστηκε μια πρώτη ημερομηνία για 27 Σεπτέμβρη για τις εκλογές.
0: Η 11 Οκτώβρη λένε. Εντάξει.
1: Μετά είναι το 11 Οκτώβρη.
0: Είχαμε πει πολύ νωρίς από αυτή την εκπομπή ότι το πιθανότερο είναι να γίνουν φθινόπωρο οι εκλογές και δεν είναι και προώρες νομίζω.
1: Εγώ πάλι υποστηρίζω το σενάριο του Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου λες. Πάμε 27. Μέχρι τέλους.
1: Και το τέλος τυπικά θα ήταν ο Ιούνιος. Δηλαδή,
0: ο Μάρτιος δεν είναι το.
1: Τον Ιούνιο. Συμπληρώνονταν. Απλά τον Ιούνιο ξεκινάει η Προεδρία της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει. Λένε... Θα έπρεπε να γίνει τον Μάρτιο.
0: Λένε δύο μήνες πριν, γιατί είναι πιθανόν είναι ένα σενάριο να χρειαστεί να γίνουν και επαναληπτικές. Οπότε δεν γίνεται.
1: Ο Μάρτιος με το τέλος. Τρομάζει η ακρίβεια, τρομάζουν οι επιπτώσεις του πολέμου που δεν ξέρουμε το τι
0: και
1: ακριβώς αν οι επιπτώσεις έτσι όπως πηγαίνει. Οπότε όλα αυτά εδώ παίρνουν στο τραπέζι, οπότε βιάζονται τα άλλα κόμματα.
0: Είχαμε τη συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News, μια επιτυχία της εφημερίδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ανέλαβα την ευθύνη όλης αυτής της ιστορίας. Για να μην έτσι...
1: Ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη σε ένα πράγμα το οποίο... Από τη μία δημοσκοπικά δεν φαίνεται να απασχολεί τον πολύ κόσμο, γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε μια χώρα όσον αφορά με μεγάλες τρύπες στην ασφάλεια. Δηλαδή γίνανε και οι πρώτες υποκλοπές και οι παλιότερες υποκλοπές δεν έπεσε κανένας κεφάλι. Το θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι κάποιοι, αφού δεν είναι κάποιος κρατικός φορέας, κάποιοι κατασκόπευαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα τα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων. Συν διάφορους δημοσιογράφους, πολιτικούς κτλ. Και το θεωρούμε κάτι αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Δεν απασχολεί τον κόσμο.
0: Εγώ έχω
1: Έχουμε σημαντικότερα θέματα.
0: Σε πολλά θέματα σε αυτή τη χώρα δεν δίνονται απαντήσεις ή δίνονται οι μισές απαντήσεις. Αυτή η ιστορία των υποκλοπών δεν έχει δοθεί ούτε μισή απάντηση. Δεν υπάρχει
1: το
0: πού, το πότε, το ποιος, το γιατί, πουθενά. Και ούτε πρόκειται να υπάρξει έτσι όπως. Φαίνεται η ιστορία, είναι προφανές. Έχουμε την υποίδρυση τα δύο νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού
1: και
0: του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ο Μάιος είναι...
1: Μήνας βαπτίσεων.
0: Ναι. Λένε ότι η Μαρία Καριστιανού στις
1: 21
0: ανήμερα
1: Κωνσταντίνου και Ελένης
0: θα γίνει
1: ανακοίνωση. Πώς να το λέμε το κομμό Σταυρός? Γιατί είναι οι Απόστολοι, Κωνσταντίνος και Ελένη, μητέρα.

0: και
1: αυτό
0: γιος,
1: που είπε ότι αποδέχομαι στην Κρήτη να είμαι επικεφαλής του κόμματος της κίνησης πολιτών και τα λοιπά.
0: Ποιος ο...
1: Η Μαρία Καριστιανού.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Ναι, αποδέχτηκε, το αποδέχτηκε.
0: Αποδέχτηκε, δέχτηκε πίεση. Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις, μέσω των παρουσιάσεων του βιβλίου. Ναι, μέσω των παρουσιάσεων του βιβλίου ουσιαστικά τις κινήσεις. Νομίζω και εκεί πέρα. Εντάξει. Απλά μένει τυπική ανακοίνωση και κάνει, τι θα γίνει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάνει και πολιτικές παρεμβάσεις γενικώς.
0: Ναι, τι θα γίνει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει ένα μαναφούκι εκεί.
0: Υπάρχει.
1: Με την έννοια ότι θα απορροφηθεί φουλ ή θα πάνε κάποιοι, σίγουρα θα πάνε κάποιοι. Ήδη για αυτή την ομιλία τη σημερινή λένε στο οι πληροφορίες ότι εξ αφορμής της σημερινής ομιλίας στο Χαλάνδρη
0: στη Ρεματιά
1: θα παρευρεθούν πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη έχουν παρετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, από την άλλη έλεγε δεν θα πάει με φρέσκα υλικά. Είναι τώρα λίγο μια μπερδεμένη
1: υπόθεση. Εντάξει, μωρέ, το φρέσκο τώρα για να πας σε μεγάλες δεξαμενές, πόσα φρέσκα υλικά δηλαδή. Θέλεις από όλα τα καλά. Λοιπόν, Έλενα Λεβίζου είναι μαζί
0: και
1: μας.
0: Μέσα, βέβαια, όλοι περιμένουμε τι θα πει ο πλανητάρχης, τι θα αποφασίσει, διότι παίρνουμε παρατάσεις επί παρατάσεων. Οι οποίες διαβάζοντας, Έλενα, τις διάφορες αναλύσεις τις οικονομικές, μόνο ζημιωμένες δεν είναι οι τράπεζες και η ενεργειακή κολοσσή. Η Shell έβγαλε στο πρώτο τρίμηνο 6,92 δισεκατομμύρια κέρδη, κάνοντας το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της. Η Shell έχει μια ιστορία άνω των 100 ετών. Η BP έχει καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια. Η Morgan Stanley 14 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τρίμηνα τώρα, μιλάμε λόγω του πολέμου όλα αυτά εδώ πέρα. Οπότε ενδεχομένως να είναι και μια απάντηση ποιους συμφέρει όλη αυτή εδώ πέρα η κατάσταση, η λιμνάζουσα κατάσταση στο θέμα του πολέμου.
2: Ναι, καλό μεσημέρι καταρχάς. Όντως αυτά τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα, αλλά σίγουρα δεν συμφέρει τους Ρεπουμπλικανούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Γιατί μπορεί τα κέρδη για τις εταιρείες που ανέφερες να είναι τεράστια, όντως, όμως οι τιμές στην Αγγλία και στις ΗΠΑ εξακολουθούν να ανεβαίνουν και αυτό θα συμπαρασύρει βεβαίως και πολλά άλλες πλευρές της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Εν ώψη λοιπόν των εκλογών δεν ξέρουν οι αναλυτές, δεν μπορούν να πούνε ότι ουσιαστικά έχει το περιθώριο ο πρόεδρος Τραμπ να εξακολουθήσει να πηγαίνει σε αυτό το μονοπάτι. Μέχρι στιγμής όμως δεν βλέπουμε να υπάρχει και κάποια εξέλιξη, γιατί όπως ξέρουμε, χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ απαράδεκτες τις νέες προτάσεις του, την απάντηση ουσιαστικά του Ιράν.
0: Η οποία μάθαμε τι ακριβώς ζητάνε οι Ιρανοί.
2: Ναι, ζητούν να σταματήσουν όλες τις συγκρούσεις και στο Ισραήλ με τον Λίβανο, να αρθεί ο αποκλεισμός, ο αμερικανικός, στα στενά του Ορμού, στις ιρανικές ακτές επί της ουσίας, στα ιρανικά λιμάνια, να αρθούν οι κυρώσεις, οι αμερικανικές και οι διεθνείς στο Ιράν, αλλά και να ξεπαγώσουν δισεκατομμύρια από τα κεφάλαια του που βρίσκονται στο εξωτερικό. Σε όλες αυτές τις προτάσεις βεβαίως δεν γίνεται καμία ανοίξη σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Δηλαδή υποθετούμε ότι όπως βγάζουν λεφτά οι αμερικανικές τράπεζες, η αμερικανική ενεργειακή κολοσσή και ευρωπαϊκή, όπως είναι η Shell και η BP, αλλά και η Exxon και τα λοιπά, οι αμερικάνικες και αυτά, σίγουρα και οι Ιρανοί με κάποιο τρόπο βγάζουν λεφτά και δεν ξέρεις αν ενδιαφέρεται η ηγεσία για τον κόσμο.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν ενδιαφέρεται. Το έχουμε δει αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τον Τραμπ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τζογάρει. Δεν είναι ένας normal πρόεδρος.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι όμως ακριβώς. Δεν
0: τζογάρει. Εδώ ο Σουμίσου έβγαλε meme coin με το που βγήκε, το οποίο πήρε 8.000% πάνω και έπεσε την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι το προφίλ του. Δεν είναι να θέλει να βγάλει λεφτά.
0: Το τζογάρι είναι με την λογική ότι ο άνθρωπος είναι.
1: Στεροφημία του όλα.
0: Είναι επιχειρηματίας και όλα τα μετράει με το τι. Με όρους real estate και οικονομικό.
2: Ναι, όμως επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση το καθεστώς του Ιράν με καμία δυτική δημοκρατία.
0: Όχι, δεν συγκρίνουμε τα καθεστώτα. Λέω
2: που υπάρχει, γιατί είδαμε.
0: Λέω για την κερδοφορία που παρουσιάζουν εταιρείες οι οποίες έχουν μια σύνδεση με ηγεσίες, πολιτικές δεν είναι.
2: Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι η ηγεσία τέλος πάντων του Ιράν, το καθεστώς του Ιράν, μπορεί να αντέξει 4 μήνες ή 5 μήνες ή περισσότερο σύμφωνα με το Ιράν, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τι θα σημάνει αυτό για τον κόσμο. Γιατί και εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος στην καθημερινότητα των ανθρώπων, έτσι.
1: Δύσκολα τα
0: πήγες
1: πράγματα.
0: Σε συνάντηση Τέιλορ?
2: Όχι, εσείς?
0: Εγώ το έμαθα όταν έφευγε. Κοτζάν Τέιλορ Σουίφτ στα μέρη μας.
2: Έλατε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εσύ
1: που είσαι τον καρλά αυτή.
0: Ναι, το γατόνι της ενημέρωσης.
2: Εγώ, εντάξει.
0: Μας ρίξαν τη χρυσόσκονη με τους Μετάλλικα και ολόκληρη Τέιλορ Σουίφτ ήρθε εδώ πέρα.
2: Πέρασε κάτω από τα ραντάρ, κυριολεκτικά.
0: Να πούμε για την ιστορία ότι...
1: Έχουμε την εβδομάδα του Ακύλα, να ξέρουμε. Είναι ένα διεθνές.
0: Αύριο είναι ημιτελικός.
1: Διεθνές. Εβδομάδα, γενικώς.
2: Είναι διεθνές. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν και εκτενέστατες αναφορές και στο CNN για την Eurovision.
1: Ορίστε. Ορίστε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ.
0: Η ιστορία με Taylor Swift είναι ότι ο Καρλάφτης, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής παίκτης και ο παδός του Παναθηναϊκού.
2: Με πρόλαβες, ναι.
0: Επειδή ήξερα που θα καταλήγαμε, γι' αυτό σε πρόλαβα. Είναι πολύ καλός φίλος με τον μέλλοντα σύζυγο της Taylor Swift. Και ήρθε ολόκληρη η Taylor Swift στο γάμο του Καρλάφτη στην Αθήνα.
2: Είδες, η Taylor Swift όμως έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι μέσα στο σταριλίκι της, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι παγκοσμίου ελληνικού εμβέλεια, ότι είναι ένας απλός άνθρωπος. Όντως είναι. Και επίσης έχει δείξει πολλές φορές, θα σας θυμίσω, ότι ένα μέρος.
1: Και είναι ίσως το πιο hot όνομα, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Και από εισπράξεις. Σίγουρα. Θα σας θυμίσω κινήσεις που έχει κάνει με πολύ θετικό αντίκτυπο. Έχει μοιράσει 150 εκατομμύρια από τις εισπράξεις της, που ήταν βεβαίως κάποια δισεκατομμύρια, από το τελευταίο της, την τελευταία της παγκόσμια τουρνέ, στο προσωπικό αυτής της τουρνέ. Τους το μοίρασε σαν μπόνους.
1: Ωραίο.
2: Δεν ήταν υποχρεωμένο να το κάνει. Έχει ένα πολύ καλό θετικό προφίλ, οπότε εμένα δεν με εξέπληξε που δεν την πήρε κανείς χαμπάρι. Που δείχνει ότι αν
0: ότι
2: θες
0: για ένα
2: να
0: γάμο,
2: το κάνεις, ξέρεις, το
0: κάνεις. Είσαι Taylor Swift, έχεις ένα τόσο φορτωμένο πρόγραμμα και έρχεσαι από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, όχι, η μαγιά της.
2: Ναι, γιατί προφανώς στηρίζει και τον σύντροφό της και τιμά και τους φίλους του συντρόφου
0: της. Τον στηρίζει ή πήγε το μυαλό της ο πόνιρος λέφτης, είναι σουρλουλούδες εκεί πέρα στην Ελλάδα, θα μου το ξεμυαλίσουν.
2: Άσε να
0: τον έχω από κοντά.
1: Όπως και να άνοιχε το πράγμα, ήρθε εδώ και ήταν μεγάλη.
0: Εννοείται.
1: Κάτι που ακούστηκαν είναι και ένα διεθνές ρεπορτάζ, το Final Four που έρχεται για το μπάσκετ, έχει διεθνή εμβέλεια. Επειδή ακούστηκε, λέει, και γράφτηκε στα social media ότι υπάρχει, λέει, ένα βαρέως τύπου όχημα, πάτησε στο glass flow και υπέστη μια ζημιά, και λένε από τον Παναθηναϊκό ότι υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε τις επόμενες μέρες, και είναι σε αμφιβολία η διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, έχεις ακούσει κάτι?
2: Αυτά που τα διαβάζεις, που τα ξέρεις.
1: Και λέει μπορεί να πάρθει απόφαση την Πέμπτη. Τώρα η Πέμπτη είναι τυχαία σαν μέρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Η Τετάρτη αφού είναι
1: την Πέμπτη θα την Τετάρτη θα γίνει το αποκαλυπτήριο και την Πέμπτη θα πάρθει απόφαση. Όχι, τα διαψεύδουμε όλα αυτά.
2: Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, υπάρχει και η θέληση και τα χρήματα, και η θέληση να δώσει τα χρήματα για να φτιάξει ως ένα από τα. Το πρώτο, το δεύτερο, μέσα στα δύο πρώτα νομίζω είναι γήπεδα στην Ευρώπη.
1: Ωραία.
2: Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα δουν άλλες ομάδες που στάζουν τα ταβάνια.
0: Το glass to floor.
1: Θα το φτιάξουμε
2: όχι
1: και εμείς.
2: Το glass to ceiling.
0: Α, glass
2: αυτό που περνάει η βροχή. Τώρα άστα το Παναθηναϊκό. Ό,τι και να είναι θα φτιαχτεί, μην ανησυχείς καθόλου.
1: Όχι, ρε, εγώ είμαι με το. Εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό στο Final Four.
2: Εσύ δεν τον πολύ θέλεις.
1: Εγώ 100% για να. Ό,τι πιο εντυπωσιακό μπορεί να γίνει, το θέλω.
2: Καλά.
1: Αλλά το θέλω, αλλά δεν το βλέπω. Μακάρι τώρα η ομάδα να αντιδράσει.
2: Σίγουρα βλέπεις εσένα στον τελικό, ας πούμε.
1: Εγώ έχω πάει εκεί τώρα, είμαι εκεί.
2: Ναι,
1: τώρα τι θα γίνει εκεί θα το δούμε.
2: Τι θα κάνεις εκεί, ναι, τέλος πάντων.
1: Θα το δούμε.
2: Να πούμε και για κάποιους άλλους τελικούς. Γιατί βλέπω ότι στα χθεσινά δεν θέλετε να φερθείτε καθόλου και το σέβομαι και προχωρώ.
1: Εσύ έχασες θες τώρα, γιατί υπερφάνευες.
0: Τελικός Μουντιάλ. Πότε θα γίνει?
2: Τι πότε θα γίνει?
0: Ο τελικός του Μουντιάλ.
2: Όχι, δεν στον τελικό του Μουντιάλ, σε άλλους τελικούς
0: παγκοσμίου
2: ποδοσφαίρου, λέω. Okay, στο Μουντιάλ, τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη έτσι, πτυχή, οικονομική πάντα. Έχουν αρχίσει και παραπονιούνται οι άνθρωποι, συγκεκριμένα τώρα στη Νέα Υόρκη. Ένα από τα γήπεδα είναι στο Νιου Τζέρσι. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα για το κόστος του να πας στο γήπεδο. Δεν μιλάμε τώρα για τα εισιτήρια που τα έχουμε ξαναπεί, είναι πανάκριβα.
0: Δεν πάει το μετρό.
2: Και το τρένο πάει και λεωφορείο πάει, αλλά από εκεί που το τρένο από το Penn Station στη Νέα Υόρκη για το γήπεδο έκανε γύρω στα $13, το κόστος αυτή τη στιγμή, αν θες να πας, είναι $105.
0: Μα τους
2: αλήθειες.
0: Το κάνανε αυτό και οι Ιταλοί στους χειμερινούς Ολυμπιακούς. Αν αυξάνουν τα κόμιστρα. Ελαδάρα και πάλι Ελαδάρα, τα οποία μπαίνεις με ένα 20, κάνεις.
2: Βέβαια,
0: διασχίζεις όλη την πόλη.
2: Βέβαια, υπάρχει.
1: Although. However,
2: υπάρχει μια έτσι, δικαιολογία από την αρχή των σιδηροδρόμων στο Νιου Τζέρσι και λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε τα χρήματα γιατί θα είναι πολύ περισσότερα δρομολόγια και δεν μας καλύπτει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάποια άλλη χρηματοδότηση. Υπήρξε μάλιστα και στα λεωφορεία, από εκεί που το εισιτήριο ήταν, ξέρω εγώ, $5, 6, είναι $80 για την ίδια διαδρομή.
0: Ελεγκτές μπαίνουν σε αυτά τα μέσα.
2: Σίγουρα θα μπαίνουν, πιστεύω, ειδικά αυτές τις ημέρες και ειδικά αν έχει τόσο το εισιτήριο. Δεν ξέρω, εγώ το βρήκα εντυπωσιακό. Και υπήρξε και δήλωση του Ζόραν Μαμντάνη, έτσι, που θυμόσαστε και τις προεκλογικές.
0: Του Δημάρχου της Νέας Υόρκης που είχε πει ότι θα τα απελευθέρωνε και θα ήταν όλα τζάμπα.
2: Ναι, ναι. Δεν πάει πολύ καλά αυτό. Γιατί ήδη πραγματικά τα εισιτήρια είναι πανάκριβα.
0: Εμένα δεν με πάει εξένεψη που μέχρι τώρα ότι είχε πει προεκλογικά ο Δήμαρχος δεν το έχει κάνει.
2: Καλά, αυτό δεν είναι στο χέρι του.
0: Μου θύμισε απλά Έλληνες πολιτικούς που υπόσχονται πολλά που είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να γίνουν.
2: Εντάξει.
0: Ενώ ξέρουν ότι δεν μπορεί να γίνουν.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, θα ήταν καλό αν μπορούσε να γίνει, έστω και μέσα στη Νέα Υόρκη και τα λοιπά, και σε όλες τις πόλεις θα λέγαμε. Αλλά ναι, είναι ένα θέμα που συμβαίνει αυτό, ενώ ο ίδιος είναι δήμαρχος, αν και ο ίδιος λέει ότι εντάξει, η δημαρχία της Νέας Υόρκης, το πούμε έτσι, δεν φέρει ευθύνη γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα.
1: Δεν ωραία. Είναι. Ευχαριστούμε
0: πολλά
1: πάρα
0: τα θέματα τα ανοιχτά αυτήν την εβδομάδα. Έλενα, ελπίζω να είσαι έτοιμη, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις. Άλλες ευχάριστες και άλλες δυσάρεστες.
1: Γεννήθηκε
2: να αντιμετωπίσουμε. Ναι, έχετε δίκιο να αντιμετωπίσουμε.
0: Ως εκπομπή, ως συντελεστές, ως συνάνθρωποι, ως συνάδελφοι.
2: Ως συνάδελφοι, και εγώ συμπαραστέκομαι. Πραγματικά, τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει ζωή. Όλα για τον άνθρωπο.
0: Ως άνθρωποι που ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό.
1: Πάνω απ' όλα.
2: Βέβαια, εννοείται. Το ίδιο ceiling.
0: Μπράβο.
1: Σας μερσούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Πάμε. Τίτλους ειδήσεων με Σοφία Γιαννοπούλου και άμα ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για τη χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Κλονίζεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει για το μη επανδρομένο σκάφος στη Λευκάδα. Πολύ σοβαρή εξέλιξη χαρακτήρισε τον εντοπισμό του. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσει ρεμεγιόταχη τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Αυτό ετοιμάζομαστε να πούμε. Αύριο πρώτος ημιτελικός, παρουσία του Ακύλα, που ελπίζουμε να πάει τελικό, αν και το θέλουμε λίγο σιγουράκι. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει η Κέλλη. Κέλλη Βρανάκη είναι απεσταλμένη τη ΕΡΤ στη Βιέννη.
1: Γεια σου, Κέλλη.
0: Για την κάλυψη της Eurovision.
2: Βιέννη, εδώ που φέτος χτυπάει η καρδιά της Eurovision.
1: Πώς νιώθεις ως δημοσιογράφος που είσαι στο επίκεντρο? Έτσι.
2: Εντάξει, είμαστε πραγματικά στην πηγή του θέματος. Βέβαια, η κούραση, παιδιά, είναι τεράστια. Ναι. Κατά τα ψέματα, νομίζω το γνωρίζετε καλύτερα.
1: Έχει πολλά event, έχει αυτό.
2: Συνέχεια, συνεχόμενα. Και όπως καταλαβαίνετε, είμαστε για το όπτη πρωτομαγιά. Δηλαδή, είμαστε ήδη 11 μέρες. Παρόλα
0: και
2: αυτά.
0: Και τα ακούει κάποιο και λέει, εσύ, εντάξει, αυτοί πάνε εκεί από πάρτι σε πάρτι.
1: Ναι, διασκεδάζουν και τέτοια.
0: Διακοπές στη Βιέννη κτλ.
2: Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ειδικά είναι φέτος μια συμμετοχή που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω της. Πήγαινε πολύ καλά στα προγνωστικά, αυτή τη στιγμή είμαστε στην δεύτερη θέση. Όλοι θέλουν να μάθουν τις εξελίξεις. Εντάξει, από τη δημοσιογραφική σκοπιά είναι κουραστικό, αλλά ταυτόχρονα είναι
1: ενδιαφέρον.
2: Αυτό που είπατε, πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι σήμερα.
1: Να σου πω, λοιπόν, το κλίμα για τον Ακύλα γενικά εκεί στον κόσμο, στους ανθρώπους που ασχολούνται με την Eurovision κτλ. Πώς είναι?
2: Είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Ναι.
2: Τον αγαπάνε πάρα πολύ, τον στηρίζουν πάρα πολύ. Χθες μιλούσε σχεδόν 4,5 ώρες μπροστά από ξένα μίντια. Όλοι δηλαδή θέλαν μια δηλωσή του.
0: Θέλουνε...
2: Και αυτό από μόνο ναι. του κάτι λέει. Διότι και εγώ ως δημοσιογράφος χθες στο Τουρκουάζ Χαλή, από τα φαβορεί, όπως καταλαβαίνετε, ζητούσα συνεντεύξεις. Με αυτούς ήθελα να μιλήσω. Όλοι θέλαν να μιλήσουν με τον Ακύλα. Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του. Είναι καθολική αποδοχή που έχει εδώ και από τα ξένα μίντια και από τον κόσμο. Φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αλλά είμαστε και ταπεινοί. Κοιτάμε τώρα
1: τις
2: σημαντικές πρόβες σήμερα. Έτσι, το πρώτο στόχος είναι να περάσουμε στον ημιτελικό. Να περάσουμε δηλαδή στον τελικό για το Σάββατο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο.
1: Έχουμε έτσι εικόνα από το βίντεο, από την παρουσίαση. Έχουμε κάποια στοιχεία. Γιατί και η εικόνα θα παίζει τεράστιο ρόλο έτσι στην
2: Είναι μια
1: ιστορία.
2: Πολύ εντυπωσιακή ιστορία 3 λεπτών που ναι. θα δείτε πάνω στη σκηνή. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί στη δημοσιότητα 30 δεύτερα μόνο βέβαια. Αυτό που έχω δει εγώ συνολικά από αυτό που έχετε δει στα 30 δεύτερα απέχει. Δηλαδή δεν έχετε δει τίποτα αν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο Ακύλας οργώνει όλη τη σκηνή. Τα χρώματα που επικρατούν είναι το πορτοκαλί και το μαύρο.
0: Βγάζει φοβερή ενέργεια με το
2: Φοβερή ενέργεια σαν ένα μικρό παιδί είναι, κυριολεκτικά και κάτω και άλλα και πάνω στη σκηνή.
1: Έχει μία έτσι πολύ γλυκιά αθωότητα. Τον είχαμε και εδώ στο στούντιο, δεν τον είχαμε στη συνέντευξη, απλά ήρθε και μιλήσαμε λίγο τις προάλλες.
2: Ναι.
1: Πολύ έτσι χαρούμενο παιδί, πολύ σεμνό ναι. παιδί και γενικά έχουμε και Φωκά Ευαγγελινό που είναι εγγύηση για το...
2: Υπογραφή του φυσικά
1: είναι
2: brand.
0: Ξέρεις μόνο ότι φοβάμαι, ότι έχουν δημιουργηθεί τόσο υψηλές προσδοκίες για τον Ακύλα που ας πούμε ακόμα και η τρίτη θέση, γιατί παίζει τώρα το προγνωστικό,
1: μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία.
0: Εθνική τραγωδία στο περίπου, ας πούμε, ναι.
2: Για να μην αγχωθεί κιόλας ο Ακύλας και να μην νιώσει ότι κουβαλάει και όλη τη χώρα και όλη την υποχρέωση.
0: Νομίζω ότι. Ναι, αλλά το βλέπεις στα social media, δηλαδή παίζει. Ξέρεις, πρώτος, δεύτερος, κάποια στιγμή έπεσε στα προγνωστικά, ξανανεβαίνει, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι είναι ένα τραγούδι σε αυτό που υπηρετεί η Eurovision. Προσαρμοσμένο.
2: Ένα χαρούμενο τραγούδι.
0: Ναι, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Eurovision. Δεν είναι το τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία και θα πεις πω, ξέρεις, μια μελωδία, όπως και τα περισσότερα της Eurovision, αλλά σίγουρα βγάζει μια φοβερή ενέργεια. Σε ένα πολύ σημαντικό event, η Eurovision συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατές από
2: είναι
0: όλο τον κόσμο.
2: Είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό σόου αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή είναι μόνο ευρωπαϊκό, αν το καλοσκεφτείς. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σίγουρα έχει ένα μικρό άγχος, εγώ δηλαδή που τον έχω ρωτήσει και προσωπικά, αλλά ταυτόχρονα παίρνει και πολύ δύναμη από ότι όλοι τον πιστεύουν και πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει και την πρωτιά. Οπότε εμείς είπαμε πρώτο στόχος ο ημιτελικός και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Καμιά έκπληξη μπορείς να μας αποκαλύψεις από τις πρόβες, δηλαδή?
2: Φυσικά και όχι. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ευχαρίστως όχι. Ευχαρίστως όχι.
0: Πέρα, δηλαδή, πέρα από το πατίνι που έχουμε δει εκεί πέρα να κόβει, να σουλατσάρει πάνω κάτω. Το τι άλλο. Αλλά είναι πολύ
1: η Παρθένα και... τι ρόλο παίζει.
0: Αυτό.
1: Η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Φυσικά και δεν θα σας πω.
1: Ούτε αυτό.
0: Μπράβο.
2: Είναι όμως τα πόδια.
1: Τι είναι πριγκίπισσα, είναι.
2: Είναι μέσα στους χαρακτήρες που συναντά κατά τη διάρκεια του video game.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Άλλη τύπησα τώρα με φοβερή ενέργεια, έτσι. Εντάξει, μιλάμε οδοστρωτήρα, τρομερή.
0: Το video game είναι πολύ ωραίο σχεδιασμένο και υποστηρίζει όλο αυτό το.
1: Παίξαμε εδώ πέρα βίντεο. Ναι, video game εδώ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Ποιο άλλο βλέπει εσύ τώρα που τα παρακολουθεί και καιρό.
1: Εγώ άκουσα και το τραγούδι τη Κύπρου που ήταν τελείω διαφορετικό, αλλά ωραίο, ανεβαστικό.
0: Χορευτικό.
2: Ανεβαστικό, πολύ, πολύ όμορφη
1: και το video clip πολύ αυτό. Η Αντιγόνη λίγο Σακύρα θύμιζε.
2: Θυμίζει λίγο όπως Ακύρα, ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Έχει και αυτή φοβερή ενέργεια. Νομίζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν δύο πολύ δυνατές συμμετοχές. Γενικά όμως είναι δύσκολο η Eurovision. Να σας πω ότι τέτοιο ανταγωνισμό είχαμε να δούμε το 2009. Δηλαδή να, υπάρχουν τόσες πολλές χώρες.
0: Εσύ ποιες χώρες βλέπεις να είναι τα άλλα φαβορί?
2: Εγώ ξεχωρίζω τη Φιλανδία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και πρώτη στα προγνωστικά. Την Αυστραλία, η οποία έρχεται με ένα πολύ δυνατό όνομα φέτος, την Delta, μία έτσι παγκοσμίου φήμης.
0: Βέβαια, να διεξαχθεί η Eurovision στην Αυστραλία, εντάξει, θα μου πεις από τη στιγμή που συμμετέχει στο διαγωνισμό, όλα μέσα είναι. Αλλά
2: υπάρχει
0: το να φύγει...
2: μια περίπτωση, δεν το ξέρω αυτό 100%, αλλά γνωρίζω ότι αν κερδίσουμε η Αυστραλία μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη χώρα εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Η Eurovision, χωρίς να είμαι σίγουρη βέβαια για αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή βέβαια. Εντάξει, ας φτάσουμε μέχρι την ίδια και βλέπουμε τώρα τις λεπτομέρειες. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ και την Κροατία, η οποία δεν ακούγεται αρκετά, αλλά εγώ έχω εντυπωσιαστεί πολύ από αυτό που έχω δει στο στάδιο και πιστεύω θα εντυπωσιαστεί και το κοινό αύριο στο πρώτο ημιτελικό είναι μαζί μας. Ένα συγκρότημα γυναικών με μια επική μπαλάντα, το Ανδρομέδα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Ωραία, οπότε αύριο τι ώρα? Ξεκινάμε.
2: Αύριο 10 ώρα Ελλάδος, 9 κεντρικής Ευρώπης, θα ξεκινήσει η μετάδοση.
1: Μάλιστα, θαύμα. Καλό ρεπορτάζ, Κέλλη μας. Είσαι δύναμη, έτσι κι αλλιώς, και νομίζω ότι θα γυρίσουμε έτσι πολύ ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω σε τι θέση, αλλά νομίζω πολύ πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ωραία,
1: και θα περάσουμε ωραία, πραγματικά. Να είσαι καλά, Κέλλη.
2: Θα είμαστε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κέλλη Βρανάκη, λοιπόν, απεσταλμένη δημοσιογράφος της ΕΡΤ στη Βιέννη για την Eurovision. Είναι εβδομάδα του Ακύλα.
0: Αύριο,
1: και του Ακύλα.
0: Αύριο το βράδυ βλέπω. Εντάξει, πολύ. Μάζοξη σε σπίτι και τα λοιπά. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας.
1: Τρίτη έχουμε Ακύλα, Τετάρτη έχουμε
0: Παναθηναϊκό Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Ελπίζω ευχάριστα πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Πέμπτη έχει άλλον ημιτελικό της Eurovision. Αυτό δεν θα το δούμε για να κάνουμε και καμιά έξοδο της προκοπής.
1: Ναι.
0: Παρασκευή
1: προετοιμασία για Σουκού.
0: Ναι.
1: Σάββατο Ακύλα, πρώτο ο Θεός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πάμε καλά.
0: Βαριά εβδομάδα.
1: Βαριά.
0: Χαρά Γιανοπούλου στην ρύθμιση των ήχων.
1: Έτσι, ξεκινάμε.
0: Κοίτα πόσο ευλογημένοι είμαστε. Έχουμε. Χαρά Γιανοπούλου στη ρύθμιση.
1: Ναι.
0: Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Στην παραγωγή.
0: Με Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της Ευρώπης.
1: Βοηθός η Βασιλική Κολτσίδα πλέον. Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Γύρισε το κλάσμα. Τόπο στα νιάτα.
0: Ήρα Παναδίδου στις μουσικές επιλογές. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσουμε.
1: Να ζητήσει μια βοηθό και η Ήρα Παναδίδου κάποια στιγμή. Έτσι να.
0: Και λοιπόν, οι δικές σας συμμετοχές στο μέσο Viber, τα δικά σας τα μηνύματα. Παιδιά, είστε δύο και είναι μία και σας βάζει χέρι με ΠΑΟΚ, λέω να κόψω το κάπα για χάρη της Έλενας.
1: Έτσι, αυτά
0: θα αλλαξοπιστήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ρεαλάζουν ομάδες, ρε, οι ακροατές.
0: Για να γίνει ο
1: παραδός
0: του Παναθηναϊκού.
1: Για την πάρτη της.
0: Δεν είναι και πολύ φίλος του Φέρτο. Ο Νίκος, το Φέρτο είναι ένα τραγούδι, το που είπαμε, υπηρετεί αυτό, το θεσμό της Eurovision. Δεν περιμένει να μείνει στην ιστορία.
1: Κάθε τραγούδι έχει και το κοινό του γενικώς. Δεν είπαμε ότι το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που θα κάτσει στην ακρογιαλιά στο ηλιοβασίλεμα.
0: Δεν είναι ο Ζορμπάς που θα μέχρι μετάλλικα θα μπουν μέσα.
1: Αλλά για Eurovision.
0: Μια χαρά.
1: Είναι και εικόνα Eurovision κτλ.
0: Και τώρα που είπαμε.
1: Παραμένουμε στη μουσική.
0: Μετάλλικα έγινε ο κακός χαμός. Με την καλή την έννοια. Ο κακός χαμός με την καλή την έννοια. Στο ΆΚΑ, υπερπαραγωγή. 80.000 φαν της μουσικής. Όχι μόνο των Μετάλλικα, γιατί είμαι σίγουρος ότι πήγε και κόσμο. Και ξέρω και προσωπικά κόσμο που πήγε για να δει μια εκπληκτική παραγωγή. Mm. Εγώ ζήλεψα με όλα αυτά που έβλεπα. Θα ήθελα να ήμουν εκεί.
1: Και Ζορμπάς και τρύπες και αυτά. Χαμός.
0: Τώρα είναι από τις παραγωγές που ακόμα και να μην σου αρέσει αυτή η μουσική, να μην ξέρεις. Να ξέρεις 2-3 βασικά τραγούδια το Μετάλλικα. Mm. Είναι που μαγεύεσαι με όλο το υπόλοιπο.
1: Πάμε να μιλήσουμε.
0: Χαλιορίς είναι διευθυντής του ΆΚΑ για να μας δώσει στοιχεία για τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Και να πούμε το κέραιο ερώτημα. Ήταν η Μετάλλικα μια πρόβα τζενεράλε για την αναβίση?
0: Έχουμε και τους Iron Maiden στις 23.
1: Καλό. Κύριε Χαλιορή,
3: καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
3: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές τις μέρες δεν είχαμε κοιμηθεί.
1: Ναι, πώς να κοιμηθείτε. Εδώ 80.000 κόσμος δεν κοιμήθηκε που θα ερχόταν.
0: Εδώ οι σεισμογράφοι τρελάνε.
3: 80.000 κόσμο.
1: Ήτανε?
3: Δεν ήταν 80.000.
1: Τι ήτανε?
3: Να σας πω λοιπόν, επειδή εγώ είμαι οικονομολόγος και μου αρέσουν πάρα πολύ οι αριθμοί,
1: ωραία,
3: να σας πω ότι περίπου 3.000 άτομα εργάστηκαν επί 12 ημέρες για να δείτε αυτό που είδαμε και
1: ζήσαμε
3: κάτι για προστιμή. Από κοντά. Είχε στηθεί και ένα τεράστιο εστιατόριο για να μπορούν αυτοί να τρώνε, γιατί δούλευαν σε 24-ωρη βάρδια. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ο κόσμος εντός του κεντρικού Ολυμπιακού Σταδίου του ΆΚΑ ήταν περίπου 97.000 άτομα. Τον ακριβή
1: ψαρωτικό
0: αριθμό
3: τον
0: ξέρουμε. Εννοούμε μαζί με security, παραγωγή
3: όχι,
0: κτλ.
3: Μιλάμε για αυτούς που κόψαν τα εισιτήρια.
0: 97.000 εισιτήρια, νόμιζα ήταν 80.000.
3: 68.500 είναι μονάχα οι καθήμενοι στις κερκίδες περιμετρικά. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε και τον κόσμο που ήταν μέσα στην αρένα.
0: Άρα βγήκανε τα έξοδα της συναυλίας, υπόθετε.
1: Κάτι
3: βγήκανε τα έξοδα της συναυλίας.
0: Κάτι θα άμεινε και στους μετάλλικα.
3: Δεν τελειώνουμε εκεί. Να σας πω ότι επίσης υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμοι στον περιβάλλοντα χώρο. Υπολογίζουμε πάνω από 20.000 στον περιβάλλοντα χώρο, οι οποίοι παρακολουθούσαν και προσπαθούσαν να ακούσουν ή προσπαθούσαν να δουν.
0: Ή να βρήκα
1: ακουστές.
3: Άρα ωραία, λοιπόν οφείλω να πω ήταν μια ιστορική στιγμή και μια μοναδική εμπειρία για όσους βρέθηκαν από κοντά.
0: Το ΆΚΑ δεν νομίζω να έχει φιλοξενήσει ποτέ περισσότερο κόσμο.
3: Νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ.
0: Οι συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα που έχουν μείνει ιστορικές από την εποχή Πασόκ.
1: Είχε τόσο
0: γιατί έχουμε
1: κόσμο
0: στην αρένα. Είχε 80.000 κόσμο.
1: Ναι.
3: Τότε δεν θέλω να μπω στη λογική να πω ποιος ήταν, που ήταν ο περισσότερος ο κόσμος. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχουμε μάθει να καταρρύπτουμε ρεκόρ. Θέλω να σου πω ότι το επόμενο ρεκόρ θα είναι το Final Four, το οποίο εκείνο το συγκεκριμένο τριήμερο θα έχουμε παράλληλα και τους Iron Maiden.
1: Μας συγκινείτε, μας συγκινείτε
0: τώρα
1: με αυτό.
0: Πώς θα γίνει
1: εμάς τους Ολυμπιακούς μας συγκινείτε με
0: και
1: αυτό.
0: Και Iron Maiden και Final Four, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
3: Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του ΆΚΑ, αποφασίσαμε ότι το συγκρότημα πρέπει να λειτουργεί στο σύνολό του και δεν μπορεί να λειτουργεί σπασμωδικά. Ούτε να τεμαχίζεται και να λέμε σήμερα λειτουργεί αυτό, κλείνουν όλα τα άλλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, πέφτει όλο το βάρος πάνω στις δικές μας πλάτες. Όμως με σωστή οργάνωση, με πολλαπλές, πραγματικά πολλαπλές συσκεύσεις με την αστυνομία, με την πυροσβεστική, με το ΕΚΑΒ, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όλοι αυτοί συμβάλλουν. Εννοείται η εταιρεία παραγωγής, η High Priority, η οποία οφείλω να πω ότι είναι πραγματικά επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μέσα σε 24 ώρες έχουν μαζευτεί τα πάντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ΆΚΑ είναι όπως ήταν πριν τη συναυλία. Είναι όλο πεντακάθαρο, έχουν απομακρυνθεί τα πάντα, έχουν απομακρυνθεί τα τεράστια σκηνικά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί θέλουμε όσοι επισκεφθούν το ΆΚΑ να είναι μια εμπειρία, να μην είναι απλά μια επίσκεψη.
0: Λοιπόν, είχαμε 3.000 εργαζόμενους για 12 μέρες. Διάβασα ότι κάπου υπήρχαν 87 ταλίκες.
3: Ήταν 87 ταλίκες.
0: Μόνο αυτές να παρκάρουν, έχεις φτάσει μέχρι τον Κηφισό.
3: Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι μιλάμε για το ΆΚΑ, τη μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας, μια εμβληματική εγκατάσταση. Και ίσως κάτι που δεν έχουμε υπολογίσει, γιατί το ξεχνάμε, είναι ότι παράλληλα γίνονται και όλα τα έργα. Έχουμε 27 εργοστάσια με 2.500 εργαζόμενους, στο σύνολο της εγκατάστασης, με γερανούς, με άλλα μηχανήματα. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο εργοτάξιο το ΆΚΑ. Και όλα αυτά με την συμβολή πραγματικά της πολιτείας. Θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πέσει πάνω και βοηθάει καθημερινά, ενημερώνεται για το τι γίνεται μέσα στο συγκρότημα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό. Και θέλω
0: γιατί
3: να
0: είχε πολλούς χώρους που δεν είχαν αξιοποιηθεί, ειδικά στο κομμάτι προς την Ιρακή,
1: από εκεί πέρα.
0: Του Στίβου. Είχε ένα μεγάλο νεκρό κομμάτι, ουσιαστικά πίσω από το κολυμβητήριο προς την Ηρακλείο, εκεί που έφευγε. Που ήταν σαν παρατημένο ουσιαστικά, στην Κίμης, εκεί πέρα. Και πολλοί άλλοι χώροι που είχαν δημιουργηθεί με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά είχαν για κάποιους λόγους. Δεν είχαν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε.
3: Δεν κοιτάμε όμως πίσω, τώρα κοιτάμε μπροστά.
1: Να ρωτήσω κάτι, δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Έχουν γίνει κάποιες συσκέψεις για τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four? Γιατί εκεί πέρα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
0: Ειδικά αν περάσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε. Γεια σας.
0: Ναι, αν περάσουν και οι δύο.
1: Αν περάσουν και οι δύο, αλλά και να μην περάσει, έχουν αγοράσει εισιτήρια πολύ.
3: Έχουν γίνει οι απαραίτητες συσκέψεις, συνεχίζονται να γίνονται και αυτή τη στιγμή μπροστά μου έχω ένα χαρτί που έχει έρθει και μια καινούργια σύσκεψη.
1: Ναι.
3: Θέλουμε το καλύτερο δυνατό, όμως χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του κόσμου.
1: Ναι.
3: Θα πρέπει όλο αυτό να είναι μια γιορτή.
1: Το σχέδιο έχει να κάνει κυρίως με την έλευση των οπαδών από διαφορετικές πλευρές. Πώς θα γίνει, δώστε μας έτσι.
3: Το σχέδιο έχει να κάνει όσον αφορά το πώς θα φτάσει κάποιο στο Ολυμπιακό συγκρότημα. Mm. Μιλάμε λοιπόν με τα μετακίνηση, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα αυτοκίνητα, με τα δίτροχα. Έχει να κάνει με τη διαχείριση εντός του Ολυμπιακού συγκροτήματος, με τους χώρους στάθμευσης και την ασφάλεια στον περιβάλλοντα χώρο. Έχει να κάνει με τους φιλοξενούμενους, έχει να κάνει για μέσα στον αγώνα. Είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Είναι.
3: Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι.
3: Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και η συμβολή των ίδιων των ανθρώπων που θα παρευρεθούν εδώ. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.
0: Και πόσο κόσμο περιμένουμε, γιατί είπατε ότι πάει να σπάσει το ρεκόρ των Metallica, το Final Four μαζί
3: με. Κοιτάξτε, ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι είναι, παίζει ρόλο πώς ο κόσμος θα βρεθεί και εξωτερικά, το οποίο δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να προσεγγίσουν. Γι' αυτό και ζητάμε και από τον κόσμο να έρθει και πάλι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να αποφύγουν μηχανάκια και αυτοκίνητα. Όμως αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απόλυτα στο χέρι μας. Θέλω όμως να πω ότι και στη συνεργασία με τη Στασή, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μετάλλικα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Μετάλλικα, είχαμε σειρμούς ανά ένα λεπτό.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, πιστεύουμε ότι αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, αν πιστέψουμε στο κοινό όραμα, γιατί είναι μια εθνική επιτυχία, θα είναι η σωστή διοργάνωση του Final Four, νομίζω ότι θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και όλοι κερδισμένοι.
0: Για τους Iron Maiden, πόσο κόσμο περιμένουμε?
3: Για τους Iron Maiden περιμένουμε περίπου σε 75.000 κόσμου.
0: 75.000. Αν βάλεις ότι και για το Final Four στο τριήμερο δεν θα έρθουν.
1: Βάλε.
0: Άλλοι 50-60 χιλιάδες.
3: Για να μην, να μην μπαίνετε στη διαδικασία των προσθέσεων, να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό.
1: Κατά ο άνθρωπος έχει λάτρες και τον αριθμό.
0: Να μας τα πει ο λόγος, οικονομολόγος.
3: Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, ο αριθμός του κόσμου που θα περάσει μέσα από το Ολυμπιακό συγκρότημα είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ωραίο. Ωραίο.
3: Γιατί μιλάμε για καθημερινή επισκεψιμότητα περίπου 25.000 κόσμου, mm-hmm. μια απλή ημέρα. Φανταστείτε λοιπόν τις μεγάλες διοργανώσεις.
0: 25.000 κόσμου έρχεται και αθλείτε, δηλαδή στο ΑΚΑ.
3: Ναι,
0: βεβαίως. Στις διάφορες ακαδημίες που λειτουργούν, στίβου κτλ.
3: Δεν σας κρύβω ότι στις δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις μου λέω ότι δεν είμαι γενικός διευθυντής του ΑΚΑ, αλλά είμαι δήμαρχος του ΑΚΑ.
1: Έτσι.
3: Γιατί καταλαβαίνετε
1: είναι
3: ότι.
1: Μια
3: εδώ,
1: πόλη,
3: είναι μια πόλη. Είναι μια πόλη που μάλιστα μετακινείται, γιατί αυτή είναι η δυσκολία. Δεν μένουν εδώ. Όλοι αυτοί μετακινούνται, έρχονται για λίγο και φεύγουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η έκκληση που κάνουμε συνέχεια ότι θέλουμε και τη βοήθεια και τη συμβολή του κόσμου είναι πολύ σημαντική. Και γιατί πρέπει να σεβαστούμε και το δημόσιο χώρο, πρέπει να σεβαστούμε την εγκατάσταση και όπως είπα πρέπει όλοι μαζί να γιορτάσουμε.
0: Και τι έσοδα μάλιστα βγάζει το ΑΚΑ από αυτή την, ας πούμε από τους Μετάλλικα?
3: Τα έσοδα είναι πάρα πολλά, αλλά μην ξεχνάτε την υπεραξία, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πόσο έχει.
0: Τα έσοδα προκύπτουν από την ενοικίαση του χώρου ή υπάρχει και εκμετάλλευση από καντίνες και τα λοιπά και ποσοστό από τα
3: εισιτήρια? Υπάρχουν ποσοστά παντού. Είμαι ο κακός που έχω βάλει ποσοστά παντού, όπως προβλέπετε, γιατί πρέπει η εγκατάσταση αυτή πάνω απ' όλα να είναι βιώσιμη.
1: Mm-hmm.
3: Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα αθλητικών event, μεγάλων εκδηλώσεων πολιτιστικών και κοινωνικών, ώστε να επιστρέφουν χρήματα στο ΑΚΑ και μέσα από το ΑΚΑ να επιστρέφουν τόσο στην αθλητική οικογένεια, γιατί πρωτίστως είμαστε εδώ για να στηρίζουμε την αθλητική οικογένεια, αλλά και να μην ξαναδούμε εικόνες όπως είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, με εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις, με προβληματικές εγκαταστάσεις.
0: Το στέγαστρο λίγο να τρεμοπαίζει κτλ. Το στέγαστρο λοιπόν, τώρα είμαστε μια χαρά, δεν πέφτει.
3: Είμαστε μια χαρά και θα μάθατε κιόλας ότι το αστεροσκοπείο έκανε και μια μελέτη πάνω σε όλο αυτό.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το επίκεντρο, όχι του σεισμού, αλλά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και το αμέσως επόμενο, θα είναι το ΑΚΑ.
0: Λοιπόν, τώρα του χρόνου θα παίξει ο Ολυμπιακός
1: Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη φιλολογία για τα έργα στο Καρεσκάκι που λένε ότι θα γίνουν.
3: Θα σας πω αυτό που λέω παντού.
1: Η δισούλα γιατί θέλουμε, παρακαλώ.
3: Θα σας πω αυτό που λέω παντού και θα σας πω αυτό που πραγματικά ισχύει. Εμείς σαν ο ΑΚΑ, σαν διοίκηση ο ΑΚΑ, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με το ΑΚΑ, θέλουμε να εξυπηρετήσουμε την αθλητική οικογένεια, θέλουμε να εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο και περισσότερες ομάδες. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι προέχει η ασφάλεια, αντιλαμβάνεστε ότι προέχουν πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να λυθούν ιδιαίτερα.
1: Είμαστε σε συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, γενικώς.
3: Είμαστε σε συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, βεβαίως. Όπως σας είπα, η πρόθεσή μας είναι να έρθει περισσότερος κόσμος. Και μην ξεχνάμε, μπορεί κάποιοι να μην το υπολογίζουν, αλλά για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για μένα ιδιαίτερα, γιατί έχω και αυτή την ειδικότητα. Μας ενδιαφέρουν και τα έσοδα. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσα περισσότερα και τα έσοδα.
1: Υπήρξε αρχική άρνηση του Παναθηναϊκού, όπου έχει καθοριστικό λόγο και ρόλο σε αυτή την ιστορία, ή όχι?
3: Περνούν εμένα, είναι σε ανώτερο επίπεδο. Εγώ βάζω τις συνθήκες με τις οποίες θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή φιλοξενία και πάω με ασφάλεια. Ξέρετε, αυτό το περί ασφάλειας για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, όπως σας είπα πριν, και για το Final Four, αλλά και για όλες τις διοργανώσεις, υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων που συνεργαζόμαστε, όπως είναι το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική, η αστυνομία, καταλαβαίνετε, και γι' αυτό και βλέπετε, συγγνώμη για τη φράση μου, δεν άνοιξε μύτη. Mm-hmm. Με τόσο κόσμο να μην ανοίγει μύτη, πιστέψτε με να το πω και θέλω να το πω, είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλους όσους ασχολήθηκαν.
1: Το ίδιο ευχόμαστε και για το Final Four.
3: Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό, mm-hmm. και κυρίως στους υπαλλήλους του ΆΚΑ, για τους οποίους την χάνει και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, να διευθύνω.
1: Εγώ θα κλείσω όπως άνοιξα, γιατί δεν τα ξεχνάω. Ελπίζουμε η Άννα Βύση να καπελώσει τους πετάλικα σε κόσμο.
3: Αρχικά η Άννα Βύση...
1: Τι σχέδιο υπάρχει?
3: Θα σας πω. Η Άννα Βύση είναι μια εξαιρετική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα. Για μένα είναι η πρώτη αυτή τη στιγμή. Με την Άννα Βύση σχεδιάζουμε κάτι μοναδικό. Βάζω το σχεδιάζουμε γιατί πολύ απλά θα είναι η πρώτη συναυλία μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων στο ΆΚΑ. Άρα λοιπόν θα είναι η συναυλία που λέμε χαρακτηριστικά θα ξανασυστηθεί το ΆΚΑ.
0: Που θα εγκαινιάσει το νέο ΆΚΑ.
3: Εμείς ναι. Στο νέο ΆΚΑ. Και εγώ μία πρόταση την κάνω εδώ δημόσια σε εσάς. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε από κοντά να σας ξεναγήσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας μην ξεχνάμε μία μικρή παρένθεση που ήταν το ΆΚΑ πριν λίγα χρόνια. Σήμερα είναι εδώ μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μηχανολόγοι μηχανικοί, και κάνουν επίσημη επίσκεψη σε εγκαταστάσεις για να δουν τα έργα που γίνονται. Για μας αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγχαρητήρια. Λαμβάνουμε συγχαρητήρια από όλο αυτόν τον κόσμο που αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλιορή. Να είστε καλά και καλή δουλειά.
3: Και πάλι, έτσι,
0: με επιτυχίες.
3: Σας περιμένουμε, ελπίζω να έρθετε.
1: Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, διευθυντής του ΟΑΚΑ, με πολλά event, κορυφαίο.
0: Ένα εκατομμύριο κόσμο, είπαμε, θα περάσει
1: τον Μάιο. Φοβερά.
0: 97.000 μόνο οι θεατές των Μετάλλικα.
1: Τάσος Επιτρόπου.
0: Χαμπέμους Τσάμπιον.
4: Επίσης να πω για το ΟΑΚΑ ότι γενικά οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ είναι το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Το ξέρω, σε έκταση και όλα αυτά.
0: Δηλαδή, τα έχει οραματιστεί ο Ανδρέας τότε, αλλά εντάξει, έβλεπε πολύ μπροστά.
1: Και εμείς μαζί του. Τάσο,
0: αυτά πια δεν γίνονται, Τάσο μου. Αυτά...
1: Εγώ κούβεξ, εσείς χ. Πιάσατε, ναι. Από πέντε να ξέρεις.
4: Γιατί χ?
0: Πιάσαμε από πέντε.
4: Άσο την ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, λέω ότι εσύ και εγώ πιάσαμε πέντε σημεία από τα 7. Χάσαμε τις Σέρες, Πανσεραϊκός και Φυσιά.
4: Ναι. Και
1: εμένα με πρόδωσε ο θρύλος.
0: Εσύ έχασες τον Ατρόμητο, εγώ έπιασα το διπλό του Πανατολικού και εγώ έχασα το Βόλο που τον βρήκες εσύ, το Βόλο Ζωζος Λεβαδιακός διπλό. Γιατί το πήραμε στοχή. Κατά άλλα, ήμασταν εξαιρετικοί. Νομίζω ότι άμα συνεχίσουμε έτσι. Σε λίγο
1: θα γυρίσουμε από την Κούβα.
0: Θα το γυρίσουμε.
1: Λοιπόν, Μάριος Ηλιόπουλος, έτσι. Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Εντάξει, και δικαιολογημένα.
4: Ναι, όχι μόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος, όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ. Και δικαιολογία και δίκαια το πήραν. Δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Εννοείται.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει αμφισβήτηση, πιο σταθερή ομάδα. Όπως πέρσι ήταν και ο Ολυμπιακός πιο σταθερή ομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι θέμα μπαλάρας που λένε, όταν είσαι σταθερός σε ένα μαραθώνιο είναι πολύ σημαντικό, και ακόμη πιο σημαντικό είναι το καθάρισε και δύο αγωνιστικές πριν από την λήξη, έτσι, του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν περίμενε τελευταία αγωνιστική
0: σε ένα δεκάλεπτο, εγώ θα πω παράλληλο, ναι. Που ήταν, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που γινόταν στα δύο γήπεδα.
4: Καλό να το ζούμε και στην Ελλάδα αυτό πάντως, γιατί το βλέπουμε στο εξωτερικό και λέμε.
0: Πριν από δύο χρόνια το είχαμε ζήσει με το παραπάνω όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Που χάνει την κεφαλιά ο Ανσαριφάντε στο τέλος για να ισοφαρίσει και να χαθεί ο τίτλος. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο εκεί πέρα κρίθηκε ο τίτλος.
1: Φοβερό, ναι.
4: Έτσι, έτσι. Και εντάξει, και τώρα τα μονοπάτια του Champions League είναι που την ενδιαφέρουν. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι ΑΕΚ πλέον θα το δώσει 18-19 Αυγούστου, έτσι, play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό αυτομάτως ότι ακόμη και να μην τα καταφέρει να προκριθεί, θα είναι στη league phase του Europa League, αν και το κλίμα, να το μεταφέρω αυτό, είναι για Champions League, δηλαδή και κινήσεις θα γίνουν και η αισιοδοξία. Εντάξει,
0: τώρα υπάρχουν και λεφτά που θα πέσουν, χώρια ότι δεν έκανε και ιδιαίτερη οικονομία ο Ηλιόπουλος.
4: Όχι, όχι, χρήματα, έκανε επενδύσεις και μεταγραφικές και νομίζω ότι θα κάνει κι άλλες. Τώρα η ΑΕΚ στοχεύει να επιστρέψει σε ομίλους, τέλος πάντων να το πούμε έτσι, του Champions League και είναι κάτι το οποίο το ζει και το αγαπνεί το όλος ο οργανισμός.
0: Φίλες από Ουκρανία φέρουν το Ρεμπρόφος διάδοχο του Μπενίτε. Θέλω να πω ότι ο χθεσινός Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε μέχρι το 70, δηλαδή με τους πολλούς Έλληνες.
4: Ναι, ήταν ο Παναθηναϊκός πριν ένα μισή μήνα που έλεγες ότι δεν πρόκειται να χάσει από κανέναν, ναι, έτσι όπως παίζει, αλλά ξαφνικά.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, να τα πούμε.
0: Και η Τρισκατάρα τι κέρδισε το πρωτάθλημα της Ισπανίας, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, η Ρεάλ, παιδιά, είναι για.
4: Το περιμέναμε, ήταν πολύ καλή.
1: Επισκευή και πέταμα τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Και δίνουμε σιγά σιγά σαν σφαίρες της Κιτάλης.
0: Έρθε.
1: Ένα και μοναδικό. Η πιο σεβαστή φράτζα, νομίζω, του Ραδιομεγάρου, θα έλεγα. Το Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόταση Τεχεράνης, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και η Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεσης των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπουλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη έκανε λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
6: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
7: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούζ φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
6: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
7: Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
6: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
7: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει.

0: ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
0: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια τις μεγάλες πτώσεις που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλυσε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7% ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τέλη της περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των βυζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια αναμένουν πτώσει έως και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των ΗΠΑ και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτούνται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκευση και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί στο 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING,

0: να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
1: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
0: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφιξη στην Αθήνα με 130 έως 70χρονων επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί? Γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως έξι. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της αξιωτικής διατηρητής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαδαγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από όταν υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
1: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
3: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι. Θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
1: Καλό αυτό.
3: Που θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες, είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
1: Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα, σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
4: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Ορνιός μίλησε επίσης και αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
5: Είναι ο άνθρωπος στο θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι.
5: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει, να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
1: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
6: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες, από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
1: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΘΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
7: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι η ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό. Έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν 2 νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
8: 2 νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με ελέγχους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεδριάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
9: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ότως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν και του ΓΕΘΑ, με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επαδρομένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάτωπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν και να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
1: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως το ουκρανικό, έτσι 100%.
10: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δίνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη δροσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου Μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω, εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ ενώ κατά τη διάρκεια έτσι, αφοπλισμού του.
1: Γιώργο Διανυσόπλες, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελή Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κίκα.
11: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
1: Μάλιστα.
11: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
12: Μάλιστα.
11: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
12: ουκρανικών drones. Ναι.
11: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
1: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με τον ντρόουν και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσεις. Είμαστε, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλη, την ανταποκρίτρια του Ερτ-Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυ Νικοτσιμπίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο η κοινοβουλευτική συντάξη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρει.
1: Ακριβώς.
13: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσει πρώτεν έσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κινητά από τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν τους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κ. Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από τις 3.082.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι και αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριε Σωτήρη. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε...
1: Στη Θεσσαλονίκη.
14: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολείται με ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνέδριο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνονται αυτά 2,5-3 χρόνια εκλογές από με το πολιτευσική έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια. Ναι.
14: Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό το Πρωθυπουργός για αποδείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάποιοι. Ότι εν πάση περιπτώσει η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
1: Από το συνέδριο, την Παρασκευή.
14: Στο συνέδριο, ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως, διέψευσε ο Παύλος Βαρνάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μέιμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
1: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό, έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νότι.
14: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μείον θράσος, όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσους προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μνημείο θράσους, είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς γλίτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Βαρνάκης και ο Αλέξης Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτιμισμό του να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου η σημαντική στο εγκλημά της Μπεγάνης Χρυσαντίτη, ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές, όταν ανακοινώσει η κυρία Καρθιανόπουλο, χωρίς να αντιπέμπει το κόμμα της, θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα. Αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει ο Άρης Πάγος, δηλαδή όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
1: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το Πασόκ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικούπη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό κοινικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει.
1: Για τις παρακολουθήσεις.
15: Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλου και τη Μέρα Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλαοτρικούπη. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
16: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
17: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
16: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
18: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
16: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
18: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
16: 100% δεν το βλέπετε.
1: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, πάμε, Βαγγελή, λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
19: Με ακούτε?
1: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
19: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή, καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση. Και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε, η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες, δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκό Ασχαλή στη Βιέννη, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
20: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκού Ασχαλή στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκό Ασχαλή, το event που σηματοδοτεί ουσιαστικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτέκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέθεναν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον Ελληνικό Παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον Μικρό Πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο, Τρίτη, 12 Μαΐου, η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο, 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, στο La More Blue, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
2: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστησε με γιο ταχύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως, όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθέσει στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ, ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα, με συγχωρείς, του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπες, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
1: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα. Να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
3: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω της Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά στις 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
1: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που παρέχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
22: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μάθαμε. Είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Mm-hmm. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000. Κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
18: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
22: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
18: Μάλιστα.
22: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 εργασία. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευβίσωνα στις σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ο Έλενα, για παραβιάσει τη τριήμερη εκχυρία που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
4: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις, όπως ανέφεραν, στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό. Ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογη επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
5: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Νέα Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμη ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών. Είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 με 28 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη έως 33 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί RTB, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου 2026. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στο Air News ότι όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητά τους παραμένει υγιής και ασυμπτωματική. Μία Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Υγείας της χώρας. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται σπευσμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε γνωστό ότι θα ενημερώσει τους εταίρους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τοπόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Την ανάγκη για ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας με ευθύνη του κράτους, μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την επίσκεψή του στις 355 μοίρα τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης στην Ελευσίνα. Την Τετάρτη απολογείται ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με όπλο τύπου Ούζι έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας 43χρονη γυναίκα στο λαιμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σειρά αδικημάτων περί όπλων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να πυροβόλησε την 43χρονη όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στο κατάστημα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτή αλλά και την Αττική έπειτα από ένοπλη ληστεία με λία που εκτιμάται στις 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Ελλάς, δύο ένοπλοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στην τράπεζα, κινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξαν χρήματα από το χρηματοκιβώτιο, ενώ τους περίμεναν ακόμη δύο άτομα έξω από την τράπεζα. Οι δράστες διέφυγαν με SUV προς άγνωστη κατεύθυνση πριν φτάσουν στο σημείο οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις.
2: Ο καιρός.
23: Γενικά ήθριος σε όλη τη χώρα, πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σήμερα λοιπόν, από τη μία άκρη της επικαιρότητας μέχρι την άλλη, η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική, με μια Ελλάδα να προσπαθεί να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα, ενώ ο κόσμος γύρω αλλάζει με ταχύτητα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Σε Διάδραση, 3 και 10 λεπτά η ώρα, σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου. Καλώς ορίσατε, καλή νέα εβδομάδα. Με τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση που λέει πολλά για το μέλλον της χώρας. Όλο και λιγότερα πρωτάκια θα μπουν στα σχολεία τα επόμενα χρόνια, την ώρα που αυξάνονται οι γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών. Βλέπουμε μία κοινωνική αλλαγή που δείχνει πώς αλλάζει συνολικά η ζωή, η οικογένεια, αλλά και στο τέλος η ίδια η Ελλάδα. Τα σχολεία και τη δημογραφική κρίση, θα πάμε στη συνέχεια της εκπομπής στη Βιέννη και στη Eurovision, γιατί αύριο η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη του πρώτου ημιτελικού. Ο Ακύλας και το Φέρτο βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται ξανά εξαιρετικά έθραυστη. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Τραμπ απορρίπτει την Ιρανική απάντηση ως απαράδεκτη. Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, η κρίση δεν μένει ποτέ μακριά από την καθημερινότητα όλων μας. Σήμερα λοιπόν η επικαιρότητα έχει απ' όλα, έχει αγωνία, έχει πολιτική, έχει μουσική, έχει διεθνείς εντάσεις, δημογραφικά αδιέξοδα και μια Eurovision που, ας το παραδεχτούμε, για λίγες μέρες κάνει όλη την Ευρώπη να λειτουργεί σαν μια τεράστια παρέα μουσικών σχολιαστών. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, και ξεκινάμε.
1: Earth News Radio 105,8.

0: και το δημογραφικό στην Ελλάδα δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για συνέδρια και στατιστικές. Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Είναι εικόνα από σχολικές αυλές που αδειάζουν. Είναι τάξεις με λιγότερα πρωτάκια. Είναι μια χώρα που βλέπει τις γεννήσεις να μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Και για να καταλάβουμε τι λέμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, το Σεπτέμβριο του 2026, στην πρώτη δημοτικού αναμένεται να μπουν κάτω από 70.000 παιδιά. Και για να δούμε το μέγεθος της αλλαγής, το 2010, για παράδειγμα, ήταν πάνω από 120.000 παιδιά. Δηλαδή, μέσα σε 15 χρόνια, σχεδόν χάθηκαν οι μισοί μαθητές της πρώτης τάξης. Και μέσα σε αυτήν τη δύσκολη δημογραφική πραγματικότητα εμφανίζεται ένα ακόμα στοιχείο. Οι γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 όχι απλώς αυξάνονται, αλλά έχουν πενταπλασιαστεί σύμφωνα και με έρευνα που έγινε από τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημασία να δούμε το γιατί, δηλαδή γιατί οι γυναίκες κάνουν παιδιά αργότερα από ποτέ, και τελικά να δούμε και αν αυτές οι γεννήσεις μετά τα 40 μπορούν να αλλάξουν τη δημογραφική πορεία της χώρας. Μαζί μας λοιπόν, στην παρέα μας εδώ, ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Και σα ευχαριστώ. Μια διόρθωση να σα κάνω. Ναι. Οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού των 70.000 που είναι φέτος, είναι χίλιες λιγότερες από πέρσι, δεν αφορούν το σύνολο των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Κάνετε λάθος οι δημοσιογράφοι που τα πάτε στοιχεία αυτά και τα συγκρίνετε με το 2010.
0: Για πείτε μα.
1: Αφορούν τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του δημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Επομένως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σύνολο των γεννήσεων πριν από 10 χρόνια με το σύνολο των γεννήσεων στο δημόσιο σχολείο σήμερα.
0: Όχι, αλλά και τα στοιχεία που έχουμε, ας πούμε, από το 2010 δεν αφορούν το δημόσιο σχολείο και πάλι.
1: Το δημόσιο σχολείο το 2010, δεν ξέρω αν τα έχω μπροστά μου το 2010, δεν τα έχω μπροστά μου. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι πρέπει να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία είναι συγκρίσιμα. Και θα σας πω τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα. Το 2005 είχαμε 71.000 εγγραφές στο δημόσιο σχολείο στην πρώτη δημοτικού, φέτος έχουμε 70.000. Από πού προέρχονται αυτά τα παιδιά όλα? Από αυτά που γεννήθηκαν το 2026-2027, έτσι δεν είναι? Προέρχονται από τις γεννήσεις του 2020. Συμφωνούμε? Ωραία. Οι γεννήσεις του 2020 ήταν

0: ήταν 70.000, ήταν 84.000. Mm. Πώς χάθηκαν 14.000 παιδιά? Mm. Δεν χάθηκαν. Ένα τμήμα από αυτούς, το 1 τρίτο, χάθηκαν γιατί έχουν μετανάστες συγκεκριμένες στα παιδιά που με τους γονείς τους φύγαν στο εξωτερικό, γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φύγαν στο εξωτερικό. Mm. Και τα 2 τρίτα, γύρω στους 8.000, προσφεύγουν, έχουν προσφύγει στα ιδιωτικά σχολεία. Mm. Εντάξει, επομένως, η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται συνταρακτικά με πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα στο δημόσιο σχολείο mm. και δεν αποτυπώνεται καθόλου στο ιδιωτικό σχολείο.
1: Ένα. Ωραία, καλά κάνατε και το διορθώσατε
0: ωραία,
1: αυτό.
0: Ωραία. Ένα, τώρα πάμε στο άλλο mm. θέμα. Γιατί είναι το θέμα. Τώρα, φυσικά, αυτό που σας έχω πει απαιτεί μια μεγαλύτερη ανάλυση του τι γίνεται, γιατί γίνεται και πώς και οι δύο πώς το δημόσιο δημοτικό σχολείο όπως είναι σήμερα, στη μεγάλη πλειοψηφία στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ζευγαριών που δουλεύουν και οι δύο. Επομένως, mm. δημιουργεί μεγάλη ασυμβατότητα σε μια συνεργασιακή οικογενειακή ζωή mm. και σε αυτή, όπως είναι. Από μια μεριά, είτε πάτε στο ιδιωτικό σχολείο είτε παραμείνετε στο δημόσιο σχολείο, αυτό είναι ένας από τους αναστατικούς παράγοντες για να κάνετε τον αριθμό των παιδιών που θέλετε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Πάμε
0: τώρα
1: δούμε αυτό το εντυπωσιακό, γιατί τώρα το έχουμε και με στοιχεία. Κάτι είχαμε καταλάβει από τον περίγυρό μας, τέλος πάντων.
0: Ναι, και εμπειρικά, ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα, γεννήσεις από 145.000 το 1980, το 2025 είναι 65.000. Εντάξει. Πράγμα που σημαίνει έχει μια μείωση συντρακτική. Η μείωση αυτή έγινε με μεγάλη ταχύτητα την πρώτη δεκαετία, 80 με 90, ωραία, και έγινε με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία 20 χρόνια. Εντάξει, δηλαδή το 2008-2009 είχαμε 117.000 γεννήσεις και το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Mm. Ένα. Ταυτόχρονα όμως, τι σημαίνει αυτό βασικά, σημαίνει ότι τα ζευγάρια τα οποία γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι όλο και λίγο μικρότερος και ταυτόχρονα κάνουν τα παιδιά τους όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και έρχομαι τώρα στο θέμα αυτό πέρα. Επομένως, όταν αυξάνεται το μέσο όρος ηλικίας που κάνουμε τα παιδιά μας, προφανές είναι οι γεννήσεις μετατοπίζονται από τα 25-30, στα 30-35, από τα 35-39, στα 40 και πάνω. Επομένως, έχουμε το σήμερα 10% του συνόλου των γεννήσεων, των λίγων γεννήσεων, των 65.000 γεννήσεων, το 10% προέρχεται από γυναίκες, από ζευγάρια, από γυναίκες βασικά, την αυτοματά, που είναι πάνω από 40 χρόνια. Γιατί αυτό πέρα.
1: Αυτό, πού οφείλεται αυτό.
0: Να σου πω πού οφείλεται. Οφείλεται καταρχάς όσο αργότερα. Σε σχέση με το παρελθόν μιλάω τώρα, εντάξει. Όσο αργότερα κάνετε τα παιδιά σας, αποφασίσετε να κάνετε παιδί και το κάνετε, εντάξει. Προφανές είναι το κάνετε και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι το σημαίνει αργότερα. Επομένως, αντί να το κάνετε στα 20-25 που το κάναμε παλιά, 25-29, τώρα το κάνετε στα 30-34, σιγά σιγά στο 35-39 και περισσότερο 40-44. Από την άλλη μεριά, μια σειρά ζευγάρια τα οποία πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια. Αποφάσισαν να κάνουν το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί, το τρίτο παιδί. Και είχαν προβλήματα υπογονιμότητας. Mm. Πριν από 15 χρόνια ήταν οι περιπτώσεις, οι πιθανότητες να μπορέσουν να το κάνουν ήταν ελάχιστες. Mm.
1: Άρα τώρα έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες.
0: Τώρα έχουν αυξηθεί συντακτικά τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουν γίνει συντακτικές προοδίες, δηλαδή στην δυνατότητα να αποκτήσετε ένα παιδί ή το πρώτο σας παιδί ή ένα επιπλέον παιδί με την υποβοηθούμενη υπογονιμότητα.
1: Άρα έχει παίξει ρόλο και σημαντικό και αυτή η υποβοηθούμενη παραγωγή.
0: Εντάξει, μην φαντασιώνουμε επίσης ότι αυτό θα λύσει το θέμα. Δηλαδή η μεγαλύτερη πρόοδη που θα σας δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνετε παιδί σε μεγάλη ηλικία θα μας λύσει το πρόβλημα της μείωσης των γεννήσεων. Οι γεννήσεις μειώνονται, για σας επαναλαμβάνω. Τα ζευγάρια κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Από το που γεννήθηκαν το 1960 κάνουν και λιγότερα παιδιά. Δεύτερον, και το λέω πολλές φορές, αλλά δύσκολο να το καταλαβαίνει κανένας, αλλά πολύ θα το καταλάβει, το εξής, ότι δεν κάνουμε λιγότερα παιδιά γιατί επιθυμούμε να κάνουμε πολύ λιγότερα. Mm. Επιθυμούμε να κάνουμε λιγότερα από ό,τι κάνουν οι προγιαγιάδες μας ή οι γιαγιάδες μας. Mm. Επιθυμούμε όμως παντού, όλες οι έρευνες το δείχνουν τουλάχιστον. Mm. Δεν μιλάω για τις νεότερες γενιές, δηλαδή αυτές που γεννήθηκαν το 1995, μιλάω μέχρι τους που γεννήθηκαν το 1985. Mm. Είναι 40 έρευνες τώρα. Όλες οι έρευνες και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι στις γενιές αυτές θέλουμε να κάνουμε παραπάνω από δύο. Mm. Σε άλλες χώρες κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά στα δύο, mm. και όμως η πτώση των γεννήσεων είναι πολύ περιορισμένη, δεν υπάρχει καθόλου. Mm. Και σε άλλες χώρες, όπως στη χώρα μας, κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούμε. Αυτό είναι αυτό που λέμε οι δημογράφοι, το χάσμα της γονιμότητας. Δηλαδή, το χάσμα γονιμότητας είναι η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμείτε και στον αριθμό των παιδιών που κάνετε. Αλλού αυτό το χάσμα είναι πάρα πολύ μικρό, στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Αυτό το χάσμα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις χώρες μας, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τις οικονομικές συνθήκες και με κοινωνικές συνθήκες.
0: Είναι ένα πλέγμα ολόκληρο. Καταρχάς, το πρώτο, στη χώρα μας, σε σχέση με άλλες χώρες όπου το χάσμα είναι μικρότερο, το πρώτο, το κόστος μεγαλώματος έλευσης και μεγαλώματος ενός παιδιού. Όχι σε απόλυτες τιμές, έτσι, δεν συγκρίνουμε πόσο παίρνει το παιδί, είναι σε σχετικές τιμές. Mm. Είναι πολύ μικρότερο. Mm. πολύ μικρότερο οφείλεται στο εξής. Ότι έχετε το δημόσιο τομέα, το δημόσιο τομέα στην υγεία και στην παιδεία, ο οποίος παρέχει σε αυτές τις χώρες υπηρεσίες σε είδος που στη χώρα μας πρέπει να τις πληρώσετε. Το πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι το εξής. Στη χώρα μας, σε σχέση με μια σειρά άλλες χώρες όπου το χάσμα είναι πολύ μικρότερο, έχετε πολύ λιγότερες έφυλες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Σημαντικό αυτό. Στις χώρες αυτές έχετε πολύ λιγότερες δυσκολίες να συμβιώσετε οικογενειακή ζωή και εργασιακή ζωή. Στις χώρες αυτές έχετε, παρόλο που υπάρχει εκεί πέρα κρίση, έχετε στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχετε μια στεγαστική κρίση η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς. Στη χώρα μας τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι συνταρακτικό αυτό που γίνεται τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά θα μου πείτε είναι κερασάκι, δεν είναι καινούριο, είναι τα τελευταία 6 χρόνια. Και το τελευταίο, ανάμεσα στο τελευταίο, αν δεν είναι το τελευταίο, στη χώρα μας και στις νέες γενιές, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, έχετε μια, όλες οι έρευνες δείχνουν, συγκριτικές έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι μέσα στις χώρες όπου οι νέοι άνθρωποι, και όταν λέω άνθρωποι δεν μιλάω για αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 1975, εντάξει, 1975, είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το μέλλον. Βλέπουν το μέλλον γκρίζο.
1: Άρα φοβούνται. Δηλαδή,
0: ουδέτερο,
1: υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν μιλάω για ροζ τώρα, δεν μιλάω για ροζ, μιλάω για ουδέτερο. Το βλέπουν γκρίζο. Επομένως, όταν βλέπετε το μέλλον για γκρίζο, ωραία, βλέπετε το μέλλον μαζί με όλα που σας είπα τα προηγούμενα, και βλέπετε η πρόθεση που έχετε για το μέλλον ότι είναι γκρίζο, αυτό έχει επιπτώσει σε χιλιάδες πράγματα, ανάμεσα στα οποία, δεν είναι το μοναδικό, το αν θα κάνετε οικογένεια, πότε θα την κάνετε και πόσα παιδιά θα αποκτήσετε. Επομένως, αναλαμβάνω, είναι πλέγμα. Υπάρχει και μια παράμετρο, που είναι σημαντικό να το καταλάβουν και ακροατές και ακροατές σας, είναι οι εύκολες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Στο δημόσιο βίο καταλαβαίνουμε, στο ιδιωτικό βίο δεν το καταλαβαίνουμε. Όλες οι έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι στη χώρα μας και σε μια σειρά άλλες χώρες, δεν είμαστε μόνο εμείς, σε σχέση με τον αντίποδα, με την αντίπερα οχτή που είναι οι βόρειες χώρες, εντάξει, η γυναίκα στη χώρα μας φαίνει το συνταρακτικό βάρος όσον αφορά την ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών, της οικογένειας και της φροντίδας των ανιόντων.
1: Αυτή η λέξη που χρησιμοποιήσατε ήταν τα περίκλεια όλα, νομίζω, το συνταρακτικό βάρος.
0: Επομένως, όταν έχει το πλέγμα αυτό που σας έχω πει, προφανές είναι ότι τα νέα ζευγάρια, ακόμα και να επιθυμούν να κάνουν δύο ή κάποιοι να κάνουν τρία ή περισσότερα παιδιά, ή κάποιοι τέλειο, διστάζουν και μόνο σταματούν ή δεν κάνουν καθόλου παιδί, και θα σας πω τι γίνεται τώρα, ή κάνουν ένα αριθμό παιδιών μικρότερο από αυτό που επιθυμούν. Το ένα παιδί είναι σημαντικό, όπως σας λέω. Στη χώρα μας, σε σύγκριση, τα παιδιά που γίνονται 85-40 έντες τώρα, εντάξει. Ωραία. Σχεδόν ένα στου πέντε, ένα στου τέσσερι, συγχωρείτε, δεν θα αποκτήσει παιδί. Στην αντίστοιχη γενιά των γονιών τους, εντάξει, δηλαδή ποιοι είναι οι γονείς τους, αυτοί που γεννήθηκαν το 1960, έτσι, αυτή είναι η διαφορά, εντάξει, 55-60, το ποσοστό των γυναικών που δεν έκαναν παιδί ήταν το μισό, 12%. Η χώρα μας έχει ταυτόχρονα, και δεν είναι τυχαίο, το μεγαλύτερο ποσοστό, από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των ζευγαριών που γεννήθηκαν το 80-85, ωραία, που δεν θα αποκτήσουν κανένα παιδί.
1: Και δεν είναι τυχαίο αυτό για τους λόγους που προαναφέραμε όλους μαζί.
0: Είναι πλέγμα. Όλο αυτό που είπαμε. Είναι παραμόνω το ψηλό κόστος έλευσης και μεγάλο μοντοστή για αυτοκτονία, να μην συνεργαστεί και η ζωή και η μαγική ζωή, η πλήρη διακρίση στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, η συνεργαστική κρίση και η πρόσληψη που έχουμε του μέλλοντος, η οποία δύο πράγματα γίνονται εδώ πέρα. Οι νέοι μας έχουν μια αθεμένη πρόληψη για το μέλλον. Δηλαδή το μέλλον είναι ρόδινο, αν θέλετε να σου πω πολύ χοντρικά για να το εγκαταλείψει. Και οι νέοι μας δεν το βλέπουν. Οπότε πρέπει να πείσουμε τους νέους μας ότι είναι θέμα.
1: Να τα δούνε κάπως αλλιώς τα πράγματα.
0: Δηλαδή, πραγματικότητα έχουν μια λαθεμένη πρόσληψη πραγματικότητας. Εντάξει. Ή ισχύει το άλλο, ότι είναι γκρίζο και αντικειμενικά είναι γκρίζο. Πραγματικά είναι γκρίζο. Δεν κάνω λάθος που βρίσκουμε μέλλον γκρίζο. Εντάξει. Ξαφνικά, δει πώς θα απαντήσει το ερώτημα. Πάντως, αν απαντήσει το πρώτο ερώτημα, λέγοντας την πρώτη απάντηση, λέγοντας το μέλλον είναι ρόδινο, αλλά κακώς το βλέπετε γκρίζο. Εντάξει. Θα πρέπει να κάνετε κάτι να κάνετε για να το
1: αλλάξετε αυτό.
0: Για να το σπίσετε. Αν όμως πιστεύετε, αν όμως η πραγματικότητα αντικειμενική είναι ότι είναι γκρίζο γιατί είναι πραγματικά γκρίζο, κάτι θα πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε
1: το μέλλον.
0: Γκρίζο αυτό μέλλον και να το κάνετε από γκρίζο ουδέτερο ή ρόδινο ή ροζ. Εντάξει, δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλο τίποτα μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να τους πείσετε ότι βλέπουν, αυτό που πιστεύουν δεν ισχύει. Και όμως πρέπει να τους δώσετε να επιχειρηματολογήσετε για να τους πείσετε ότι δεν ισχύει. Ή αυτό που πιστεύουν είναι κατά μάλλον ή τον ισχύει. Οπότε κάτι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε την κατάσταση ώστε να πάψουν να το βλέπουν γκρίζο και να το βλέπουν ουδέτερο ή να αποκτά τις αποχρώσεις του ροζ. Δεν είναι διαφορετική υπόθεση.
1: Κύριε,
0: τώρα, πείτε μου.
1: Κύριε Κοντζαμάνη, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί το στίγμα το δώσαμε, νομίζω, και προς τους ακροατές και προς όλους όσους μας ακούνε. Αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, γενικώς, με όλα τα επιμέρους θέματα,
0: θα σου πω θα γίνει.
1: Σε 20-30 χρόνια, πώς θα μοιάζει η Ελλάδα?
0: Θα σας πω τα τέλεια. Όσον αφορά δημογραφικά, θα είναι μια χώρα η οποία θα είναι πολύ πιο γυρασμένη από τώρα, δηλαδή σχεδόν ένα στους τρεις, τώρα 23% είμαστε άνω των 65 ετών. Αν δεν κάνουμε τίποτα σε 25 χρόνια, αν δεν αλλάξει τίποτα συνταρακτικά, θα σας πω τι γίνεται, θα είμαστε ένα στους τρεις πάνω από 65 ετών.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ο πληθυσμό μας θα μειώθει γύρω στο 1.000.000 με 1.200.000 ο συνολικός πληθυσμό. Ωραία, δηλαδή από 10.300 θα είμαστε γύρω στα 9 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ένα. Και ταυτόχρονα, η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί κατά 700.000 θα είναι ηλικιωμένη. Πράγμα που σημαίνει, αν ο πληθυσμό μα, α πάρουμε διάμεσο ένα άδειο το πιο ευνοϊκό, θα μειωθεί μόνο κατά ένα εκατομμύριο, έτσι. Η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί είναι κατά 700.000 είναι ηλικιωμένη. Πράγμα που σημαίνει, αυτοί οι οποίοι είναι κάτω των 65 ετών θα μειωθούν κατά 1.700.000. Ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Αυτά υπό την προπόθεση ότι δεν κάνουμε τίποτα και από την άλλη μεριά. Συνεχίζουμε να έχουμε ή έχουμε μια ζυγαριά μεταναστευτική, είσοδο και έξω, που είναι αμυντική. Ωραία. Αυτό που σας λέω είναι, θα μειωθεί κατά 1.000.000 για κάτι, είναι αν η ζυγαριά είναι ουδέτερη. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν, τόσοι βγαίνουν.
1: Ναι, καταλάβαμε.
0: Αν η ζυγαριά είναι αμυντική, θα έχετε μεγαλύτερη μείωση. Αν η ζυγαριά είναι θετική,
1: μικρότερη.
0: Θα έχετε μικρότερη μείωση.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Οι τάσεις αυτές είναι.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελατών, κυρίες και κύριοι. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και θα εξακολουθήσουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Προβλέπονται αυστηρότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί, ιδιαίτερα στα νησιά. Ειδικές ρυθμίσεις για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Απομακρύνονται σήμερα από το Χόντιους και οι τελευταίοι επιβάτες του. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ θα απολιμανθεί στην Ολλανδία. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτηδος. Θετικός στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024 καθώς και των συζύγων τους. Συναγερμός στις αστυνομικές αρχές, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία αλλά και Αττική έπειτα από ένοπλη ληστεία μελία που εκτιμάται στις 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Ευθιώτιδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Και επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα. Τώρα, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν παραμένει υψηλή. Οι δύο πλευρές αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η εκεχηρία δοκιμάζεται και από συνεχείς παραβιάσεις αλλά και από συγκρούσεις στην περιοχή. Κεντρικό σημείο διαφωνίας συνεχίζει να αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, και την ίδια στιγμή η αστάθεια επηρεάζει και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με τις τιμές να αυξάνονται. Ο Παντελής Μάνος, κυρίες και κύριοι, οικονομικός μας συντάκτης που παρακολουθεί τις αγορές, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για όλους αυτούς τους λόγους που μόλις ανέφερες, δηλαδή το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με επιφυλάξεις από τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αυτή την ώρα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι συνεδριάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Γι' αυτό βλέπουμε και τους δείκτες στα χρηματιστήρια να βρίσκονται στο κόκκινο, όχι με μεγάλες απώλειες βέβαια, αλλά κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Παρασκευή, με εξαίρεση το ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται λίγο υψηλότερα προς τις 2.300 μονάδες, με μια άνοδο της τάξης του 0,7% και συναλλαγές αξίας περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με πτώση 1,18%, έχει απώλειες 0,81% ο CAC 40 στο Παρίσι, οριακή πτώση 0,04% στο Λονδίνο, 0,61% οι απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο, και στο Ιταλικό χρηματιστήριο οι απώλειες είναι της τάξης του 0,53%. Και λόγω αυτών των εξελίξεων, όπως είναι φυσικό και έχουμε συνηθίσει δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους σχεδόν 2,5 μήνες πλέον, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όταν προκύπτουν αδιέξοδα στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνουν σε υψηλότερα επίπεδα. Γι' αυτό και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, έχουν μια σημαντική άνοδο της τάξης του 3% περίπου. 2,69% είναι υψηλότερα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, που κινείται στα $98 το βαρέλι, ενώ με κέρδη 2,68% το Brent διαμορφώνεται στα $104 το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μία μικρή πτώση για τον χρυσό στα $4,698 ανόγκια, ενώ ανεβαίνει το ασίμι και ξεπερνάει και τα $83 ανόγκια, 83,06 ανόγκια είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε και μία αύξηση επίσης στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που έχει αυξηθεί σήμερα κατά 3 με 4 μονάδες βάσης πιο πάνω από το κλείσιμο της Παρασκευής, πάει στο 3,03% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,65% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,77% και στο 3,72% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, τέλος, και εδώ έχουμε το δολάριο να κινείται υψηλότερα και σε σχέση με το ευρώ αλλά και το γεν, όπως επίσης και με τη στερλίνα λίγο πιο πάνω, μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3612 δολάρια, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 157,10 και το ευρώ με το δολάριο στα 1,1772. Αρετή.
0: Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εβδομάδος, λόγω και των εξελίξεων των γεωπολιτικών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Earth News Radio 105.

0: Πάμε σε μουσική τώρα ή αλλιώς ένα μουσικό υπερθέαμα. Η Eurovision δεν είναι πια κάπου το Μάιο. Τώρα μπαίνουμε στην εβδομάδα που η Ευρώπη παθαίνει μουσική υπερένταση για 3 λεπτά σκηνικής παρουσίας και ένα 12 points. Και η Ελλάδα φέτος δείχνει να μπαίνει στο παιχνίδι με πραγματικές αξιώσεις. Ο Ακύλας και το Φέρτο στη Βιέννη βρίσκονται σε ρυθμούς τελικής ευθείας. Πριν από τον πρώτο ημιτελικό, αύριο, θυμίζω, είναι ο πρώτος ημιτελικός, μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ, έτσι για να κρατάμε και τις ημερομηνίες στο μυαλό μας. Πάμε να συνδεθούμε με Βιέννη, εκεί έχουμε το δημοσιογράφο μας, είναι ο Θάνος Παπαχάμος, να μας δώσει λίγο μια εικόνα από το κέντρο των εξελίξεων, από τις πρόβες, τα παρασκήνια, το κλίμα του φετινού διαγωνισμού. Γεια σου, Θάνο.
1: Γεια σου, Αρετή. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές από την Βιέννη της Αυστρίας, την πόλη της μουσικής που φέτος φιλοξενεί τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Αυτόν τον διαγωνισμό που συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια και που η χαρά ακριβώς μοιράζεται σε όλες τις 35 χώρες οι οποίες συμμετέχουν.
0: Γίνεται κάτι ιδιαίτερο, Θάνο, για τα 70 αυτά χρόνια, δηλαδή είδα κάποιο.
1: Βεβαίως είναι ιδιαίτερη. Και οι τρεις βραδιές οι οποίες στείνονται, και ο πρώτος ημιτελικός αύριο και ο δεύτερος την Πέμπτη, αλλά και η βραδιά του τελικού το Σάββατο. Οι άνθρωποι εδώ της διοργάνωσης, ο ORF είναι ο τηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας, έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν ένα σοου, τρία σοου μάλλον διαφορετικά, τα οποία τιμούν και τα 70 χρόνια της διοργάνωσης, φέρνοντας παλέμαχους συμμετέχοντες, ακόμα και ανθρώπους που μπορεί να μην κέρδισαν απαραίτητα την Eurovision, αλλά από όλες τις γενιές, από όλες τις χρονιές, από όλες τις δεκαετίες αυτού του διαγωνισμού, ανέφερε στη Βίκυ Λέανδρο, η οποία έφτασε χθες στο αεροδρόμιο της Βιέννης και η οποία θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό τραγουδώντας το L'amour est bleu, το τραγούδι με το οποίο είχε πρώτο εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στην Eurovision. Να πούμε ότι η νικητήρια της χρονιά ήταν πιο μετά με το Απαετουά, αλλά όμως δεν θα ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι, θα ερμηνεύσει την πρώτη της συμμετοχή. Κι άλλους όμως, αρκετούς καλεσμένους έχουν υπολογίσει εδώ οι διοργανωτές, τους Λόρντι, τη Ρουσλάνα, την Βέρκαρ Σερντούσκα και αρκετά νεότερους.
0: Αρκετούς δηλαδή αγαπημένους καλλιτέχνες που πέρασαν από τη Eurovision, από τη σκηνή της Eurovision.
1: Σωστά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε στο Media Center, εδώ που ο παλμός όλων των media της Ευρώπης χτυπά ακόμα πιο δυνατά. Σε πολύ λίγο ετοιμάζεται να ανεβεί πάνω στην σκηνή του διαγωνισμού ο Ακύλας και ολοκληρώνει.
0: Σήμερα είναι η γενική πρόβα.
1: Σήμερα δεν είναι μόνο μία γενική πρόβα, αλλά δύο dress rehearsals. Η μία ξεκινάει σε πολύ λίγο, θα ακολουθηθεί η ροή ολόκληρη της βραδιάς του πρώτου ημιτελικού και θα υπάρξει και ακόμα μία πρόβα επίσης όλη η βραδιά του ημιτελικού από την αρχή της στο τέλος της πιο μετά το βράδυ, προκειμένου αυτή να μαγνητοσκοπηθεί και μέσα από αυτή τη μαγνητοσκόπηση οι επιτροπές των χωρών θα βαθμολογήσουν τις χώρες. Δηλαδή η βαθμολογία που θα δοθεί αύριο είναι και η βαθμολογία ουσιαστικά
0: από σήμερα.
1: Άρα δεν
0: είναι μια απλή πρόβα, ας πούμε, η βραδινή. Είναι και αυτή η εμφάνιση που βλέπουν και βαθμολογούν οι κριτικές επιτροπές, δηλαδή το μισό παιχνίδι.
1: Αυτό ακριβώς συζητούσαμε σήμερα στο λεωφορείο, που στο Πούλμανο που ήρθαμε όλοι μαζί, η ελληνική αποστολή, και μας έλεγε ο Φωκάς Ευαγγελινός ότι ουσιαστικά ο creative director της φετινής εμφάνισης, ότι ουσιαστικά είναι δύο πρόβες, αλλά και πρόβες δεν είναι στην πραγματικότητα. Είναι, κρινόμαστε κανονικότατα και από αυτές. Να πούμε ότι στην πρώτη πρόβα, δηλαδή σε πολύ πολύ λίγο που ξεκινάει, τα media όλης της Ευρώπης θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο Wiener Stadthalle και να παρακολουθήσουν αυτή την πρόβα. Επομένως, λεπτομέρειες της εμφάνισης και της ελληνικής αλλά και όλων των χωρών θα έχουμε μια περιγραφή, ας πούμε. Θα υπάρχει μια τέτοια διαρροή. Δεν θα υπάρχει όμως η εικόνα. Θα προσπαθήσουμε μέσα από το λόγο να φτιάξουμε την εικόνα που τελικώς θα δούμε αύριο το βράδυ στις 10, όπως πολύ σωστά είπε, ώρα Ελλάδος, όπου ξεκινά ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision και ο πρώτος ημιτελικός.
0: Τώρα, Θάνο, η σκηνική παρουσία κρατιέται λίγο έτσι σχετικά κλειστή, δηλαδή είδαμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, οι πληροφορίες μιλούν για κάτι δυνατό, κάτι κινηματογραφικό, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση, αν έχει, ας πούμε, αυτή τη συναισθηματική ένταση που διάβαζα κάτι δημοσιεύματα.
1: Είναι ένα συναισθηματικά έντονο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, με πολλά μηνύματα και με έναν πρωταγωνιστή, τον Ακύλα, όπου πραγματικά είναι και βάζει και ο ίδιος συνέστημα σε όλη την γκάμα των συναισθημάτων που καλείται να περάσει με την ερμηνεία αυτού του τραγουδιού. Από αυτό το τίποτα που ουσιαστικά μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, αν έτσι προσπαθήσω να στύψω αυτά που μπορώ να αποκαλύψω, μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πολύ εφάνταστο σοου αυτό το οποίο έχει στήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός πάνω στη σκηνή. Ένα πολύ έξυπνο, χιουμοριστικό, συγκινητικό θέαμα 3 λεπτών, το οποίο υπάρχει και λόγος κιόλας που κρατιέται μυστικό μέχρι την αυριανή πρώτη δημόσια εμφάνισή του, μέχρι να το δούμε στους δέκτες μας, και αυτό για να κρατήσουμε όλα τα συναισθήματα να εκραγούν εκείνη τη στιγμή. Να πούμε ότι χτες ήταν η τελετή έναρξης ολόκληρου του διαγωνιστικού ολόκληρης της διοργάνωσης με το Τυρκουάζ Χαλί, το οποίο έτσι στήθηκε στο Rathaus, στο Δημαρχείο της Βιέννης, και που υποδέχθηκε όλους τους καλλιτέχνες.
0: Τα τελευταία χρόνια, Θάνο, έχει αλλάξει το χρώμα του χαλιού, Παλιά, θυμάμαι, ήταν το κόκκινο. Τώρα είναι τυρκουάζ.
1: Το κόκκινο είναι για τις διοργανώσεις τύπου Όσκαρ, για τέτοιες πια εξέχουσες διοργανώσεις. Εμείς για την Eurovision κρατάμε το τυρκουάζ δικό μας, και είναι αφορμή για να βάλουν οι καλλιτέχνες και το κόκκινο, που συνήθως δεν μπορούν, να απαγορευτικό χρώμα για τα κόκκινα.
0: Ναι. Στο μεταξύ, είδαμε και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, τα πλάνα εννοείται που στέλνατε κι εσείς, τον Ακύλα να βρίσκεται εκεί πάρα πολλή ώρα. 3-4 ώρες μίλαγε με τον κόσμο, δηλαδή πέρα από αυτό που έκανε πάνω στο τυρκουάζ χαλί. Παρέμεινε και στον χώρο για αρκετή ώρα.
1: Έτσι, προσπαθώντας να σας αποδώσω λιγάκι το κλίμα με λόγια, είναι ένα μεγάλο τυρκουάζ χαλί μπροστά από το οποίο στείνονται όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα, και οι καλλιτέχνες περνούν σε έναν. Ο Ακύλας μπήκε περίπου στη μέση από τους καλλιτέχνες, δηλαδή είχαν ήδη αρχίσει να μπαίνουν πολύ. Μετά μπήκε ο Ακύλας και μετά ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή στο τέλος, γιατί τουλάχιστον τελευταία ώρα του τυρκουάζ χαλιού, είχε μείνει εκεί μόνο ο Ακύλας, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να φτάσει ακόμα στον τελευταίο εκπρόσωπο από τα μίντια, διότι τον
0: άρα τον σταματούσαν, τα ξένα μέσα, του κάνανε ερωτήσεις, θέλαν να του μιλήσουν.
1: Ο ίδιος ήταν και πάρα πολύ επικοινωνιακός, δεν ήθελε να προσπεράσει ίσως κάποιον με πιο γρήγορο τρόπο από ότι κάποιον άλλον. Έδωσε πραγματικά και τίμη σε όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι λέει πολλά και για τον κόσμο, αλλά και για εμάς που μιλάμε έτσι δημοσιογραφικά και συναδελφικά, ότι είναι πραγματικά πολύ τιμητικό να σε τιμήσει ένας καλλιτέχνης που θέλεις να του μιλήσεις κι εσύ.
0: Και θα ήθελα όμως και μια δική σου αίσθηση εκεί από όλα αυτά, γιατί γίνονται και παράλληλες εκδηλώσεις, πέρα από τα επίσημα, δηλαδή από τις πρόβες και όλα τα λοιπά, για το κλίμα. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Ακύλας έχει ένα ρεύμα, ή τέλος πάντων, να το πω αλλιώς, είναι ένα από τα πολύ συζητημένα πρόσωπα αυτής της Eurovision.
1: Θα σας πω, η αίσθησή μου ήδη και πριν έρθω, και νομίζω ότι είναι μια αίσθηση που την έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες που βλέπουμε την πορεία του και το Euro Tour του, είναι ότι ο Ακύλας έχει ήδη κερδίσει. Μπορεί το τρόπαιο να μην μπορεί να το σηκώσουμε, μπορεί και όχι. Η νίκη όμως της ελπίδας, της χαράς, της αισιοδοξίας και όλων των μηνυμάτων που θέλει να εκφράσει έχει περάσει στον κόσμο, και αυτό είναι ήδη μια πρώτη νίκη. Μπορώ να σας πω ότι έχω πετύχει ανά την πόλη πάρα πολύ κόσμο με σκουφάκι, με αυτάκια, ακριβώς σαν του Ακύλα. Μπορώ να σας πω ότι χθες στο αεροδρόμιο που ήμουν για να υποδεχθώ τη δική Λέανδρος, μόλις είπα ότι είμαι από την Ελλάδα, αμέσως μου δώσανε και μπάνερ για να κάνω live σύνδεση με το κανάλι της ΕΡΤ. Αμέσως μου ανοίξανε τους δρόμους, μας υποδέχονται με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ζεστό, αν και η φιλοξενία είναι έτσι κι αλλιώς για όλες τις χώρες πολύ ζεστή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα από όλους. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το Wiener Stadthalle, δηλαδή η αρένα η οποία φιλοξενεί το φετινό διαγωνισμό, έχει χωρητικότητα περίπου 16.000 ανθρώπων. Η πόλη περιμένει πάνω από 90.000 επισκέπτες, ανθρώπους οι οποίοι, όπως ακριβώς και στην Αθήνα, θα ξεχυθούν στους δρόμους, στις πλατείες και σε όλα τα Europarty, τα μικρά που θα στηθούν ανά την πόλη για να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό. Και ξέρετε, για όσους εμένα είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι εδώ στη διοργάνωση, έτσι κάπως βρίσκεις αυτό που πάντα περίμενες ότι θα ήθελες να είναι αυτός ο διαγωνισμός, που τον έβλεπες από την τηλεόραση, που έβλεπες μέσα από τα pixel.
0: Που φανταζόσουν και τι θα συνέβαινε γύρω-γύρω, περίπου.
1: Ακριβώς.
0: Και το βλέπεις ολοζώντανο μπροστά σου και λες, αυτό είναι.
1: μηνύματα, ιδέες, χρώματα και όλα αυτά τα οποία ήταν κάποτε pixels, τώρα πια ζωντανεύουν. Να σας πω ότι ίσως μία από τις πιο ωραίες στιγμές στο Τουρκουάζ Χαλί και, και δική μου προσωπική αίσθηση, αλλά και όλο του κόσμου, ήταν όταν πέρασε ο Boy George, ο οποίος συμμετέχει μαζί με την Σενίτ, εκπροσωπώντας το Σαν Μαρίνο φέτος, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ο οποίος όταν το ρώτησα ότι, ξέρετε, έχετε κάνει χρώματα, έχετε κάνει μαλλιά, έχετε κάνει μηνύματα, τα έχετε κάνει όλα αυτά τα εκπροσωπεί Eurovision. Γιατί, τι σας φέρνει εδώ, τι σας φέρνει σε αυτό το μουσικό διαγωνισμό? Ο ίδιος ήταν πραγματικά συγκινημένος και πολύ ανοιχτός σε νέους καλλιτέχνες που είναι έτοιμοι να πάρουν τη θέση αυτών των στάρ, όπως ο ίδιος είναι ένας τόσο τεράστιος στάρ και εκπροσωπεί όλα αυτά που εκπροσωπεί, που πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ και οι ακροατές.
0: Θάνο, ήσουνα υπεραναλυτικός, μας έδωσες και την εικόνα, δηλαδή δημιούργησες και μια εικόνα για το ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για αυτό. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα θα ερχόμαστε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο στη Βιέννη για να παρακολουθούμε όλα τα βήματα και όλη την εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσένα και στους ακροατές. Η πόλη της μουσικής θα στέλνει συνεχώς νέα και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Γεια, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Ήταν ο Θάνος Παπαχάμος, κυρίες και κύριοι, από την Βιέννη, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο περιμένουμε βεβαίως το δελτίο ειδήσεων του σταθμού να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα τα νεότερα της επικαιρότητας. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εννοείται μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7. Και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στο Earth News ότι όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητά τους παραμένει υγιής και ασυμπτωματική. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Δημέτωπη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Χαρακτήρισε μνημείο θράσους την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τίναξε την οικονομία στον αέρα, ενώ παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων και τις ρυθμίσεις οφειλών. Παράλληλα, επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την αντίδρασή του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Την ανάγκη για ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας με ευθύνη του κράτους, μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή του στην 355η μοίρα τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης στην Ελευσίνα. Στη Θεσσαλονίκη, σε κάθειρξη 12 ετών, καταδικάστηκε ο ογκολόγος του Θεαγένειου Νοσοκομείου που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο για απάτη και δωροληψία, για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 2017 έως το 2022. Ο γιατρός που απολύθηκε από το Θεαγένειο Νοσοκομείο παραδέχθηκε στην απολογία του τις πράξεις του, αποδίδοντάς τες τον εθισμό στον τζόγο, ενώ ήδη βρίσκεται στη φυλακή μετά την ανάκριση.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτική έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

σχεδόν 100.000. Και σχεδόν όλοι, ή μάλλον όλοι, έφυγαν ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι.

Τέτοιο σοου μόνο τα μεγάλα συγκροτήματα μπορούν να έχουν. Τέτοιος ήχος μόνο συγκροτήματα όπως η Metallica.

είχαν υπόψη του τι είναι η Metallica. Μερικοί θα πήγαν και για πρώτη φορά από αυτούς. Πρέπει να γίνει μια ανθολογία. Θα μαζέψει ένας όλα αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, πριν και μετά τη συναυλία, από την τηλεόραση. Κυρίως από την τηλεόραση. Γιατί τα μουσικά ραδιόφωνα έχουν ανθρώπους που ξέρουν τι είναι το συγκρότημα, παίζουν το συγκρότημα, έχουν πάει και στις προηγούμενες συναυλίες τους. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για αυτό που έγινε με την τηλεόραση. Είναι για πρώτη φορά για συγκρότημα heavy metal. Δεν έχει ξαναγίνει. Υποψιάζομαι ότι δεν θα κάνουν το ίδιο με τους Iron Maiden. Δεν προσφέρονται. Είναι κάτι που δεν προσφέρεται για να γίνει όλος αυτός ο χαμός από αυτές τις εκπομπές. Παρόλο που θα πάει και εκεί κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος. Και δίκαια, γιατί και εκείνη είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Και αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες μετά τη συναυλία. Όχι, δεν έπρεπε να παίξουν τρύπες, έπρεπε να παίξουν Charms. Γιατί να παίξουν Charms? Να έπαιζαν Last Drive. Όχι, να μην έπαιζαν Last Drive. Να έπαιζαν Σόκρατες. Γιατί να παίξουν Σόκρατες? Έπρεπε να παίξουν Τερμίτες. Και γιατί όχι Εξαντάκτυλο? Και γιατί όχι Αποκάλυψη? Δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια. Από τότε που έχει δημιουργηθεί το διαδίκτυο, έχουμε μια διασκέδαση που μερικές φορές είναι διασκέδαση, αλλά και μερικές άλλες φορές αγανακτής. Μηνύματα θα στείλετε με τα δικά σας σχόλια εδώ στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η συνέχεια θα είναι με ένα νεότερο heavy metal συγκρότημα που είχαμε παίξει πριν από μία εβδομάδα περίπου ή δύο εβδομάδες. Είχαμε ξαναπαίξει πάλι, γιατί είναι συγκρότημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο δεκαετίες περίπου. Το γεγονός όμως είναι ότι το συγκρότημα είναι πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Metal Hammer στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχεια τους δίνει βραβεία σαν κορυφαίο heavy metal group και best live band. Και το αξίζουν. Είναι επίσης ένα συγκρότημα που μέσα στην εποχή που κυριαρχεί μια άλλη μουσική, κατάφεραν με το τελευταίο τους άλμπουμ πριν 15 μέρες να ανέβουν νούμερο 1 στην Βρετανία. Skindred.

You Got This, το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ που πέρασε από το νούμερο 1 του UK chart πριν από 2 εβδομάδες. Το συγκρότημα είναι από την Ουαλία, λέγονται Skinned Dread. Άλλα καινούργια στην εκπομπή της επικαιρότητας σήμερα, όπως ένα τραγούδι από το επερχόμενο 5ο άλμπουμ ενός συγκροτήματος από τη Σκωτία τώρα, ένα ηλεκτρονικό ντουέτο με το όνομα Boards of Canada.

Αυτή είναι η Boards of Canada. Σκοτσέζικο συγκρότημα που το όνομά τους είναι Boards of Canada. Τώρα ένα καινούριο τραγούδι από ένα νέο άλμπουμ που έρχεται από ένα συγκρότημα με πάρα πολλά μέλη, πάνω από 15, από τον Καναδά. Είναι η Broken Social Scene. Από τον Καναδά ένα συλλογικό συγκρότημα με ένα καινούριο τραγούδι που θα είναι στο νέο τους άλμπουμ. Only the good I keep.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκτός μέθο, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Αύριο ανακοινώνονται νέες καταβολές πληρωμών προς τους αγρότες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτη. Θετικό στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση γεραπετρίτης στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Κάθειρξη 12 ετών σε ογκολόγο του Θεαγένειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης που υποσχόταν ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό σε καρκινοπαθείς. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη δράση του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Συνεχίζω με άλλα καινούρια. Είναι από αυτούς που ακούγονται συνέχεια στην εκπομπή από την πρώτη στιγμή. Αμερικανός μουσικός με σατυρικούς στίχους και ένα έτσι κεντρικό στυλ ερμηνείας. Father John Misty. Το καινούργιο τραγούδι του έχει τίτλο The Payoff.

Father John Misty. Αλλάζουμε ύφος. Μία τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Λέλα είναι το όνομά της, αγαπημένη, στα ανεξάρτητα site. Καινούριο άλμπουμ που θα βγει τον Ιούλιο. Και εκεί υπάρχει μεταξύ άλλων το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και που η ίδια λέει ότι είναι R&B, που όμως το διατρέχει η κιθάρα και τα στοιχεία της χορευτικής μουσικής. Το άλμπουμ της Κελέλα θα λέγεται New Avatar.

και Λέλα, αυτή που ακούσαμε, ήχη του 2026. Ένα άλλο συγκρότημα δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής είναι η ER. Από το γκρουπ αυτό που έβγαλε άλμπουμ στα τέλη του 25, θα ακούσουμε νέο τραγούδι που προτείνουν, είναι η ER. Ηλεκτρονική μουσική από τη νεότερη γενιά.

σχεδόν από την αρχή παρακολουθώ τις κυκλοφορίες της 4AD. Μια καινούργια τραγουδίστρια που προτείνει εδώ και αρκετούς μήνες, είναι, όχι μήνες, τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα με το όνομα Aldous Harding. Aldous Harding, στην 4AD από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός με μια ιδιαίτερη φωνή και θα έλεγα ότι η μουσική της κινείται στον χώρο της αυτής της αγγλικής, είναι μάλλον εμπνευσμένη από την αγγλική folk. Η Aldous Harding παρουσιάζει ένα καινούργιο τραγούδι, το Coach, στην παρέα της 4AD.

Όταν σε εκπομπές επικαιρότητας παίζω όλα αυτά τα άγνωστα και τα καινούργια, τις προτάσεις που έχει εκπομπή, είναι πολύ χαμηλή η ενεργητικότητα εκ μέρους των μηνυμάτων και το καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που είπε ο Δημήτρης εδώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα περισσότερα που βάζουμε σήμερα και ότι αυτήν που ακούσαμε την έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό σαν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. After, ένα αμερικάνικο pop ντουέτο από την περιοχή του Λος Άντζελες. Pop, ηλεκτροπόπ. Το τραγούδι λέγεται Promise.

ήταν η After. Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον, έτσι για να ξέρετε και το τι γίνεται στον χώρο της μουσικής, στο hit parade των albums αυτήν την εβδομάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή εκατοντάδες άλμπουμ, κάποια από αυτά τα παρουσιάζουμε, χιλιάδες τραγούδια, ελάχιστα από αυτά μπορούν να έχουν τη δύναμη να ακουστούν από τον κόσμο, να προωθηθούν και να μπουν μέσα στα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, στο hit parade της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα, εκτός του ότι βλέπουμε στα άλμπουμ να είναι ακόμα στα 10 πρώτα, που δείχνει το πόσο σπουδαίο είναι το συγκρότημα, αλλά ότι δεν υπάρχουν καινούρια, οι Fleetwood Mac με τα τραγούδια τους στο άλμπουμ 50 χρόνια. Ένα λοιπόν η Fleetwood Mac και τρία άλμπουμ ο Michael Jackson. Στο 8 το Bad, στο 6 το Thriller και νούμερο 1 στην Βρετανία σήμερα αυτήν την εβδομάδα ένας δίσκος που περιέχει διπλό CD, το έχω εγώ, δεν ξέρω πως είναι στο βινήλιο, τις μεγάλες ηχογραφήσεις του, The Essential Michael Jackson, που είχε βγει πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήδη ήταν στο chart 257 εβδομάδες και τώρα έγινε νούμερο 1. Στην Αμερική, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για κάποιον να μπει στα 10 πρώτα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε το φαινόμενο Michael Jackson να έχει επιστρέψει. Παρόλες τις άσχημες κριτικές που είχε η ταινία, μεγάλη επιτυχία, επαναλαμβάνω, και συνεχίζεται η ταινία από εισπρακτική απόψη και ο κόσμος τρέχει να την δει. Μετά από καιρό το Thriller έρχεται στην 5η θέση και ένα άλλο άλμπουμ που είχε βγάλει στην Αμερική με τα Number One στο 7. Δύο αυτά τα άλμπουμ και άλλα δύο του Morgan Wallen στα 10 πρώτα, 4. Δύο άλμπουμ country από τις τραγουδίστριες της country, τι μένει για τους άλλους, ελάχιστα, που είναι 2-3 pop. Παντού λοιπόν αυτή την εβδομάδα είναι ο Michael Jackson. Αύριο 1964, ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, από το νούμερο 1 άλμπουμ της Βρετανίας, The Essential Michael Jackson.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρώ εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση σαμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, η επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί τους στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7 και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός το πρωί, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τραμ σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα. Από τις 12 έως τις 14 Μαΐου τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση Φίξ λόγω εργασιών μεταφοράς τη στάση Ζάπιο. Παράλληλα, στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας Ακτύπος Ιδώνος Πειραιά έως τις 20 Μαΐου και κατά τις ώρες 9 το βράδυ με 1 μετά τα μεσάνυχτα τα δρομολόγια θα εκτελούνται έως τη στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια υπηρετικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά άνεμη νοτιοδυτική ως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σας παιδιά, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Με τι άλλο θα ξεκινούσαμε εμείς, έτσι κι αλλιώς αγαπάμε τρύπες, αγαπάμε Γιάννη Αγγελάκα στους στίχους ειδικά.
1: Αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοφορνί, αν δεν χωράς σε ένα σπασμένο κορμί.
0: Και μπράβο, μπράβο σε αυτόν που υπέδειξε στους Μετάλλικα να παίξουν το Σάββατο το βράδυ στο ΟΑΚΑ αυτό το κομμάτι.

Αυτό είναι λοιπόν, αυτό είναι, και σκεφτόμουν ότι μόλις και εγώ το έμαθα και το διάβασα, γιατί δεν ήμουν φυσικά στη συναυλία, λέω όταν ένα συγκρότημα με 45 χρόνια ζωής και επιβίωσης στο καλλιτεχνικό στερέωμα

προκαλεί ακόμα και σεισμό, καταγεγραμμένες σεισμικές δονήσεις στις περιοδίες του, και όταν 70 με 80 χιλιάδες κόσμου ακούγοντας αυτό το τραγούδι και το Ζορμπά, δεν λέω το σιρτάκι του Ζορμπά, αλλά και αυτό το τραγούδι με την πρώτη νότα που έπαιξε, με την πρώτη στην ηλεκτρική κιθάρα, άρχισε να το αναγνωρίζει και ζητοκράβγασε και το τραγουδούσε μαζί τους, κάτι λέει αυτό. Έτσι, κάτι λέει, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό ότι είπαμε 45 χρόνια ζωής, 150 εκατομμύρια δίσκοι παγκοσμίως, με άλλη σύνθεση το συγκρότημα, τώρα λέω για τους Μετάλλικα, δεν λέω για τις τρύπες, που έχουν καταφέρει λοιπόν να τραβάνε ακόμα τόσο κόσμο στα στάδια, να τα γεμίζουν έτσι. Εγώ πραγματικά υποκλίνομαι και μόνο για το γεγονός, δηλαδή το γεγονός το κοινωνικοπολιτικό, γιατί είναι σχεδόν πολιτική πράξη το να πας σε μια τόσο μεγάλη συναυλία και να ταυτιστείς με το στίχο, με τη μουσική, με το είδος της μουσικής, με το πάθος αυτών των καλλιτεχνών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδιά, χάρηκα επίσης με αυτή την ανάδειξη, με αυτή την διαφήμιση, γιατί όχι, του συγκροτήματος που εμείς αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπό διάφορες συνθέσεις, έχοντας περάσει και αυτή από 40 κύματα, τις Τρύπες. Εδώ εν προκειμένου λοιπόν το τραγούδι που επιλέχθηκε και τραγουδήθηκε από χιλιάδες κόσμου, «Δε χωράς πουθενά», του 1993, σε στίχους παρακαλώ, Γιάννη Αγγελάκα.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε και μένουμε εδώ. Δηλαδή που? Στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ μέχρι τις 6, η ώρα είναι 5 και 4 περίπου, στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, στις 11 του Μαΐου, και στην αρχή και συνέχιση της καινούργιας εβδομάδας.

Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους και όλες καλά. Περνάμε από 40 κύματα, δεν είναι έτσι? Μην μου πείτε ότι η ζωή σας δεν έχει σκαμπανεβάσματα. Το μόνο που ευχόμαστε όλοι ο ένας τον άλλο είναι να είναι τα πράγματα και να κυλούν κάπως ήρεμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η καλύτερη δυνατή ευχή, αλλά είναι η πιο χρήσιμη μέσα σε ένα

Ο δρόμος μας, ο δρόμος των θεμάτων και της ειδησιογραφίας, περνάει βέβαια εννοείται μέσα από τα διεθνή που θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί η κατάσταση με το Ιράν έχει παραμείνει στάσιμη. Μη σας πω, και αυτή η στασιμότητα και αυτή η αναμονή καλό δεν είναι, δεν το λες για καλό, δεν είναι καλό. Και περνάει μέσα από ένα σωρό άλλα ζητήματα που στο μεταξύ συμβαίνουν εδώ στη δική μας τη γειτονιά. Εξακολουθεί να δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό το ντρόουν το γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε ένας θεός ξέρει πώς και γιατί στη Λευκάδα. Εξεφαίνονται διάφορα σενάρια και όχι μόνο από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Άμυνας, αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

δηλαδή για το ποιος και γιατί έριξε κατά λάθος ή τέλος πάντων που, για πού κατευθυνόταν αυτό το πολύ επικίνδυνο φορτίο που ευτυχώς δεν εξεράγει. Ακούγονται πολλά ακόμα και ότι, ότι είναι προφανώς ουκρανικής κατασκευής και ότι είχε προορισμό, προοριζόταν για ένα ρωσικό πλοίο από αυτά που περνούν, ξέρετε, φορτωμένα με περίεργο φορτίο από το Ιόνιο, διατρέχουν το Ιόνιο και ανεβαίνουν έτσι πάνω στην Αδριατική. Και με ένα σωρό πολιτικά θέματα παρελάβουν, καθώς ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται, εκτός από μήνας των δημοσκοπήσεων, είναι και μήνας ανακοινώσεων. Αναμένουμε τα καινούργια κόμματα επιτέλους να ανακοινωθούν, γιατί ακόμα είναι στη σκιά, δηλαδή είναι σκιώδη μάλλον, να το πω έτσι. Και μ' αρέσει που οι δημοσκοπήσεις μετράνε χωρίς ακόμα να έχουν ανακοινωθεί. Οπωσδήποτε στέκονται στην προσωπικότητα, την ηγετική που θα ηγείται αυτού του σχηματισμού. Τα περιμένουμε λοιπόν για να δούμε εκεί τι γίνεται με τη δεύτερη τρίτη θέση και τα ποσοστά έχουν τη σημασία τους και στο μεταξύ όλα όσα συμβαίνουν ως πολιτικά φυσικά γεγονότα. Ακόμα και το γεγονός, ας πούμε, ότι πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη. Το αναμέναμε κάπου έτσι στο, δεν θα πω στο παρασκήνιο, αλλά σαν μια είδηση που είχε να κάνει πάρα πολύ με το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή με τις εισαγγελείς και τους εισαγγελείς που έχουν να κάνουν είτε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε με την θητεία και την ανανέωσή τους.

ανακοινώθηκαν και τα πόθεν έσχες των πολιτικών μας. Υπάρχουν και κάποιες, να το πω έτσι, παρατυπίες, και κάποιοι λένε ότι ήταν αμέλεια του λογιστή μου. Εγώ αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι οποιοδήποτε εφοριακός και ο πιο χαμηλό βαθμό στον κόσμο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, θα σου πει ότι δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου. Το έχεις κάνει έτσι, θα το πληρώσεις. Θα πληρώσεις πρόστιμο.

τα καινούργια, από τα καινούργια που θα μας απασχολήσουν και σήμερα και τις ερχόμενες ημέρες, είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, για ισορροπημένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Κάπως αργά δεν ήρθε τώρα αυτό εδώ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος πάντων, μπαίνει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις, διαβάζω, και φυσικά ένα σωρό θέματα για την λεγόμενη, ένα σωρό συζήμια, διατάξεις για τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα του οικισμού, των οικημάτων, των νησιών, των υπηρετικών προορισμών. Φέρουσα ικανότητα, γνωρίζετε νομίζω ελληνικά, καταλαβαίνετε, για να μην φτάσουμε κι εμείς στα σημεία που έχουν φτάσει ένα σωρό άλλες πόλεις και χώρες.

0: δημοσιογράφος πολλών χρόνων, με την πολύ καλή έννοια το λέω, Δημήτρη, έκανε το εξής, το follow-up. Την ώρα που εγώ λέω για τον υπερτουρισμό, μου λέει μήπως θες να αλλάξουμε την ατζέντα και να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη Παναγιώτη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα σε σένα και στις ακροάτριες και τους ακροατές του Air News Radio 105,8. Να πούμε ότι στην Ισπανία ειδικά έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, αλλά και σε περιοχές της Ιταλίας, όπου είναι εξόχως τουριστικές. Εκεί βλέπουμε πλέον τους κατοίκους να αντιδρούν πολύ έντονα, δηλαδή δεν θέλουν τόσο τουρισμό, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στις ίδια στα χωριά και στις πόλεις τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, ο υπερτουρισμός, και αν σκεφτεί κανείς, έβλεπα, ξέρεις Έλενα, ένα βιντεάκι από την Ίμπιζα, όπου είναι κάτι σαν τη Μύκονο το καλοκαίρι, ακόμα πιο φρακαρισμένο ο κόσμος, συνοστισμένοι, ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί μια λύση ουσιαστική, χωρίς να καταστραφεί φυσικά και ο τουρισμός, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, οι οποίοι βιώνουν 3-4 μήνες απίστευτης ταλαιπωρίας. Αυτά σε ό,τι αφορά τον υπερτουρισμό. Σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό, τώρα είμαστε πάλι στο σημείο 0.
0: Στο σημείο 0 πάλι, για μια ακόμα εβδομάδα.
1: Για μια ακόμη εβδομάδα, και δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε από πλευράς Ιράν, κάποιο χρονικό όριο στο να επιτευχθεί ενδεχομένως ένα προσχέδιο μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη. Οπότε έχουμε νέα κλιμάκωση. Ποιο είναι το βασικό σημείο διαφωνίας? Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Φυσικά όλη αυτή η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σήμερα έφτασε το βαρέλι του πετρελαίου, το Brent, 105,5, και μετά άρχισε να υποχωρεί ελαφρώς. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά στον πόλεμο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρουμε, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις στρατιωτικές από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών οδηγούν σε μείωση των πυρομαχικών που έχουν, και μάλιστα ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, μιλώντας στο CBS News, είπε ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε στις αποθηκευμένες ποσότητες, και κατηγορεί τον Τραμπ ότι ενέπλεξε τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, και γι' αυτό σπαταλήσαμε πολλά πυρομοχικά.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο γερουσιαστής δημοκρατικός Μαρκ Κέλι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάσαι, πριν από περίπου 2 εβδομάδες στην εκπομπή σου είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι κάθε στρατός ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια πολεμική επιχείρηση έχει συγκεκριμένο αριθμό πυρομαχικών που επιτρέπεται να χαλάσει κάθε ημέρα. Αυτό δεν φαίνεται να είναι στον πόλεμο του Ιράν. Χρησιμοποιούνταν τα πυρομαχικά αφιδώς. Και ο κύριος Κέλι είπε, χωρίς να δώσει βέβαια αναλυτικά στοιχεία, γιατί έχουν απόρριτη φύση τέτοια δεδομένα, ότι οι ελλείψεις αφορούν σε κέρια σημασίας όπλα οι πυρομαχικά, όπως η πυραυλή Cruise, Tomahawk, τα συστήματα ATACMS, η γενικής χρήσης πυραυλή SM3 και η πυραυλή για τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, τα Patriot. Και μάλιστα ο κύριος Κέλι προειδοποίησε πως η Washington δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου. Μάλιστα είπε.
0: Και τα είπε όλα. Τι δεν είπε.
1: Και τι δεν είπε. Είπε ότι το Πεντάγωνο ζητάει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2027. Όταν για το πριν από 5,5 χρόνια ο στρατηγικός προϋπολογισμός της χώρας ήταν υποδιπλάσιος, δηλαδή ήταν 700 δισεκατομμύρια δολάρια, και ήδη έχει κοστίσει, όπως λέει ο κύριος Κέλι, περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου.
0: Νομίζω ότι είπες το πιο ωραίο επίρρημα στην αρχή, αφιδώς. Φαίνεται ότι στην αρχή λοιπόν είχαν τόση μανία, σου λέει θα ρίξουμε, θα τους ισοπεδώσουμε και θα φύγουμε. Ναι. Τώρα όμως προσέχουμε για να έχουμε, δεν το ξέραν αυτό, το δεύτερο πλάνο.
1: Πολύ σωστά το λες. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και άλλων χωρών, αυτή τη στιγμή έχει χρησιμοποιήσει περίπου 30% των πυράβλων του, και κυρίως αυτών που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 2012 και 2014, δηλαδή παλαιότερης τεχνολογίας, ενώ η καλή εντός εισαγωγικών του πύραυλη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα σε ποσοστό 70%.
0: Α, 50% είναι, ναι, είναι για τα drones. Ναι, δηλαδή βέβαια, να κρατάει δυνάμεις, ας πούμε, όχι δυνάμεις, εξοπλισμό το Ιράν, ενώ η Αμερική να έχει αρχίσει να έχει μια έλλειψη.
1: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση για το Ιράν, Έλενα, γιατί ας πούμε για το πυρηνικά, έτσι, για 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ρωτήσανε χθες τον κύριο Νετανιάχου, λέει θα μπούμε και θα τα πάρουμε. Πού θα μπούμε, πώς θα μπούμε και που ξέρουμε πού είναι επίσης, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να είναι για παράδειγμα κατανεμημένα σε διάφορες βάσεις. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει περίπου 60 πόλεις, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, κάτω από τη γη σε βάθος 50-60 μέτρων, όπου φυλάσσει όχι μόνο τα πυρηνικά του αλλά και τα πυραυλικά του όπλα. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο μέσα από το Ιράν. Να κλείσω με ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία εις βάρος Παλαιστινίων.
0: Ναι, το διάβασα αυτό και αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είναι η πρώτη φορά που αλλάζουν τα δεδομένα και ισορροπίες στην Ευρώπη μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Το να εγκρίνονται κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη δεν το είχαμε ακούσει και εύκολα.
1: Ακριβώς. Γιατί όπως διάβαζα σε αμερικανική εφημερίδα, το Ισραηλινό λόμπι στην Ουάσιγκτον, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πανίσχυρο και έχει μπλοκάρει όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει επικριτικές για το Ισραήλ, για τη στάση που έχει τηρήσει, για το πόσοι έχουν σκοτωθεί κτλ. Οπότε βλέπουμε μια συμφωνία που είναι η πρώτη που ουσιαστικά βάλει κατά των Ισραηλινών επίκων, οι οποίοι ως γνωστόν είναι και ένοπλοι και πολλές φορές κάνουν και χρήση όπλων εναντίον των Παλαιστινίων, Έλενα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ενδιαφέρον, από... ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον, ναι, με τα όπλα να δούμε τι θα γίνει και
0: με
1: τα πυρομαχικά.
0: Όπλα, γιατί είναι... Αλλά είσαι πολύ καλός στην περιγραφή των όπλων.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό νομίζω, εκτός από τη γνώση σου γύρω από τα αυτοκίνητα, η δεύτερη καλύτερη γνώση σου είναι αυτή, έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Ίσως τα αυτοκίνητα είναι η πρώτη μου.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είπα η δεύτερη.
1: Καλά έκανες.
0: Λοιπόν, με διαφορά που λέμε. Τον πειράζω πάντα τον Δημήτρη. Δημήτρης Φαναριώτης, σε μια έτσι διαφορετική επισκόπηση των διεθνών γεγονότων όπως συμβαίνουν μέχρι τώρα, που είναι απόγευμα και που εμείς θα πάμε να ακούσουμε αυτό.

Και η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά που λένε ότι δεν παίζει ρόλο η αλλαγή ηγεσίας, η αλλαγή προσώπου, η αλλαγή κόμματος, κυβερνώντος κόμματος σε μια χώρα, πώς δεν παίζει. Εδώ, αυτό που είπαμε τώρα στο τέλος με τον Δημήτρη, ότι δηλαδή εγκρίνει για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη, έχει να κάνει, ενδεχομένως έχει να κάνει, και με την επικράτηση Μαγιάρ στην Ουγγαρία. Γιατί ο Όρμπαν κανένα από αυτά τα πακέτα δεν τα ενέκρινε και έβαζε συνεχώς μπλόκο, ενώ τώρα ο Μαγιάρ φαίνεται να έχει δώσει το πράσινο φως, οπότε και οι αρμόδιοι φορείς και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ας πούμε η κυρία Κάλλας, αναμένουν μια άλλη συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των επίκων, ξαναλέω, κατά των επίκων που εμφανίζουν βίαιη συμπεριφορά. Από αυτή την άποψη το λέμε.

Φυσικά θα στέλνετε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και από και ταυτόχρονα το έχετε ήδη κάνει δηλαδή, οπότε αμέσως μετά τις και μισή θα αναφερθούμε σε αυτά. Ξαναλέω, Earth News Radio, δύο λέξεις. Ενώ για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας έχω παραμελήσει, έχω αμελήσει να πω ότι το τηλέφωνο 693-007-8283 είναι αυτό στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για τα μηνύματά τους μέσω Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘΟ, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στη γραμμή 6 από αύριο στις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως στις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από Τετάρτη 13 Μαΐου έως και Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: είναι τα πουλιά των λιμανιών, Ρίτα Αντωνοπούλου.
1: Ξένο και αγνώστη ψυχή.
0: Και ναι, Πέτρο, μου αρέσει που μας καταλογίζεις ή μας επιρρύπτεις, πώς να το πω, αυτό είναι και αρνητικά τα ρήματα. Που θεωρείς λοιπόν ότι βάζουμε πάντα ψαγμένες μουσικές. Αυτό είναι αλήθεια και σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου Πέτρο.
1: Σκεφτείς, αν ποτέ δεν το αισθανθείς.
0: Ο Σπύρος, καλησπέρα μας λέει, 4 χρόνια μετά τα Τέμπη οι αμαξοστοιχίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά για την πυραντοχή των καθισμάτων. Σπύρο, τι να πω, εγώ τώρα εδώ τι να πω. Δηλαδή, μου έχεις παραθέσει και το σχετικό link, προσπαθώντας να αποδείξεις την αλήθεια των λεγόμενων σου, αν και δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι πάντοτε και το ψάχνεις, έχεις αποδείξει ότι ψάχνεις πολύ. Αλλά και από μόνο του να είναι, προφανώς, γιατί θα το είχαμε μάθει αν δεν ίσχυε. Ο Αλέξανδρος, η ταραχή είναι στο νου αυτών που τη δημιουργούν, μας λέει ο Αλέξανδρος, επειδή νωρίτερα είπα ότι μιλάμε για έναν συνεχώς ταραχώδη και μεταβαλλόμενο κόσμο. Ωραίο είναι και αυτό που λες, Αλέξανδρε, αλλά ξέρεις, είναι σαν να λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ποιος τη δημιουργεί, οι πολίτες? Οι πολίτες δηλαδή θέλουν συνεχώς να δημιουργούν αναταραχή. Ξέρεις, δεν το έχω καλοπιάσει. Ο Εμμανουήλ λέει, τι να πούμε, με 5 θαυμαστικά, α, και για τους Rolling Stones. Νομίζω αυτό, Stones. Νομίζω το πήγαινε στο μήνυμα στο Γιάννη Πετρίδη. Όχι, 5 και 4 το έχει στείλει, 5 και 13. Άρα, επειδή είπα εγώ για τους Metallica, λες και για τους Rolling Stones, πραγματικά, καλά, είναι μεγαθύρια αυτά τα συγκροτήματα, ανεξαρτήτως με το αν κάποιος τα ακούει ή όχι. Έτσι, εγώ δεν ακούω heavy metal, δεν μου αρέσει αυτό το είδος μουσικής, αλλά τη σέβομαι και την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ο προάγγελος και πολλών άλλων τάσεων που ήρθαν μετά. Λοιπόν, ο Θανάσης μας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Έλενα. Ο υπερτουρισμός στη χώρα μας ρίχνει την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και μακροπρόθεσμα γίνεται υποτουρισμός. Εσύ που έχεις ταξιδέψει και πολύ και έχεις πάει και σε πολλές χώρες και υπήρους, είναι πολύ σωστό να το λες, έχει δικαιούσε δηλαδή να το λες. Την έχουμε πατήσει. Την έχουμε πατήσει με τον υπερτουρισμό. Δεν ξέρω αν με αυτό το χωροταξικό πλαίσιο θα μπουν κάποιες τέλος πάντων προδιαγραφές και κάποια όρια, αλλά γενικότερα την έχουμε ήδη πατήσει και έχουμε αργήσει, έχουμε αφήσει κομμάτια υπέροχα της Ελλάδας μας να γίνουν, πώς να το πω, παράδειγμα προς αποφυγή. Ενώ κάποια άλλα που παραμένουν κρυμμένοι θησαυροί, ευτυχώς έχουν μείνει έτσι. Από την άλλη, αν είσαι ξένος, αν είσαι ρε παιδί μου από άλλη χώρα και μπαίνεις μέσα στους tour operators, στα διάφορα sites, σε ό,τι διαφημίζει τέλος πάντων την Ελλάδα ή και στα επίσημα sites της χώρας, τι θα βρεις? Θα βρεις αυτά, τα προβεβλημένα. Δεν το ξέρεις να πας κι αλλού. Και εμείς το παθαίνουμε αυτό. Πηγαίνουμε σε μια χώρα, αν δεν έχουμε μελετήσει πολύ, θα πάμε στην υπερφορτωμένη, ξέρω εγώ, πρωτεύουσα και ένα κρυμμένο διαμάντι στις 2-3 ώρες μακριά, στην ενδοχώρα ή στα παράλια αυτής της χώρας, δεν θα το βρούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, παρέα τα δύο αδελφά ραδιόφωνα, το Earth News της ενημέρωσης και το Διεθνές Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο 5 με 6 εδώ στο είμαστε παρέα λοιπόν ζωντανά. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη και επίσης Βούλα Κουλισοπούλου και Δέσποινα Σαρκύρη. Όλη η ομάδα στις επάλξεις. Μείνετε πολύ λίγο γιατί σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Χανταϊό.

Θα κάνει κύκλους, θα πάει γύρω γύρω σε κύκλους, αναρωτιέται στο τραγούδι ο Μπίλι Πρέστον. Ούτε καν να το σκεφτόμαστε δεν θέλουμε, αν πρόκειται για ιό, για χανταϊό ή οποιονδήποτε άλλο ιό. Μόλις τώρα βλέπω στις ειδησιογραφικές σελίδες την είδηση ότι το Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανέφερε πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες στενής παρακολούθησης και απομόνωσης σε 5 πολίτες της που ήταν στο κρουαζερόπλοιο.

0: Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Τον κύριο Μαγιορκίνη που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, επιτρέψτε μου το ρήμα κύριε καθηγητά, από την ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριτική και λογική ματιά και την επικοινωνιακή του έτσι συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες κάθε φορά που έπρεπε να σας αναζητήσουμε για το θέμα βέβαια της πανδημίας και του κορονοϊού. Ο κύριος Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Για να δούμε λοιπόν τώρα, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα στα περιστατικά Χανταϊού? Γιατί έχουμε αρκετές απορίες, πρέπει να σας πω.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για Χανταϊό, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι όλοι Χανταϊοί. Οι ίδιοι μιλάμε για έναν Χανταϊό της Νοτίου Αμερικής, το λεγόμενο Χανταϊό των Άνδεων,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες από το 1998 ότι μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Άρα είναι κάτι παλιό που το γνωρίζουμε αρκετά, έχει μελετηθεί σχετικά και όσον αφορά τις λοιμώξεις από το συγκεκριμένο Χανταϊό, ακολουθούνται πρωτόκολλα εχμηλάτηση, απομόνωσης και καραντίνας. Δηλαδή αν ο ασθενής βγει θετικός, απομονώνεται και παρακολουθείται. Εάν υπάρχουν επαφές, ακολουθείται μια διαδικασία καραντίνας, η οποία συνήθως ισούται με το χρόνο επόασης, δηλαδή γύρω στις μπορεί να φτάσει και τις 45 μέρες.
0: Αυτές δηλαδή που έχουν κατά κάποιο τρόπο επιβληθεί στον ασθενή που βρίσκεται στο Αττικόν, εδώ στο ελληνικό έδαφος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς,
0: μας
1: ναι.
0: Ακούστηκαν εδώ και με τη Βούλα Κουλισοπούλου που το συζητάγαμε το πρωί, τη συνάδελφο, μας ακούστηκαν πάρα πολλές οι 45 μέρες, δεν σας κρύβω, 1,5 μήνας δηλαδή.
1: Ναι, δυστυχώς ο συγκεκριμένος Χανταϊός μπορεί να πάρει μέχρι και αναφέρεται περιστατικά και μετά από 6 εβδομάδες.
0: Mm.
1: Κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και 8 εβδομάδες. Ήδη βρίσκονται αρκετό καιρό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, οπότε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορίστηκε από μια επιστημονική ομάδα η οποία σχετίζεται και με από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Τώρα, η απορία όλου του κόσμου, θέλω να πω, η απορία μας, ημών των ανθρώπων που ακούμε, τέλος πάντων θέλουμε να είμαστε ψύχρεμοι σε γενικές γραμμές, ακούμε όμως για έναν ιό που πρώτον δεν υπάρχει γι' αυτόν φάρμακο ή εμβόλιο. Δεύτερον, είναι θανατηφόρος, δυνητικά θανατηφόρος. Και τρίτον, εάν τον φέρει το άτομο και τελικά εκδηλώσει την ασθένεια, το μόνο που μπορεί να ελπίζει είναι να αυτοϊαθεί. Είναι σωστά μέχρι τη στιγμή σε αυτά τα τρία που σας είπα?
1: Ναι, αυτό που είπατε, το αυτοϊαθεί, βέβαια ισχύει για τις περισσότερες.
0: Για όλες τις.
1: Για υιογενείς λοιμώξεις. Για ελάχιστες υιογενείς λοιμώξεις έχουμε ειδική θεραπεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε και μάλιστα στις περισσότερες φορές αν δεν δοθεί η ειδική θεραπεία, για παράδειγμα και στη γρίπη,
0: ναι,
1: και στην COVID, οι ειδικές θεραπείες που υπάρχουν δεν δοθούν τα πρώτα 24 ώρα,
0: ναι,
1: μετά είναι,
0: δεν έχει νόημα.
1: Δεν κάνουν, δεν έχει νόημα.
0: Μάλιστα,
1: όχι.
0: Μάλιστα. Άρα ναι, πρέπει να το προλάβεις. Παρ' όλα αυτά, αφού λοιπόν ισχύουν όλα αυτά και αν ισχύουν όλα αυτά, δεν ξέρετε τι, δεν καταλαβαίνω, ότι τηρούνται παραπάνω από όσο φανταζόμαστε αφού δεν, να το πούμε αλλιώς, αφού δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί υπάρχει τόσο
1: μεταδίδεται. Σπανίως, δύσκολα. Σπανίως. Έτσι, αυτό να είμαστε αρκετά ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, δηλαδή προσέχουμε για να έχουμε, αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχουμε στο μυαλό μας κιόλας ότι σε μια επιδημία το πρώτο πράγμα που εξαπλώνεται και μάλιστα πιο γρήγορα είναι ο φόβος, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι και η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κοινό για έναν φόβο ο οποίος δεν υπάρχει στην ουσία, έτσι. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος φοβάται, οπότε χρειάζεται και να υπάρχει έτσι και μια ηρεμία στο γενικό πληθυσμό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η καθιερωμένη διαδικασία που ακολουθείται είναι, όπως σας είπα, εχμηλάτηση, απομόνωση και καραντίνα, ώστε να περιοριστεί η επιδημία όπως έχει περιοριστεί πάρα πολλές φορές στην Νότια Αμερική. Όσο λιγότερες, να το πω έτσι, επαφές έχει το οποιοδήποτε πιθανό κρούσμα, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η διαχείριση της επιδημίας. Οπότε είναι αυτό που λέμε για το φόβο των Ιουδαίων. Έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν να σταματήσει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
0: Και αφού είναι γνωστός ο Χανταϊός, τέλος πάντων υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια όπως είπατε, πώς και τώρα ειδικά ξέσπασε πάνω στο κουραζιερόπλοιο και έχουμε τώρα αυτή την κατάσταση που στον κοινό πολίτη, ξαναλέω, και σε μένα και για τον εαυτό μου το λέω, ξενίζει το γεγονός ότι υπάρχει τόσο πολύ απομόνωση, επιτήρηση των κρουσμάτων κτλ.
1: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος ιός βρίσκεται σε ενδυμικά σε τροκτικά της Αργεντινής και της Χιλής. Ωραία. Από εκεί κατά καιρούς υπάρχουν μεταδόσεις, δηλαδή κάποιος άνθρωπος το κολλάει και μετά αρχίζει μια λυσίδα μετάδοσης, περιορισμένη βέβαια γιατί δεν είναι πολύ μεταδοτικός, στους ανθρώπους, στην κοινότητα. Τώρα έτυχε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τα στοιχεία που δίνονται από την ιχνηλάτηση και από τα περιστατικά που έχει καταγράψει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρεται ότι ένα ζευγάρι είχε πάει να παρατηρήσει πτηνά,
0: ναι, άγρια.
1: Ναι, και μάλιστα στο ταξίδι τους αναφέρεται ότι έκαναν και μια ιδιαίτερη παρατήρηση. Πήγανε σε μια χωματερή για να δούνε ένα από τα πτηνά που είχε καταγράψει ο Κάρολος Δαρβίνος στη Νότια Αμερική. Και αναφέρεται, τώρα κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς σε ποιο σημείο του ταξιδιού τους εκτέθηκαν, ναι, στον ιό,
0: ναι,
1: αλλά έκαναν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι από αυτά που είναι πιθανό να εκτεθούν σε έναν ιό. Τώρα αυτό το ζευγάρι μπήκε στο κρουαζιερόπλοιο, ο ένας κατέληξε μέσα στην κρουαζιέρα, νομίζω ο άλλος σε νοσοκομείο,
0: ναι, η
1: σύζυγός του.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν και κάποιες στενές επαφές, οπότε έχουμε μία έτσι, ναι, περιορισμένου βαθμού μετάδοση.
0: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ναι, άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τέλος πάντων μεταφέρθηκαν με τις πτήσεις οι επιβάτες και μάλιστα όσοι μπορούσαν να, σε όσους υπήρχε επιτήρηση, καλώς, δεν νομίζετε ότι έχουμε ήδη διασπορά? Γιατί μπορείς να ελέγξεις όλους αυτούς τους επιβάτες, τι πτήσεις πήραν και προς τα που πήγαν και τι επαφές είχαν.
1: Για ποιους αναφέρεστε? Δεν υπήρχαν.
0: Αυτοί που έφυγαν από το κουραζιερόπλοιο και πήγαν σε χώρες τους, όχι όλοι.
1: Πριν από την. Δεν εννοείται τις πτήσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έτσι, από την Τενερίφη, γιατί αυτές είναι όλοι βρίσκονται σε φάση καραντίνας.
0: Αυτές από δεν την Τενερίφη εννοείται είναι αυτές που αγκυροβόλησε το κουραζιερόπλοιο και.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν εννοώ. Τώρα. Εννοώ ότι όποιον άλλο μπορεί να ξέφυγε και να πήρε ένα αεροπλάνο και να φύγε.
1: Ναι, ένας μόνο ήταν ο οποίος βγήκε θετικός στη Ζυρίχη, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει άλλο άτομο που μπήκε σε αεροπλάνο και ήταν θετικός.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα δεν είναι και σίγουρο ο συγκεκριμένος στη Ζυρίχη ότι ήταν θετικός κατά τη διάρκεια της πτήσης. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται στην ασυμπτωματική φάση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Πρέπει πρώτα να εμφανίσει κάποιο συμπτώματα και μετά ξεκινάει η μετάδοση.
0: Δηλαδή, ο ασθενής να έχει ήδη συμπτώματα και τότε μεταδίδει.
1: Έτσι λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ναι.
0: Ο ασθενής που έχει έρθει στην Ελλάδα και είναι στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Δεν είναι ασθενής καταρχήν, έτσι, γιατί ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: δεν έχει.
0: Έχετε δίκιο,
1: δεν
0: είναι, ναι, ναι. Ο συνάνθρωπός μας.
1: Ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος έχει εκτεθεί, ή πιθανολογούμε ότι είχε εκτεθεί, ήταν μέσα στο κουραζιερόπλοιο.
0: Μάλιστα. Στο Αττικό, να πω ότι καταλαβαίνω, πήγε γιατί υπάρχει δική μονάδα ώστε να είναι απομονωμένος, ή είναι τυχαία η επιλογή του νοσοκομείου?
1: Όχι, είναι σημείο αναφοράς και μάλιστα είναι στο σημείο διαχείρισης τέτοιων κρουσμάτων. Υπάρχει θάλαμος αρνητικής πίεσης. Να εξηγήσουμε τι είναι ο θάλαμος αρνητικής πίεσης. Είναι ένα δωμάτιο όπου ο αέρας που μπαίνει από συγκεκριμένο σημείο και βγαίνει με μεγαλύτερη πίεση από ό,τι μπαίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και αν ανοίξεις την πόρτα του δωματίου για να μπεις μέσα, ο αέρας κινείται προς το δωμάτιο και όχι έξω από το δωμάτιο. Και μάλιστα ο αέρας που απορροφάται περνάει από ειδικά φίλτρα και οτιδήποτε και να υπάρχει καταστρέφεται. Οπότε είναι ένα δωμάτιο που εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν μιλάγαμε για ένα πολύ μεταδοτικό ιό, όπως δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, ότι θα εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως μετάδοση.
0: Ωραία. Ωραία, να μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Δεν ξέρω αν τα έχουμε καλύψει ή έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιουρκίνη. Να μην...
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Βασικά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Γιατί με ρωτάνε τι θα πρέπει να κάνει ο μέσος άνθρωπος. Ο μέσος άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την, για την κοινότητα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και θα το τολμήσω έτσι πάλι. Η ερώτηση είναι αρκετά ερασιτεχνική, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά στη δημοσιογραφική πορεία που όλοι σε εκείνες τις εκπομπές που κάναμε, ότι μας λέγατε ότι ο COVID θα περάσει, αλλά η ανθρωπότητα θα έρθει αντιμέτωπη και με άλλες πανδημίες σύντομα. Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο ή ακόμα είναι κάτι που δεν μπορούμε με βάσιμη αλήθεια να το πούμε?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει καμία. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν σχετίζεται με έλευση πανδημίας. Όπως σας είπα, έχουμε κάθε χρόνο αρκετά τέτοια περιστατικά στην Νότια Αμερική. Το συγκεκριμένο έλαβε διαστάσεις, γιατί έτυχε να μπει κάποιος μέσα σε ένα κρουαζιερόπλαιο στη μέση του πουθενά. Ωστόσο, πανδημίες θα έχουμε. Είναι φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στον πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Mm-hmm. Πότε θα συμβούνε δεν ξέρουμε, είναι σαν τους σεισμούς. Να πούμε βέβαια ότι μαζί με την COVID συνέβησαν άλλες δύο πανδημίες, η Mpox ή η ευλογία των πυθίκων.
0: Mm-hmm.
1: Δύο φορές κιόλας από την έλευση της COVID και μετά βέβαια. Δεν είχε το, να το πούμε έτσι, το γκρότο που έκανε η COVID, γιατί αφορά πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες συμπεριφοράς. Αλλά είχαμε δύο κύματα πανδημικά της Mpox, η οποία τώρα πια λέγεται Mpox, ήταν η ευλογιά των πυθίκων. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η συνδεσιμότητα με περιοχές όπου υπάρχουν ενδημικά νοσήματα και μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα, εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε ξανά για το χανταϊό, για οτιδήποτε άλλο. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Και εγώ ελπίζω το αυτό και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει ηρεμήσει τελείως το θέμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιατί ξέρω ότι σας έχει λίγο κουράσει το θέμα του χονταϊού, αλλά πάντως είχαμε απορίες και ειδικά αυτό με τις 45 μέρες και πλέον που θα χρειαστεί να είναι σε καραντίνα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βρέθηκε στο κουραζερόπλιο. Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Τα πρωτόκολλα είναι αυτά ή είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα, μια και λέμε για άγρια ζωή πάντως, ακούστε μια άλλη είδηση που αλίευσα. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων. Ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Και φυσικά αυτό αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία.

Και θα μου πείτε, περίμενες κάτι άλλο, Έλενα. Περίμενες ότι θα προστατευτεί η άγρια ζωή σε βάρους βιομηχανίας και αν δηλαδή πραγματικά την επιβαρύνει. Όχι, απλά έτσι το λέω. Επιβεβαιώνεται μια διαρκής κατάσταση, έτσι, καταπάτησης συγκεκριμένων πραγμάτων. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν η κατασκευή, η λειτουργία ή ο παροπλισμός ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, όπως είπα πριν, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται σκόπιμο, εφόσον οι υπεύθυνοι του έργου λάβουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού. Και αυτό που περισσότερο ήθελα να προσέξετε είναι ότι η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, να τροποποιηθεί η οδηγία για τα πτηνά και τους οικότοπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών. Χωρίς να ξέρω πολύ περισσότερα, δεν το περίμενα αυτό από την Κύπρο. Η ώρα μας πλησιάζει για να σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ευχαριστώ. Σε σκεφτόμουν και εσένα για τη συγκεκριμένη ενημέρωση. Μπορεί να έρχεται και η ώρα σου, να ξέρεις. Και ο Πέτρος, ο οποίος λέει, δεν είναι καθόλου εύκολο να μαντεύει κανείς πόσο σπουδαία είναι να μπαίνει κανείς στην ψυχή του άλλου μέσω μουσικής. Δεν το συζητώ. Τώρα, μουσική ξεμουσική, τι τραβήξαμε, παιδιά, το Σάββατο το βράδυ σε εκείνα τα 19 δευτερόλεπτα, τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα με την ΑΕΚ στο μπάσκετ που έχασε από τη Ρήτας, πραγματικά αυτοκτόνησε. Την άλλη μέρα στο πρωτάθλημα πήραμε μια ανάσα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, θα σας τα πει περισσότερο, φαντάζομαι, και ο Ανδρέας σε λίγο με το απολύτως σχετικό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλιο είναι 7 και τα ύποπτα 2. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός, το πρωί προσερχόμενο στο Συμβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Καμία τεχνική ανάλυση δεν απαιτείται για να απαντήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι δουλειά είχε σε ελληνικά χωρικά ύδατα το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν, διερωτάται μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών κατέληξε σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Οχθή και στελεχών της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε η Κάγια Κάλλας. Το πακέτο αφορά 3 επίκους, 4 οργανώσεις επίκων και 12 αξιωματούχους της Χαμάς. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, με τον Γκίντεον Σαρ να χαρακτηρίζει τις κυρώσεις αυθαίρετες και να καταγγέλει ηθική εξίσωση Ισραηλινών πολιτών με τη Χαμάς. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί της στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζαν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Ενημέρωση για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2, που δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν έως τις 2 Ιουνίου, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δίνεται δυνατότητα υπογραφής σύμβασης έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τη συγκεκριμένη παράταση προβλέπεται η άντληση πόρων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας.

0: Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση σαμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Εκτός Μέθ, νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ελεύθερος υπό όρους, μετά την απολογία του αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγανς Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Η διέλευση θα γίνεται από την παλιά Εθνική Οδό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ανατολικά, άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

Το άλλο, το άλλο. Από εδώ. Είμαστε λοιπόν μέσα στην ταραχή και τον πρωταθλητισμό. Δεν πειράζει. Κάνουμε και ένα εφέ αντίχησης. We are the champ. Ας το Mercury να τα λέει.

αγαπητή Άβα, εγώ είμαι εκτός από πρωταθλητής και μουσικός επιμελητής του πρωταθλήματος. Τα εγώ θα τα αφήσουμε για αργότερα, γιατί η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, υποστήριξη, διεύθυνση, θα θυμηθώ και τι άλλο, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026. Θα πρέπει να περιμένουμε την άλλη Δευτέρα για να έχουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο στη χώρα μας, αλλά είναι αυτά τα άτιμα τα μαθηματικά.

Εδώ λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είναι το απολύτως σχετικό αυτής της Δευτέρας. Αν ακούσετε και μια ήπια βραχνάδα, ζητώ συγγνώμη εκ προημίου για το ηχόχρωμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και ο λαιμός έχει ένα περιθώριο αντοχής. Τι βλέπω εδώ για πρωταθλητές, για πράγματα, για τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα με ενημερώσετε εσείς, γιατί άμα ένα περιμένω τον Επιτρόπου τώρα να μου πει και τα λοιπά, θα περάσει ο χρόνος. Επί του παρόντος, εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη. Θα αφήσετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και τότε στην πλατφόρμα έχετε μπει στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Βέβαια η Πέπη θα στέλνε πρώτη στο Messenger, το περίμενα αυτό να σας πω. Γιατί δεν έχω καταλάβει, αλλά όπως είπα θα μου τα εξηγήσετε εσείς όλα για να ξέρω κι εγώ τι ακριβώς γίνεται. Γιατί άκουσα, λέει, φασαρία, πράγματα. Είχε βγει, λέει, κόσμος στους δρόμους, κάτι μου έρχονται εδώ μηνύματα στα SM. Τι είχε, έχει. Κάτι με τη συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί λέει πολύ βαβούρα, πλήθη, τέτοια. Και ήμουνα και εγώ είχα κάτι δουλειές το Σαββατοκύριακο και δεν, ξέρετε, δεν πρόλαβα και πολύ την επικαιρότητα. Λέω τώρα Δευτέρα θα τα πούμε εκεί με τα παιδιά. Εγώ γι' αυτό έρχομαι εδώ, για να με ενημερώνετε. Θα με ενημερώσουν. Εγώ έμαθα κάτι για τα πόθεν έσχες, θα σας τα πω αυτά που ξέρω. Αν έχετε εσείς τίποτα άλλα νέα να μου πείτε. Α, μου στείλατε ένα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι και μου άρεσε ανεκδοτάκι. Ένα από τα έξυπνα των ημερών που έχει να κάνει με τη συναυλία των Μετάλλικα, η οποία ήταν, εντάξει, λέει, 90.000 και τέτοια τρομακτικά πράγματα είναι η αλήθεια, κόσμο συρροή, λαοθάλασσα και τα λοιπά, και μου μετέφεραν έναν υποτιθέμενο διάλογο. Λέει, εσύ πήγες, λέει, στους Μετάλλικα? Όχι, λέει, δεν χώρεσα εγώ. Λέει, γιατί? Δεν βρήκα εισιτήριο. Αχ, τι κρίμα, τι κρίμα.

Θέλαν τώρα ζορμπά, τρύπες, μια χαρά είναι, δεν το συζητώ. Εγώ είμαι από αυτούς που το βρήκαν πολύ ευγενικό εκ μέρους τους. Λέει, πήγαμε εδώ, μας φιλοξενούν στον τόπο τους, θα τους παίξουμε κάτι παραδοσιακό. Βέβαια, η εικόνα που έχουν οι μάνατζερ τώρα, γιατί δεν οι ίδιοι, για την Ελλάδα είναι ζορμπά και μουζάκα. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση πως δεν βγάλαν και κανένα μουσακά να μοιράζουν κάτω, που δεν θα ήταν κακό. Γιατί χοροπηδάς, χτυπιέσαι αυτό, τρως και ένα μουσακά και στανιάρεις για να μπορέσεις να ακούσεις όλη τη συναυλία. Απ' την άλλη, καλό είναι όταν παίζουμε το ζορμπά, που δεν είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του κόσμου, ο μπασίστας να έχει μελετήσει την παρτιτούρα λίγο παραπάνω, γιατί κάπου άργησε να αλλάξει μια συγχορδία, κάτι θα μου πεις εσύ, δεν ξέρεις και από ροκ, μπορεί οι άνθρωποι να ήταν... Η απόδοση έτσι και σένα να σου φαίνεται φάλτσο γιατί είσαι συντηρητικούρα, ξέρεις, μπορεί. Αλλά νομίζω και μια αλλαγή συγχορδίας την έχασε και στο κορύφωση του σόλο σαν άλλαξε τονικότητα, εκτός αν ήταν σκόπιμη μετατροπία που λένε και αυτοί που ξέρουν από μουσική. Εντάξει, δεν ξετρελάθηκα με το ζορμπά. Απ' την άλλη, εγώ το βρήκα ευγενικό το ότι είπαν είμαστε εδώ, θα σας παίξουμε ένα από τα πολύ έτσι γνωστά δικά σας που είστε γνωστοί σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό θα παίξουμε και από τη δική σας rock σκηνή. Γλυκό μου φάνηκε.

Νομίζω ότι θα μου πεις είναι και δικό τους. Οι τρύπες το παίζουν πιο καλά το συγκεκριμένο. Νομίζω. Δεν θέλω, δεν μην πάρουν οι οπαδοί των Μετάλλικα και αρχίζουν και μου πετάνε ό,τι μεταλλικό έχουν. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι αν το έχω ακούσει χωρίς να ξέρω ότι είναι από τους μεν και από τους δε, θα το προτιμούσα από εδώ. Και τώρα που λέμε για τα δικά μας και τα έξω και τα λοιπά, και σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, αυτά κάποτε γινόταν μεγάλος ντόρος, δηλαδή πόσα η Μαρίλια Γεροντίδη, πόσα διαμερίσματα έχει και τα λοιπά, πέφτανε βροχή η προτάση γάμου με το που έβγαινε το πόθεν, καλά έτσι κι αλλιώς και χωρίς τα διαμερίσματα, αλλά λέμε με το που βγαίνει το πόθεν έσχες. Τώρα ξέρετε, ανακοινώνονται, το πόθεν δεν είναι και ακριβώς, δεν ξέρω κι αν η αρμόδια επιτροπή που τα ελέγχει έχει και το χρόνο να τα ψάχνει όλα, όμως εκεί που λέγαμε ότι θα περάσει έτσι στον ντούκου ρε παιδί μου, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε, και το είπε ο ίδιος, αυτό είναι το καλό, εντάξει όχι τίποτα σημαντικό, ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Θα κάνει διορθωτική, όχι βγήκε μόνος του άνθρωπος και λέει, κοιτάξτε τώρα με αυτά τα συστήματα, έχετε δει και στις δηλώσεις, ανασύρει το σύστημα από τράπεζες, από αυτά, και σου βγάζει όλα τα ποσά, ιδιαίτερα αν είσαι μισθωτός και τα σχετικά, στα βγάζει όλα τα ποσά και στα βάζει. Βέβαια για παράδειγμα σε γνωστό μου, ο οποίος είχε νίκιαζε ένα σπιτάκι και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο τελείωσε, το σύστημα του βγάλε όλο το χρόνο. Παρόλο που αυτός είχε κάνει λύση της του μισθωτηρίου, της μίσθωσης, το σύστημα τη λύση δεν την είδε. Και το ποσό που του έβαλε ήταν για όλη τη χρονιά. Και πήρε το λογιστή του μετά και του λέει, μα συγχωρείς, του λέει, αφού εγώ δεν έπαιρνα από Οκτώβρη και μετά νίκια, γιατί αυτό το ποσό, κοίταξε, α, του λέει, γιατί μας το έβγαλε το σύστημα, ναι, αλλά το σύστημα ο λογιστής πρέπει να δει. Αλλιώς θα μας τα βάζει το σύστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με δική του δήλωση είπε, συγγνώμη παιδιά, μπήκα να δω το πόθεν έσχες μου, πάλι καλά, και είδα ότι επειδή το σύστημα δεν βγάζει τις καταθέσεις του εξωτερικού, δεν μου έβαλε τους λογαριασμούς που έχω έξω. Θυμίζω ευρωβουλευτής, που σημαίνει ότι έχουν και συναλλαγές, βάζουν λεφτά στις τράπεζες, και έτσι ξέφυγε 1 εκατομμυριάκι. Φανταστείτε τώρα να μην το είχε δει ο κύριος Ανδρουλάκης και να βλέπατε αύριο τα πρωτοσέλιδα. Αυτός που κρύβει 1 εκατομμύριο. Αν θέλετε πάντως μπορείτε να μπείτε στη σχετική πλατφόρμα, είναι δημοσιοποιημένα τα πόθεν έσχες, και για όποιον πολιτικό θέλετε να δείτε σε τι κατάσταση είναι, μήπως χρειάζεται κάποια μικρή βοήθεια, συμπαράσταση κτλ.

0: μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Αυτά με τις τράπεζες του εξωτερικού που δεν μας βάζουν στο σύστημα. Ήταν μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου δηλαδή, του 1990, οπότε βρήκαν τον πολύ μεγάλο αυτό λαϊκό τραγουδιστή, το Στράτο Διονυσίου, σε σουίτα του ξενοδοχείου που έμενε στη Λεωφόρο Συγκρού. 11 Μαΐου του 1990, ήταν μόλις 54 ο Στράτος Διονυσίου, έπαθε ανέβρισμα και δεν τον πρόλαβαν.
1: Θεός ξεδοριασμένος, ξένος για πάντα, ξένος.
0: Από αυτές τις σπουδαίες διακριτές φωνές και λόγω ηχοχρώματος και λόγω τονικής επάρκειας που τραγουδούσαν χωρίς να προσπαθούν.
1: Εγώ που ήμουνα Θεός θα πήγω τώρα σαν τρελός.
0: Το προηγούμενο βράδυ, 10 Μαΐου δηλαδή, είχε εμφανιστεί κανονικά στο κέντρο Στράτος, εκεί που τραγουδούσε στην οδό Φιλελλήνων. Ο Στράτος Διονυσίου αγαπούσε πάρα πολύ τα άλογα και τις υποδρομίες. Είχε νοικιάσει λοιπόν στο ξενοδοχείο που ήταν απέναντι στον υπόδρομο μια σουίτα μόνιμα, και για να μπορεί από εκεί να παρακολουθεί, αλλά για να μπορεί να επισκέπτε τα άλογα, είχε και άλογα δικά του. Και ήθελε να πηγαίνει να τα βλέπει. Δεν ήταν μια επένδυση, είχε λατρεία ρε παιδί μου. Και έμενε πάρα πολλές φορές εκεί. Εκεί λοιπόν άφησε και στα 54 του μόλις την τελευταία του πνοή.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Κάτι έχει γίνει, ρε παιδιά. Δεν μου το βγάζεις εμένα από το μυαλό. Και εδώ ο γνωστός μου στο SMS, πες τα, λέει, επιτέλους. Δεν έχω. Κάτι είναι σήμερα, πώς. Και είναι κακό τώρα, δηλαδή. Είσαι δημοσιογράφος, θέλεις να ενημερώσεις τον κόσμο για αυτά που γίνονται. Και έχει γίνει κάτι σημαντικό και εμένα μου διαφεύγει. Αλλά πού θα μου πάει τώρα, θα δω τα μηνύματά σας και έχω την εντύπωση, συγχαρητήρια μου, έκανα κάτι, ρε παιδιά. Βλέπω και τη Δέσποινα Σαρκίρη χαμογελαστή να έρχεται. Μήπως κάπως με βοηθήσετε και μέχρι όμως να με βοηθήσετε εσείς, να σας πω και εγώ 2-3 πράγματα. Όταν τελειώσει, λέει, η εκπομπή, έτσι έμαθα, εδώ στο Θέατρο Ερματιάς Χαλανδρίου έχει μια συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μιλήσει, λέει, για το βιβλίο. Άλλο περίεργο αυτό. Τι, αφού το έχει παρουσιάσει το βιβλίο. Αυτή η συνάντηση είναι, λέει, κάτι εναρκτήρια, μάλιστα. Ο Ηλίας αποφιλοθέει με τη συναυλία των Μετάλλικα. Δεν κλείσαμε μάτι. Ακουγόταν, λες, και γινόταν μέσα στο σπίτι. Αυτά πρέπει να γίνονται εκτός οικιστικού πλαισίου. Και κάτι φίλο μου από τη Φιλαδέλφια, και αυτοί μου λένε, δεν κλείσαμε μάτι όλη νύχτα. Λες να ακουγόταν η συναυλία, αλλά όχι, η συναυλία των Μετάλλικα ήταν Σάββατο. Αυτοί μου είπανε δεν κοιμηθήκαν την Κυριακή. Κάτι, παιδιά, δείτε, κάτι έχει γίνει. Πώς την πάτησα έτσι. Μέχρι να κοιτάξω τα μηνύματά σας, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα ένας πολύ σπουδαίος της Ιαμαϊκής, ο Bob Marley, έφυγε από τη ζωή μόλις 36. Κοίταξε να δεις, ήταν 11 Μαΐου του 1981, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αυτός που έκανε τη ρέγγε πραγματικά παγκόσμια μουσική. Και για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να εμπιστευόμαστε την επιστήμη, γιατί άκουα πριν για το Χανταϊό και αυτά που είχε η κυρία Καραγιάννη. Τον Ιούλιο του 1977 ένιωσε ενοχλή στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, ο Bob Marley. Πάει, κάνει εξετάσεις και διέγνωσαν κακό ήθες μελάνωμα οι γιατροί και του λένε πρέπει να προχωρήσει ακροτηριασμό σε εγχείρηση, αλλά επειδή ήταν ρασταφάρι, αυτή είναι η πίστη του, που δεν τους επιτρέπει να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, αρνήθηκε. Ο Bob Marley μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου του 1981, έφυγε από τη ζωή.

και μπορεί να χάσει το βασικό γεγονός για το οποίο έχω την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα με ενημερώσετε, αλλά έχω και εγώ 2-3 πράγματα να σας ενημερώσω αν δεν το έχετε δει ήδη. Η θητεία των κυρίων Παπανδρέου Θάνου και Μουζάκη, ναι, για να μην μπερδεύουμε τις γενικές, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, η κυρία Χαρίκλια Θάνου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης είναι οι Ελληνίδες και εισαγγελείς και ο Έλληνες εισαγγελέας που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανανεώθηκε λοιπόν η θητεία τους, γιατί εδώ έπρεπε να περάσουν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ανανέωση της θητείας έγινε για 2 χρόνια και όχι για 5, όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, επί του παρόντος εξακολουθούν να ασχολούνται με όλες τις σχετικές υποθέσεις και με τα Τέμπη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

0: Μου θυμίζει η Μαρίλια ότι ο Μάρλι, εκτός από την Κουτσομπίλο, έτσι τον λέγανε για πλάκα, το Could You Be Loved, επειδή το ακούγανε στην προφορά τότε, δεν ξέραν και πολύ πολύ καλά αγγλικά. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχει πει επίσης μοναδικά, το I Shot the Sheriff. Διευκρινίζει όμως, but I didn't shoot the deputy. Δηλαδή, εντάξει, πυροβόλησα το sheriff, παιδιά, αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό, να είμαστε εξηγημένοι, έτσι. Κάτσε κάτω, κάτσε καλά, έτσι νομίζαμε ότι λέει στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στους τίτλους, θέλω να καλύψω και άλλη μια σημείωση από το μουσικό μου ημερολόγιο, γιατί ήταν 11 Μαΐου του 2005 που έφυγε από τη ζωή ως γνωστός ως ο τελευταίος δρεμπέτης, ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Πέρασε πολύ φτωχικά παιδικά χρόνια. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ένα μπαγλαμαδάκι που είχε παρατημένο κάπου ο πατέρας του. Άρχισε να το σκαλίζει και μετά από πολύ μικρούλης...
1: Να γίνω από μικρά.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβα τα έξυπνα και μάτα μπουζουκά.
0: Όντως, έμαθε μπουζούκι, άρχισε να παίζει σε τοπικά μαγαζιά εκεί, σε ταβερνούλες για να βγάζει ένα μεροκάματο. Σιγά σιγά πήρε την ανιούσα η παρουσία του στο ρεμπέτικο. Πέρασε μετά μια πολύ δύσκολη περίοδο, από το 51 μέχρι το 72. Είχε χαθεί, κάποια στιγμή πήγε και φυλακή. Αλλά ο Ηλίας Πετρόπουλος, κάποια στιγμή που τον ανέσυρε στην ουσία από την αφάνεια, και αν θυμόσαστε οργάνωνε στο Κύτταρο σειρά εμφανίσεων των βετεράνων του ρεμπέτικου, ήρθε ξανά στο προσκήνιο ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Ακούστηκαν και πανεκτελέσεις από γνωστούς τραγουδιστές των δικών του τραγουδιών, και το 2005 μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή. Τώρα που είπε Καραϊσκάκη, μετά τους τίτλους θα πάμε και επιτέλους στον Επιτρόπο να δω τι έχει γίνει, παιδιά, τι έγινε την Κυριακή, γιατί έχω σκάσει. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τους τίτλους των ειδήσεων και εδώ έχω μια ελπίδα, γιατί είναι όλη η επικαιρότητα συμπυκνωμένη. Μήπως επιτέλους καταλάβω τι έχει γίνει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στην γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Στην Τουρκία, με αιχμηρή υπερασπιστική γραμμή και βαριές καταγγελίες για το κατηγορητήριο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη του για πολιτική κατασκοπία στην Σιλιβρία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και στερούμενη αποδείξεων. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια των τίτλων διάβασα τα μηνύματά σας και κατάλαβα τι έγινε χθες. Με κάποιους και κάποιες έχω απόλυτη συμφωνία, με κάποιους και κάποιες έχω κάποιες ενστάσεις να καταθέσω, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα της Μάρθας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Ήταν 11 Μαΐου του 1957 όταν γεννήθηκε η υπέροχη και αξέχαστη Φλέρι Νταντονάκη. Ναι, αυτό το υπέροχο αερικό της τέχνης, αγαπητή Μάρθα.

Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπλέξουμε και όχι τίποτα άλλο αφού με ενημερώνετε κιόλας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Πέπη μου στείλε, α ναι βέβαια, χθες ήταν, μου λέει, μεταξύ, ήταν και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάμε, και μου στείλε μια φανέλα που γράφει επάνω: «Κάθε μάνα γέννησε ένα παιδί. Η δική μου όμως γέννησε μια αεκτζού. Γεια σου ρε μάνα τσίφτησα, γεια σου ρε Πέπη», με τα ωραία σου μηνύματα. Η Λίνα τώρα, αρχίζω τις ενστάσεις. «Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου, αν και ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλύτερα όλη τη χρονιά». Όπα Λίνα. «Έπαιξε για ένα διάστημα Γενάρη-Φλεβάρη λίγο καλύτερα και αυτό ήταν όλο. Για να είμαστε τώρα ποδοσφαιρικά έντιμοι. Εγώ έχω συμπάθεια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο. Αλλά να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Από μια γνήσια», λέει ΠΑΟΚΤΖΟΥ, «ένα ευχαριστώ στον Κωνσταντέλια από την ΑΕΚ, επειδή λες έβαλε τον γκολ. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και την ΑΕΚ στον τερματοφύλακα Παυλένκα. Γιατί σας έπαιξε μονότερμο Ολυμπιακός και το τι έπιασε αυτό το παιδί, τα είδα μετά αυτά βέβαια, γιατί έβλεπα την ομάδα μου. Όταν είδα τι έπιανε το χαλάκι», έχουμε λίγο στρωμένο λίγο έτσι γιατί ένιωσα ακόμα, ξέρεις, είναι Μάιος, μια ψύχρα. Λοιπόν, και στον Κωνσταντέλια, καλά, ο Κωνσταντέλιας είναι απίθανος παίκτης, είναι πολύ ωραίο σε όποια ομάδα και να παίζει, είναι πολύ ωραίο να τον βλέπεις, αλλά εγώ τον Παυλένκα έχω στην καρδιά μου. Τι λέει ο Γεώργιος από Βόρειο Εύρο, τώρα μου το έφερε η Δέσποινα, για την ΑΕΚ. «Εάν», λέει, «ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι από οικογένεια εφοπλιστών», είναι εφοπλιστής πάντως, δεν έχει, βαπόρια έχει και τα λοιπά και τα λοιπά, «καταγωγή από την Καλαμάτα». Αυτό δεν το ξέρω του Προέδρου της ΑΕΚ την καταγωγή, αλλά μπορώ να το μάθω και να το ρωτήσω. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο, μου έχει βέβαια τον Bob Marley οπωσδήποτε, τον Christoph Schneider, τον Rammstein που γεννήθηκε σαν σήμερα. Το πρώτο που μου λες, Γιάννη, επειδή έχω το τραγουδάκι μετά, εσύ μου το έχεις πει, αλλά το τραγούδι επειδή θα το βάλουμε λίγο αργότερα, δεν το μαρτυράω, το κρατάω προς το παρόν μυστικό. Άλλος Γιάννης, αύριο θα είναι κλειστά τα καταστήματα στην Αρκαδία για να πάνε στο γήπεδο. Καλή επιτυχία στον Αστέρα Τρίπολης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Θα μας τα πει ο Επιτρόπου, η Μάρθα που μας θύμισε για τη Φλέρη Νταντονάκη. Ο Γιάννης ΑΕΚ Γιάννενα, γεια σου Ανδρέα πρωταθλητή. Α, πες τα ρε εσύ Γιάννη. Και έχω φαγωθεί. Γιατί εκεί στη Φιλανδία, γιατί ήταν κλειστή η Δεκελίας, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι όλη νύχτα εκεί πέρα, αφού την Κυριακή που μας έρχεται δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Πώς έχει, κάτι έχει γίνει. Γελάκια από την Άβα, ο Αλέξανδρος. Το ωραίο το αχ Ρίτα, απλώς τώρα δεν το προλαβαίνω. Από έναν ΠΑΟΚΤΖΙ, ο Γρηγόρης, τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τα συγχαρητήρια και για τον Κωνσταντέλια και για τον Παυλένκα, αγαπητέ Γρηγόρη. Εγώ αυτό το παιδί, καλά τερματοφυλακάρα είναι ο Παυλένκα, έτσι κι αλλιώς. «Τα παιδιά από την πόλη είναι πρωταθλητές», μου γράφει ο Κώστας. «Η ΑΕΚ της μνήμης του παρόντος και μέλλοντος είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας». Α, έχουμε βγει πρωταθλητές πριν τελειώσει το... Θα μου τα εξηγήσει λίγο Τάσος. «Καλησπέρα Ανδρέα, ο Γιάννης, ήμουν σίγουρος για το τραγούδι εισαγωγής, αν και Παναθηναϊκός, φώναξα βάλ το αγόρι μου για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Στο καφέ όλοι χάρηκαν εκτός από τους Ολυμπιακούς που έφυγαν σχεδόν κλαίγοντας». Εντάξει, το κλάμα ομορφαίνει τα μάτια, Γιάννη μου.

0: συναντηθούν σε ένα βράδυ μια γιαγιά προσφυγοπούλα από ορφανοτροφείο της Κωνσταντινούπολης, ένας πατέρας που αντάμιβε το διάβασμα του Σαββάτου με βόλτα μαζί με τον Ονό στο γήπεδο, η συγκίνηση εκεί δίπλα στην εκκλησία όταν ακουγόταν η εξέδρα και η σκεπαστή και από πάνω η 9-12 και οι στιγμές που δεν πρόλαβες να ζήσεις μαζί του με ένα γκολ από ένα παίχτη που δεν το περίμενες. Πώς όλα αυτά μπορούν να συγκεραστούν στο κεφάλι ενός ανθρώπου? Είναι από αυτά τα παράδοξα, γιατί το ανθρώπινο είδος έχει την ανάγκη και από το υπερβατικό και το φτιάχνει με τρόπους που όσοι δεν το καταλαβαίνουν δεν το καταλαβαίνουν. Ο Τάσος επιτρόπου όμως θα καταλαβαίνει όλα, και επειδή είναι και μπαλαδόρος γι' αυτό μας ενημερώνει αθλητικά. Γεια σου Τάσος επιτρόπου.
1: Γεια σου ρε πρωταθλητή, τι είναι?
0: Αυτό ήταν τελικά, έχω φαγωθεί ρε Τάσο από την αρχή και δεν με βοηθάνε τα παιδιά εδώ. Με κοιτάνε, λέω κάτι γινότανε Κυριακή βράδυ της κακομοίρας, η Μετάλλικα ήταν Σάββατο. Ευτυχώς έχω εδώ τους φίλους και τις φίλες εκπομπής και κάτι υποψιάστηκα. Κάτσε, δεν έχει δύο παιχνίδια η ΑΕΚ ακόμα?
1: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουν.
0: Οπότε είναι άτυπη, είναι άτυπη πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, άτυπη. Μαθηματικά έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μαθηματικά, ναι, είναι ωραίο μαθηματικά.
1: Η απολογή θα γίνει την Κυριακή.
0: Α, μπράβο, πες τα. Άρα τι, έχουμε και παιχνίδι ενδιάμεσο την Τετάρτη?
1: Βέβαια, την Τετάρτη πάει στην Τούμπα και μετά υποδέχεται τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ σε αδιάφορο βαθμό λογικά πλέον, αλλά επί της ουσίας.
0: Αλλά στο γήπεδό της. Είναι ωραίο που υποδέχεται τον Ολυμπιακό, γιατί θυμίζω ότι όταν ιδρύθηκε η ΑΕΚ, η πρώτη ομάδα που δέχτηκε να παίξει μαζί της για να κάνει την επίσημη έναρξή της, νομίζω όταν φτιάχναν...
1: Όχι, όταν φτιάχτηκε το γήπεδο.
0: Η Φιλαδέλφια. Η πρώτη ομάδα που ανέβαλε μάλιστα και παιχνίδι ήταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπάρχει μια μακρά σχέση με αυτή την επίσης προσφυγική ομάδα, τον Ολυμπιακό. Ναι, άρα είναι ωραίο που θα κάνουμε τη φιέστα μαζί με τους φίλους μας.
1: Τώρα δεν το ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Εγώ έτσι το βλέπω, συναισθηματικά μόνο μιλώντας.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι το βλέπεις εσύ, δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει.
1: Η ΑΕΚ έφτασε τα 14 πρωταθλήματα πλέον. Δίκαια δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας αυτό. Τώρα κατά διαστήματα μπορεί κάποιες ομάδες να έπαιξαν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά η ΑΕΚ είχε μια διάρκεια από την αρχή μέχρι το τέλος και με τις δυσκολίες βεβαίως που υπήρχαν. Και
0: έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει κάνει...
1: και καλό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο πρωτάθλημα χωρίς εύνοιες αν δεν παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι πολύ απλά τα πράγματα και με απλά μαθηματικά η ΑΕΚ βγήκε πρωταθλήτρια. Και λέω μαθηματικά λόγω καθαρά της διαφοράς στον πόντο. Δηλαδή δεν ήταν μαθηματικά. Είναι πάρα πολλά για να βγεις πρωταθλητής. Πρέπει να έχεις ποιότητα και για να βάλετε λίγο τα μαθηματικά τους αριθμούς. Να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος 20 ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει, όχι μόνο του πρωταθλήματος αλλά και τη σεζόν γενικά. Οπότε δεν είναι μόνο ο Γιώβιτς που έχει βάλει πολλά γκολ, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές, πολλά χαφ.
0: Ο Γιώβιτς έχει... παρόλο που τελευταία δεν ξέρω αν είναι νοθρότητα ή ακόμη δεν έχει βρει τον εαυτό του,
1: η
0: αυτό που έκανε,
1: που κάνει,
0: μπράβο.
1: Η ασίστ που ότι... κάνει είναι παγκόσμια ευδελία.
0: Δεν κοιτάει να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα που θα ήταν αδύνατο. Και
1: όταν και μπάλα.
0: Ξέρει που είναι ο Ζωάο Μάριο και γυρίζει προς τα εκεί και του λέει πάρε καλέ μου φίλε να κάνεις το καθήκον σου για να χαρούν τα παιδιά και να...
1: Σωστό. Και πανηγύρισαν έξω, αλλά μέχρι το πρωί ήταν στη Φιλαδέλφια έξω από το γήπεδο κόσμος. Άκουσα και τον Μανολά πριν από λίγο στην ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είπε ναι, δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη νύχτα και είναι λογικό.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο γι' αυτό που λέει.
1: Ναι, εσύ είσαι στη Φιλαδέλφια και το έζησες προφανώς, το κατάλαβες.
0: Πέρασα. Δεν ήμουνα μέσα στο γήπεδο. Πήγα να δω, επειδή έδειχνε το Google Maps στη Δεκελία όλη κόκκινη, νύχτα.
1: Ναι.
0: Λέω δεν μπορεί, λάθος κάνουνε. Πετάχτηκα με τη μοτοσυκλέτα, έφτασα σε ένα σημείο, δεν πήγα πιο μέσα.

0: Είχα και τη δουλειά σήμερα, το σκέφτηκα αυτό. Λέω, έχουμε και μια υποχρέωση στους ακροατές. Όπως και να είμαστε εμείς, πρέπει να πάμε κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Οπότε, ναι,
0: την άλλη γίνει. Δευτέρα δεν είμαι σίγουρος. Μήπως η Καραγιάννη έχει ένα ωραίο δίωρο. Αλλά αν μπορώ να μιλήσω εδώ στο καθήκον, Τάσο μου.
1: Ωραία. Να πούμε μόνο ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, γιατί τώρα για τη φιέστα, αλλά δύο είναι μόνο για τη φιέστα,
0: κόσμο. Θα είναι Αυγουστό.
1: Είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τα play-offs του Champions League και πάμε στην επόμενη μέρα της ΑΕΚ για να το προχωρήσουμε λιγάκι. Καθώς η ΑΕΚ θα παίξει τα play-offs του Champions League, εάν περάσει, εννοείται θα παίξει κατευθείαν στη League Phase. Εάν δεν περάσει, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa.
0: Του Europa. Μάλιστα.
1: Αλλά το μυαλό του coach, του Νίκολιτς, είναι η ΑΕΚ να ενισχυθεί, το είπε πριν από λίγο και με δηλώσει του, να ενισχυθεί, να μεγαλώσει το ρόστερ και με ποιότητα βεβαίως, ποιότητα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις εγχώριες αλλά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν είναι conference, να θυμίσω ότι στη League Phase του Europa ή του Champions League θα δώσει εξαγώνες.
0: Είναι άλλο επίπεδο. Άσε αυτά να μου τα πει ο Καϊμάς αύριο που είναι και Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου. Γεια σου. Όπως σας είπα νωρίτερα, ο Ιωάννης με ενημέρωσε γι' αυτό, ότι σαν σήμερα το 41 εκεί στο Newcastle στην Αγγλία γεννήθηκε ο Eric Barton. Αλλά ήθελα να το πω τώρα που θα τον ακούσουμε κιόλας.

0: Ζητώ συγγνώμη από το Μπέτρο, αλλά ανεβοκατεβάζοντας τη σελίδα με τα μηνύματα, δεν είδα το δικό του. Ακούγεσαι πολύ χαριτωμένος, έτσι χαρούμενος. Να παίρνουμε κάθε εβδομάδα και ένα πρωτάθλημα, να έρχομαι τις Δευτέρες λίγο βραχνός, αλλά χαρούμενος. Πάντα χαρές σου εύχομαι την ομάδα σου που αγαπάμε κι εμείς και χαιρόμαστε με το επίτευγμα. Αυτό είναι. Μπράβο ρε Πέτρο. Και ο Βασίλης που, ναι μεν, επικοινώνησε με τη σελίδα, έγραψε Earth News Radio 105,8 και 91,6, αλλά τώρα μπορείς, Βασίλη μου, αφού έχεις ανοίξει την πλατφόρμα, να στείλεις και το μήνυμά σου. Κύριε, λέει, μη με αφήσεις να παρεξηγηθώ, μας τραγουδάει ο Eric Burton με αυτή την υπέροχη φωνή του. Και εμείς λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε, θα σας παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για αυτό το περίφημο rebrain Greece, το brain drain, brain gain, πώς το λέει το τραγούδι, και αυτούς που μένουν και αυτούς που φεύγουν, να σας το πω και ελληνιστή, αν και σε λίγο θα δυσκολευόμαστε στα ελληνικά να συνεννοηθούμε πολύ καλά. Διαβάσαμε λοιπόν τα στοιχεία μιας έρευνας που δείχνει αν τελικά οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν φύγει επιστρέφουν στη χώρα ή αν φεύγουν ακόμα περισσότερο, αν έχουμε δηλαδή διαρροή δυναμικού προς το εξωτερικό. Αυτή την έρευνα την έκανε μια ιστοσελίδα, η greeceinfigures.com για την ιστοσελίδα, και είναι στηριγμένη σε στοιχεία από την Eurostat, είναι ενιαία στατιστική αρχή επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητήσαμε επίσης από τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, που είναι εκ των συνιδρυτών αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας Greece in Figures και είναι και ερευνητής για θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα στοιχεία και για την εικόνα που προκύπτει από αυτά. Κύριε Μιχαηλίδη, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και επειδή έχετε κάνει από ό,τι βλέπω, δεν πιστεύω να βάλατε την τεχνητή νοημοσύνη να σας κάνει όλη τη δουλειά, γιατί εσείς την ξέρετε καλά από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, όχι. Αυτή την έρευνα αρχικά τα δεδομένα τα έχουμε συγκεντρώσει πριν τη μεγάλη έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, οπότε είναι δικιά μας έρευνα.
0: Όχι, και δεν απαγορεύεται να βάλει κανείς και ένα τεχνολογικό εργαλείο για στοιχεία που δεν υπήρχε, έρχεται η ανθρώπινη κρίση και αξιολόγηση. Αυτή η έρευνα λοιπόν, που από ό,τι βλέπω εδώ έχει και στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμικού και από, έχει και ευρωπαϊκές πηγές, εκτός άλλες, εκτός από την Ελστάτ.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε πηγές που δεν είναι όλες οι στατιστικές υπηρεσίες εκτός της Ελστάτ. Δηλαδή είναι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, Νορβηγίας και Ισλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η ίδια έρευνα που κάνουμε για την ανεργία. Δηλαδή η έρευνα που κάνει η Ελστάτ για την ανεργία είναι ακριβώς η ίδια, κάνουν και άλλες χώρες. Απλά ρωτάνε δύο έξτρα ερωτήσεις. Η μία είναι σε ποια χώρα γεννηθήκατε, mm-hmm, και η άλλη ποια είναι η υπηκότητά σας.
0: Μάλιστα. Και τι διαπιστώσατε με τη συγκριτική σχέση αυτών των στοιχείων?
1: Αυτό που βλέπουμε σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η οποία να πούμε ότι αφορά άτομα ηλικίας 20-64, δηλαδή άτομα που είναι αυτό που λέμε σε ηλικία
0: παραγωγική εργασία, ηλικία παραγωγική, και αντέχει ακόμα και στα 64. Ακριβώς. Το παραγωγικό, ναι.
1: Αυτές τις μέρες, ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι καταρχάς βλέπουμε τη μεγάλη αύξηση που είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ξεκινάει περίπου το 2012 και κορυφώνεται το 2020.
0: Δηλαδή, τι ξεκινάει τότε?
1: Ενώ οι Έλληνες οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν στο εξωτερικό ήταν σταθεροί από το 2000 έως το 2012,
0: μάλιστα,
1: από τότε και έπειτα βλέπουμε μια συνεχή αύξηση μέχρι και το 20. Δηλαδή, εδώ σύμφωνα με αυτές είναι εκτιμήσεις, έτσι, δεν είναι ακριβή στοιχεία, είναι μια εκτίμηση που γίνεται μέσω των ερευνών αυτών.
0: Ναι.
1: Πήγαμε από τους 285.000 στους 374.
0: Μάλιστα. 374.000 δηλαδή που έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εδώ, πια είναι έξω και εργάζονται, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι Έλληνες πολίτες, ναι.
0: Μάλιστα. Και μέχρι το 20 είπατε?
1: Ναι, λέω μέχρι το 20, γιατί από το 20 και μετά είχαμε για λίγο μια πτώση, η οποία οφείλεται λογικά στον κορονοϊό κυρίως. Βλέπουμε δηλαδή ότι από το 20 έως το 22, ας το πούμε, για 2 χρόνια περίπου, Είδαμε να πέφτουν αρκετά αυτοί οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Και από τότε ξεκίνησε κιόλας αυτή η αίσθηση ότι μάλλον αρχίζουν και επιστρέφουν.
0: Να τους ξανακερδίσουμε και να τις ξανακερδίσουμε. Να έρθουν πίσω, να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό εδώ. Όμως, η δική σας έρευνα δείχνει κάτι άλλο, ότι δεν ήταν σωστή εντύπωση.
1: Ακριβώς, γιατί όντως άρχισαν να πέφτουν, αλλά από το 23 και μετά βλέπουμε ξανά μια έκρηξη προς το εξωτερικό και μάλιστα το 25 αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν κορυφωθεί πλέον, δηλαδή είναι περισσότεροι από ποτέ από το, από το 1999 που πάνε τα δεδομένα πίσω.
0: Ναι.
1: Το 2025 είναι περισσότεροι από ποτέ.
0: Αυτοί και αυτές που ήταν εδώ και έφυγαν.
1: Όχι, αυτοί που συνολικά διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζονται. Και αυτό σημαίνει ότι αφού είναι περισσότερο από ποτέ, ότι η αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι μεγαλύτερη από όσο ήταν η μείωση κατά τον κορονοϊό.
0: Δεν έχει να κάνει με ανθρώπους που μπορεί να είναι αυτό που λέμε δεύτερης, τρίτης γενιάς κτλ.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο να ισχύει αυτό, αλλά εμείς συγκεντρώνουμε και άτομα τα οποία είναι γεννημένα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι γεννημένα στην Ελλάδα και ζουν στο εξωτερικό και εργάζονται και πάλι την ίδια τάση βλέπουμε. Δηλαδή αυξάνονται και πλέον είναι σε επίπεδο που δεν ήταν ποτέ από το 99 και έπειτα.
0: Και από ό,τι βλέπω σε όσες και όσους έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχουμε μια αύξηση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με το 24, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι του 25 φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, δεν έχετε προλάβει το 26.
1: Όχι, είναι για το 25. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά είναι μια έκρηξη των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την ανώτατη εκπαίδευσή τους και ζουν στην Ευρώπη γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο από τη μία βγάζει νόημα, γιατί πλέον περισσότεροι Έλληνες έχουν πτυχίο από ό,τι είχαν πριν 20 χρόνια.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά από την άλλη είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν πτυχίο και ζουν στο εξωτερικό σε παραγωγική ηλικία.
0: Αυτή η έρευνα έχει μπει και σε κάποιο χωράφι αιτιών ή αυτό είναι πια ερμηνευτικό κομμάτι?
1: Στις αιτίες όχι, δεν μπαίνουμε εδώ. Ένα πράγμα που βλέπουμε μέσα αυτής της έρευνας, το οποίο είναι ένα καλό στοιχείο, είναι το ποσοστό απασχόλησης. Δηλαδή μπορούμε να δούμε οι άνθρωποι που μένουν στην Ευρώπη το ποσοστό απασχόλησής τους,
0: ναι,
1: και να το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο στην Ελλάδα.
0: Στην οποία Ελλάδα η ανεργία μειώνεται όμως διαρκώς. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα κόντρα στοιχείο, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, βεβαίως μειώνεται η ανεργία, αλλά δεν αυξάνεται σε τόσο βαθμό η απασχόληση. Δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων που απασχολούνται γενικότερα στον πληθυσμό.
0: Ναι, αυτό για να εξηγήσετε το μου. Δυσκολεύομαι λίγο να το κατανοήσω.
1: Η ανεργία μετράει το ποσοστό αυτών που ψάχνουν για εργασία και δεν βρίσκουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ενεργός πληθυσμός ο οποίος θέλει να δουλέψει αλλά δεν βρίσκει μια εργασία. Το ποσοστό απασχόλησης ουσιαστικά παίρνει όλο τον πληθυσμό των ατόμων που είναι 20-64 και μετράει αν δουλεύουν. Το ποσοστό αυτό που δουλεύει,
0: είτε έχουν πρόθεση είτε δεν έχουν. Ακριβώς. Σου λέει τόσοι είναι, τόσοι εργάζονται, τόσοι δεν εργάζονται. Ενώ το άλλο έχει να κάνει με την αναζήτηση της εργασίας. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η διαφορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το ποσοστό της ανεργίας μετράει την αναζήτηση, το πόσοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό τι δείχνει το ποσοστό το δικό μας, δηλαδή γιατί είπαμε ότι η ανεργία μειώνεται, δηλαδή υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, τώρα το επίπεδο αμοιβών, συνθήκων, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Γιατί οι μελέτες, μάλλον οι έρευνες, δεν μας δείχνουν και πολύ ψηλά σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να θέλει να πάει έξω να δουλέψει με καλύτερους όρους και με καλύτερες αμοιβές.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσον αφορά το κομμάτι της ανεργίας η Ελλάδα τα πάει πολύ καλύτερα πλέον από ότι 10 χρόνια πριν, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως στο οποίο είναι αρκετά πίσω από την Ευρώπη είναι το ποσοστό απασχόλησης που είπαμε πριν, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται, το οποίο στην Ελλάδα είναι στο 71%,
0: ναι,
1: ενώ στην Ευρώπη είναι στο 76%.
0: Αυτό, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά είναι αυτό το 5%. Έχει κάποια ερμηνεία όμως?
1: ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η ερμηνεία είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο που ίσως είναι μεγαλύτερη ηλικία, που είναι εκτός του εργατικού δυναμικού, που σπουδάζει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Δεν έχω την ακριβή απάντηση.
0: Ναι, όχι, σαν εκτίμηση, επειδή αυτά είναι στοιχεία που μετά σε βάζουν σε κάποιες σκέψεις. Ναι. Αυτό λοιπόν το ότι έχουμε μια μεγάλη διαφυγή, αυξανόμενη από ό,τι μας λέτε εσείς, mm-hmm. προς το εξωτερικό, είναι αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης, τι διορθωτική παρέμβαση θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε?
1: Ακριβώς. Αυτό σίγουρα χρειάζεται κάποιο είδους έρευνα η οποία να γίνει με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, σε μεγάλη κλίμακα, από κάποια υπηρεσία, από κάποιο κέντρο.
0: Να μας πούνε ενδεχομένως και οι ίδιοι γιατί ναι, προτιμούν κάποιο άλλο τόπο από την πατρίδα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που θα θέλατε να υπογραμμίσουμε από αυτή την έρευνα και μέσα από τη δική μας κουβέντα δεν προέκυψε?
1: Να υπογραμμίσουμε μόνο όσον αφορά τη μεθοδολογία, ότι στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος και η ΕΛΣΑΤ δεν έχει κάποιον τρόπο να ξέρει πόσοι Έλληνες φεύγουν για το εξωτερικό και πόσοι γυρνάνε.
0: Α.
1: Δηλαδή, έχουμε διφορούμενα στατιστικά τα οποία έρχονται από διάφορες πηγές. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα ωραίο puzzle, αλλά αρκετά δύσκολο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, ό,τι και να πούμε, όποιο συμπέρασμα και να βγάλουμε γι' αυτό.
0: Μπορεί να έχει και ένα βαθμό αυθαιρεσίας.
1: Ακριβώς. Γιατί ούτε η Ελστάτ ξέρει, ούτε το ελληνικό κράτος ξέρει.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μυστικό. Καλό θα είναι να φτιάξουμε λοιπόν το εργαλείο, να μάθουμε πρώτα, για να δούμε και τι θέλουμε να θεραπεύσουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς. Το πιο σημαντικό για την Ελστάτ και για το ελληνικό κράτος είναι να βρει μια μεθοδολογία η οποία να μπορεί να μας δώσει ένα καλύτερο αριθμό ανθρώπων που φεύγουν.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε ό,τι ξέφυγε σε εμάς από την επικαιρότητα, γεια σου Βασίλη. Σας ακούω όταν μπορώ, λέει, στο ραδιόφωνο, στο Earthflix Live. Δεν βρίσκω, λέει, μόνο στο Earth News Radio. Γνωρίζετε τι συμβαίνει? Όχι, θα το κοιτάξω. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά και το... και δεν βρίσκω μόνο το Earth News Radio. Δεν το ξέρω. Μπες Ερτέκο να μας ακούς, γιατί τώρα έρχεται και ο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα κοιτάξω εγώ τι μπορεί να συμβαίνει και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ακόμα και όταν φεύγουμε όμως, δεν σας αφήνουμε μόνους και μόνες, να το ξέρετε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρή εξέλιξη με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Η Μεσόγειος δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, αναφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κάθε μονομερής ενέργεια είναι προφανές ότι δεν θα έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης για το νέο νόμο της Τουρκίας που επιχειρεί να επικυρώσει το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης. Γενναιόδορη η πρόταση, λέει το Ιράν, στην εντατική εκεχηρία, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα τιμών στο πετρέλαιο μετά το αδιέξοδο. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον Χανταϊό, έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα, δήλωσε στο Earth News η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο Έλληνας επιβάτης του Χόντιους θα παραμείνει για 45 μέρες, είναι απείρετος και χωρίς ένδειξη ασθένειας. Έφερε άρωμα Ελλάδας με χορό και ζορμπά ο Ακύλας στην Βιέννη. Ανανεώνεται η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι όμως για 5 χρόνια, αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τους. Οι αλλαγές στο πόθεν αίσχες των πολιτικών τη δήλωσαν σε μετρητά σπίτια και αυτοκίνητα. Και τέλος, κινηματογραφική ληστεία με Καλάζνικοφ στην Τιθωρέα. Άρπαξαν 200.000 ευρώ από τράπεζα, τους έπεσαν τα χρήματα στο δρόμο και τα μάζευαν. Οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε έμφορτο περίπου 100 κιλών εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενημέρωσε για το θέμα σήμερα τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Όταν οι έρευνες ολοκληρωθούν από τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν αναλάβει την υπόθεση, η χώρα μας θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, ενημέρωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο συντάκτης μας, αρμόδιος για θέματα εθνικής άμυνας, θα μας ενημερώσει για το θέμα που εύλογα λαμβάνει διαστάσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θανό.
1: Τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό το ζήτημα που πραγματικά μας έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις.
2: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο αποτέλεσμα των σχετικών, θα λέγαμε, ερευνών που κάνει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο τις τελευταίες 3 μέρες έχει, θα λέγαμε, την αρμοδιότητα να διαχειριστεί αυτή την εξέλιξη. Μια έρευνα η οποία έχει χαρακτηριστεί άκρως απόρριτη. Μιλάμε καθημερινά με το ΓΕΘΑ, ετούτοις όμως συναντούμε μόνο κλειστά στόματα. Είναι ψηλά διαβαθμισμένο ως απόρριτο το συγκεκριμένο πόρισμα. Μια έρευνα που ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς και σήμερα το πρωί, στο χώρο που φυλάσσεται το θαλάσσιο, το ντρόουν, κατά ψέματα, ή αν θέλεις, αυτόνομο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στο Σκαραμαγκά. Φυλάσσεται σε ναυτική βάση εκεί. Βρίσκεται κάθε μέρα, και το ίδιο έγινε και σήμερα, ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας αλλά και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας, αλλά και τις εφικτήρες.
1: Θα μπορούσαν να αντιγραφούν, δηλαδή μέσα από όλο αυτό το σκηνικό να υπάρξει και ένα καλό, να αντιγραφούν από τις ελληνικές αρχές και ένοπλες δυνάμεις τα στοιχεία της τεχνολογίας, της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει αυτό το ντρόουν.
2: όπως μας έλεγαν με στρατιωτικούς κύκλους που μιλήσαμε νωρίς το μεσημέρι, θα είναι ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το συγκεκριμένο κλιμάκιο που βρίσκεται, όπως είπαμε, κάθε μέρα στο χώρο εκεί, στο Σκαραμαγκά, που βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηρίζεται ως τεχνολογική ανάλυση. Αυτή είναι η ονομασία που δίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Με στόχο, όπως είπαμε, να αντιγραφούν αυτά τα συστήματα, τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και από τη χώρα μας. Εκτιμάται ότι το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα δοθεί το συγκεκριμένο πόρισμα αλλά και τα συμπεράσματα, όπως και τα χαρακτηριστικά του σημαίνου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας ουκρανικής τεχνολογίας, να σημειώσουμε, πρόκειται για υλικά τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι καινοφανής, θα λέγαμε, και για την ελληνική πλευρά, όπως είναι η υδροφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την επιλογησή του, όπως είναι οι αισθητήρες, το δορυφορικό κάτορπτο, όσο ναι, και το ρούτερ που χρησιμοποιούνταν, προκειμένου βεβαίως να το χειρίζονται από μακριά.
1: Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει, είπε ο κύριος Δένδιας πριν από δύο περίπου 3-24 ώρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εντοπίσουμε και τη χώρα και τον χειριστή αυτού του ντρόουν.
2: Να πληροφορήσει πάνω την πληροφορία. Στάνω, δεν χρειάστηκε και πολύ κόπο, μια και αρκετά από αυτά τα συστήματα που συμβούνταν, λένε πληροφορίε ότι ήταν ουκρανική κατασκευή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιο να καταλάβει, να φανταστεί, αν θέλει, από πού μπορεί να προέρχεται το συγκεκριμένο.
1: Άρα βρέθηκε από κάποιο πλοίο στη Λευκάδα ή ενδεχομένω από τη βάση στη Λιβύη, τη γνωστή βάση που.
2: Η βάση βρίσκεται πολύ μακριά για να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα. Το συγκεκριμένο σκάφο έχει περίπου 800 χιλιόμετρα εμβέλεια, οπότε το πιθανότερο είναι ότι το κουβαλούσε στο κήτος του κάποιο σκάφος, κάποιο πλοίο του εμπορικού ναυτικού, το οποίο το άφησε στα ανοιχτά είτε του Ιωνίου είτε στα ανοιχτά της Μεσογείου, και από εκεί, έχοντας στη μνήμη του, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά είτε από τις συντεταγμένες είτε με χειρισμό από μακριά, μέσω δορυφόρου από την Ουκρανία και από τη Λιβύη, οπουδήποτε αλλού, ακόμα και από τη χώρα μας θα μπορούσε να το χειριστεί κάποιος, βρέθηκε στο σημείο που βρέθηκε, πιθανώς γιατί κάποια στιγμή χάθηκε το σήμα και το συγκεκριμένο σκάφος κατευθύνθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, έχοντας από πριν τις σχετικές συντεταγμένες στη μνήμη του. Τουλάχιστον έτσι μας λένε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα εκεί πέρα θα φάνω και σε σχέση με αυτό που ρώτησε για την αντιγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ένα προηγμένο σκάφος, να μην το ξεχνάνε αυτό. Η χώρα μας μάλιστα έχει έρθει σε επαφή με τους Ουκρανούς σχετικά πρόσφατα προκειμένου να το προμηθευτεί. Η Ουκρανία δεν το έδωσε. Αν θέλετε το σκεπτικό, ή αν είχε θέσει ως όρο να μην το χρησιμοποιήσουμε για επιχειρήσεις απέναντι στην Τουρκία. Όμως ο μεγάλος αντίπαλος στην περιοχή είναι η Τουρκία και σε αυτή τη χώρα μας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ωστόσο, εφόσον αντιγραφεί και εφόσον πάνε όλα καλά, τότε και η Ελλάδα θα γίνει γνώστη αυτή τη τεχνολογία. Και το λέμε αυτό διότι για να αναπτύξει ένα τέτοιο μη επανδρωμένο σκάφο, να το δοκιμάσει στη μάχη, να το δοκιμάσει σε επιχειρησιακές συνθήκες, να δεις πώς λειτουργούν τα συστήματά του και εν συνεχεία να τα προσαρμόσεις, χρειάζεται πολύς χρόνος, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Οι Ουκρανοί βεβαίως λόγω του πολέμου είχαν να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση από πολύ νωρίς, ναι, και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βρήκαμε κατά κάποιο τρόπο έτοιμο. Αρκεί να το εκμεταλλευτούμε.
1: Πάντως υπάρχουν και διπλωματικές διαστάσεις στην όλη υπόθεση, και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μαρινάκης άφησαν ανοιχτό να προχωρήσει η κυβέρνηση στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Όσο καλές και αν είναι οι σχέσεις μας με την Ουκρανία, φαντάζομαι θα υπάρξει μια αντίδραση.
2: Είχε ενόχληση και πριν από μερικούς μήνες. Όταν είχαν, οι Ουκρανοί είχαν χτυπήσει και στον Εύξηνο Πόντο, νομίζω, ένα ελληνικής πλειοκτησίας πλοίο, πάλι με τέτοιου τύπου θαλάσσιο ντρόουν. Επίσης έχουν κάνει και δύο χτυπήματα στο ρωσικό σκιώδη στόλο, σε δύο δεξαμενόπλια, ναι, ρωσικής πλειοκτησίας, ένα στη Μάλτα, ένα στη Μάλτας και ένα στα ανοιχτά της Λιβύης.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, το λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο, ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, πως όταν αποκαλυφθεί η προέλευση του σκάφους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Γεγονός το οποίο αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
4: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.
1: Είναι ένα θέμα ύψης της εθνικής ασφάλειας, αφού δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί στις ελληνικές ακτές ανεξέλεγκτο ένα τέτοιο σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικών. Στο Earth News και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκικάς.
5: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
6: Μάλιστα.
5: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
6: Μάλιστα.
5: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
6: ουκρανικών drones. Ναι.
5: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Στέφανος Γκίκας στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τώρα την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τον σεβασμό των κανόνων και των σχέσεων καλής γειτονίας τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με το οποίο η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει νομικό μανδύα στις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Για μονομερείς πρωτοβουλίες χωρίς καμία νομική ισχύ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας.
4: Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, δηλαδή ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Απολύτως καμία αξία και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρα. Με λίγα λόγια, για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Και βεβαίως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως και να έχει, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
1: Σε ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης αναδεικνύεται η εξωτερική πολιτική και η αμυντική σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Opinion Poll για το Liberal, την ώρα που η ελληνική κοινή γνώμη εμφανίζεται βαθιά ανήσυχη για τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 46,5% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία σε άμυνα και εξωτερική πολιτική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα

0: Κία που είδαν το φως. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα είναι λίγα τα σημαντικά αυτή τη φορά τα πρωθενέ σχέση.
0: Είναι πρακτικό, λίγο βαρετό χωρίς... το ρεπορτάζ αυτό κάθε χρόνο, αλλά.
1: Θα γίνει με φοροτεχνική συγκοινοβουλευτική συντάκτε. Λοιπόν, με μικρέ αλλαγέ, γι' αυτό λέω ότι δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίω εστιάζουμε στι διαφορέ από το προηγούμενο έτο. Εκεί εντοπίζουμε ότι ο Πρωθυπουργό εκτίμησε ομόλογα αξία περίπου μισό εκατομμυρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Τσίπρα, φαίνεται ότι η μεγονική παροχή απέκτησε δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο. Ο κ. Βελόπουλο πούλησε δύο μονοκατοικίες, πέρα η Χαλκιδική καθώς και ένα βοσκότοπο στην Ιταλική Δυτική. Ο κύριος Νατσιός αγόρασε δύο γιοταχή, από ό,τι φαίνεται, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αγόρασε μια μονοκατοικία στη Σέριφο ενέντι τμήματος 120.000 ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα φάνηκε ότι στο πόθεν έσυρε αυτή τη χρονιά είχε μόλις 58.000 ευρώ καταθέσεις, ενώ το προηγούμενο πόθεν έσυρε εμφάνιζε καταθέσεις άνω του 1 εκατομμυρίου. Όλοι αμέσως αναρωτήθηκαν, με αποτέλεσμα ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από λίγη ώρα να στείλει μια επιστολή προς τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων, στο οποίο λέει ότι ο λογιστής του, από προφανές λάθος, δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση του Ποθενέσια τους λογαριασμούς που διατηρεί στο εξωτερικό, και έτσι μαζί με αυτούς τους λογαριασμούς, οι οποίοι κατατίθενται επί 10 συν 7 έτη, οι καταθέσεις του φαίνεται να είναι ίδιες όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, να πω ότι για ακόμα μια φορά το ΚΚΕ έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα εισοδήματα του κ. Κουτσούμπα από τη βουλευτική αποζημίωση καταλήγουν στο ταμείο του κόμματος και ο ίδιος λαμβάνει περίπου 940 ευρώ. Το ποσό, όπως λέει το ΚΚΕ, φορολογείται κανονικά.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα και στην αντιπαράθεση που εντείνεται μέρα με τη μέρα για σειρά ζητημάτων. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ρυθμούς συνεδρίου και δίνει γι' αυτό ραντεβού με όλα τα γαλάζια στελέχη από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Τα σενάρια πρόωρων εκλογών κυκλοφορούν έντονα και ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα επιχείρησε να τα κλείσει προσδιορίζοντας τις κάλπες για την ώρα τους το 2027. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παράλληλα επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την συνέντευξη Δημητριάδη στην Real News, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για αυτά που είπε σε σχέση με τις τράπεζες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει σχετικά. Νότι, καλησπέρα. Έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση στο κόκκινο και στο βάθος εκλογές. Καλησπέρα και πάλι.
2: Έτσι είναι, Γρηγόρη, παρά το γεγονός ότι...
0: Θάνος, με μπερδεύεις με τον Γρηγόρη, Νότι.
2: Συγγνώμη, Γρηγόρη, σε τον μεσημέρι, Θάνο.
0: Και εκτιμένη ταχύτητα. Δεν πειράζει.
2: Ναι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαψεύδει, δηλαδή και ο κ. Μαρινάκης στο μεσημέρι στην Ενημέρωση Πολιτικών Συντακτών Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέμενε ότι το 27 η συζήτηση που είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τις ΡΕΣ δεν έχει να κάνει με το 26, αλλά γιατί και το 27 είναι μετά τη ΔΕΘ. Ο Μάρτης, ο Φεβρουάριος, όλοι αυτά είναι μετά τη ΔΕΘ. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η επιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης να διαψεύδει τα σενάρια πρόβλημα εκλογών, η συζήτηση υπάρχει. Θέλουμε ή μη. Με φόντο όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν...
0: Ούτως ή άλλως το πρώτο θέμα χθες βγήκε με πρωτοσέλιδο 27, το σενάριο για τις 27 του Σεπτέμβρη, έτσι.
2: Ναι, έβρισκε και η ημερομηνία ακόμα. Συγκεκριμένη.
0: Πάντως έχει μια λογική, Νότι, διότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Ιούλιο του 27 την Ευρωπαϊκή Προεδρία και φαντάζομαι ο καθένας από εμάς θα θέλει καθαρό πολιτικό τοπίο για αυτή την Προεδρία με τόσες ανοιχτές πληγές παγκοσμίως, έτσι.
2: Ναι. Αναμφισβήτητα υπάρχει αυτή η παράμετρος, υπάρχει η παράμετρος ολοκλήρωσης των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι αρκετά τα δισεκατομμύρια που περισσεύουν, που αναμένονται να εισπραχθούν. Υπάρχουν ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας μπροστά μας, υπάρχουν και προς μια και προς την άλλη κατεύθυνση αρκετά επιχειρήματα για το αν πρέπει να επισπεύσει κανείς εκλογές ή όχι. Τελική αποφασή κανείς δεν είναι στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραμένει πάντοτε είναι προνομία του πρωθυπουργού, του κάθε πρωθυπουργού.
0: Τώρα, έχουμε μια συζήτηση ανοίξει, μάλλον την άνοιξε ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης με την συνέντευξη που παρεχώρησε την Κυριακή στην Real News, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε

0: της, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι έχουμε λοιπόν από το briefing?
1: Ναι, σε σχέση με τον κατά το παρελθόν και μέχρι την υπόθεση των υποκλοπών διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κ. Δημητριάδη, η απάντηση ήταν, είναι πολύ απλή από την κυβέρνηση, απλή. Με την έννοια ότι είναι σαφές το ότι οποιοδήποτε δέχεται επιθέσεις έχει δικαίωμα να απαντήσει και να αμυνθεί, τελεία. Εκεί κλείνει η υπόθεση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει.
0: Μια παρατήρηση μόνο, αν μου επιτρέπεις, Νότι, γιατί έχεις τεράστια πολιτική εμπειρία. Αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης στην εφημερίδα, ότι τα πήρα όλα επάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση αλλά και την πατρίδα, δείχνει ότι δεν ευθύνομαι μόνον εγώ, αλλά εγώ τα πήρα όλα πάνω μου. Τουλάχιστον μια ερμηνεία θα μπορούσε να είναι αυτή για κάποιους.
1: Ναι, βεβαίως. Οπωσδήποτε θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία, αλλά σου είπα ότι
0: ναι, ότι μπαίνει τελεία εκεί.
1: Βάζει μια τελεία, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχεται επιθέσεις έχει δικαίωμα να αμυνθεί, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τη δική του εκδοχή των πραγμάτων. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση. Εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του οποίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το όνομά του και η επίσημη ανακοίνωση. Θύμισε, μίλησε για θράσος, λέγοντας ότι κάθε φορά που μιλάει, θυμίζει πεπραγμένα τη ΔΕΗ η οποία κόντυψε να σκάσει και το σώθηκε και η κεφαλοποίηση της σήμερα βρίσκεται που βρίσκεται και γλιτώντας περίπου 6 δισεκατομμύρια θα ήταν το κόστος για την εθνική οικονομία, για τους όλους μας, για τους χορολογούμενους δηλαδή, εάν τελικά κατέρεε οικονομικά. Είναι θράσος να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για τις τράπεζες που όλοι θυμούμαστε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι έγινε ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που κατέστρεψε την οικονομία και ο οποίος είπε πρόσφατα ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει πιο νωρίς, να τις είχε κλείσει την επόμενη ημέρα, την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Αυτό αφορούσε τον κύριο Τσίπρα, θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, ο λαϊκός όρος, τα σκάγια πήραν στη συνέχεια και τον κύριο Ανδρουλάκη, κάλεσε το Πασόκ να είναι, αν μπορώ να τους συμβουλεύσω, είπε κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μην είναι μονοθεματικό, να δει ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και θα έπρεπε να απαντήσει σε αυτές τις
0: πολυμέτωπη επίθεση κατά συνέπεια, ναι, έτσι.
1: Όπως επίσης είχε και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν ρωτήθηκε διαχώρησε την περίπτωση της κυρίας Καρθιανού, την Πέμπτη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινώσει το κόμμα της. Θα δούμε, λέει, όταν θα το ανακοινώσει θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Κασιτιάρη, μάλλον την ζήλωση του κυρίου Κασιτιάρη ότι έχει δικαίωμα, ότι μπορεί να κάνει και ο αυτός κόμμα, λέγοντας ότι ο Κασιτιάρης είναι καταγγελμένος αμετάκλητα για έγκλημα, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις και βεβαίως είναι ο Άρης Πάγος εκείνος ο οποίος ανακηρύσει ή όχι υποψηφία
0: σε αυτό, ούτως ή άλλως θα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία προς την κάλπη. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που επιτέθηκε σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα και απομάκρυνε τα σενάρια πρόωρων εκλογών.
2: Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Τίναξε την οικονομία στον αέρα. Κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις τράπεζες. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Είναι σαφής η αναφορά του κύριου Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη και αναφέρουμε περισσότερο στο Πασόκ. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν. Για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθούν για έλλειψη θεσμικής συνέπειας σε τέτοια θέματα, μεταξύ αυτών και

0: το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, Απρίλιος 2027, μετά τη ΔΕΘ είναι.
1: Επιμένει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το 27 και ότι ο Μάρτιος είναι μετά τη ΔΕΘ. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα θα πάμε, από που τονίζεται η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς έθεσε 5 ερωτήσεις προς τον Παύλο Μαρινάκη και σχολίασε ότι όλα έμειναν αναπάντητα. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Ευγενία, μια
2: καλησπέρα,
1: κούρσα
2: Σάνο.
1: Για τη δεύτερη θέση έγραψαν οι εφημερίδες το Σαββατοκύριακο.
2: Και νομίζω πως ήταν ακριβής όρος, τα είπαμε και προχθές Θάνο μου, ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να κάνει pressing στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε τη συνέχεια και σήμερα σε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης που είχε να κάνει αυτή τη φορά με την συνέντευξη του γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, όπου ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι ανέλαβε το βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να προστατεύσει την ΕΕΠ, την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια την πατρίδα. Όμως, αυτά όμως που ισχυρίστηκε πάνω στη συνέντευξή του χθες ο κ. Δημητριάδης έρχονται, υποστηρίζει πάντα το ΠΑΣΟΚ, σε πλήρη αντίθεση με όσα είπε στην ένορκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία τότε δήλωνε άγνοια για τις υποκλοπές, παραπέμποντας μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω λοιπόν στις αντιφάσεις αυτές που προέκυψαν από την ένορκη κατάθεση, το ΠΑΣΟΚ, όπως προείπες, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με παρότρινση μάλιστα να απαντήσει σήμερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ζητούσε λοιπόν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης εάν πράγματι οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ έγιναν για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, σε τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη, Μιλωνάκη. Δεύτερον, με το δεδομένο ότι για δύο φορές μετά τη συνέντευξη του Τάλι Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρουσίασε τον Πρωθυπουργό στο πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών, μήπως η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Τρίτον, ζητούν από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πώς κρίνει την εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, μετά βεβαίως τις αντιφάσεις του κυρίου Δημητριάδη. Ρωτούν ακόμη και ζητούν απαντήσεις από τον κύριο Μαρινάκη πώς σχολιάζει την παρέμβαση του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κυρίου Μενουδάκου, ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε όλο αυτό από ιδιώτες. Και πέμπτον επίσης έχει να κάνει με τον κύριο Μενουδάκο, ο οποίος είχε πει πριν κάποιο διάστημα ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Βεβαίως δεν δόθηκε καμία απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις ερωτήσεις αυτές. Με τον εκπρόσωπο τύπου Θάνο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να μην εκπλήσεται όπως ανέφερε και να τονίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Κλείνω Θάνο λέγοντας.
1: Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου αύριο, έτσι.
2: Ναι, το οποίο έψαξα πάρα πολύ να το βρω. Αύριο λοιπόν, με αντικείμενο την συνταγματική αναθεώρηση, πραγματοποιεί τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που γίνεται από τη σύστασή του. Η προηγούμενη έγινε στις 6 του μηνός, πριν κάποιες μέρες. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να γίνει στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής και βεβαίως θα ξεκινήσει με την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα.
3: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
4: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
3: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
5: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κυρίου Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
3: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να σου το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
5: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
3: 100% δεν το βλέπετε.
1: Τώρα σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη δίνει αυτή την ώρα το παρόν ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα Βαγγέλη. Στην τελική ευθεία για το κόμμα.
6: Στην τελική ευθεία για το κόμμα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, δεν θα ανακοινώσει σήμερα το κόμμα την ίδρυση κόμματος Αλέξη Τσίπρας. Και κατά τις δικές μου πληροφορίες δεν θα μιλήσει απευθυνόμενος προς κόμματα, δηλαδή ούτε προς ΣΥΡΙΖΑ ούτε προς άλλα κόμματα. Mm-hmm. Θα είναι μια πολιτική εκδήλωση, δεν έχει σχέση πλέον το βιβλίο. Ολοκλήρωσε το ταξίδι του το βιβλίο με ο Αλέξης Τσίπρας και από εδώ και πέρα αρχίζει γενομένης από σήμερα, θα αρχίσει τη σειρά των πολιτικών εκδηλώσεων ή δηλώσεων. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή σήμερα στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη θα παρευρεθούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε ότι θα παρευρεθούν και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια το δεύτερο. Δημιουργεί ένα θέμα εκ των ουκάνευ στον ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι και ραγδαίες. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι ζητούν σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ληφθεί μια οριστική απόφαση και πιέζουν τον κύριο Σοκράτη Φάμελο προκειμένου να συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Μια συνάντηση η οποία δεν φαίνεται προς ώρας να είναι ορατή, διότι τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά και σε ρεαλιστική βάση. Αυτό είναι που μου μεταφέρουν εμένα τουλάχιστον οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σημαντική εξέλιξη πάντως. Σημαντική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
6: Ναι, φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Δηλαδή το ότι θα παρευρεθούν σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα από μόνο του λέει πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Ότι μπορεί αύριο να μην υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
6: Για παράδειγμα, έχει δηλώσει και δημοσίως ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα θα είναι στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Με ερωτηματικό ξαναλέω είναι αν θα δούμε και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, όπως την κυρία Έφη Αξιόγλου, τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Ηλιόπουλο. Υπάρχει μια φήμη από το πρωί ότι θα παρευρεθούν. Αυτό μένει να το δούμε, είναι με ερωτηματικό.
1: Είναι με ερωτηματικό, είναι όντως πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτές που μας περιγράφει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και θα πάμε τώρα στον συνονόματό σου. Θα είναι δίπλα μου ο Βαγγέλης Σωσαρής για να μας δώσει τα τελευταία νέα που είναι καλά για την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη, του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό εδώ και έναν μήνα σχεδόν και είναι εκτός μεθ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Το θετικό, το ιδιαίτερα θετικό είναι ότι σήμερα, κατόπιν συνεννόηση και με την οικογένειά του, οι γιατροί αποφάσισαν να του δώσουν εξιτήριο. Θυμίζουμε ότι εισήχθη εσπευσμένα στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο με ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Το υπέστη κατά τη διάρκεια, θυμίζουμε, του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, παρουσιάζει κατάσταση του ή κλινική του κατάσταση βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν αυτήν την στιγμή που μιλούμε πετά με μια ειδική πτήση με προορισμό τη Γερμανία. Εκεί θα νοσηλευτεί για ένα χρονικό διάστημα σε κέντρο που ειδικεύεται ακριβώς στην αποκατάσταση ανάλογων περιστατικών. Και να σας πω ότι λίγο προτού αναχωρήσει το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο αεροδρόμιο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε και μια τελευταία επίσκεψη εκεί στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, προκειμένου να χαιρετήσει τον στενό του συνεργάτη και να μάθει και τα νεότερα για την υγεία του Θάνου.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στις οικονομικές ειδήσεις, πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δις ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης προχωρά το Οικονομικό Επιτελείο τον επόμενο μήνα και το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης και θα επανέλθουμε για να σταθούμε στα ωφέλη για την Ελλάδα.
9: Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Τώρα στο Earth News Radio και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Χάρης Βλάβος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο της Θράκης και τόνισε τα ωφέλη για τη χώρα μας όχι μόνο από τον τοκισμό αλλά και από την συνολική εικόνα απέναντι στους επενδυτές.
10: Από τη στιγμή που υπάρχουν πλεονάσματα είναι μια καλή μέθοδος να απομειώνεις το ήδη πολύ μεγάλο χρέος που έχουμε σαν χώρα. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα πρωταθλητές του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah. Το ελληνικό χρέος σήμερα είναι στα 146% του ΑΕΠ. Βέβαια, προσέξτε τώρα, από το 2020 μέχρι σήμερα έχει απομειωθεί δραστικά. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, κατεδαφίζεται το δημόσιο χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 2020, για παράδειγμα, είμαστε στο 209%. Το 2021 στο 194%.
1: Και έχουμε φτάσει στο 146%.
10: Στο 177%. Το 2023 στο 163%.
1: Λοιπόν, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης ζωονόσων. Εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για την ευλογιά των αγροπροβάτων σημειώθηκε πως τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκκρίσωση της νόσου. Ενώ για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο. Και στην πηξίδα του κόσμου, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αμφότερες τις πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ η εκεχηρία δοκιμάζεται από συνεχείς παραβιάσεις και συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία σε βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας και είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μοιάζουν, Δημήτρη, καλησπέρα, και
11: καλησπέρα,
1: οι δύο
11: πάνω, καλησπέρα,
1: να θέλουν την εκεχηρία αλλά ο καθένας με τους δικούς του όρους.
11: Ακριβώς.
1: Και ο πρόεδρος Τραμπ να προειδοποιεί ότι η εκεχηρία είναι στην εντατική.
11: Ακριβώς. Κεντρικό σημείο διαφωνίας θα αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με τις τιμές να αυξάνονται και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτυχε την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του και το τέλος ενός αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών, αφού το πρόεδρος Τραμπ απέρριψε οργισμένα τους στόχους της Τεχεράνης για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, είπε ότι η πρόταση του Ιράν είναι ανόητη, ενώ υποσχέθηκε πλήρη νίκη εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι, όπως και εσύ είπες, ότι η εκεχηρία είναι πλέον στην εντατική. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο νωρίτερα είπε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, αυτή τη φορά με ευρύτερο περίοδο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Τη δήλωση έκανε στη διάρκεια σημερινής τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη λάβει την οριστική του απόφαση για την επαναφορά της πρωτοβουλίας. Παρά τα αυτά, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να πούμε, Θάνο, ότι στο διπλωματικό πεδίο τώρα έχει ενδιαφέρον ότι η Βρετανία και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφάλειας στα στενά.

0: του ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιλοπλοεία, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί σήμερα σύσκεψη για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ, και αυτή η σύσκεψη γίνεται αφότου ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός, Φάνο.
1: Η απάντηση του Ιράν έχει εντάσει την αναγνώριση της κυριαρχίας των στενών στο Ιράν? Υπάρχει δηλαδή ως απάντηση αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο από την πλευρά του Ιράν, ότι θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα στενά ή όχι?
0: Κοίτα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι τέτοιο, όμως είναι προφανές, Θάνο, ότι βεβαίως και θα θέλει να ελέγχει τα στενά του Ιράν. Παρά τα αυτά, έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, έχω την αίσθηση, σε ένα τέλμα των ειρηνευτικών συνομιλιών, και οι δύο επιμένουν στις θέσεις τους. Ο κύριος Τραμπ κάνει λόγο για ανόητες θέσεις του Ιράν, το Ιράν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάνει πίσω. Η αίσθησή μου είναι ότι τουλάχιστον για κάποια 24 ώρα ακόμα δεν θα έχουμε κάτι έτσι πολύ
1: πάντως
0: σημαντικό.
1: Όλο αυτό το τέλμα, η ανοησία όπως το είπες χαρακτηριστικά, έχει προκαλέσει τεράστια παγκόσμια αναστάτωση σε οικονομικό επίπεδο και τρομακτικές οικονομικές συνέπειες λόγω αυτής της κρίσης. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά του πετρελαίου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ακόμα και αν τα στενά του ορμού άνοιγαν αύριο, η επιστροφή στην ομαλότητα θα χρειαστεί αρκετούς μήνες. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει για το που κυμαίνονται οι διεθνείς τιμές αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Άκη.
2: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μία μικρή άνοδο της τελευταία μία-μία μισή ώρα. Είχε δηλαδή ανοίξει με άνοδο, μετά υποχώρησε το Brent. Δηλαδή κάποια στιγμή έπεσε στα 103,3 και τώρα είναι 104,7, είναι δηλαδή 1,5 δολάριο επάνω. Είναι μια τάση η οποία προφανώς δείχνει μια νευρικότητα, και αν δει κανένας και τις τελευταίες μέρες, δηλαδή σήμερα έχουμε 11 Μαΐου, αν δει κανένας από την τελευταία εβδομάδα, από 4 δηλαδή 5 Μαΐου μέχρι και σήμερα, πως έχει κινηθεί το πετρέλαιο, κάνει κάτι απότομες βουτιές, μετά πάλι ανεβαίνει. Προφανώς υπάρχει ερμηνεία για αυτή την νευρικότητα, είναι οι δηλώσεις που γίνονται, το πότε οι δύο πλευρές φτάνουν πιο κοντά και πότε απομακρύνονται, πότε υπάρχουν χτυπήματα και πότε υπάρχει ηρεμία. Το θέμα είναι ότι για τον τελικό καταναλωτή, βέβαια, όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν μπορεί να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη για το αν δηλαδή τον συμφέρει να βάλει τώρα βενζίνη, να βάλει αύριο, να βάλει την άλλη εβδομάδα.
1: Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βάλει πάντως.
2: Αυτό είναι σίγουρο, και επίσης είναι σίγουρο ότι με το να μετακινεί, με το να αναβάλει κάποιος τη βενζίνη για μία ή δύο ή τρεις ημέρες, δεν θα έχει τόσο μεγάλο όφελος. Το όφελος θα ήταν αν μπορούσαμε αύριο πρωί να ξαναγυρνάγαμε εκεί που ήμασταν 27 Φεβρουαρίου. Είμαστε 35 λεπτά δηλαδή φθηνότεροι αμόλυβδοι. Προφανώς αυτό είναι ένα προς το παρόν όνειρο θερινής νυχτός. Απέχουμε πολύ από τα επίπεδα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπως και το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης, για να δούμε λίγο και πώς κυμαίνομαστε στην εσωχώρια αγορά, είναι σε πτωτική πορεία. Φαίνεται ότι η επιδότηση με 20 λεπτά στην Αντλία έχει λειτουργήσει. Είμαστε κάτω από τα 1,88, είμαστε κοντά στα 1,86 ευρώ το λίτρο στο κίνησης μεσοσταθμικά, ενώ αντίθετα η αμόλυβδη κάθε μέρα τσιμπάει και μισό λεπτό. Ήμασταν 107, 107 μισό, μετά πήγε 108, τώρα είμαστε κοντά στα 108, 208 εννοώ, και 209, άρα είμαστε μια ανάσα από τα 2010. Όμως φαίνεται ότι στα δηληστήρια η χοντρική, φαίνεται τουλάχιστον, ξαναλέω, μέχρι στιγμής να μην ανεβαίνει άλλο, ανέβηκε κάποια στιγμή απότομα και τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες είμαστε σε υποχώρηση. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, γιατί ενδεχομένως αύριο μεθαύριο κάποιες μειώσεις σε κάποια πρατήρια να γίνουν ορατές. Θα το
1: λοιπόν,
2: δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Παγκόσμιο θέμα. Εμείς θα πάμε στον Χανταϊό, σε καραντίνα

0: 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο κρουαζιέρας, το οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαία 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Στο Αττικών βρέθηκε ο Γιώργος Κοβός για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του επιβάτη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Η κατάσταση της υγείας του 70χρονου ανθρώπου είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα, δεν έχει ούτε κάποιο ιδιαίτερο σύντομα, ούτε πυρετό, ούτε κάτι που να υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει κολλήσει, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο ιό. Φαίνεται από τα τεστ ανίκρισης που το έχουν κάνει ότι μέχρι στιγμής δεν είναι θετικός στον ιό αυτό. Θα παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για τις επόμενες 45 ημέρες καθαρά για προληπτικούς
0: πολλές
1: λόγους.
0: Πολλές μέρες, έτσι.
1: Πολλές μέρες. Γιατί όμως θα μείνει αυτό το διάστημα? Γιατί αυτό είναι το διάστημα που χρειάζεται ο ιός για επώαση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε περίπτωση που ή στο εκατομμύριο στο επόμενο διάστημα διαπιστώσουμε ότι έχει μεταδοθεί επάνω του ο ιός, τουλάχιστον να καλυφθεί μέσα στην νοσηλεία του και το διάστημα της επώασης του ιού. Άρα να μην διακινδυνεύσει οποιαδήποτε μετάδοση. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τον ιό επάνω του, όπως αναφέραμε, και επίσης κάθε δύο μέρες θα υποβάλλεται σε τεστ και αιματολογικές εξετάσεις αλλά και σε τεστ ανίχνευσης. Επίσης να τονίσουμε ότι μιλώντας με επιστήμονες μας έχουν μεταφέρει ότι ο ιός ο συγκεκριμένος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μεταδίδεται από τροχτικά σε άνθρωπο. Υπάρχει μια απειροελάχιστη πιθανότητα μετάδοσης σε άνθρωπο, που όμως δεν είναι κάτι που τους ανησυχεί, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για έναν πάρα πολύ σοβαρό ιό. Δεν ανήκει στην κατηγορία των ιδιαίτερα επικίνδυνων ιών.
0: Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως αυτός ο ιός είναι μια υπόμνηση, μια υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε και ότι το θέμα είναι πόσο προετοιμασμένοι πια είμαστε και τι έχουμε μάθει από τον κορονοϊό. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
2: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
0: Και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχραμα, περιμένοντας την χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Η αστυνομική μας ρεπόρτερ, η Σπυριδούλα Κακλατζή, θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται στην περιοχή. Μαθαίνω, Σπυριδούλα, καλησπέρα, ότι βρέθηκε και το αυτοκίνητο των ληστών.
4: Αυτή είναι και η τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Το αυτοκίνητο των ληστών βρέθηκε παρατημένο σε μια ερημική περιοχή, στον δρόμο προς Ζεμενό, είναι ένα χωριό της Αράχοβας. Εκεί φαίνεται να εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και αμέσως μετά με ένα δεύτερο όχημα να τράπηκαν σε φυγή. Αυτή την ώρα το όχημα μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έτσι ώστε να γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος για να βρουν στοιχεία, υλικό DNA και οτιδήποτε μπορούν να βρουν, ώστε να εντοπίσουν τους ληστές. Να σας πούμε και λίγο τι έγινε αναλυτικότερα.
0: Ναι, ναι.
4: Σήμερα γύρω στις 10-10 παρά το πρωί φτάσανε εδώ στην τη Θωρέα, στο υποκατάστημα της τράπεζας, οι ληστές. Πρόκειται για 4 στο σύνολο, 2 εκείνοι που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και όπλα στα χέρια. Ο ένας είχε ένα όπλο και άλλος ένα πυροβόλο όπλο τύπου Ούζι, μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ένας τρίτος που φέρεται να έχει καλάσνικοφ ήταν εκείνος που κράταγε τσίλιες έξω από το υποκατάστημα και ένας τέταρτος ο οδηγός του αυτοκινήτου διαφυγής. Οι δύο λοιπόν

0: μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ο ένας μαζί με τον διευθυντή του καταστήματος κατέβηκαν κάτω έτσι ώστε να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο και να πάρουν μέσα τα χρήματα, περιμένοντας και την χρονοκαθυστέρηση. Και εκείνη την ώρα, όσο περίμεναν, ο δεύτερος πάνω από τον κισέ έπαιρνε τα χρήματα που υπήρχαν στο κατάστημα επάνω. Αμέσως μετά έφυγαν, όπως είπες και εσύ, τους πέσανε κάποια χρήματα από τις σακούλες στον δρόμο. Όμως μας λένε εδώ οι αυτοπτεσμάτες ότι πολύ ψύχρεμα τα μάζεψαν, πάλι τα βάλανε μέσα και φύγανε. Αμέσως έφτασε η αστυνομία στο σημείο, συνέλεξε υλικό από από κάμερες ασφαλείας που είναι στην περιοχή. Έχει πάρα πολλά καταστήματα με κάμερες και από την ίδια την τράπεζα, και εσωτερικά και εξωτερικά. Αλλά μίλησαν και με αυτόπτες μάρτυρες
1: για να μπορέσουν να μαστοποιήσουν τις βράστες. Τον Παρνασό, από ό,τι καταλάβαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε. Απολογήθηκε σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή κατηγορείται, μεταξύ άλλων. Την διαδικασία παρακολούθησε ο Βαγγέλης Μητρούσιας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Βαγγέλη, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο συγκεκριμένος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σωστά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα των Τρικάλων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων της τραγωδίας της Βιολάντας, ότι υπάρχουν ενδείξεις αυτό που λέμε για δόλο από την έκρηξη, και αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και κλήσεις και των υπολείπων που φέρουν ευθύνη για αυτό που συνέβη, και αναφερόμαστε σε μηχανικούς αλλά και σε υπαλλήλους αρμόδιων υπηρεσιών που πραγματοποίησαν ελέγχους όλο αυτό το διάστημα, και θα πρέπει να κληθούν και να καταθέσουν. Από την άλλη πλευρά, οι οικογένειες των θυμάτων περίμεναν ότι η απόφαση σήμερα του ανακριτή και του εισαγγελέα, που ήταν ομόφωνη, ότι θα έστειλε στην φυλακή, δηλαδή θα προφυλάκηση για τον Γενικό Διευθυντή, τονίζοντας ότι στις καταθέσεις που είχαν κάνει οι ίδιοι είχαν αναφέρει ότι τον είχαν ενημερώσει, αλλά δεν έγινε όμως κάτι το διάστημα αυτό, δηλαδή, που τον ενημέρωνε. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν και θα κρίνουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι στιγμής και ο διευθυντής παραγωγής και ο γενικός διευθυντής έμεναν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη φυλακή όμως παραμένει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα από τις 16 Φεβρουαρίου. Η αίτηση αποφυλάκησης δεν έγινε δεκτή, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως ο ίδιος έχει προσφύγει, δηλαδή, στο εφετείο, σε δεύτερο βαθμό, και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστεί η ημερομηνία όπου θα συζητηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφανθεί αν θα συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη ή θα έχουμε την ελευθερία του. Όλα αυτά όμως στην συνέχεια.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Πρέπει να

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
1: Πλησιάζει η ώρα σε κλίμα Eurovision να μεταφερθούμε με την επίσημη τελετή έναρξης και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκουάζ Χαλή στη Βιέννη. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με τον Ακύλα και συνολικά την ελληνική συμμετοχή να κλέβουν τις εντυπώσεις. Η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Η Ιωάννα, καλησπέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού έχει ξεκινήσει.
2: Ακριβώς, να σας πω ότι χθες λοιπόν έλαβε χώρα το Τυρκουάζ Χαλή με τον Συμπέχη του Ζορμπά, ο Κύριος και η Αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό και φυσικά έκλεισε να τους εντυπώσει. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον Μισρό Πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Λίγες ώρες τώρα λοιπόν μείνανε μέχρι τον πρώτο ημιτελικό, αύριο 3η 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου. Να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη σκηνή και τη Βίκη Λέανδρος, η οποία θα ερμηνεύσει μια εντελώς νέα διασκευή, μια από τις μεγαλύτερες διαχρονικές συνθήκες του διαγωνισμού, το Lamour Eblou, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1927 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Σήμερα ήταν προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή και σε λίγη ώρα θα γίνει και η τελική απογευματινή πρόβα, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις τεχνικές επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού αύριο.
1: Λοιπόν, και οι ευχές όλων μας συνοδεύουν την ελληνική συμμετοχή ολόψυχα. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα, και με το καλό θα τα πούμε και στην πορεία.
3: Όσα στερηθήκαμε παλιά.
1: Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Ακύλας στην κάμερα του Earth News.
4: Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του κομματιού και είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο για τι πράγμα μιλάει το κομμάτι, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι απλά ένα φάνη τραγούδι χωρίς κάποιο νόημα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα του κομματιού.
5: Βέβαια, αν κερδίσω.

0: στο Μεγάλο Κάδρο και πάλι ως μία από τις πιο κρίσιμες ομιλίες της Πρωθυπουργίας του ερμηνεύεται στο Λονδίνο η προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης που επιχείρησε ο κ. Στάρμερ μετά το βαρύ εκλογικό πλήγμα των εργατικών στις τοπικές εκλογές αλλά και την αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
1: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ ανέλαβε την ευθύνη για τις μεγάλες απώλειες του κόμματός του λέγοντας ότι οι εργατικοί θα γίνουν καλύτεροι και θα τα πάνε ακόμα καλύτερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε εσωκομματική πρόκληση. Ο με σηκωμένα μανίκια και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κ. Στάρμερ επιχείρησε να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πολιτικής πίεσης τόσο για τον ίδιο όσο και για το Εργατικό Κόμμα. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του, η επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη, με τον κ. Στάρμερ να δηλώνει ότι θέλει να επαναφέρει τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, χωρίς να αποκλείσει συμμετοχή στην ενιαία αγορά ή την τελωνιακή ένωση. Εντάχει να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλών επίκων υπεύθυνων για τη βία και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε. Είπε πριν λίγο την έναρξη της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, η κυρία Κάλλας.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την Ένωση, τη μεγάλη επιτυχία της Ένωσης.
2: Βέβαια, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, για 14η φορά στην ιστορία της, είναι η ΑΕΚ από χθες, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Χαρισκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή στο 23ο λεπτό και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο μάτς. Ενώ νωρίτερα να πούμε ότι είχαμε και δύο παιχνίδια γοήτρου κυρίως για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο, όπως είπα και πριν, με γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι, πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει τον αγώνα. Στο Φάληρο, ο Ροντινέη έδωσε το προβάδισμα και ελπίδες στον Ολυμπιακό, όμως ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε και έτσι έμεινε το 1-1 που έδωσε έναν αέρα 8 βαθμούς στην ΑΕΚ, 70 βαθμούς η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν από την λήξη, 62 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η πρώτη-τελευταία αγωνιστική στα play-offs με τα παιχνίδια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, ενώ να πούμε ότι η φιέστα της ΑΕΚ με την απονομή του τροπέου θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 17 του μήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που θα είναι και το φινάλε της εφετινής σεζόν. Θάνο.
0: Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξή Ευαγγελής Αρίας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θα έχουμε μία ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη μία ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας προκαλέσει την δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου, και αυτό γιατί υποστήριζαν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακυνθού και της Κρήτης. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 7 κατηγορούμενους που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξαπατούσαν δεκάδες πολίτες, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα. Οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Από την μεγάλη Ισπανίδα σοπράνο, την Μοντσερά Καμπαγιέ, ακούσαμε το κομμάτι «Παρέλασε μαζί μου». Κομμάτι που έγραψε ο δικός μας, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου. Η Μοντσερά Καμπαγιέ γεννήθηκε το 2018 και απεβίωσε το 1933 σε ηλικία 85 ετών. Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, τον οποίο, όπως ξέρετε, και να θέλεις να τον ξεγελάσεις, δεν μπορείς. Από χθες το βράδυ πλέει σε πελάγι ποδοσφαιρικής ευτυχίας, πρώτα για τη μεγάλη νίκη της αγγλικής Arsenal, της πρώτης ομάδας που γνώρισα ποτέ και την έκανα δική μου, που κέρδισε την West Ham εκτός έδρας με γκολ στο 90 και έκανε ένα μεγάλο βήμα προς το πρωτάθλημα, και την ακόμα πιο μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό και αυτήν του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, και είναι πλέον πρωταθλήτρια, το 14ο πρωτάθλημα.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι καθόλου αντικειμενικός στα ποδοσφαιρικά. Ξέρω ότι και πάρα πολλοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα ποδοσφαιρικά, πόσο μάλλον σε μια εκπομπή νυχτερινή, που ήθιστε να χαμηλώνουν οι τόνοι, να διαγράφονται για τέλειωτες και σχεδόν ολόιδιες πολιτικές δηλώσεις και να δίνουμε προσοχή με ηρεμία στα πραγματικά μεγάλα και σημαντικά γεγονότα εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο. Αύριο, για παράδειγμα, ο καθρέφτης θα πάει σινεμά. Δεν πάει να κάνει δηλώσεις όποιος θέλει, οπωσδήποτε εμείς θα μεταφερθούμε στην 79η διοργάνωση των μεγαλύτερων κινηματογραφικών ταινιών. Επικρατούν ταινίες για τα πολεμικά μέτωπα, Ουκρανία και Γάζα, αλλά και συμμετοχές δικές μας, ελληνικές. Θα έχουμε παρέα αύριο λοιπόν εδώ, κλείστε θέση.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου ο ΦΑΟ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζει έντονη ανησυχία για την επάρκεια και την ακρίβεια των τροφίμων ή μάλλον για τη μη επάρκεια. Όπως διαβάζω στα σημερινά νέα, οι τέσσερις βασικές αιτίες για αυτό είναι πρώτον δισεύρετα λιπάσματα, δεύτερον ακριβά καύσιμα, τρίτον κλιματική κρίση και τέταρτον χρηματιστήριο τροφίμων. Μάλιστα, όπως το ακούτε, χρηματιστήριο τροφίμων. Και ως τέτοιο δηλαδή χρηματιστηριακό προϊόν έχει συμβάλει καθοριστικά σε μεγάλες και συχνά δυσανάλογες αυξήσεις τιμών και σε φαινόμενα κερδοσκοπίας.

0: Ήμουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, στεκόμουν και ξεχώριζα τα δέντρα. Πολλά πεύκα, φίνικας, ίσως και μουσμουλιά. Ονειρευόμουν ότι χτυπούσα το κουδούνι και ζητούσα να μου επιτρέψουν να χαζέψω τη βεράντα τους. Ονειρευόμουν, συνεχίζει η Χριστίνα, επίσης, ότι φιλόξενα με κερνούσαν μια δροσερή λεμονάδα στην σκιά των δέντρων τους, επάνω στο μπαλκόνι. Πιο ξερές οι κορυφές. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια, είχα διακρίνει, λέει, μια κατάπτωση. Πιο αραιά ήταν τα δέντρα τους. Τα τελευταία χρόνια, το πρόσεχα και αυτό. Σήμερα μου φάνηκε μισοάδια, με ξεραμένες παρατημένες γλάστρες η βεράντα. Δεν ξέρω αν παίχτηκαν οικογενειακά δράματα ή αν ήταν μια περιουσιακή μεταβίβαση. Η βεράντα πάντως έχασε τον μερακλή της και τον πένθησα μαζί της. Η σκέψη της ημέρας σήμερα εδώ στον καθρέφτη είναι από τον Δημήτρη Οικονομάκη, τον θαλασσοπόρο μας, και έχει τίτλο «Το παρελθόν φυγήν αδύνατον». Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κούλισοπούλου και στα λίγα υπόλοιπα ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια εντελώς αυθαιρέτως. Θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γρηγόρης Τζοβάρας, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα». Είναι μαζί μας πολύτιμος σχολιαστής της πολιτικής επικαιρότητας από την αρχή του καθρέφτη. Να μας πει σήμερα τι βλέπει, τι ξεχωρίζει και τι θεωρεί άξιο σχολίαστο από αυτόν τον χώρο, που πολλοί συνάδελφοί μου, πολιτικοί συντάκτες, λένε ότι το πολιτικό ρεπορτάζ εδώ και μερικά χρόνια δεν παράγει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ωραία τροφή για σκέψη αυτό. Γρηγόρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο. Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν η τρυφερή ανάρτηση της Χριστίνας που διάβασες.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα γυρεύω αυτά κάπως, ξέρεις.
1: Άριστη η επιλογή σου να ξεκινήσεις μια τόσο ευαίσθητη επισήμανση.
0: Για πες μου.
1: Για πες μου. Που ζούμε.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Εσύ, Γρηγόρη μου, ο πολιτικός συντάκτης είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι δεν ξεκουράζεται και πάρα πολύ και δεν σταματάει ακόμα και όταν είσαι στο σπίτι να σκέφτεσαι πράγματα πολιτικά. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια με σένα?
1: Ναι, είναι αρκετά χρόνια. Ναι. Είναι αρκετά χρόνια. Είναι πια, είμαστε στη φάση 6 δευτέρα φύσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, είναι έτσι όπως το λες. Είναι όπως το λες. Δεν μπορεί να απεκδηθείς την υποχρέωση αυτή, τη διαστροφή αν θέλει κανείς, ας πούμε, να τα βλέπεις όλα με ένα πολιτικό μάτι και να λες πού οδηγεί αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Είναι θετική η εικόνα της πολιτικής μας σήμερα όπως την βλέπουμε?
1: Κάθε άλλο θα έλεγα. Κάθε άλλο. Συχνά είναι και αποκρουστική ο τρόπος που γίνεται αντιπαράθεση, τα επιχειρήματα τα οποία ανταλλάσσονται, οι υπεκφυγές, η απουσία ειλικρίνειας. Είναι τόσα πολλά τα φαινόμενα και αυτός είναι και ο λόγος που και οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική κοινωνία είναι όλο και πιο κουμπωμένη στα πολιτικά πράγματα, τα παρακολουθεί παρά τα αυτά, αλλά δεν συμμετέχει. Και αυτό είναι πολύ, πολύ έτσι, χαρακτηριστικό, αλλά και συνάμα αποκαρδιωτικό, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα κόμματα έχουν απομαζικοποιηθεί. Έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, ο οποίος δείχνει ότι οι πολίτες δεν στερνίζονται ένα κοινό όραμα γύρω από το οποίο να στρατευτούν, όπως ήταν παλαιότερα, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 80, η αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου ή πιο μετά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, η ώρα για πολλές δουλειές, λέω έτσι, τύχει δύο παραδείγματα. Σήμερα στις μέρες μας βλέπουμε μια μίζερη έτσι κατάσταση. Ναι, υπάρχει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, η Νέα Δημοκρατία, αλλά με ένα ποσοστό που σε άλλες εποχές που αναφέρθηκα νωρίτερα, ήταν ένα

0: μικρομεσαίο κόμμα. Είδα την αποψινή δημοσκόπηση της ΑΡΚΟ. Ας πούμε, στην πρόθεση ψήφου είναι λίγο πάνω από το 20%. Είναι νομίζω 22, γύρω στο 22%.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Διέρχεται η πολιτική. Μας συνδέζω, όπως είπαμε, με τον κατακαιρματισμό και με τις χαμηλές πτήσεις που έχουν ακόμα και τα σχετικά μεγαλύτερα κόμματα.
1: Με αυτή την πολυσπερμία κομμάτων, και μερικά δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, αλλά φαντάζομαι και ότι και η κυρία Καριστιανού θα έχει κόμμα και ο κύριος Τσίπρας οπωσδήποτε. Με αυτή την πολυσπερμία μοιάζει σχεδόν αδύνατο να υπάρξει αυτοδυναμία εάν δεν γίνει μια συνένωση κομμάτων. Αυτό μπορούμε να το θεωρούμε δεδομένο ή υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα να περάσει τον πύχη και να κυβερνήσει ξανά? Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει πολύ πιθανό. Στην καλύτερη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά τον ψυχολογικό, θα έλεγα, πύχη του 30%. Όμως ο πύχης πραγματικά μπαίνει στο 36, 37, 38% που είναι αυτό που δίνει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία και στις καλύτερες, έτσι να πω, στιγμές των τελευταίων χρόνων και κυρίως από τις ευρωεκλογές του 2024 και μετά απέχει πάρα πολύ. Είναι, κινείται εκεί στα όρια που είχε πάρει στις ευρωεκλογές της προδιετίας, δηλαδή γύρω στο 28%, το οποίο είναι σχεδόν 10 μονάδες μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Βεβαίως στην πολιτική και στη ζωή τίποτε δεν είναι οριστικό και τελεσίδικο. Υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά, 5 μήνες, 10 μήνες ή 5 ή 10. Και τα δύο νομίζω είναι εξίσου πιθανά. Τις τελευταίες μέρες έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι ακριβώς επειδή είναι δύσκολες οι καταστάσεις και θα είναι πιο δύσκολος ο χειμώνας, ότι μπορεί να δούμε να προκυρήσονται εκλογές εκεί περί το τέλος του Σεπτεμβρίου, αρχές του Οκτωβρίου, με την ουσιαστική σκέψη ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Γιατί βλέπουμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και πάνω, αν δεν συνεχίζεται ο πόλεμος, οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται, οι επιπτώσεις που αυτός έχει στην οικονομία και οι οποίες είναι μεγάλες, δηλαδή το ότι βρεθήκαμε ξανά με πληθωρισμό 5,6% τον τελευταίο μήνα, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ συνταρακτικό. Γιατί να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγο καιρό, την 1η Απριλίου, δόθηκε αύξηση στον κατώτατο μισθό της τάξης του 40% και ήδη ο πληθωρισμός έχει εξανεμίσει αυτό το όποιο κέρδος μπορεί να έχει το εισόδημα των ανθρώπων που αμείβονται με τον κατώτερο μισθό.
1: Μάλιστα. Αυτοί, Γρηγόρη, που βγαίνουν από τα όρια ή που προβαίνουν σε δηλητηριώδεις δηλώσεις ή λαϊκισμό, οτιδήποτε θέλει να πει κάποιος, είναι ηθελημένο αυτό? Πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να τους δώσει περισσότερο έτσι επάνωδος στα πολιτικά πράγματα του Βαγγέλη Βενιζέλου? Έχει εκεί που θα νόμιζε κάποιος ότι κρατάει αποστάσεις από τα δύο κόμματα, τώρα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο δεν έφυγε ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Βενιζέλου τώρα. Έχει αλλάξει?
0: Πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα. Βεβαίως έχει αλλάξει. Δεν είναι ο Βενιζέλος που ξέραμε. Είναι ο ίδιος, νομίζω το έχει πει ωραία, είναι κάπου στα όρια της μεταπολιτικής. Δηλαδή οι παρεμβάσεις του δεν είναι στενακομματικές. Παρότι όπως σωστά επεσήμανες, δεν είχε φύγει ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και τώρα που τις περισσότερες φορές αυτά που λέει μπορεί να πει κάποιος ότι ακούγονται ευχάριστα περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ παρά σε οποιαδήποτε άλλη παράταξη, σε οποιοδήποτε άλλο εκλογικό ακροατήριο.
1: Δεν παίζει ρόλο το εάν θα προτινόταν ως πρόεδρος Δημοκρατίας, αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα?
0: Τώρα, ξέρεις, το αν είναι δύσκολο, να απαντηθεί. Πάντως σίγουρα είδαμε και τον τρόπο με τον οποίο τον τίμησαν άνθρωποι και από την κυβερνητική παράταξη,
1: βεβαίως,
0: και τον ευρύτερο χώρο της συντηρητικής παράταξης στην τελευταία εκδήλωση με την οποία αναγορεύτηκε.
1: Μερικά θέματα που έκρινε ότι έχουν ενδιαφέρον από την τρέχουσα επικαιρότητα.

0: όπως λέμε. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί. Μην φύγετε.
1: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άθικτο εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών που λίστευσαν τράπεζα στην κάτω του Θωρέα, σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χάρη Κλιασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος σύζυγος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: η μινιατούρα μας πάντοτε ανοίγει την πόρτα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ήταν ο περίφημος μάλλον πέμπτο χορός, ουγγρικός χορός, αριθμός 5 του Johannes Brahms. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχαμε μια ωραία κουβέντα μαζί του στο πρόσφατο φόρουμ των Δελφών, ιδίως για την πάντοτε δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα συσχέτιση της πολιτικής με την οικονομία. Καλησπέρα, κύριε Τσακλόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Και ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική εισαγωγή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι που αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπου ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο ΦΑΟ, εκφράζει έντονη ανησυχία.
1: Πλέον, ξέρετε, για να λειτουργήσουν τα αγροτικά μηχανήματα χρειάζονται ενέργεια, η οποία είναι ακριβότερη τώρα, και όλα αυτά

0: τελικά περνάνε στο κόστος παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων και τελικά στις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές. Και διάβασα και εγώ την ανακοίνωση του ΦΑΟ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω στις 3-4 διαπιστώσεις που κάνει για το χρηματιστήριο τροφίμων. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για αυτό το οποίο λέει.
1: Τι ακριβώς είναι το χρηματιστήριο τροφίμων? Ρωτάνε και ακροατές με μηνύματα που μόλις το ανέφερα.
0: Κοιτάξτε λίγο, υπάρχουν διάφορα αγαθά, ας πούμε, για παράδειγμα, στον οποίο η αγορά και η πώληση μπορεί να μην γίνεται εκείνη τη στιγμή, αλλά να είναι σε μελλοντικό χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σκέπτεστε εσείς ότι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ότι θα χρειαστείτε σιτηρά το Σεπτέμβριο.
1: Yeah.
0: Δεν θα τα χρειάζεται σήμερα. Τι να τα πάρετε, να τα κάνετε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Να τα αποθηκεύσετε κάπου. Οπότε προσπαθείτε να βρείτε κάποιο συμβόλαιο το οποίο να είναι μελλοντικό, που να λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θέλω σιτάρι ποιότητα τάδε σε τόση ποσότητα και ψάχνω να βρω τώρα την καλύτερη τιμή που είναι εκεί πέρα. Και εκεί υπάρχει, λειτουργεί ένα μηχανισμό προσφορά και ζήτηση, ο οποίο προσδιορίζει αυτά τα μελλοντικά συμβόλαια. Είναι όπω είναι και τα μελλοντικά συμβόλαια και σε μετοχές, όπως είναι και τα μελλοντικά συμβόλαια σε διάφορα άλλα αγαθά. Και στο χρυσό έχουμε τέτοια και σε διάφορα. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούμε να έχουμε είναι εκεί σε προϊόντα τεχνολογίας. Γιατί να σας πω τώρα, θα αγοράσω ένα αυτοκίνητο τέτοιο με προθεσμιακό σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει τόσο πολύ η τεχνολογία που αυτό να είναι πλέον κάτι που δεν το χρειάζομαι πλέον.
1: Η οικονομία της Ελλάδος πάνω σε τι μοντέλο βασίζεται τώρα που μιλάμε? Ξέρουμε και στο παρελθόν αρκετά πράγματα, αλλά έχει αλλάξει κάτι προς το πιο αποτελεσματικό από αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι? Οπωσδήποτε παίζουν τα ακίνητα, δεν ξέρω στην Λιανική πώληση τι γίνεται, αλλά θα ήθελα τη δική σας τη ματιά πάνω στην οικονομία, πώς στέκεται τώρα.
0: Και εμέσως με ρωτάτε αν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Αυτό είναι το ερώτημά σας, νομίζω. Πρώτα, παραγωγικό μοντέλο σε μια οικονομία, δηλαδή από τις εμπειρίες που έχουμε με την Κορέα, ακόμη και με την Ιρλανδία, από τις τοπικές μας χώρες, είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει δεκαετίες. Έχουμε ενδείξεις για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα. Από κάποια μεριά έχουμε, από κάποια άλλη δεν έχουμε. Δηλαδή, το πιο κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ότι η ελληνική οικονομία σήμερα είναι πολύ πιο ανοιχτή από ό,τι ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν από την κρίση. Πριν από την κρίση, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μαζί ήταν περίπου το 20% του καθαρίστου χωρίου προϊόντος. Τώρα, αυτό το νούμερο παίζει κοντά στο 50%. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι ενσωματώνει όλο και περισσότερο η Ελλάδα και στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά, αν αυτό που με ρωτάτε είναι, ουσιαστικά το υπονοήσατε με το τελευταίο σας ερώτημα, αν έγινε περισσότερο αποτελεσματική παραγωγή, περισσότερο ανταγωνιστική, υποθέτω, αυτό θα το βλέπαμε αν είχαμε μια βελτιωμένη εικόνα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών όμως είναι ελληματικό για την Ελλάδα και είναι και αρκετά ελληματικό κιόλας. Από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε εκείνη την κατάσταση που ήμασταν πριν από την κρίση. Δηλαδή, πριν από την κρίση, η Ελλάδα είχε έλλειμμα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών. Για να το καλύψει αυτό το πράγμα, ουσιαστικά δανειζόμασταν από το εξωτερικό. Και γιατί από την άλλη μεριά έχουμε το ισοζύγιο κεφαλαίων που πρέπει να μπουν στην ελληνική οικονομία. Και τα λεφτά που παίρναμε, βασικά τα κάναμε για να πληρώσουμε και μισθούς, συντάξεις κλπ. Δεν βρισκόμαστε σε αντίστοιχη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή τα δημόσια οικονομικά μας είναι σε πολύ ανθυρή κατάσταση. Και επιπρόσθετα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα ο κόσμος αυτό το πράγμα. Αν έχω αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις, δηλαδή στις ροές που έρχονται από το εξωτερικό χωρίς να ζητηθεί να τις αποπληρώσουμε σε κάποιο σημείο. Και αυτό εδώ το νούμερο στην Ελλάδα είναι πλέον μεγάλο, είναι κάτι λιγότερο από 6% του ΑΕΠ. Αν έχεις τόσο μεγάλο τέτοιο, αυτό εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχεις ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών σου. Ό,τι πλεόνασμα έχει το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών, τέτοιο έλλειμμα έχει το ισοζύγιο κεφαλαίων. Ό,τι έχει το ισοζύγιο κεφαλαίων, το έχει αρνητικό το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών. Οπότε από αυτή την άποψη νομίζω ότι πραγματικά κάτι αλλάζει στο παραγωγικό μοντέλο το ίδιο, και αυτό σχετίζεται και με το ρόλο του κράτους και με το ρόλο των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το χρέος μας, μπορούμε να πούμε στον κόσμο πού στεκόμαστε όσον σχετικά με αυτό και πότε τελειώνουμε? Κάτι... Έχουμε ερώτηση γι' αυτό, ναι.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε λίγο, συγγνώμη στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, λέω ότι σε διάφορα φαινόμενα τα οποία έχουμε μπορείτε να τα δείτε είτε σαν φωτογραφία είτε σαν βίντεο. Δηλαδή, η φωτογραφία σου δείχνει που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το βίντεο σου δείχνει και είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το χρέος της Ελλάδας είναι το υψηλότερο το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Από την άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια είχαμε την ταχύτερη μείωση χρέους σαν ποσοστό στο ακαθάριστο χώριο προϊόν που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Το μείωσαμε σχεδόν 60 μονάδες μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Αυτό είναι απίστευτο κατόρθο. Και αυτό έγινε χωρίς αυτό εδώ το πράγμα να είναι να στραγγίξουμε την οικονομία. Δηλαδή η οικονομία μας τα 5 τελευταία χρόνια έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα ψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα από αυτή την άποψη βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή πορεία και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Οι προοπτικές οι οποίες έχουμε είναι από ό,τι φαίνεται μέσα στα 2-3 επόμενα χρόνια θα πάψουμε να είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο χρέος. Πιθανότατα θα μας ξεπεράσει αυτόν εδώ τον κακό δείκτη η Ιταλία, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε γιατί αυτό ουσιαστικά το μεγάλο χρέος που έχουμε τι είναι. Είναι κάτι που το κληροδοτούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας πέραν το ότι είναι για αρκετά λίγα και πρέπει να μας υποστηρίξουν για διάφορα άλλα πράγματα, καλό είναι να μην τους στέλνουμε και το λογαριασμό με αυτόν τον πελώριο.
1: Οι επιπτώσεις της οικονομίας από τα πολεμικά μέτωπα και από Βορρά, Ουκρανία, Ρωσία, αλλά και από τη Μέση Ανατολή, πόσο αν έχουν κιόλας ποσοστό, έχουν επηρεάσει την δική μας οικονομία?
0: Κοιτάξτε λίγο, ότι την επηρεάζουν καλά, γιατί μέχρι Ανατολή το είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, σίγουρα τα οικονομικά υποδείγματα τα οποία έχουμε, για παράδειγμα, στην Τράπεζα της Ελλάδας, φαίνεται να δείχνουν ότι θα έχουμε μία μείωση και διάφορα άλλα, όχι μόνο της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά και από άλλους, είτε ιδιωτικούς φορείς, είτε από διεθνείς οργανισμούς. Φαίνεται να δείχνουν ότι. Τώρα, εξαρτάται πόσο πολύ θα τραβήξει η κρίση. Και το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό, εξαρτάται αν συνεχιστεί η κρίση, έχουμε μεγάλες καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές. Μέχρι τώρα υπάρχουν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο που γίνεται στον Περσικό κόλπο, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλες. Αν γίνει κάτι, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι καταστρέφονται πολλές πετρελαιοπηγές, πολλά διυλιστήρια και ούτω καθεξής, αυτό θα έχει και πολύ μακροχρόνιες συνέπειες μεγάλες. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα έχουμε κάποια μείωση στο προβλεπόμενο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη χρονιά και θα έχουμε και κάποιο ψηλότερο πληθωρισμό. Ήδη ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να τσιμπάει και αρκετά κιόλας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Γενικά,
0: παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Γενικά, εσείς με την ακαδημαϊκή σας τη ματιά, νιώθετε πιο άνετα τώρα? Δηλαδή, μπορούμε να βλέπουμε πιο μπροστά σε θετικές εξελίξεις στην οικονομία?
0: Κοιτάξτε λίγο. Ουσιαστικά αυτό που με ρωτάτε είναι για τη σύνδεση οικονομίας και πολιτικής.
1: Ναι.
0: Η οικονομία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ήμασταν σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι που περιμέναμε και την επόμενη και τα αμέσως επόμενα χρόνια κάποια θετική πορεία για την οικονομία μας. Αυτή επηρεάζεται αρνητικά από τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε από το ενεργειακό μέτωπο. Και αυτές με τη σειρά τους επηρεάζονται από τον πόλεμο στον κόλπο. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να σας πει, κύριε Μιχαηλίδη, με βεβαιότητα ότι αύριο θα γίνει το Α, το Β, το Γ. Βλέπετε καθημερινά τι γίνεται με τις δηλώσεις Τραμπ, με τις αντιπροτάσεις που έρχονται από το Ιράν και υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια η οποία αντανακλάται αφενός μεν απευθείας στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά βλέπουμε ότι όσο τραβάει αυτή η κατάσταση είναι όλο και μεγαλύτερη ζημιά η οποία γίνεται στην παγκόσμια οικονομία.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντοτε πολύτιμη για μένα η κουβέντα μαζί σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό βράδυ. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε εδώ στον καθρέφτη του Earth News Radio.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε αμέσως στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία μπαίνει αμέσως δηλαδή στο ψητό και απότομα κιόλας θα έλεγα. Λέει, ναι, κινδυνεύει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από επιθέσεις που θα γίνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό, συμπληρώνει, είναι το συμπέρασμα που βγάζει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη νέα του μελέτη. Βάλια μου, καλησπέρα. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την ανάλυση σου πάνω σε αυτό.
1: Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πριν από τον Απρίλιο ήταν που μάθαμε ότι η Anthropic τράβηξε πίσω το μοντέλο της Μύθος, έτσι, αν θυμάσαι καλά, τα είχαμε πει κιόλας, γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άσχετους για να βρει προβλήματα στα συστήματα των μεγάλων εταιριών. Όταν γράφουμε κώδικα, πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα. Και όταν διορθώνουμε τον κώδικα, δεν διορθώνουμε τα προβλήματα, αλλά βάζουμε χανζαπλάστε πάνω, βάζουμε ένα patch. Δεν πάμε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξαναγράψει τον κώδικα. Έτσι λοιπόν, σχεδόν όλοι οι κώδικες του κόσμου και στους οποίους βασίζονται όλα τα συστήματα, από το mail που στέλνουμε μέχρι τις συναλλαγές που κάνουμε στην τράπεζα. Όλα τα συστήματα λοιπόν έχουν κενά, έχουν τρύπες που μπορεί να μπει κάποιος μέσα. Βέβαια πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός hacker αυτός. Τι κάνει το Μύθος λοιπόν τώρα? Το Μύθος μας κάνει όλους hacker. Δηλαδή βρίσκει τις τρύπες στα συστήματα και μπορεί να τη δώσει σε κάποιον που είναι περίπου άσχετος, όπως εγώ ας πούμε, έτσι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε μια μελέτη. Δεν ξέρω γιατί, αυτό τα ακούω εβδομάδες τώρα, αλλά η προειδοποίηση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου μου χτύπησε ένα καμπανάκι. Δεν ξέρω γιατί, αν είναι ψυχολογικό ή όχι. Είπε λοιπόν ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κινδυνεύει, έτσι και βγουν τέτοια μοντέλα έξω. Και ο πρόεδρος της Αγγλίας είχε πει, της Τράπεζας Αγγλίας, συγγνώμη, είχε πει πρόσφατα επίσης τον Απρίλιο ότι κινδυνεύουμε. Αλλά τώρα πια είναι κοινός τόπος για όλους μας ότι είμαστε πιο ευαίσθητοι από ό,τι ποτέ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Απροσευγόμαστε, μπορούμε να κάνουμε.
0: Συνήθως όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις, για παράδειγμα, όπως λες, ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα κινδυνεύει, συνήθως έχουμε ένα μικρό ή μεγαλύτερο κράχ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα επειδή το Μύθος δεν κυκλοφόρησε τελικά, είναι λίγο πιο ελεγχόμενα τα πράγματα, ίσως και γι' αυτό έκανε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμα μια καθυστέρηση, δηλαδή αναπτυσσόμαστε πολύ ψηφιακά, αλλά δεν αναπτυσσόμαστε πολύ γρήγορα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Κάθε άλμα τεχνολογικό που κάνουμε πρέπει να συνοδεύεται κανονικά με δύο άλματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το κάνουμε και ούτε καν οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο κακό είναι. Τώρα για τα μεγάλα συστήματα σου είπα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, έχουν όλα χανζαπλάστε πάνω και έτσι και θα τραβήξει κάποιος το χανζαπλάστε, πάει καήκαμε.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μην τρομάξουμε εντελώς, απλώς δεν το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις υπόψη ότι έχεις πολύ φανατικούς ακροατές.
1: Και οι οποίοι, ναι,
0: μια μέρα έχω σημειώσει και ονόματα, γιατί θέλουν να ξέρεις ότι ο Α, ο Β, ο Γ σε παρακολουθεί ανελειπώς. Οπότε θα σου τα στείλω. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαϊόλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος θα μας εξηγήσει σήμερα γιατί το παρελθόν φυγήν αδύνατον.
2: Σήμερα θα παιχτεί το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτορίας Δενδρινού για εκείνες τις ανήσυχες μέρες της διαπραγμάτευσης του 15. Ο τίτλος λογοπαιγνίζει «Στο χιλιοστό», δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωταγωνιστής κύριος Τσίπρας, αν και προσκλήθηκε, αρνήθηκε να μιλήσει, το δικαιούται άλλωστε, και έδειξε ενοχλημένος. Κρίμα, εγώ στη θέση του θα απαντούσα με τους στίχους που τραγουδούσε η λαϊκή αηδός Λίτσα Διαμάντη. Αγάπησα τα λάθη σου, αγάπα τα δικά μου. Δείχνοντας δηλαδή ότι διδάχτηκα από τα λάθη μου, αλλά κι εσείς που με κατηγορείτε, μην γαμώνεστε τις οσίες παρθένες, έχω οράματα για τη γούνα σας. Να μνημονεύσω εδώ τον φιλόσοφο στιχουργό Γιάννη Καραλή, ο οποίος διατύπωσε τον άκρος αυτό φιλοσοφημένο στίχο. Αχ, η συνεισφορά των στιχουργών είναι δυστυχώς υποτιμημένη. Τη δόξα παίρνουν οι τραγουδιστές και αν περισσέψει κάτι, οι συνθέτες. Ο Καραλής λοιπόν έγραψε και το σουξέ με τον άκρο συμβολικό στίχο «Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος». Τη δόξα την πήρε ο Λευτέρης Πανταζής, αλλά αυτό κι αν είναι φιλοσοφημένο και πάντα επίκαιρο. Αυτό δεν εννοούν όσοι την ψήφων μας ζητούν. Ας αφήσουμε τα περιστιχουργίας στο θέμα μας. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν εσιώπησε, κρατώντας μούτρα στους δύο δημοσιογράφους, αλλά αυτοί που χόρευαν περήφανοι στο Σύνταγμα με τα νταούλια του όχι, απόψεις είναι αυτές, τα πήραν στο κρανίο. Το πρώτο θύμα, η οικογένεια της Βαρβιτσιώτη. Αδερφός, μπαμπάς, παππούς στο μικροσκόπιο. Ο παππούς της Δενδρινού την κλείτωσε. Δίπλα στο ατράνταχτο επιχείρημα της οικογενειακής ευθύνης μπήκαν και το «Μα γιατί τώρα και γιατί στο Sky που υποστηρίζει την Ουδού και να η συνωμοσία για να χτυπηθεί η καινούργια προσπάθεια του Τσίπρα» και τέτοια. Τα οποία θα είχαν μεν μια λογική, όχι ταχυδαία οικογενειακά. Όντως, η υπενθύμηση των τραυματικών ή ένδοξων γεγονότων του 15, ο καθένας δικαιούται γνώμης, είναι κάτι που δεν βοηθά την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό, μιλώντας για ένα μέλλον και μάλλον αποσιωπώντας το παρελθόν. Και όντως, το ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι όπλο στα χέρια των αντιπάλων του. Αυτά όμως αφορούν τα μικροπολιτικά παιχνίδια και όχι τον σκεπτόμενο πολίτη. Δεν μπαίνω στην ουσία των ένθεν και κακήθεν επιχειρημάτων, αλλά στην ανάγκη να μάθουμε επιτέλους να αγαπούμε τον διάλογο, ακόμα και όταν το πιθανό συμπέρασμα δεν μας βολεύει. Να τολμάμε να συζητάμε για τα λάθη μας, χωρίς παροπίδες. Να δώσουμε δηλαδή αξία στα λάθη μας, να μάθουμε από αυτά. Το ερώτημα δεν είναι η χρονική συγκυρία του άβολου ντοκιμαντέρ, αλλά να αυτά που παρουσιάζει είναι αληθή και άξια συζήτησης. Ούτε οι δημοσιογράφοι είναι ουδέτεροι. Α, έχουν την άποψή τους. Αλλά το θέμα είναι αν δίνουν βήμα στην αντίθετη άποψη. Πολλά ζητάω. Να συζητήσουμε το πρόσφατο παρελθόν όταν ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να συζητήσουμε για το ολέθριο λάθος του έθνους, τον εμφύλιο. Και αντί να βγούμε σοφότεροι και μονιασμένοι, παλεύουμε ακόμα για την ιδεολογική ρεβάνς. Αρκετά είπα, φτάνει. Όπου να είναι αρχίζει το ντοκιμαντέρ και θέλω να το υποδεχτώ με μια σειρά.

0: χαρτί.
1: Γεια σου Λίτσα με το παρελθόν σου. Τα είπες όλα.
2: Η σκέψη της ημέρας και εσύ τα είπες όλα, Δημήτρη μου. Από τον Δημήτρη Κονομάκη, το παρελθόν φυγήν αδύνατον. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι από τον σπουδαίο τενόρο τον Χωσέ Καρέρας, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το «Quanto sento che mi ami», «Πότε νιώθω την φίλη μου». Γεια χαρά σας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να σταματήσει για ένα διάστημα η καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης που φτάνει τα 18 cents, όμως απέρριψε το ενδεχόμενο να δοθεί βοήθεια στις αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος καυσίμων. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε άνοιχτα της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία, στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν με τα ληστεία. Την ανανέωση μόνο για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Διοικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας προκαλέσει την δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό διότι υποστήριζαν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτραπόμενος αριθμός νέων κλινών. Μετά τον 24χρονο που ζει στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, αποφασίστηκε να τεθεί σε καραντίνα και ένας νεαρός άντρας 25 ετών, ο οποίος βρίσκεται στην Καλαβρία. Οι 2 νέοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα 69 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της από χανταϊό. Είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM από το Johannesburg με προορισμό την Κοπενχάγη. Οι 2 νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος τον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου από άντρες της πυροσβεστικής Ιωαννίνων, 70χρονος αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ο μοτοσυκλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Λίγο πριν τις 8 προσέγγισαν τον Αυστριακό πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Το είπαμε σήμερα Δευτέρα 11 του μηνός και ο καιρός είναι τελείως καλοκαιρινός. Βέβαια υπάρχει και αυτή η σκόνη που ενοχλεί κάποιους, αλλά έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες μέρες μέχρι αυτό να αλλάξει και να ανατραπεί συγκεκριμένα, γιατί θα έχουμε κάποιες βροχές από Πέμπτη, οπότε δεν ξέρω πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, το Σαββατοκύριακο είναι πολύ μακριά, έχουμε ακόμα να διανύσουμε μια ολόκληρη εβδομάδα.

Είναι τρομερό πως αρχίζουμε και συνηθίζουμε εικόνες που είναι απάνθρωπες και κάπως εντάσσονται στην καθημερινότητά μας, τις καταναλώνουμε και τις χωνεύουμε κιόλας. Βλέποντας αυτό το βίντεο με τη 43χρονη στην Καλλιθέα να στάζει αίμα, να αιμορραγεί, να παρακαλάει περαστικούς, ο αδελφός της να κλείνει, να προσπαθεί να σταματήσει τα αυτοκίνητα μπαίνοντας, κυριολεκτικά πέφτοντας πάνω να μην σταματάει κανείς, σε πιάνει, αγριεύεσαι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αυτό ένιωσα. Μιλάω για τη 43χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα πυροβολισμών έξω από ένα μπαρ στην Καλλιθέα και ο δράστης ήταν 58 ετών, δημιούργησε προβλήματα στο μαγαζί, αυτή πήγε να τον αντιμετωπίσει, την απείλησε πριν την πυροβολήσει. Και λίγα λεπτά αφού λοιπόν δέχτηκε αυτούς τους πυροβολισμούς, είναι η ίδια και ο αδελφός της και παρακαλούν, φωνάζουν την αστυνομία, παρακαλούν απλό κόσμο να την πάει στο νοσοκομείο για να μην πεθάνει από αιμορραγία. Να πω ότι ο συλληφθής οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, σε βάρος του φυσικά ασκήθηκε ποινική δίωξη, αλλά περισσότερο έτσι την ανταπόκριση του κόσμου εγώ σχολιάζω και το πώς φεύγαν τα αυτοκίνητα βλέποντας αυτό το θέαμα. Δεν τους κρίνω, καταλαβαίνω και το σοκ και την ανασφάλεια και την καχυποψία, αλλά κάπως με επηρεάζει.

Σήμερα συνομίλησα με κάποιον που έπεσε θύμα αυτής της απάτης με τα χρυσαφικά που πρέπει να τα τυλίξει κάποιος με αλουμινόχαρτο, διότι έχουν ραδιενέργεια. Είναι η γνωστή διάλογη. Φαντάζομαι ότι το έχετε διαβάσει, το έχετε δει, μπορεί να το έχετε βιώσει. Διάλογοι απατερνών με τα θύματά τους, επί τίδη που προσποιούνται τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους για να προσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Και μου έλεγαν μια ιστορία όπου θύμα έπεσε το παιδί της οικογένειας, το οποίο επηρεάστηκε τόσο πολύ από αυτό το τηλεφώνημα, που ενώ κάποια στιγμή έκλεισε η γραμμή και πήρε τον πατέρα του και ο πατέρας είπε μη κάνεις τίποτα, μη σηκώνεις το τηλέφωνο, το παιδί αυτό επηρεάστηκε τόσο πολύ που άκουσε πυθύνια τους δράστες και έδωσε κοσμήματα και κατέβασε κάτω από το σπίτι στα σκαλιά, στην πιλωτή, ξέρω εγώ, χρήματα, μετρητά και κοσμήματα. Και ενώ έχει ενημερωθεί ο κόσμος και υπάρχει δημοσιότητα και έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα, συνεχίζουν αυτή τη δουλίτσα τους.

έχουμε και την Eurovision και αύριο είναι μια σημαντική μέρα. Αλλά ναι, 70 χρόνια Eurovision. Ένας διαγωνισμός που ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, την πολιτική, το θέαμα. Πολλές φορές το kit, κατά πολλούς. Συμπληρώνει πάντως 70 χρόνια ζωής. Είναι στη Βιέννη φέτος. Μια διοργάνωση εορταστική, αλλά και φορτισμένη αυτή τη χρονιά. Και μια φετινή διοργάνωση που εμείς έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να αισθάνονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, όπου έχουν να παρακολουθήσουν ακόμα μια δύσκολη αναμέτρηση με τις ομάδες τους, με την Βαλένθια, την τρίτη στη σειρά, έτσι. Και σκεφτείτε ότι απομένουν λιγότερο από 2 εβδομάδες μέχρι την έναρξη του Final Four της EuroLeague. Βούλα Κουλισσοπούλου είναι σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πολύ. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, δεν θυμάμαι, το είπα, δεν το είπα.

Να πούμε ότι έχουμε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Οι επιβάτες ήταν που αντιλήφθηκαν ότι το αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο επέστρεφε στο αεροδρόμιο και οι αεροσυνοδοί άρχισαν να δίνουν οδηγίες για εκένωση. Οι πληροφορίες από το Air News είναι ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί στις 4 παρατέταρτο, τελικά αναχώρησε στις 6.30 και λίγο αργότερα, δηλαδή δεν πέρασε μισή ώρα μετά την απογείωση, το αεροσκάφος επέστρεψε. Και η ενημέρωση που δόθηκε στους επιβάτες είχε να κάνει με ένα πρόβλημα στον κινητήρα του αεροσκάφους και δεν ξέρω τώρα αν έχει βγει και επίσημα ανακοίνωση από την αεροπορική εταιρεία.

Κάτι που πραγματικά περιμένω όσο τίποτα είναι την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος Ιώνας Καριστιάνη του Σουέλ από τον γιο της, τον Αλέξανδρο Βούλγαρη. Βλέπω ένα άρθρο στη Life που βρέθηκε στα γυρίσματα και μια στην πραγματικότητα κοινή συνέντευξη μητέρα και γιου που μιλούν για τη συνεργασία, για το έργο καθ' αυτό, για τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Και επειδή έχω διαβάσει το Σουέλ και το ξέρω ότι το αγαπάνε πάρα πολύ, όπως αγαπούν και γενικά την Ιωάννα Καριστιάνη και το έργο της, έχει κυκλοφορήσει πριν από 20 ολόκληρα χρόνια ένα μυθιστόρημα μεταξύ θάλασσας και μνήμης, με τον πρωταγωνιστή, τον κεντρικό ήρωα, τον καπετάνιο Αυγουστή.

Από τα σημαντικότερα γεγονότα αυτή τη βδομάδα είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του. Είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν στο Πεκίνο. Είναι μια σύνοδο κορυφής και υψηλού ρίσκου και υψηλής σημασίας, γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να καθορίσει τη σχέση των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου, τον ανταγωνισμό, και πώς αυτό επηρεάζει διάφορα διεθνή γεγονότα που εμείς τα ζούμε και μας επηρεάζουν. Και δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πέρα από όλα τα άλλα, θα συζητηθεί και ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο, η Ταϊβάν, πάρα πολλά σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών. Την Πέμπτη αυτά θα τα συζητάμε, την Πέμπτη θα γίνει. Θέλετε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων? Πάμε. Μετά το δελτίο, μετά τους τίτλους, έχουμε μια συζήτηση για την Biennale που γίνονται πάρα πολλά. Πέρα από τέχνη, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε γκρίνιες, έχουμε παρετήσεις, έχουμε. Θα τα πούμε όλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε αεροσκάφος της Λουφτχάνσα λίγα λεπτά μετά την απογείωση λόγω ένδειξης βλάβης στον κινητήρα. Μετά την προσγείωση ακολουθήθηκε διαδικασία άμεσης εκένωσης, ενώ δεν χρειάστηκε να επέμβει πυροσβεστική. Η ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λύστρεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

Βλέπω και φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι από την Ελλάδα. Βρέθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα αυτός είναι φανταστικός ηθοποιός. Είναι στην Ελλάδα, την επισκέπτεται γιατί κάνουν τα γυρίσματα της ταινίας του Ντάμιεν Σαζέλ, ο οποίος είναι πολύ στα πάνω του με την σειρά στην γνωστή πλατφόρμα. Με την ταινία, συγγνώμη. Αχ, παιδιά, κόλλησε το μυαλό μου και δεν μπορώ να θυμηθώ την ταινία που βγήκε τώρα στη γνωστή πλατφόρμα. Τέλος πάντων, στην ταινία όμως που γίνονται τα γυρίσματα, δεν είναι μόνο ο Κίλιαν Μέρφι, είναι ο Ντάνιελ Κρέγκ, είναι η Μισελ Ουίλιαμς και πρωταγωνιστούν και η Κέρι Κυρά και η Αθήνα, γιατί αυτό είναι το φυσικό σκηνικό της ταινίας. Pinky Blinders, κόλλησα το μυαλό μου.

Πάμε να συνεθούμε με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό να μας πει για αυτή την αναγκαστική προσγείωση. Έλα Γιώργο μου, μας ακούς? Κάτι έχει γραμμή, εντάξει, θα επικοινωνήσει ξανά, ενώ θα επικοινωνήσουμε ξανά, θα τον ακούσουμε πολύ σύντομα. Είναι αυτή η αναγκαστική προσγείωση που έγινε, έτσι, για αεροσκάφος που πήγαινε στο Μόναχο και επέστρεψε 50, μισή ώρα μετά την απογείωση.

0: Θα πάμε μετά. Θα δούμε για το θέμα με την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε όμως τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Παμινόνδα Χριστοφιλόπουλο, είναι πρόεδρος του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκη στο Μόμους. Γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Χαιρόμαστε που όλα πήγαν καλά και με την ένταξη της Biennale, τουλάχιστον για την εθνική συμμετοχή.
0: Θα τα πούμε όλα. Να πούμε ότι το Μόμους είναι Εθνικός Επίτροπος της Ελλάδας στην Biennale Βενετίας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την... Ας αφήσουμε τις γκρίνιες για μετά. Ας ξεκινήσουμε από τα ωραία.
1: Από τα ωραία.
0: Από τα ωραία.
1: Τα ωραία ήταν η ελληνική συμμετοχή.
0: Αυτό θέλουμε να ακούσουμε, λοιπόν.
1: Ακριβώς, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια, όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος είναι ένα αρκετά πολύπλοκο έργο, η όλη προετοιμασία και η εκτέλεση και η παραγωγή του. Η φετινή ελληνική συμμετοχή πηγαίνει με καλλιτέχνη τον Ανδρέα Αγγελιδάκη και επιμελητή τον Γιώργο τον Μπεκυράκη, με ένα διαφορετικό δωμάτιο απόδρασης, όπως το ονομάζει ο Ανδρέας, έχει δημιουργήσει έναν διαφορετικό χώρο. Να πω για όσους δεν έχουν εικόνα ότι το περίπτερο της Ελλάδας είναι ένα κτίριο έτσι βυζαντινής τεχνοτροπίας του 1930, το οποίο έχει αλλάξει και έχει γίνει σε έναν πολύ διαφορετικό χώρο. Το έχει ντύσει με χρώματα, με μουσικές, με video art και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα χώρο το οποίο συνομιλεί με μια σειρά από έτσι, αποκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με το queer, με το φασισμό, παίζει.
0: Και να πούμε τώρα, γιατί μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, εντάξει, μου φαίνεται δύσκολο, αλλά ότι η Biennale της Βενετίας είναι, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, έτσι. Διοργανώνεται πάντα στη Βενετία.
1: Έτσι.
0: Κάθε δύο χρόνια. Δεν είναι στη Βενετία τη Ιταλία.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Μου λέγατε λοιπόν για την εθνική, για την ελληνική συμμετοχή και το πόσο είναι. Έτσι, έχουμε ένα λόγο να χαιρόμαστε.
1: Σωστά. Μια αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα. Για ψηφιακές συνθέσεις μιλάει. Αναφέρεται στη φασιστική και εθνικιστική ιστορία του περιπτέρου καθώς στήθηκε την εποχή του Μουσουλίνη. Και επίσης έχει πάρα πολλά queer στοιχεία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή και ο κόσμος και περνάει ωραία, γιατί έχει και μια διάθεση μέσα, η ατμόσφαερα που σε αφήνει να παίξεις και να αλληλοπιδράσεις με αυτά που συμβαίνουν μέσα στο ελληνικό περίπτερο.
0: Και ήδη υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια στον διεθνήτη. Ναι, στον διεθνήτη, πω να το πούμε αυτό. Υπάρχουν και άλλα περίπτερα που έχουν ξεχωρίσει, όπως το Ιαπωνικό.
1: Το Ιαπωνικό έχει έτσι γίνει και αυτό viral με μια θεματολογία που έχει να κάνει με το πώς έχει αλλάξει. Αναφέρεται προφανώς και στο δημογραφικό που και η Ιαπωνία αλλά και όλος ο δυτικός κόσμος έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά με βάση το δημογραφικό αναφέρεται στο πώς έχουν αλλάξει και γίνει στις πατρότητες μητρότητας με νέου τύπου οικογένειες, ένα περίπτωρο που είναι γεμάτο με πλαστικά μωρά όπου ο επισκέπτης τα παίρνει, τα υιοθετεί, τα κάνει βόλτες με το καρότσι, έτσι ένα και αυτό αστείο περίπτερο.
0: Και
1: αυτό
0: για την Αργεντινή έχω διαβάσει πάρα πολλά που είναι λέει πάρα πολύ.
1: Για την Αργεντινή το περίπτερο δεν πρόλαβα να μπω, αλλά αυτό που νομίζω έχει το πιο προβόκατιβ είναι της Αυστρίας, όπου έτσι με συνδυάζει και το performance πολύ γυμνό. Οι καλλιτέχνες, άλλος γίνεται μια καμπάνα, σκαρφαλώνει και χτυπάει την ώρα μέσα στην καμπάνα. Σε ένα άλλο σημείο καλούν τους επισκέπτες να ουρήσουν σε τουαλέτες και αφού επεξεργαστούν αυτά που προκύπτουν μέσα σε έναν χώρο, σε έναν μια δεξαμενή, τα ρίχνουν και εκεί μέσα είναι άλλος καλλιτέχνης ο οποίος βρίσκεται μέσα στον χώρο με μάσκα και αναπνευστήρα. Δημιουργεί συζητήσεις, παίζει με μια Βενετία η οποία μπορεί να πλημμυρίσει και φυσικά δημιουργεί και άλλες συζητήσεις. Είναι η πιο προβόκατη συμμετοχή στη φετινή Biennale.
0: Okay, όμως η διοργάνωση δυστυχώς διεξάγεται υπό τη σκιά διάφορων κρίσεων πολιτικών, γεωπολιτικών, έτσι, και είναι και γι' αυτό έχει μετατραπεί και σε ένα μοσαϊκό, θα έλεγα, διαμαρτυρίας.
1: Σωστά. Ξεκίνησαν από την προηγούμενη Biennale. Τότε να θυμίσω ότι είχε απαγορευτεί η συμμετοχή της Ρωσίας. Mm-hmm. Στην φετινή Biennale έχουμε τις αντιδράσεις που έχουν να κάνουν και με τη συμμετοχή της Ρωσίας και του Ισραήλ. Και ναι, υπήρχαν διάφορες διαδηλώσεις. Την πρώτη μέρα η Pussy Riot διοργάνωσε μια μεγάλη διαμαρτυρία έξω από το ρωσικό περίπτερο. Υπάρχουν διαδηλώσεις και έξω από το περίπτερο του Ισραήλ. Και γενικά γίνονται συνέχεια. Έγινε μια απεργία τη δεύτερη μέρα που περίπου 20-25 περίπτερα έμειναν κλειστά. Γενικά γίνεται μια έτσι αρκετά μεγάλη αναταραχή. Και φυσικά το μεγαλύτερο είναι ότι παραιτήθηκε
0: η παραίτηση.
1: Ναι, παραιτήθηκαν οι κριτές. Παραδοσιακά στις πρώτες μέρες που ανοίγουν τα περίπτερα και τα βλέπουμε, δίνονται και τα βραβεία. Αυτή τη φορά δεν θα δοθεί το βραβείο από την Επιτροπή των Κριτικών.
0: Τι
1: αλλά θα δοθούν από τους επισκέπτες. Έτσι, στο τέλος της Biennale θα δοθούν δύο βραβεία. Το ένα για την εθνική συμμετοχή, η οποία... όποια αποκριθεί ως η καλύτερη από τους επισκέπτες, και μία για έναν καλλιτέχνη από την κεντρική έκθεση.
0: Ο Χρυσός Λέων
1: δεν θα υπάρχει φέτος.
0: Θα
1: υπάρχουν μόνο οι λέοντες του κοινού.
0: Α, μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό έχει συμβεί ποτέ ξανά?
1: Από όσο ξέρω εγώ δεν έχει ξανασυμβεί. Τουλάχιστον όσο μπορώ να γνωρίζω. Είναι και αυτή μια καινούργια, μια ριζοσπαστική προσέγγιση. Θα δούμε πώς θα πάει και τι θα σημαίνει.
0: Είχαμε και περίπτερα που παρέμειναν κλειστά συμμετέχοντας στις διαμαρτυρίες.
1: Ακριβώς. Εκείνη την μέρα 20-25 περίπτερα περίπου έμειναν κλειστά. Άλλα περίπτερα έμειναν κλειστά για όλη την ημέρα. Άλλα επιλέξαν να μείνουν κλειστά για κάποιες ώρες. Σε διάφορα σημεία, επίσης, διάφορες δικαστικές εγκαταστάσεις υπήρχαν συνθήματα τοποθετημένα. Γενικά υπήρχε μια έτσι συζήτηση το αυτό που συμβαίνει. Αν θεωρείς, αν μπορώ να εκφέρω τη δική μου προσωπική άποψη, δεν ξέρω κατά πόσο, μάλλον θα διαφωνούσα το να γίνεται πεδίο έτσι πολιτικής αντιπαράθεσης, και φέρνω σε αναλογία την Αθλητική Ολυμπιάδα, έτσι, μια άλλη εκδήλωση, όπου προσπαθούν και κρατάνε έξω από, τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια, κρατάνε έξω από ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα την Ολυμπιάδα, και αφήνουν το θεσμό να λειτουργήσει αποκλειστικά για τον σκοπό που έχει δημιουργηθεί. Αλλά αυτή είναι τελείως προσωπική υποκειμενική άποψη.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πούμε μέχρι πότε παραμένουν ανοιχτά τα περίπτερα, γιατί πάνε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς, θα μείνουν καλά μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.
0: Μπράβο.
1: Και αν έχω ένα λεπτό να πω απλώς την αγαπημένη συμμετοχή του Βατικανού. Μια συμμετοχή σε ένα μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, λέγεται Holy See, όπου δημιουργείται έτσι ένας χώρος με μουσική και ποίηση και ήχους και προσευχές, που αντί να σου δημιουργεί αυτή την ένταση και το provocation που έχουμε στα άλλα τα περίπτερα, εδώ σου δημιουργεί μια άλλη αίσθηση ηρεμίας, αφήνει να το απολαύσεις έτσι στο δικό σου χρόνο. Θεωρώ για μένα ότι ήταν η πιο ενδιαφέρουσα έτσι φετινή συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε. Η Biennale Βενετίας είναι λειτουργεί ως πομπός πρωτοποριακών ρευμάτων, με καλλιτεχνικές καινοτομίες, ανταλλαγή απόψεων, να σας πω, από την συμβολή στην αρχιτεκτονική και πως αυτή αλλάζει, μεταλλάσσεται μέσα στα χρόνια, ανταλλαγή απόψεων. Οπότε, δηλαδή, κοινό έδαφος, επιμελητές, καλλιτέχνες, κοινό φυσικά, προσφέρει βήμα σε νέους δημιουργούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον η ελληνική παρουσία.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Φυσικά τα λέμε αύριο εμείς, έτσι, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι ήταν το ότι μας ξημερώνει. Εύβουλα Κολυσσοπούλητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ. Θεωρητικά έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η ταχύ απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε αεροσκάφος της Λουφτχάνσα λίγα λεπτά μετά την απογείωση λόγω ένδειξης βλάβης στον κινητήρα. Μετά την προσγείωση ακολουθήθηκε διαδικασία άμεσης εκένωσης με τους επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροπλάνο μέσω των φουσκωτών τσουλιθρών έκτακτης ανάγκης, ενώ δεν χρειάστηκε να επέμβει πυροσβεστική. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενος στο χρόνο ανακοίνωσης του νέου κόμματος, επισήμανε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, θα υπάρξει παράταξη που θα μπορέσει να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Την ανανέωση μόνο για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπου Ζαγοριού από άνδρες της πυροσβεστικής Ιωαννίνων, 70χρονος αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

pop μουσική στα καλύτερά της. Αυτό ακριβώς. Hunting High and Low με το Air News Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας. Και τους Νορβηγούς Αχά να μας γυρίζουν πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν θα κυκλοφορούσαν τον ντεμπούτο τους στη δισκογραφία. Ήταν το ονειρικό και ατμοσφαιρικό Hunting High and Low, μία από τις πιο όμορφες synth-pop μπαλάντες εκείνης της εποχής. Και έτσι να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.

Καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόψε σε ένα ακόμη Pop 10 εδώ στο Ritmus Radio. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο το παλιά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, καλή συνέχεια σε όλους. Για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Ritmus Radio. Η νύχτα του περασμένου Σαββάτου στο ΆΚΑ είναι σίγουρο ότι θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της metal μουσικής. Το heavy metal που για μία ακόμη φορά αποδεικνύει ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή μουσικά είδη όλων των εποχών. Και η Metallica φυσικά πιο δημοφιλής από ποτέ. Όλοι τα τους είχαμε πρωτοδεί στη Νέα Σμύρνη το 1993. Ήμασταν 10-15 χιλιάδες και τώρα το 2026 έπαιξαν μπροστά σε πάνω από 90.000 κόσμο. Οι ίδιοι έγραψαν στα social media. Όχι αυτό, αυτό. Το track 3. Αυτό ακριβώς. Οι ίδιοι Metallica έγραψαν στα social media. Wow, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

Είσαστε συντονισμένοι στο Rhythmus Radio 105,8. Βραδάκι Δευτέρας, 11 Μαΐου. Και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με κάποια τα καλύτερα και δημοφιλέστερα τραγούδια όλων των εποχών, από τις 10 και μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός με τη συμμετοχή του Ακύλα και το Φέρτο. Η ΕΡΤ λοιπόν είναι έτοιμη να μας μεταφέρει τον παλμό της 70ης επετειακής διοργάνωσης από τη Βιέννη. Με ολοκληρωμένη κάλυψη, θεματικές εκπομπές, αποκλειστικό παρασκήνιο και βέβαια τις ζωντανές μεταδόσεις των δύο ημιτελικών αλλά και του μεγάλου τελικού στις 16 Μαΐου. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και την ελληνική αποστολή.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και τα AI παιχνίδια για παιδιά, με την τεχνητή νοημοσύνη να εισβάλλει και στο παιδικό παιχνίδι, δημιουργώντας, θα λέγαμε, νέες προκλήσεις. Στο earthnews.gr λοιπόν θα βρείτε ένα πολύ αναλυτικό άρθρο για αυτήν την τάση, που από τη μία μας ενθουσιάζει με τις δυνατότητες και την εξελιγμένη τεχνολογία, από την άλλη όμως ανοίγει και το κουτί της Πανδώρας όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Τα AI παιχνίδια διαθέτουν μικρόφωνα, κάμερες και αισθητήρες που καταγράφουν συνεχώς δεδομένα, που από τη μία προσφέρει στο παιδί μια ξεχωριστή εμπειρία, ταυτόχρονα όμως τίθεται θέμα συναισθηματικής χειραγώγησης, όπως επίσης και ο φόβος ότι δημιουργούνται ψηφιακά προφίλ για παιδιά πριν ακόμα αποκτήσουν τη δική τους κρίση.

ήταν το κλασικό και αγαπημένο The Power of Love. Can you feel it? Από το συγκρότημα των Huey Lewis and the News. Το τραγούδι είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία Back to the Future με το λατρεμένο εκείνη την εποχή Michael J. Fox ως Marty McFly. Ήταν 1985. Και ποιος δεν ήθελε τότε εκείνα τα Nike αθλητικά παπούτσια που δένονταν μόνα τους. Και εκείνο το, θα θυμάστε, εκείνο το skateboard που πέταγε. Και άλλα πολλά. Που τότε τα βλέπαμε σαν επιστημονική φαντασία. Σήμερα είναι εδώ και ακόμα παραπέρα. Και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινου Pop 10 με το δίδυμο των Eurythmics και ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους. Good Ally to You μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, η απάντηση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο X. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανίο-εγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας έτσι την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Γενικά έθριος καιρός, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Earth News Radio 105,8.

Θέλω, λέει, να αλλάξω τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω πώς. I'd love to change the world, από το σπουδαίο συγκρότημα των 10 years after και τη δεκαετία του 70. Αν θυμάστε, ο δίσκος έδειχνε στο εξώφυλλο εκείνη την πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία της μπάντας, εκείνο το μακρινό πλάνο στο ξέφωτο ενός δάσους μέσα σε ένα λιβάδι. A Space in Time ήταν ο τίτλος του δίσκου από εκείνη την εποχή. Και έχουμε και λένε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

Donald Trump ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου ότι εξετάζει σοβαρά την επανακίνηση της επιχείρησης ελευθερίας, το Project Freedom, για τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι το σχέδιο αυτό, το Project Freedom, είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου, αλλά ανεστάλλει μετά από 24 ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η επιχείρηση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης.

Και φύγαμε για ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά, αυτή τη φορά από το Steve Miller Band. Rock and Me, εδώ στο Earth News Radio 105,8.

Την καλησπέρα μας στον Λάμπρο που μας έστειλε το μήνυμά του ανεβαίνοντας, όπως μας γράφει, από την παλιά Εθνική Οδό Αρταγιάννενα. Καλό δρόμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πλέον είμαστε μπροστά σε ένα πολύ σπουδαίο αθλητή, ο οποίος σημείωσε μία ακόμη ιστορική εμφάνιση στο Διεθνές Meeting Ακρόπολης Swim Open 2026 και έτσι επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ της κολύμβησης. Ο Απόστολος Σίσκος λοιπόν τερμάτισε με χρόνο 1.54.12 στο Ύπτιο, που αποτελεί την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο για το 2026. Όπως επίσης ο Απόστολος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα με 1.56.13, σπάζοντας ένα ρεκόρ 11 ετών. Απόστολος Σίσκος. Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Ένα ακόμη old time classic. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Αμερικανούς Aero Speedwagon και το κλασικό και αγαπημένο Take It On The Run από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και τον δίσκο High Infidelity από εκείνη την εποχή. Σε αυτό το σημείο όμως να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Σε επιφυλακή διεθνώς για το Χανταϊό, θετικοί δύο επιβάτες του κρουαζιερόπλου σε καραντίνα στο Αττικόν ο Έλληνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επανακίνηση του σχεδίου Ελευθερία με διευρυμένο ρόλο Eurovision 2026, αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο ημιτελικό. Κρίσιμη πρόβα για τον Ακύλα. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Η στιγμή που τους πέφτουν στον δρόμο τα χρήματα. Πριν λίγα λεπτά τους συνέλαβαν τους ληστές της τη Θωρέας, 8 άτομα, ήταν ανάμεσά τους 2 γυναίκες. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Rainbow του Richie Blackmore πιο εμπορική και ραδιοφωνική από ποτέ. Since You've Been Gone στο Ernews Radio 105,8. Ο Graham Bonnet ήταν τότε στα φωνητικά. Ο Roger Glover, τον Deep Purple, είχε αναλάβει τότε την παραγωγή ολόκληρου του δίσκου το 1979. Πολύ δυνατό hard rock τραγούδι και αυτό που ακολουθεί. Θα πάμε στο 1977 για να ακούσουμε τους Foreigners στα καλύτερά τους. Colt as Ice με τον Lou Gramm στα φωνητικά. You're as cold as ice. Και το συγκρότημα σε μεγάλα κεφιά.

ως εδώ όμως για εμάς. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Από την Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κολυσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. 8 προσαγωγές στη Γαδά για τη ληστεία στην Τιθωρέα, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Βρέθηκαν όπλα και οχήματα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο της ληστείας έχει ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς για τυχόν αποτυπώματα, γεννητικό υλικό και όποιο στοιχείο θα μπορέσει να δώσει φως στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί προβληματίζονται γιατί οι ληστές δεν έκαψαν το όχημα, ενώ εκτιμούν ότι οι δράστες δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν μια τέτοια ενέργεια. Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική», είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο ΕΚ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο ΥΠΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενος στο χρόνο ανακοίνωση του νέου κόμματος, επισήμανε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Η δημόσια αμφισβήτηση του Πρωθυπουργού δείχνει συντονισμό και ενδέχεται να αποτελεί την αρχή μιας απόπειρας ανατροπής του από την δεξιά πτέρυγα του κόμματος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

σχεδόν 100.000. Και σχεδόν όλοι, ή μάλλον όλοι, έφυγαν ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι.

Τέτοιο σοου μόνο τα μεγάλα συγκροτήματα μπορούν να έχουν. Τέτοιος ήχος μόνο συγκροτήματα όπως η Metallica.

Βέβαια, αυτά που ακούσαμε στα σχόλια, κυρίως από τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες, που ίσως ποτέ δεν είχαν υπόψη του τι είναι η Μετάλλικα, μερικοί θα πήγαν και για πρώτη φορά από αυτούς, πρέπει να γίνει μια ανθολογία. Θα τα μαζέψει ένας όλα αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, πριν και μετά τη συναυλία, από την τηλεόραση, κυρίως από την τηλεόραση. Γιατί τα μουσικά ραδιόφωνα έχουν ανθρώπους που ξέρουν τι είναι το συγκρότημα, παίζουν το συγκρότημα, έχουν πάει και στις προηγούμενες συναυλίες τους. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για αυτό που έγινε με την τηλεόραση. Είναι για πρώτη φορά για συγκρότημα heavy metal, δεν έχει ξαναγίνει. Υποψιάζομαι ότι δεν θα κάνουν το ίδιο με τους Iron Maiden. Δεν προσφέρονται, είναι κάτι που δεν προσφέρεται για να γίνει όλος αυτός ο χαμός από αυτές τις εκπομπές, παρόλο που θα πάει και εκεί κόσμος, πάρα πολύς κόσμος, και δίκαια, γιατί και εκείνη είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Και αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες μετά τη συναυλία, όχι, δεν έπρεπε να παίξουν Τρύπες, έπρεπε να παίξουν Charms. Γιατί να παίξουν Charms? Να έπαιζαν Last Drive. Όχι, να μην έπαιζαν Last Drive, να έπαιζαν Σόκρατες. Γιατί να παίξουν Σόκρατες? Έπρεπε να παίξουν Τερμίτες. Και γιατί όχι Εξαντάκτυλο? Και γιατί όχι Αποκάλυψη? Δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια. Από τότε που έχει δημιουργηθεί το διαδίκτυο, έχουμε μια διασκέδαση που μερικές φορές είναι διασκέδαση, αλλά και μερικές άλλες φορές αγανακτής. Μηνύματα θα στείλετε με τα δικά σας σχόλια εδώ στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

η συνέχεια θα είναι με ένα νεότερο heavy metal συγκρότημα που είχαμε παίξει πριν από μία εβδομάδα περίπου ή δύο εβδομάδες. Είχαμε ξαναπαίξει πάλι, γιατί είναι συγκρότημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο δεκαετίες περίπου. Το γεγονός όμως είναι ότι το συγκρότημα είναι πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Metal Hammer στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχεια τους δίνει βραβεία σαν κορυφαίο heavy metal group και best live band. Και το αξίζουν. Είναι επίσης ένα συγκρότημα που μέσα στην εποχή που κυριαρχεί μια άλλη μουσική κατάφεραν με το τελευταίο τους άλμπουμ πριν 15 μέρες να ανέβουν νούμερο 1 στην Βρετανία. Skindred.

You Got This, το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ που πέρασε από το νούμερο 1 του UK chart πριν από 2 εβδομάδες. Το συγκρότημα είναι από την Ουαλία, λέγονται Skinned Dread. Άλλα καινούργια στην εκπομπή της επικαιρότητας σήμερα, όπως ένα τραγούδι από το επερχόμενο 5ο άλμπουμ

Αυτή είναι η Boards of Canada, σκοτσέζικο συγκρότημα που το όνομά τους είναι Boards of Canada. Τώρα ένα καινούριο τραγούδι από ένα νέο άλμπουμ που έρχεται από ένα συγκρότημα με πάρα πολλά μέλη, πάνω από 15, από τον Καναδά. Είναι η Broken Social Scene. Από τον Καναδά ένα συλλογικό συγκρότημα με ένα καινούριο τραγούδι που θα είναι στο νέο τους άλμπουμ. Only the good I keep.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέρονται ως οι δράστες της ενόπλης ληστείας που έγινε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Και οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας, 4 χειροβοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντονάλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, η απάντηση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο X. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Γενικά έθριος καιρός, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίζουμε με άλλα καινούρια. Είναι από αυτούς που ακούγονται συνέχεια στην εκπομπή από την πρώτη στιγμή. Αμερικανός μουσικός, με σατυρικούς στίχους και ένα έτσι κεντρικό στυλ ερμηνείας. Father John Misty. Το καινούργιο τραγούδι του έχει τίτλο The Payoff.

Father John Misty. Αλλάζουμε ύφος. Μία τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Λέλα είναι το όνομά της, αγαπημένη, στα ανεξάρτητα site. Καινούριο άλμπουμ που θα βγει τον Ιούλιο. Και εκεί υπάρχει μεταξύ άλλων το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και που η ίδια λέει ότι είναι R&B, που όμως το διατρέχει η κιθάρα και τα στοιχεία της χορευτικής μουσικής. Το άλμπουμ της Κελέλα θα λέγεται New Avatar.

και Λέλα, αυτή που ακούσαμε, ήχη του 2026. Ένα άλλο συγκρότημα δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής είναι η Ear. Από το γκρουπ αυτό που έβγαλε άλμπουμ στα τέλη του 25, θα ακούσουμε νέο τραγούδι που προτείνουν, είναι η Ear. Ηλεκτρονική μουσική από τη νεότερη γενιά.

Σχεδόν από την αρχή παρακολουθώ τις κυκλοφορίες της 4AD. Μια καινούργια τραγουδίστρια που προτείνει εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι, όχι μήνες, τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα με το όνομα Aldous Harding. Aldous Harding. Στην 4AD από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός με μια ιδιαίτερη φωνή και θα έλεγα ότι η μουσική της κινείται στον χώρο της αυτής της αγγλικής, είναι μάλλον εμπνευσμένη από την αγγλική folk. Η Aldous Harding παρουσιάζει ένα καινούργιο τραγούδι, το Coach, στην παρέα της 4AD.

Όταν σε εκπομπές επικαιρότητας παίζω όλα αυτά τα άγνωστα, τα καινούργια, τις προτάσεις που έχει εκπομπή, είναι πολύ χαμηλή η ενεργητικότητα εκ μέρους των μηνυμάτων και το καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που είπε ο Δημήτρης εδώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα περισσότερα που βάζουμε σήμερα και ότι αυτήν που ακούσαμε την έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό σαν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. After, ένα αμερικάνικο pop ντουέτο από την περιοχή του Λος Άντζελες. Pop, ηλεκτροπόπ. Το τραγούδι λέγεται Promise.

ήταν η After. Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον, έτσι για να ξέρετε και το τι γίνεται στον χώρο της μουσικής, στο hit parade των albums αυτήν την εβδομάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή εκατοντάδες άλμπουμ, κάποια από αυτά τα παρουσιάζουμε, χιλιάδες τραγούδια, ελάχιστα από αυτά μπορούν να έχουν τη δύναμη να ακουστούν από τον κόσμο, να προωθηθούν και να μπουν μέσα στα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, στο hit parade της Βρετανίας αυτήν την εβδομάδα, εκτός του ότι βλέπουμε στα άλμπουμ να είναι ακόμα στα 10 πρώτα, που δείχνει το πόσο σπουδαίο είναι το συγκρότημα, αλλά ότι δεν υπάρχουν καινούρια, οι Fleetwood Mac με τα τραγούδια τους στο άλμπουμ 50 χρόνια. Ένα λοιπόν η Fleetwood Mac και τρία άλμπουμ ο Michael Jackson. Στο 8 το Bad, στο 6 το Thriller και νούμερο 1 στην Βρετανία σήμερα αυτήν την εβδομάδα ένας δίσκος που περιέχει διπλό CD, το έχω εγώ, δεν ξέρω πως είναι στο βινιλίο, τις μεγάλες ηχογραφήσεις του, The Essential Michael Jackson, που είχε βγει πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήδη ήταν στο chart 257 εβδομάδες και τώρα έγινε νούμερο 1. Στην Αμερική, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για κάποιον να μπει στα 10 πρώτα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε το φαινόμενο Michael Jackson να έχει επιστρέψει. Παρόλες τις άσχημες κριτικές που είχε η ταινία, μεγάλη επιτυχία, επαναλαμβάνω, και συνεχίζεται η ταινία από εισπρακτική άποψη και ο κόσμος τρέχει να την δει. Μετά από καιρό το Thriller έρχεται στην 5η θέση και ένα άλλο άλμπουμ που είχε βγάλει στην Αμερική με τα Number One στο 7. Δύο αυτά τα άλμπουμ και άλλα δύο του Morgan Wallen στα 10 πρώτα, 4. Δύο άλμπουμ country από τις τραγουδίστρες της country, τι μένει για τους άλλους, ελάχιστα, που είναι 2-3 pop. Παντού λοιπόν αυτή την εβδομάδα είναι ο Michael Jackson. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Από το νούμερο ένα άλμπουμ της Βρετανίας, The Essential Michael Jackson.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από τις απογευματινές ώρες 8 άτομα και συγκεκριμένα 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέροντος οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Από τη μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας, 4 χειροβοβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Η σύλληψή τους θεωρείται δεδομένη και τυπική διαδικασία, ενώ από την έως τώρα έρευνα δεν έχει κανείς τους ποινικό παρελθόν, εκτός από ένα άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ. Θεωρητικά έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο ΕΚΣ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενος στο χρόνο ανακοίνωση του νέου κόμματος, επισήμανε ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε η κυβέρνηση για πρώτη φορά. Η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. 2 στους 3 Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια για ποιον λόγο η χώρα ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, που δείχνει επίσης ότι το ποσοστό αποδοχής του Προέδρου αυξήθηκε ελαφρά, αφού είχε πέσει στο χαμηλότερο έως τώρα επίπεδο της δεύτερης θητείας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός καιρός σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

αυτό λέγεται ευελιξία. Δεν λέγεται προσαρμόζομαι για ίδιον όφελος. Νο. Το όπου φυσάει ο άνεμος. Λέγεται ευελιξία. Έτσι λέγεται. Τι κάνετε, καλωσορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, που ο μήνας έχει 12. Ναι. Μάιος είναι. Σήμερα θα είναι, λέει, η πιο ζεστή μέρα, παιδιά. Θα έχει σε περιοχές οι οποίες είναι περίκλειστες και οι οποίες κάνει ζέστη. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έρχεται το καλοκαίρι. Θα χτυπήσει, λέει, και 34. Τι να κάνουμε. Από αύριο, λέει, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Θα αλλάξει ο καιρός. Άλλοι λένε θα χαλάσει ο καιρός γιατί θα έχει βρέχει. Άλλοι λένε καλύτερα να ακόμα είναι νωρίς για καλοκαίρι. Τέλος πάντων, αλλαγή θα έχουμε. Αλλά σήμερα θα είναι η μέρα ζεστή. Από αύριο. Αύριο είναι Τετάρτη. Εντάξει, τώρα βάλε εσύ Πέμπτη, Παρασκευή. Μη βάλει Τετάρτη ακριβώς. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε Viber και έχουμε βεβαίως και Facebook, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περάσατε, όλα εντάξει? Θα μου πεις Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι μετά το Σαββατοκύριακο. Πώς είναι η Παρασκευή πριν, η Δευτέρα είναι μετά. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε χθες τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδηγείται στην εξυγίανση. Καλημέρα, πώς είστε? Στην εξυγνίαση της ένοπλης ληστείας. Εχθές προσήχθησαν στην έδρα του ΔΑΟΕ στην Αθήνα 8 άτομα, 6 άνδρες, 2 γυναίκες, λένε οι πληροφορίες. Λίγη ώρα μετά τη φάση αλλαγής των οχημάτων διαφυγής, είχαμε και τέτοιο. Το κλεμμένο αυτοκίνητο από τον Πειραιά είχε εντοπιστεί άθικτο και επιμελώς καθαρισμένο στο δρόμο προς το ζεμενό της Αράχοβας. Αρχικά λοιπόν εντοπίστηκαν σε όχημα, το δεύτερο όχημα διαφυγής, 5 άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία. 4 άνδρες και 1 γυναίκα. Και στην κατοχή τους βρέθηκαν, εκτός από τη λία της ληστείας, βαρύς οπλισμός, παιδιά. 4 χειροβομβίδες, 1 καλάσνικοφ, 1 αυτόματο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Το δεύτερο αυτό όχημα φαίνεται να εγκλώβησαν οι αστυνομικές αρχές και τότε οι 5 επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο και κρατούσαν το καλάσνικοφ. Έτσι, μάλιστα. Όταν είδαν ότι έχουν περικυκλωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, τι να κάνανε, παραδόθηκαν στις αρχές, τους βαλαχειροπέδες, τους πήγαν στη Γάδα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες. Και έγινε και επιχείρηση και στο Λουτράκι, άλλη μια γυναίκα συνελήφθη. Τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι προσαχθέντες, οι φερόμενοι προσαχθέντες, εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Πάνω από 200.000 ευρώ πήρανε. Αλλά εξετάζονται και για ληστείες που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Τώρα, για πόσες ληστείες, σε ποιες συγκεκριμένα κτλ., αυτό θα προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων και την ανάκριση των δραστών. Λένε οι αρχές ότι μάλλον πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρσι την Άνοιξη είχε κάνει ληστεία στο κατόχι Μεσολογγίου. Προσαχθέντες, είπαμε, έτσι, θα τους συλλάβουν, βρήκανε τέτοιο οπλισμό βαρύ. Στα σπίτια τους επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγγια, μάσκες και ρουχισμός που ενδεχομένως να έχει χρησιμοποιηθεί σε ληστείες. Μέχρι τώρα η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους ποινικό παρελθόν. Εκτός από έναν
ένα άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι η προανάκριση εξέλιξη, η έρευνα σε εξέλιξη, και μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό θα γίνουν, υποθέτουμε, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εντάξει. Καλάζνικοφ. Εδώ άλλος βγήκε μέσα στο αυτοκίνητο το Ούζι. Με αυτό πάει στην Καλυθέα. Ούζι. Τι λέει, φίλε. Δεν ήξερα ότι είναι το. Γιατί από πού πρέπει να ξέρουμε εμείς τι ακριβώς είναι τα όπλα το καθένα. Πρέπει να έχει ασχοληθεί. Ναι, είναι λέει μία. Πώς το λένε. Μία φορά χτυπάς και είναι λέει φεύγουν 15 σφαίρες. Άκου τώρα. Ναι, θυμώνει ο άλλος, πάει στο αυτοκίνητο, βγάζει το Ούζι. Από το πόρτο παγκάς που το είχε, δεν ξέρω, και χτυπάει. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι να πω, δεν έχω λόγια πια. Τι, από αστυνομικά είμαστε φουλ. Είμαστε φουλ. Επίσης, συνήθως, ξέρετε, εμείς εδώ αυτά δεν παίρνουμε στη διαδικασία των σχολείων. Γιατί? Γιατί περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες σε κάθε περίπτωση και σε κάθε υπόθεση και τα λοιπά, και μετά και να ξέρουμε και να έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε ότι να είναι. Αυτό το κορίτσι το 28χρονο στην Κρήτη, 4 παιδάκια είχε το ζευγάρι, έχει το ζευγάρι. Ο σύζυγός της, μεγάλη κουβέντα, σύντροφος, σύζυγος, κατηγορείται λοιπόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Και επειδή η ΕΡΤ είναι παντού, στην ΕΡΤ Ηρακλείου λοιπόν μίλησε ο άνθρωπος που έφτασε πρώτος στο σημείο. Γιατί αυτός ο τύπος, ο 30χρονος, ο πατέρας των παιδιών, που ήταν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, που άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη γυναίκα του έξω, και το κορίτσι νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, είπε ότι άνοιξε την πόρτα, λέει, μόνο τη σκέπεσε έξω. Ο αυτόπτης μάρτυρας λοιπόν ακολουθούσε σε μικρή απόσταση τη λευκή κλούβα που οδηγούσε ο 30χρονος κατηγορούμενος με τη γυναίκα και τα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Μόλις κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος, ο αυτόπτης μάρτυρας, την αναστάτωση και τη γυναίκα να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε ο άνθρωπος να βοηθήσει και μπράβο του. Μαζί του σταμάτησε για ένα ζευγάρι με τον άνδρα, ο οποίος είναι διασώστης και τότε εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έσπευσε και αυτός για βοήθεια. Ήτανε άσχημα χτυπημένη, λέει, τραυματίας. Ο άνδρας ήταν σε έξαλλη κατάσταση, ο άντρας της, και φώναζε κιόλας από πάνω. Μάλιστα, λέει, ήθελε να τη σηκώσει και να την πάει στο σπίτι τους. Από την αποτελειώσει μάλλον. Ξέρω εγώ. Τα παιδιά, λέει, ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα, τα μωρά, σε μια χαοτική κατάσταση. Η πρώτη κίνηση που έκανε ο αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, ήταν να καλέσει τις αρχές, αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ήτανε απόγευμα Σαββάτου. Οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει το κορίτσι, τη γυναίκα αυτή, έφερε μία πετσέτα και μία παγωκίστη. Άλλα δύο άτομα φτάσανε. Μία γυναίκα, λέει, που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της, και ένας άνδρας ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Το μωρό, το παιδάκι το ένα είναι 7 χρονών. Είδε. Τα άλλα είναι πολύ μωράκια. Μάλιστα το μικρότερο που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο είναι 2,5 μηνών. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, την οποία ο άντρας πέταξε από το αυτοκίνητο, πρόδεψε να τη σκοτώσει, γι' αυτό κατηγορείται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, είχε γεννήσει πριν 2,5 μήνες. Έτσι. Μάλιστα. Επίσης, πληροφορίες λένε, γιατί πώς να το πω τώρα, ανοίγουν τα στόματα
Θα μου πεις κατόπιν εορτής. Κατόπιν εορτής, κατόπιν. Λένε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα βίωνε κακοποίηση μέσα στο σπίτι της. Τη χτυπούσε και τα λοιπά. Αυτός θα πάει, ο 30χρονος, θα πάει σήμερα στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Που είπε ότι άνοιξε την πόρτα και έφυγε, έπεσε μόνη της. Ναι. Εν κινήσει λοιπόν, ανοίγει την πόρτα, την πετάει έξω και μετά την παρασύρει κιόλας.

βοηθήσει η κοπέλα αυτή και από εκεί και πέρα να καταθέσει και τα λοιπά. Για να μάθουμε, λέει, τι έγινε, τι συνέβη. Εμείς, λέει, έχουμε μία πληροφόρηση, το λέει ο δικηγόρος της οικογένειας 28χρονης, ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι τέτοιας φύσης, να τη χτυπήσει με το προφυλακτήρα, να σπάσει το προφυλακτήρα, να το πάρει, να το βάλει μέσα στην κλούβα και μετά να πει έπεσε μόνη της, έτσι. Αλλά διένεξη, λέει, σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε, λέει, συγκεκριμένα ούτε τι διένεξη ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε το περιεχόμενο κτλ. Και η οικογένεια της 28χρονης είναι στη διάθεση των αρχών για να συνδράμουν οι άνθρωποι της οικογένειας με οποιοδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πολύ αντρικό αυτό που έκανε. Δεν μας ακούει, μέσα είναι, έτσι, το κρατάει να πάει στον εισαγγελέα σήμερα. Πολύ αντρικό. Εσείς που τα κάνετε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κάνετε πολύ. Δεν είναι ένα περιστατικό, δύο, τρία, πέντε, είναι πολλά. Είναι χιλιάδες τα περιστατικά. Αισθανόσαστε άντρες πολύ, ότι επιβάλλεστε. Είναι αντριλίκι αυτό. Είναι. Ήταν και η γιορτή της μάνας. Θα πεις τι φταίει και η μάνα του. Τι φταίει. Αλλά ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να παίζει ρόλο και πώς μεγαλούν ο καθένας. Επίσης, γιατί υποθέτω ότι θα υπάρξει ανάλογη, θα γίνουν δίκες, θα γίνουν διάφορα, θα υπάρξει και ανάλογη ποινή. Όπου υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει και ασυδοσία. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε γνωστό γνώριμο. Στις αρχές ο ένας είχε απασχολήσει ο άλλος, τον ξέραν τον άλλο. Επίσης, κάτι άλλο, μια που το κουβεντιάζουμε και θα μου επιτρέψετε. Ένα κορίτσι 28 χρονών έχει 4 παιδάκια. 4. Ο σύζυγος συνομήλικος, 30. Ένα ζευγάρι νέο, παιδί μου. Νέο. Υποθέτω, ξεκινάς τη ζωή σου με το όνειρο να πάει καλά. Ό,τι δημιουργείς. Να πορευτείς όμορφα. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Α, ξέρεις, ζούμε σε ένα σύννεφο. Και τι ωραία που είναι, και δεν έχουμε. Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα, και βέβαια υπάρχουν εντάσεις, και βέβαια υπάρχουν καυγάδες. Εννοείται. Εδώ με τον εαυτό μας δεν κάνουμε και εκνευριζόμαστε με αυτά που λέμε ή με αυτά που δεν λέμε, με αυτά που κάνουμε, με αυτά που δεν κάνουμε. Εντάσεις υπάρχουν πάντα. Δεν τα βρίσκεις. Πολύ ωραία. Κανόνισε. Δες τι θα κάνεις. Να πάρει ο καθένας στο δρόμο του. Θα πεις υπάρχουν παιδιά. Ναι, το είδα. Το ζευγάρι που έμεινε μαζί. Το είδα. Τα μωρά που τσιρίζανε που ήταν τη μάνα τους να είναι η μηθανή στο δρόμο. Και επίσης λέμε τι αντιμετωπίζουμε μέσα στο σπίτι μας. Δεν είπα να βγούμε στη γειτονιά και να λέμε, ξέρεις, στους ανθρώπους μας μου συμβαίνει αυτό. Και επίσης εμείς είμαστε οι άνθρωποι που δεχόμεθα τα παράπονα του αγαπημένου μας, του παιδιού μας, του ανιψιού μας, της ανιψιάς μας, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν πειράζει, άστο, κακιά στιγμή ήτανε. Καμιά κακιά στιγμή δεν ήτανε. Αν είναι έτσι, κάθε φορά που υπάρχουν αντεγκλήσεις μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει να ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Βοηθάμε, σπέβδουμε να βοηθήσουμε. Γι' αυτό την έχουμε περί πολλού την οικογένεια. Και καλά κάνουμε, έτσι πρέπει. Η οικογένεια δεν είναι μόνο στα ωραία και στα γλέντια και δεν ξέρω τι, και να μαζευόμαστε και να ψήνουμε αρνιά το Πάσχα και να τσουγκρίζουμε αυγά και να πηγαίνουμε διακοπές. Δεν είναι μόνο αυτό. Η οικογένεια είναι, πώς θα το πω τώρα, ο βράχος στήριξης. Αν δεν είναι αυτό και είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πρέπει να δίνουμε την πρέπουσα σημασία και να ζητάμε βοήθεια. Γιατί δεν είναι μία περίπτωση, δεν είναι δύο οι περιπτώσεις, ξαναλέω, δεν είναι πέντε, δεν είναι δέκα, δεν είναι εκατό, είναι χιλιάδες.

καλά θα αλλάξει, καλά δεν πειράζει, καλά έχει ξανασυμβεί, καλά δεν πώς το λένε, μη μαθευτεί. Και καταλήγουμε εδώ. Ο κάθε νταΐς δείχνει όλη του τη δύναμη, που είναι και πολύ μάτσο, ματσό φοβερός, στο σύντροφο της ζωής σου, που στο αυτοκίνητό σου έχεις τα μωρά σου μέσα. Πολύ αντρίκιο, μπράβο, συγχαρητήρια. Στις οικογένειες αυτές που βγάζουν αυτούς νταΐδες και σε άλλες οικογένειες που τους ανέχονται, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τραγούδι, γιατί κάθε φορά που γίνεται ένα παρόμοιο περιστατικό, παρόμοιο συμβάν, ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, ναι, την πήγανε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται σε δύσκολη κατάσταση, περιμένουμε να συνέλθει να δώσει κατάθεση, συνελήφθη ο δράστης, ναι, και τέλος. Αυτό είναι. Δηλαδή πόσες καμπάνες πρέπει να χτυπήσουν για να δούμε ότι έχουμε ξεφύγει πολύ. Πόσες. Πάμε παρακαλώ.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτά τα λουλούδια, γεια σου Αντώνη. Και σαμπάνια βλέπω. Σαμπάνια δεν είναι αυτό, σαμπάνια είναι. Τι είναι αυτά καλή? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν τα εγκρίνω εγώ αυτά, τα δεν μ' αρέσουν. Τα θεωρώ πασέ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Άντε πες το τριαντάφυλλο. Τέλος πάντων τα κομμένα λουλούδια δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, η σαμπάνια καλή είναι εκτός ωραρίου βεβαίως της εργασίας μας. Αλλά μετά βλέπω κάτι κλειδιά, κάτι αυτά. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι. Να κάνουν σχέσεις ωραίες που να βασίζονται στην αγάπη και στην κατανόηση και στην εμπιστοσύνη μέχρι εκεί. Δεν θέλω να το υπογράψω αυτό. Όποιος το αισθάνεται, το αισθάνεται. Λοιπόν, παιδιά μου, τι έχουμε? Τι έχουμε, παιδιά? Ωραία. Ωραία, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε μία στη Βραζιλία, έτσι. Μία έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου στην συνοικία Τζαγουάρε στο Σάο Πάολο. Πω, καταστροφέ. Πω, τι έκρηξη ήταν αυτή, παιδιά? Μεγάλες καταστροφές βλέπω εδώ, σε σπίτια και τα λοιπά. Αυτή η συνοικία είναι 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο. 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, 2 τραυματίες λένε οι αναφορές, που πήγαν σε κοντινό νοσοκομείο και ψάχνουν τώρα μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Ωραία που ξεκίνησε η Τρίτη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Πόλεμος, εντάξει, όλα είναι σχετικά στη ζωή αυτή. Τι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, μέχρι και το Σάββατο τα λέγαμε, ότι είπε ο Τραμπ περιμένει το απόψε, έλεγε ξημερώματα Σαββάτου, βράδυ Ηνωμένων Πολιτειών, περιμένω την πρόταση του Ιράν και τα λοιπά. Εν τη αυτή περιπτώσει εδόθηνε η απάντηση της πρότασης της Αμερικανικής, τι λέω καλέ, η απάντηση των Ιρανών στην Αμερικανική πρόταση. Αποτέλεσμα αδιέξοδο. Αυτό. Και μάλιστα συγκάλεσε ο Τραμπ έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο για να συζητηθούν, λέει, τα επόμενα βήματα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Τεχεράν, στο Ιράν. Λέει το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι αν και ο Τραμπ, λέει, επιθυμεί κατά βάση την επίτευξη συμφωνίας, την να σταματήσει, να τελειώσει ο πόλεμος, η απόρριψη πολλών από τα αιτήματα που έχει επαναφέρει στο τραπέζι η Τεχεράνη μας βάζουν στη διαδικασία να σκεφτούμε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής ξανά, για να αυξηθεί η πίεση, λέει, και να αναγκαστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις. Για το πυρηνικό πρόγραμμα γίνονται όλα αυτά. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, ο Βίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Πολέμου, δεν το λέμε εμείς, ο Τραμπ τον λέει, δεν το λέει υπουργό Άμυνας, λέει υπουργός Πολέμου, έχει αλλάξει και το υπουργείο, το όνομα. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο διευθυντής της CIA. Επειδή έχει να πάει σήμερα έχουμε 12. Αύριο θα πάει στο Πεκίνο ο Τραμπ και 13-14-15, 14 θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ, τον Κινέζο πρόεδρο. Και είπαν λοιπόν Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι ο Τραμπ δεν θα διατάξει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης πριν επιστρέψει από το Πεκίνο. Να πάει στην Κίνα, να συζητήσει με τον Τζιπίνγκ για την εξέλιξη, να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποθέτω, και μετά να δει τι θα κάνει. Υποθέτω επίσης ότι δεν ήταν αλλιώς στο νου του τα πράγματα. Δηλαδή, τελειώνει η ιστορία αυτή. Βγαίνει και λέει στους Αμερικανούς: εμείς νικήσαμε. Με αυτό το όπλο, σε εισαγωγικά παρακαλώ, στις αποσκευές πηγαίνει στην Κίνα και λέει στον Σι Τζιπίνγκ: κοίτα, εγώ το έλεξα το θέμα. Δεν βγήκαν έτσι τα πράγματα. Είναι αλλιώς. Διότι η Κίνα έχει παροτρύνει την Τεχεράνη να καταλήξει συμφωνία και να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουμε.
Αποτέλεσμα δεν έχουμε. Η Τεχεράνη επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων στην πρότασή της, που ο Τραμπ είπε είναι απαράδεκτη, λέει. Απαράδεκτη. Τι ζητάει το Ιράν? Πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Πείτε μου τώρα, υπήρχε περίπτωση να δεχθεί ο Τραμπ αυτά τα πράγματα? Επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, είναι ημιεπίσημο ιρανικό, ζητά τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και άρση της αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ είπε είναι απαράδεκτη και ηλίθια, λέει, αυτή η πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, και έχει, λέει, ο ίδιος το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ. Έχω, λέει, ένα σχέδιο. Είναι ένα πολύ απλό. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θα τους αφήσουμε. Το σχέδιο είναι πολύ απλό, ξαναείπε. Ο αποκλεισμός ήταν ένα δείγμα στρατιωτικής ευφυΐας κιόλας. Και σχολίασε ο ίδιος ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα απαιτούσε από το Ιράν να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμά του. Η εκεχηρία, λέει, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Και ενώ δήλωσε ότι παραμένει σε ισχύ, είπε ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Καταλαβαίνετε. Είχε πει νωρίτερα, γιατί ξέρετε, κάνει δηλώσεις ανά μισή ώρα. Δήλωσε, λοιπόν, νωρίτερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom. Επιχείρηση Ελευθερία, αυτό. Αλλά αυτή τη φορά, λέει, με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Επίσης ισχυρίστηκε ότι το Ιράν του είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς, λέει, η Τεχεράνη δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το κάνει. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι η πυρηνική τεχνολογία δεν βρίσκεται στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων και ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Και πρέπει, λέει, να προστατευθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, να αντιμετωπιστεί ο εχθρός, και η συμμετοχή στη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων είναι, λέει, άχρηστη. Ζητούν οι Ιρανοί τη διατήρηση των πυρηνικών επιτευγμάτων της χώρας. Ο Γκαλιμπάφ, το θυμάστε, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, κρατεός στο Ιράν, μάλιστα. Δήλωσε, λοιπόν, χθες ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να δώσουν ένα μάθημα σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και το Ιράν είπε, προειδοποίησε, ότι είναι προετοιμασμένο για όλες τις επιλογές. Που σημαίνει, είμαστε πάλι σε σημείο που δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι αυτό θα τελειώσει συντόμως, όλο αυτό. Επίσης είπε ο Γκαλιμπάφ ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, λέει, θα αποβεί ακαρπή. Όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, είπε ο κύριος Γκαλιμπάφ. Επίσης, βγαίνει η Wall Street Journal και λέει, μέσα σε όλα αυτά, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και οι επιθέσεις, τις οποίες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν αναγνωρίσει δημοσίως, θυμάστε που είχαν πει μετά τη Φουτζάιρα, το χτύπημα στη Φουτζάιρα, εμείς έχουμε νόμιμο δικαίωμα να χτυπάμε. Το θυμάστε? Ωραία. Οι επιθέσεις, λοιπόν, αυτές περιελάμβαναν επιθέσεις σε δηληστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν, στον Περσικό κόλπο.
αρχές Απριλίου. Ψάχνει το Reuters τώρα να βρει εάν είναι αληθινό αυτό. Αν το βρει, υποθέτω θα μας το πει. Παρά 20 είναι. Και επειδή όταν υπάρχει μια χώρα βρίσκεται σε περίοδο προεκλογική, όπως είναι ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο, αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται και δημοσκοπήσεις. Έτσι. Δύο λοιπόν στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια για ποιο λόγο ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν. Και επίσης, οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο κάπως, εντάξει, ναι, δεν είναι καινούριο, το καταλαβαίνουμε. Αφού το 2 στους 3 λένε δεν ξέρουμε γιατί, δεν μας είπε, υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, αποδοχής που δείχνει ότι, πώς να το πω, υπάρχει μία αποδοχή μεγαλύτερη, να το πω. Αυξήθηκε το ποσοστό αποδοχής. Ελαφρά. Τετραήμερη δημοσκόπηση ήταν αυτή, χθες ολοκληρώθηκε. Αποκαλύπτει, λέει, τις ανησυχίες των πολιτών για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Και δείχνει επίσης ότι πολλοί ψηφοφόροι επιρρύπτουν ευθύνες για τα προβλήματά τους στους ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ. Και το 66% των ερωτηθέντων, σχεδόν όλοι δημοκρατικοί και ένας στους τρεις ρεπουμπλικάνους, λέει ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμιξης στο Ιράν. 63% είπαν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έχει πληγεί από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 55%, τώρα βγήκε 63%. Το 36% εγκρίνει το έργο του Τραμπ. Ποσοστό λέει αυξημένο κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με άλλη δημοσκόπηση. Την περασμένη δημοσκόπηση ήταν 34, τώρα είναι 36. Και το λάθος, το περιθώριο λάθος της δημοσκόπησης αυτής, για να τα λέμε όλα, ανέρχεται στο συν πλην 3%. Υπήρξαν και κάποιοι που είπαν ότι συμφωνούν. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω, ο καθένας έχει ένα τρόπο σκέψης. Οπότε δημοκρατία έχουν, υποθέτω. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του, υποθέτω. Αρκεί να λέει καλά λόγια για τον πρόεδρο. Όσο εκεί είναι καλά. Μετά έχουμε ζητήματα. Εμείς όχι, οι άνθρωποι εκεί. Είναι παρά 20. Παρακαλώ, για πάμε.

Εάν δεν είναι, πώς το πω τώρα, επιβεβαιωμένο, πώς θα υποθεί? Να επιβεβαιωθεί πρώτα και πολύ ευχαρίστως να το μοιραστούμε. Αλλά πώς το λένε, να βγω εγώ τώρα και να πω, μου είπε ο τάδε ότι θα γίνει αυτό. Πού το άκουσε ο τάδε? Του το είπε ένας άλλος, κυρίως μία άλλη κυρία, δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος έχει πληροφόρηση. Μάλιστα, αυτή η πληροφόρηση είναι εκ των έσω. Είναι εκ των έσω, ναι. Ποιος το λέει? Το λέει επισήμως κάποιος? Επισήμως με την έννοια βρίσκεται σε μια παρέα 20, 30, 40, 50 ανθρώπων και το λέει, ή το λέει σε ένα κολλητό του φίλο γιατί έτσι νομίζει ότι θα γίνει? Μα πραγματικά όμως, εντάξει. Εγώ μπορώ να βγω τώρα και να σας πω 17 εκατομμύρια πράγματα διαφορετικά. Και κάποιοι θα τα πιστέψουν. Δεν υπάρχει θέμα. Οπωσδήποτε θα τα πιστέψουν κάποιοι. Αλλά κάποιοι άλλοι θα μπουν στη διαδικασία και θα πούνε, γιατί το λέει τώρα? Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος, τέλος πάντων, ύποπτος? Τώρα και θα μας ακούει ο κόσμος και θα νομίζει ότι λέμε τίποτα εδώ περίεργα και τίποτα συνωμοτικά και τίποτα ύποπτα. Όχι, δεν λέμε τίποτα άλλο ύποπτα. Κάνουμε κουβέντα μέσω διαδικτύου για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Και όχι μόνο. Τι θέλει να κάνει? Να προσαρτήσει. Το ενδεχόμενο να προσαρτήσει τη Βενεζουέλα, ένα καημό που έχει, μετατρέποντάς τη στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εξετάζει ο Τραμπ. Εξετάζω, λέει, σοβαρά το ενδεχόμενο. Τη ζωή. Και δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, γιατί θέλει να κάνει 51η πολιτεία τη Βενεζουέλα, το είπε σε συνέντευξη στο Fox News. Εκεί βγαίνει συνήθως και κάνει. Όχι, και όχι μόνο, αλλά συνήθως λέμε. Μετά, σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο είπε ότι οι επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυΐα. Βέβαια. Επίσης, σε άλλη συνέντευξη στο Full Measure στις 10 Μαΐου είχε πει, η Βενεζουέλα είναι μια πολύ ευτυχισμένη χώρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Ήταν δυστυχισμένη, τώρα είναι χαρούμενη, λέει. Οι ποσότητες πετρελαίου που βγαίνουν είναι τεράστιες, επέστονται. Άστο ευτυχισμένη. Money. Οι μεγαλύτερες εδώ και πολλά χρόνια, και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μπαίνουν με τις μεγαλύτερες, πιο όμορφες πλατφόρμες που έχετε δει ποτέ. Αυτή είναι δήλωση. Όχι τώρα. Έλα. Δήλωση. Πιο όμορφη. Marvelous. Λοιπόν. Πού να το ξέρω. Υπάρχει αυτό το σενάριο ότι ενδεχομένως να υπάρξει ξανά η ένταση πολεμική στα στενά του Ορμούζ. Κάτσε παιδί μου να πάει στην Κίνα, να γυρίσει από την Κίνα, να δούμε τι θα πει. Μην βιάζεστε. Δεν βιάζονται αυτοί που θυμάστε που είχαν η τρίμερη και χειρία στη Ρωσία-Ουκρανία, το θυμάστε? Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, είπε ο Ζελένσκι. Καλά, δεν είχαμε και την υπεποίθηση ότι θα σταματήσουν. Όχι. Δεν υπήρξε, λέει, χθες εκεί στο μέτωπο, υπήρξαν μάχες. Και παρατηρούμε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει το πόλεμο. Δυστυχώς ετοιμάζει νέες επιθέσεις. Καλά τους είπε, ακενώστε το, θυμάστε που είπε το Κρεμλίνο, κενώστε το στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο, γιατί θα γίνει παρέλαση, μήπως χτυπηθεί από ιρανικά, λέω, συγγνώμη, τι να κάνω, από ουκρανικά ντρόουν και τα λοιπά. Ναι παιδιά, δεν περιμέναμε για διαφορετικά πράγματα να γίνουν, αλίμονο. Ωχ Θεέ μου, λοιπόν, είναι παρά 10 πήγε, πω.
αυτό νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί από τα πλέον αρμόδια χείλη. Δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε, έτσι. Τι έχω? Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ. Ποιος είναι ο στόχος? Η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία, αλλά το διατάφτα παίζει ρόλο. Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πότε θα το επιτρέψουν οι συνθήκες είναι το ερώτημα. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας θα συμπροεδρεύσει στη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομολογό του. Αναμένεται να συμμετάσχουν οι περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Μάλιστα. Προετοιμάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, ένα από τα πλέον ικανά πλοία του βασιλικού ναυτικού. Δεν είναι λέει άμεση εμπλοκή αυτή, αλλά αποσκοπεί στο να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Μάλιστα. Ωραία. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει, παιδιά, σήμερα. Σήμερα θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πώς να το πω τώρα. Η οποία θέλει να δει το μετά. Το ζήτημα είναι πότε θα φτάσουμε στο μετά. Διότι λέμε η διατάραξη της ναυσιπλοείας και τα στενά του Ορμούς. Διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν επηρεαστεί άμεσα. Αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει. Κατακόρυφα έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Κατακόρυφα. Έτσι. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. 53 είναι. Είναι. Πήγε και 53. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό εδώ το βίντεο. Δεν μπορώ να το ακούσω, το ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει ήχος εδώ στο στούντιο, όμως θα το ακούσω στην αίθουσα σύνταξης μετά το τέλος εκπομπής. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Γιατί ναι, μου έχετε στείλει και άλλα βιντεάκια με την κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή. Οπότε και σας ευχαριστώ, όχι που τα στέλνετε και μπαίνετε στη διαδικασία, που μας ενημερώνετε. Γιατί πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε έτσι, πώς το πω, χωρίς επιβεβαίωση, και επίσης πολλά πράγματα δεν τα μαθαίνουμε καθόλου. Οπότε εσείς μας κάνετε πολύ καλό. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει και μία κουβέντα εκ του σύνεγγης. Θα το δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι και 54, πήγε. Τώρα εγώ ξέρεις, θέλω να ακούσω ένα Σάκη Μπουλά, μπορώ? Ο οποίος, ναι, λατρεμένος Σάκης Μπουλάς. Τι ωραίος τύπος ήταν, ρε παιδί μου. Όλοι καλοί φεύγουν, ναι. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 12 του Μαΐου. Ναι, εντάξει, γεια σου Γιώργο μου. Μετά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες το απόγευμα 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τίθωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας και εξετάζονται για την εμπλοκή τους και σε ληστείες που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στο Κατόχη Μεσολογγίου. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες είχε εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας στην Κάτω Τίθωρέα, 4 χειροβοβίδες, ένα καλάσνικο, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Από την έως τώρα έρευνα δεν έχει κάποιος τους ποινικό παρελθόν, εκτός από ένα άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον και η κεχηρία, όπως είπε, βρίσκεται στην εντατική. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο ΕΚ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση, τόνισε χθες ο Αλέξη Τσίπρας μιλώντας εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενος στον χρόνο ανακοίνωσης του νέου κόμματος, επεσήμανε ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για το τουρισμό παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλίνων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξεμέρωμα της Τρίτης 12 του Μαΐου, παρακαλώ. Βεβαίως. Λοιπόν, 1-1. Μην βιάζεστε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Εδώ δεν βιάζονται αυτοί που πρέπει, βιάζεστε εσείς. Μα είναι δυνατόν? Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε πώς να το πω τώρα, λίγο ψηλιασμένοι, έτσι, έχουμε, για να είναι κάποιος ψηλιασμένος, πρέπει να έχει όλη την εικόνα. Για να έχει όλη την εικόνα πρέπει να βλέπει τα πράγματα από πάνω. Για να βλέπει τα πράγματα από πάνω πρέπει να μπει στη διαδικασία να αποστασιοποιηθεί από όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι το δύσκολο. Αυτό είναι, παιδιά, το περίεργο και το δύσκολο. Αλλά τι να κάνω τώρα, πώς να βοηθήσω την κατάσταση, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος αυτό. Να σκεφτεί τι ακούει, τι κρατάει, τι αφήνει πίσω του. Δεν θα πω πετάει, όχι. Θα πω ότι αφήνει πίσω και όλα τα σχετικά. Αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Και στα προσωπικά ζητήματα εγώ πώς να παρεύω? Και δεν θέλω κιόλας, δηλαδή. Και δεν μπορούσα να παρενέβαινα. Λοιπόν, άντε να δω. Σήμερα είναι Τρίτη, ωραία. Σήμερα έχουμε τον ημιτελικό. Τέταρτος διαγωνίζεται ο Ακύλας, βεβαίως. Εχθές έγινε τελική πρόβα. Άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Εντάξει. Ικανοποιημένοι συντελεστές, βασικότατο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω. Τον έχουμε δει τον άνθρωπο. Τον έχουμε βάλει. Και όλοι λέμε, έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας για νίκη στην Eurovision. Και πού θα γίνει, σε ποια πόλη θα γίνει η επόμενη Eurovision, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Αφήστε τον άνθρωπο να πάει εκεί, να περάσουμε ωραία, να τελειώνουμε. Έλα παιδιά. Έχω εδώ το βιντεάκι, μακάρι να μπορούσα. Αυτό το δείτε. Διότι εκτός από την ΕΡΤ, που καλά κάνει και το δείχνει και τα λοιπά, όλοι που δεν ξέρουνε, δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ πότε συμβαίνει, πότε είναι ο ημιτελικός, ποτέ δεν την έχω δει, δεν μ' αρέσει, αλλά όλοι ξέρουν λεπτομέρειες. Άστο με, ή πες δεν έτυχε να το παρακολουθήσω, δεν είμαι, ξέρω εγώ, φαν, αλλά κάτι βλέπω. Μην το χαλάς και λες δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν κρίνουμε αν είναι, πώς το πω, σοβαρό ή όχι. Έλα παιδιά, που για τους αδέρφους μιλάω, που όλοι μου είστε του Μεγάρου, μόνο όπερα. Έλα, είναι μία λίγο. Και τι είναι η Eurovision? Γιατί σας είπε κανείς ότι είναι διάλεξη στην Ακαδημία Αθηνών? Έλεος δηλαδή. Το εκατομμύρια κόσμος το παρακολουθεί. Πείτε ότι το βλέπετε κι εσείς, δεν είναι κακό. Τροπή δεν είναι. Αν το παρουσιάζει στα δικά σας κανάλια, δεν το βλέπατε? Δεν βλέπουμε άλλα κι άλλα. Τώρα μην πω σε διαδικασίες. Η Eurovision. Έλα παιδιά. Λοιπόν, όπως και να έχει, φέρτο. Μια χαρά. Θα τον δούμε, τον δούμε στον ημιτελικό σήμερα. Είπαμε τέταρτη θέση, τέταρτος εμφανίζεται, αυτό εννοώ, στον ημιτελικό σήμερα. 10 το βράδυ, ΕΡΤΕΝΑ ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική. Έτσι, Μαρία Κοζάκου, Γιώργος Καπουτζίδης. Καλή επιτυχία να έχει το παλικαράκι αυτό. Να περάσουμε ωραία, να το παρακολουθήσουμε και τέλος πάντων ό,τι καλό ήθελε προκύψει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Οι άλλοι καλύτεροι. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. Είναι ένα ζήτημα που έχει προκύψει πριν από χρόνια. Αρκετά, δεν λέω 2-3, αρκετούτσι. Πηγαίνοντας λοιπόν στο μοναστηράκι, κατεβαίνοντας, ήταν νομίζω, αν δεν κάνω, Ιούλιος. Ναι, ήταν, όχι, δεν ήταν Ιούλιος, ήταν τέλος Ιουνίου.
Και τέλος πάντων ήταν οι συνθήκες τέτοιες που έπρεπε να καθίσουμε, να ξεκουραστούμε κτλ. Ήταν παιδιά τόσο πολύ ο κόσμος που λες, τουριστική χώρα είμαστε, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή ήταν τόσο ασφυκτικά γεμάτοι οι δρόμοι που λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Πέρασαν τα χρόνια, αφού κουβεντιάσαμε και είπαμε ότι κοίτα τώρα πόσοι τουρίστες έρχονται κτλ. Περνούν τα χρόνια, πηγαίνουμε να πιούμε έναν καφέ. Ήταν τέτοια εποχή, τέλη Μαΐου. Θα μου πεις τώρα είναι 12, εντάξει, μπορεί να ήταν 20. Και πηγαίνουμε λοιπόν στο μοναστηράκι πάλι. Δεν βρίσκουμε να καθίσουμε και πηγαίνουμε σε μια κάθετη της Ερμού. Ήτανε 12 και 5 και 10. Ο κύριος εκεί που μας πλησίασε ευγενέστατος, η αλήθεια, για καφέ, για φαγητό, για καφέ. Λέει, δεν σερβίρουμε καφέ μετά τις 12. Γιατί, αδερφέ? Γιατί σερβίρουμε μόνο φαγητό. Οι κύριοι εκεί που καθίσανε πριν από 30 δευτερόλεπτα και πίνουν τον καφέ τους και λέει το εξής: αυτοί είναι άλλο, αυτοί είναι ξένοι. Λέω, εμείς που είμαστε Έλληνες, ένα καφεδάκι δεν μπορούμε να πιούμε? Και με κοίταζε ο άνθρωπος. Λέω, κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, βρήκαμε άλλη λύση, ένα καφέ το λείπει. Αυτό το θα μου πεις τώρα ένα παράδειγμα τόσο δά. Αυτή η ιστορία του υπερτουρισμού δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά χώρες οι οποίες έχουν μπει σε διαδικασία, παιδιά, τα τελευταία χρόνια και βάζουν ταμπέλες και λέει: μολυσμένη δεν είναι η θάλασσα, μολυσμένη. Μολυσμένη θάλασσα. Μολυσμένη παραλία. Το τάδε πρόβλημα. Το δίνα πρόβλημα. Απαγορεύεται να μπαίνουν, ας πούμε, στη Βενετία, που λέω, γιατί είναι υπερτουριστικός τόπος, να μπαίνουν τα κρεοσγερόπλια. Δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα. Στην Ισπανία επίσης. Και επειδή υπάρχει και κλιματική αλλαγή και ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρείται, διάβαζα, μία τάση των νέων, γιατί όσο να πεις ο μεγάλος άνθρωπος το θέλει το ζεστοκόπημά του, να πεις 60 βαθμούς, 60, 40, 50. Παρατηρείται λοιπόν μία τάση στους νέους ανθρώπους να προτιμούν τις πιο βόρειες χώρες που το κλίμα είναι πιο δροσερό. Το διάβαζα στην ανάλυση. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα σε όλες τις χώρες οι οποίες είναι τουριστικές, εννοώ. Τώρα δεν ξέρω αν το Λουξεμβούργο έχει το ίδιο θέμα. Έτσι. Τέλος πάντων, εχθές οι Υπουργοί Τουρισμού, Περιβάλλοντος και οι αρμόδιοι φορείς σε ειδική εκδήλωση παρουσίασαν το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και το χαρακτήρισαν πηξίδα για τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Λένε τα Υπουργεία ότι το σχέδιο στοχεύει στην καλύτερη χωρική οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο, με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών πόρων. Με το νέο πλαίσιο, η ελληνική πολιτεία επιδιώκει μέτρο και ισορροπία. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, όχι οριζόντια προσέγγιση. Δηλαδή κάθε εποχή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, γι' αυτό και προτιμούμε, θα πάω εκεί, θα πάω στο τάδε μέρος, θα πάω στο τάδε. Γιατί θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί το θέμα σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, προωθεί τη βιωσιμότητα με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Τον επισκέπτη, αλλά και τον κάτοικο, παιδιά. Ενισχύει επίσης την ανθεκτικότητα των προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση και τις διεθνείς πιέσεις. Ο χάρτης μάλλον των πανεβάσεων που καθορίζει πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια ξεκινά με το διαχωρισμό των περιοχών σε ζώνες ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη. Είναι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αναπτυγμένες περιοχές, αναπτυσσόμενες περιοχές
περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον χάρτη, συνολικά 18 περιοχές θεωρούνται κορεσμένες. Μεταξύ αυτών είναι η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, ορισμένες περιοχές της Κρήτης, η Ρόδος και η Μύκονος. Μεταξύ αυτών λέω έτσι. Με το πλαίσιο αυτό αυξάνει η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση. Σήμερα ισχύουν τα τέσσερα μέτρα, τα τέσσερα στρέμματα, τέσσερα μέτρα. Θα πάει στα 8 και θα φτάσει στα 12 στρέμματα στις περιοχές που θα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία των αναπτυγμένων περιοχών δηλαδή, και σε 16 στρέμματα στις κορεσμένες και επιβαρημένες τουριστικά περιοχές. Επίσης, προβλέπεται ειδική κατηγοριοποίηση και στις νησιωτικές περιοχές. Τα νησιά, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, κατηγοριοποιούνται επιπλέον βάσει της έκτασής τους σε 3 διακριτές ομάδες.

μελέτας μέσω ειδικών μελετών. Όχι είμαστε μεγάλο νησί, μπορούμε να γίνουν μελέτες και να δουν οι φορείς. Μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το νησί τουριστικά. Για τα μικρότερα νησιά των ομάδων 2 και 3 εφαρμόζονται πιο αυστηρές κατευθύνσεις προστασίας του τοπίου και περιορισμοί στη δόμηση και στη δυναμικότητα νέων μονάδων. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η φυσιογνωμία των νησιών και να προωθηθούν πιο ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Γιατί, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, το έχουμε λίγο αφήσει πίσω, να μην χαθεί ο τοπικός χαρακτήρας, να μην λειτουργούμε μόνο ως, πώς να το πω τώρα παιδί μου, ως επιχειρήσεις. Τα έχουμε αφήσει λιγάκι πίσω, όχι σε όλα τα νησιά, αλλά σε πολλά νησιά, παιδιά, αυτό συμβαίνει, πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι ωραία βλέπουμε, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει πάει και να λέει πού να πάω. Να διαλέξω ένα νησάκι, μια χαρά, να πάω φέτος, να περάσω όσες μέρες έχει ο καθένας, πώς να το πω, επιτρέπει το budget του, ο προϋπολογισμός του οικονομικός. Πείτε μου τώρα ότι άμα δεν είσαι 16 χρονών και θες να κάνεις super duper ζωή και 17-18, θέλεις κάτι ωραίο, θέλεις κάτι γραφικό, θέλεις κάτι, πώς το να το πω τώρα, έτσι, ας το πω, γιατί όχι, έχουμε και τέτοια, ιδηλιακό, αυτά δεν, τι επιλέγεις, με ποια κριτήρια, ένα μπαράκι θα το έχει, μπορεί να έχει και δύο και τρεις ταβέρνες θα έχει και ωραία καταλήματα μπορεί να έχει, αλλά το θέλεις το couleur local, δεν το θέλεις, και μην το καταστρέφουμε. Τώρα θα μου πεις μερικές φορές, μια κουβέντα είναι αυτό, και επίσης σε κάποια νησιά μπορεί να είναι αργά. Ως προς τις κλίνες, στις πιο επιβαρημένες ή ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο νέων τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 100 κλίνες. Σε μεγαλύτερα και λιγότερο επιβαρημένα νησιά μπορούν να επιτρέπονται μονάδες έως και 350 κλίνων, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού. Επίσης, υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες προστατευτικές για το περιβάλλον προβλέψεις με σκοπό τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του νησιωτικού χώρου που υπερισχύουν τον άλλον. Καλός είναι ο τουρισμός, καλά είναι όλα, μην χάσουμε την ταυτότητά μας, παιδιά. Για τα νησιά κάτω των 1000 στρεμμάτων προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις. Ο στόχος είναι να αποφευθεί η υπερδόμηση και να προστατευθεί η ευαίσθητη περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία τους. Στις περιοχές που αναπτύσσονται στον Αιγιαλό, το πλαίσιο προστασίας γίνεται αυστηρότερο και συγκεκριμένα στη ζώνη έως 25 μέτρων από την ακτογραμμή τίθεται πλήρης απαγόρευση διαμορφώσεων και κατασκευών. Έτσι. Εντάξει. Πλην των κατασκευών που διευκολύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα. Κάπως πρέπει να πάνε οι άνθρωποι αυτοί στην παραλία. Αυτό είναι άλλο, αλλά εντάξει. Ωραία η θάλασσα, ωραίες παραλίες έχουμε, θαυμάσιες έχουμε, δεν έχουμε απλώς ωραίες. Άρα παιδιά, λίγο σεβασμός. Θα πεις λίγα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί λίγα δεν έχουμε δει, αλλά πώς να το πω τώρα, οι παραλίες είναι για όλους. Οι παραλίες είναι, πρέπει να είναι προσβάσιμες στους πάντες. Μικρούς, μεγάλους, νέους, γέρους, παιδιά, οικογένειες, σε όλους. Γιατί πρέπει και εγώ θέλω να βγαίνω το πρωί, υποθέτω πάρα πολύ από εσάς. Να βγαίνουμε το πρωί και να βγαίνουμε στη βεράντα μας και να γλύφτα τα πόδια μας στο κύμα. Αυτό εντάξει, τι είναι. Κάποιοι μπορούν και το κάνουν βέβαια, έτσι. Μην πω τώρα σε διαδικασίες και πω χώρους και πω περιοχές και πω πόλεις και πω παραλίες, δεν χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων να μπει ένα όριο κάπου. Ένα όριο. Έχω να σας πω εκτός από αυτά που γίνονται εδώ και τι γίνεται αλλού για να ξέρουμε.

Γεια σου Τεό. Okay, λοιπόν, μ' αρέσει που η φωτογραφία που έχει στείλει. Το σχόλιο όχι. Θα μου πεις ο καθένας έχει μια ομάδα, την υποστηρίζεις και τα λοιπά. Την υποστηρίζει. Πολλά πράγματα αλλάζουμε στη ζωή μας. Ομάδα όχι. Ποτέ. Τέλος πάντων, γεια σου Φρανς. Σ' άρεσε ο Σάκης Μπουλάση. Είναι, ρε παιδί, μερικοί άνθρωποι που αφήνουν στίγμα φοβερό, ενώ έχουν περάσει μια ζωή που δεν έδωσαν ποτέ δικαίωμα για σκάνδαλα, δεν δημιούργησαν ποτέ φασαρία γύρω από το όνομά του, δεν έπαιξαν έτσι το χαρτί της προσωπικής τους ζωής για να δείξουν ότι κάτι είναι. Αθόρυβοι, με πλούσιο έργο καλλιτεχνικό, τους ξέρουν οι πάντες. Τι να πω. Γεια σου Νίκο 990. Καλή live είναι, βέβαια είμαστε. Τι θα είμαστε. Ξέρεις τι έχω πάθει. Πριν από χρόνια είχα έναν ακροατή ο οποίος ήταν, πώς θα το πω τώρα, hater. Ξέρετε εσείς είναι πιο ωραία. Λοιπόν, και κάθε φορά μου έλεγε, έγραφε το εξής. Ηχογραφή, γιατί δεν λες, ναι, ότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή. Διάβαζα εγώ το μήνυμα και έλεγα, ναι, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Το τι διάβαζα, έτσι, που μου έγραφε, που είσαστε δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνεστε και κάνετε τις εκπομπές ηχογραφημένες και κανονικά θα πρέπει να είναι live. Τα διάβαζα τα μηνύματα, παιδί μου. Τα διάβαζα. Και συνέχιζε να στέλνει μήνυμα που έλεγε ότι τζάμπα σας πληρώνουμε, λέει, γιατί κάνετε τις εκπομπές ηχογραφημένες το Σαββατοκύριακο και παίζουν καθημερινές. Δεν ξέρω τι να γίνει αυτός ο ακροατής. Πώς να ξέρω. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Γερός να είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό λέω, ο καθένας ακούει, ρε παιδί μου, ότι αυτό που θέλει. Δεν το λέω για σένα, για τον ακροατή. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα το θυμηθώ κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, την είδα τη φωτογραφία. Τις έχω δει τις φωτογραφίες και δεν θέλω να τις βλέπω τις φωτογραφίες αυτές, γιατί όταν τις βλέπω μπαίνω σε άλλη διαδικασία. Ξέρεις σε ποια διαδικασία? Το πόσο μπορείς να, πόσο, πώς να το πω τώρα, πόσο ψεύτικα πράγματα μπορείς να περάσεις στον κόσμο. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε δει φωτογραφίες ανθρώπων οι οποίοι φαίνονται χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και τα λοιπά, αλλά η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο? Πόσες φορές οφείλουμε να ψάχνουμε, οφείλουμε να προστατεύουμε, οφείλουμε να μην αφήνουμε τα πράγματα να φτάνουν σε τέτοιο σημείο, όπως είναι η κακοποίηση της κοπέλας αυτής, της γυναίκας αυτής, της μάνας αυτής, από τον, δεν μπορώ να πω, σύντροφο. Έτσι, έτσι βρε Νίκο, καλύτερα live. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορώ να πω σύντροφος. Είναι μεγάλη κουβέντα. Σύζυγος, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη, τεράστια. Τεράστια. Δεν θέλω να πω όμως άλλες διαδικασίες, γιατί εντάξει, είναι, θα φανεί κάπως περίεργα, θα φανούν κάπως περίεργα, θα ακουστούν μάλλον αυτά που θα πω και δεν θέλω. Αλλά τα πράγματα μιλούν μόνα τους, ρε παιδιά. 28 χρονών, 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 7. Μα πείστε, πρέπει να κάνουν παιδιά το ζευγάρι. Πρέπει να σκάνουν από 20 ο καθένας. Βλέπουμε και τις συνθήκες και τον τρόπο που μεγαλώνει ο καθένας και πού μεγαλώνει. Λοιπόν, πικρή ιστορία. Λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει, καλώς τον, γεια σου Κωνσταντίνε, δεν μπορεί να δώσει η γυναίκα κατάθεση. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για αμνησία από τα χτυπήματα. Επίσης, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, υπάρχει μάρτυρας.
υπάρχει μάρτυρας μέσα στο αυτοκίνητο. Μικρός μεν, σε ηλικία πολύ, αλλά μάρτυρας, που ερωτήθην και απάντησε. Έχετε βάλει μία, έχουμε μπει σε μία διαδικασία και τα βάζουμε όλα, στο ίδιο τσουβάλι. Κάνουμε λάθος. Επίσης, εγώ τώρα κακώς κάνω που το σχολιάζω αυτό, γιατί δεν έχω γνώση πώς έχετε μεγαλώσει κι εσείς, είτε οι οικογένειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Όπως έκανε καμία δήλωση ο Τραμπ, περιμένετε σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν έχει κάνει. Μόλις κάνει θα σας τις πω αμέσως. Ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Κίνα τώρα μάλλον, ποιος θα ξέρει. Λοιπόν, λέγαμε για το σχέδιο αυτό, το πλαίσιο αυτό που περιέγραψαν εχθές οι Υπουργοί Τουρισμού και Ενέργειας για την, για τον τουρισμό στη χώρα μας και το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν της ισπανικής τηλεόρασης διερευνά τις στρατηγικές του Άμστερνταμ και της Βαρκελόνης για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού. Το ότι τα ιστορικά κέντρα ορισμένων πόλεων έχουν μετατραπεί σε σκηνικά τα οποία κατακλείζονται από τουρίστες είναι κάτι που ακούγεται συχνά σε πολλές αστικές περιοχές. Μία γυναίκα η οποία ερωτήθηκε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ζει εδώ και 45 χρόνια στη μεσαιωνική συνοικία όπου γεννήθηκε η πόλη του Άμστερνταμ και η οποία είναι περισσότερο γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο ως Red Light District. Είμαστε, λέει, σαν το Mickey Mouse στη Disneyland. Το όνομα της κυρίας που το είπε είναι Else Ipping. Όσοι ζούμε, λέει, εδώ, δυσκολευόμαστε να γυρίσουμε στο σπίτι μας κάποια βράδια. Το ίδιο και οι φίλοι μας, οι οποίοι σταματούν να έρχονται να μας επισκεφθούν. Και η κυρία Ipping, που μίλησε στο ντοκιμαντέρ αυτό, είπε ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μέρη για να αγοράσει κάποιος κάτι ή να συναντηθεί με φίλους και το χειρότερο, λέει, είναι ότι κάποιοι τουρίστες νομίζουν ότι πρόκειται για μια περιοχή χωρίς νόμους όπου επιτρέπονται όλα. Με στόχο λοιπόν τον περιορισμό της ακολασίας, είπαμε, είναι η περιοχή με τα κόκκινα φώτα στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, της ακολασίας λοιπόν και τη βελτίωση της συνύπαρξης στην περιοχή των κόκκινων φώτων, την άνοιξη του 23, το Δημοτικό Συμβούλιο του Άμστερνταμ προχώρησε στην απαγόρευση του καπνίσματος στους δρόμους, στον περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των μπαρ μέχρι τις 2 και στην απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ τα Σαββατοκύριακα. Προσπάθησε επίσης με αμφιλεγόμενες εκστρατείες να αποθαρρύνει τον τουρισμό των πάρτι. Αυτά, λέει, είναι μικρά βήματα, αλλά ο αριθμός των τουριστών συνεχίζει να αυξάνεται, οπότε πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί για να το σταματήσουμε, τον υπερτουρισμό, είπε ένας από τους ιδρυτές της οργάνωσης We Live Here, ζούμε εδώ. Ο άνθρωπος αυτός παραδέχεται ότι έχει αναγκαστεί να προσαρμοστεί. Του αρέσει να ζει στο κέντρο, αλλά τώρα καταφεύγει εκεί μόνο για να κάνει τα ψώνια του, να πιει ένα ποτό ή να πάει για κολύμπι κάθε πρωί. Το δικό μου Άμστερνταμ, λέει, είναι μεταξύ 6 με 9 το πρωί, όταν οι τουρίστες δεν έχουν ακόμη πάρει το πρωινό τους και δεν έχουν φύγει από το ξενοδοχείο. Για τους ανθρώπους αυτούς που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ αυτό της ισπανικής τηλεόρασης και άλλους 30.000 κατοίκους του Άμστερνταμ που ξεκίνησαν με επιτυχία μια πρωτοβουλία πολιτών, το κύριο πρόβλημα είναι ο αριθμός των τουριστών. Ως αποτέλεσμα αυτών των υπογραφών, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε με νόμο το 2021 για κάτι πρωτοφανές. Να θέσει ανώτατο όριο 20 εκατομμυρίων τουριστών ετησίως. Αυτός ο νόμος, λέει, υποχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση να λάβει μέτρα μόλις ο αριθμός των επισκεπτών ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια και ήδη είμαστε πάνω από 23 εκατομμύρια.
δεν χρειαζόμαστε, λέει, κανένα κίνητρο για να δράσουμε, λέει ο αντιδήμαρχος του Άμστερνταμ και επικεφαλής του τουρισμού. Κάνουμε, λέει, ό,τι μπορούμε ανάλογα με τις αρμοδιότητές μας, όπως είναι ο περιορισμός της αύξησης των θέσεων διαμονής. Είπε όμως ο ίδιος ότι ο Δήμος δεν ελέγχει τον αριθμό των πτήσεων προς το Άμστερνταμ και το αν το 1% της μεσαίας τάξης από την Ινδία ή την Κίνα θέλει να ταξιδέψει εδώ. Είναι, λέει, πέρα από τον ελέγχό μου. Το Άμστερνταμ είναι η πιο πολυσύχναστη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και ο αριθμός των επισκεπτών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας αναμένονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Το κέντρο του παιδιά του Άμστερνταμ είναι 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βάλτε τώρα με το νου σας τι γίνεται, πώς θα διαχειριστούν όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι η πόλη επίσης που έχει περάσει τα περισσότερα αντιτουριστικά διατάγματα και περιορισμούς. Απαγορεύει την κατασκευή νέων ξενοδοχείων. Έχει κηρύξει πόλεμο στα τουριστικά διαμερίσματα και τα κρουαζιερόπλοια. Έχει τον υψηλότερο τουριστικό φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 12,5%, είναι 21% ΦΠΑ. Το 1/3, λέει, από αυτά που πληρώνεις για να κοιμηθείς στο Άμστερνταμ είναι φόροι. Και αυτό γιατί θέλουμε οι άνθρωποι να το καλοσκεφτούν πριν έρθουν να μας επισκεφθούν. Ένας νεαρός δημιουργός περιεχομένου στο TikTok που προτείνει αυθεντικά σημεία ενδιαφέροντος για επισκέπτες της πόλης, ο Κόσμο Έμπνερ, έτσι λέγεται ο άνθρωπος αυτός, παρατηρεί ότι υπάρχει μία τάση η πόλη να επιδιώκει την προσέλκυση τουριστών με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, δηλαδή τους πιο πλούσιους. Θεωρεί ότι αυτό ενέχει κινδύνους, καθώς ο τουρίστας της νυχτερινής διασκέδασης είναι πιο προβλέψιμος και εντοπίζεται εύκολα, ενώ εκείνος με περισσότερους οικονομικούς πόρους διασπείρεται σε ολόκληρη την πόλη και συμβάλλει τελικά στην αύξηση του κόστους ζωής και στη γενικότερη ακριβότερη διαμόρφωση της πόλης. Για τους νέους η πόλη έχει ξεπεράσει τα όρια. Μόνο αν είσαι πλούσιος, λέει, μπορείς να ζήσεις στο κέντρο ή αν μένεις με τους γονείς όπως εγώ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να ανεξαρτητοποιηθώ και να φύγω. Είναι 21 ετών το παιδί αυτό, ο TikToker. Ο Έμπνερ, λοιπόν, λέει ότι οι τουρίστες μόλις και μεταβίας παίρνουν μία γεύση από την πραγματική πόλη. Δεν βλέπουν τα προβλήματα που προκαλούνται από τον εξευγενισμό και τον τουριστικό συνωστισμό. Και λυπάται που οι τουρίστες βλέπουν μόνο την καθαρή εκδοχή του Άμστερνταμ που προωθούν οι αλγόριθμοι του TikTok και του Instagram. Εσείς που είστε λάτρες του διαδικτύου κάποιοι, περισσότεροι τολμώ να πω, έχετε μπει στη διαδικασία να κοιτάξετε βιντεάκια, είμαι σίγουρη, που λέει πώς νομίζουμε ότι είναι η τάδε περιοχή και πώς είναι η πραγματικότητα. Έχω 38 παραδείγματα. Πώς είναι η Φοντάνα Τιτρέβη. Τη βλέπεις, αχ, να πάω αυτό. Και δείχνει πώς είναι η πραγματικότητα. Το αδιαχώρητο που λες τι ήθελα και ήρθα. Ένα άλλο παράδειγμα έτσι πάρα πολύ δυνατό είναι το Λονδίνο. Πώς νομίζετε ότι είναι, το δείχνει. Λες, αχ, να πάω, τι ωραία. Πώς είναι στην πραγματικότητα. Όχι, θα κάτσω σπίτι μου, λες. Πώς είναι, έβλεπα προχθές, τι έβλεπα, το ψέματα, το Σινικό Τείχος. Πώς το έχουμε στο νου μας, ότι είναι. Και θα πάμε και θα περάσουμε και θα, έτσι, θα περπατήσουμε και τα λοιπά. Πού να περπατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μισό βήμα ανά μία ώρα. Το αδιαχώρητο. Ιταλία θέλετε να πάμε. Είδαμε πρόσφατα περιοχές της Ιταλίας. Μην πω τώρα στη διαδικασία γιατί κάποιοι δεν μπορεί να θέλετε να πάτε. Και είπατε η Βενετία. Η Βενετία είναι all time classic. Τέλος πάντων. Που γίνεται ο χαμός. Πού να καθίσεις να φας, πού να καθίσεις να πιεις καφέ, πού να καθίσεις να δεις το ηλιοβασίλεμα, γιατί έτσι. Πώς.
Θα μου πεις τι πρέπει να γίνει να μην ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Να ταξιδεύουν οι άνθρωποι, βεβαίως. Εννοείται. Τα ταξίδια είναι το καλύτερο σχολείο. Αλλά υπάρχουν παιδιά και όροι και όρια. Νόμοι επίσης. Λένε τα στοιχεία ότι ποτέ δεν ταξιδεύαμε τόσο πολύ όσο τώρα. Μόνο πέρσι 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν μία άλλη χώρα, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων ταξίδεψε σε μία πόλη όχι απλώς για να την επισκεφθεί, αλλά για να τη γνωρίσει. Οι τουρίστες, λέει, δεν μένουν πλέον σε ξενοδοχεία, απογωμένοι από την καθημερινή ζωή της πόλης, αλλά επιδιώκουν να μείνουν σε γειτονιές που ζουν ντόπιοι, για να αποκτήσουν την αίσθηση ότι αποτελούν προσωρινά μέρος της τοπικής κουλτούρας. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Ότι δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους, οι οποίοι δυσαρεστούνται. Και συνέκρινε ο άνθρωπος που το είπε αυτό τις διαμαρτυρίες στις γειτονιές του Άμστερνταμ με αυτές της Βαρκελόνης. Η Άγνες Ροντρίγκες από τη Συνέλευση Γειτονιάς για την αποανάπτυξη του τουρισμού συμμετείχε και εκείνη σε διαμαρτυρία που έκανε το γύρο του κόσμου του 24 και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι έγινε μόνο λόγος για κάποια νεροπίστολα που έφεραν ορισμένοι διαδηλωτές. Η Συνέλευση της Γειτονιάς για την αποανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί εδώ και 10 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελόνης να δεσμευτεί για μείωση του αριθμού των τουριστών, γιατί, λέει, ο τουρισμός έχει καταλάβει την πόλη και έχει τόσο μεγάλο βάρος που είναι αδύνατο να ζήσει κάποιος χωρίς αυτόν. Επίσης, η εξάρτηση αυτή δημιουργεί ευπάθεια, όπως φάνηκε όταν η πανδημία ερήμωσε τις πόλεις. Λέει η κυρία Ροντρίγκες ότι η τουριστική βιομηχανία είναι χυδαϊστική. Παίρνει ό,τι έχουν οι πόλεις, τις καταναλώνει, αλλά δεν συνεισφέρει. Στη Βαρκελόνη, λέει, δεν υπάρχουν πολιτικές βιωσιμότητας, όλα είναι μακιγιάζ. Η συζήτηση δεν είναι αν πρέπει να υπάρχει όχι τουρισμός. Αντί να μιλάμε για ανάπτυξη ή παραγμή, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σχεδιασμό. Λέει ο Χωσέ Αντώνιο Ντονέρ, επίτροπος για τη διαχείριση του βιώσιμου τουρισμού από το 25. Εξηγεί ότι η Βαρκελόνη έχει δεσμευτεί για μηδενική ανάπτυξη, κρατώντας ένα όριο μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων, και ότι αυτοί που φτάνουν έχουν διαφορετικό προφίλ και κατανέμονται καλύτερα σε όλη την πόλη. Για τη Βαρκελόνη, τα όρια για το τουρισμό τίθεται από το ειδικό αστικό σχέδιο τουριστικών καταλυμάτων που εγκρίθηκε το 17-26 έχουμε, το οποίο απαγορεύει νέα καταλύματα σε τουριστικές περιοχές που είναι κορεσμένες. Και απομένει, λέει, να φανεί τι θα συμβεί το 2028 εφόσον υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί, όταν 10.000 τουριστικά διαμερίσματα αποσυρθούν από την αγορά. Στόχος, λέει, είναι η ανάκτηση των δημόσιων χώρων της πόλης, τους οποίους οι κάτοικοι αισθάνονται ότι έχουν χάσει και πλέον δεν τους ανήκουν. Κάτι σας θυμίζει? Δεν ξέρω που μένει ο καθένας από εσάς. Μας θυμίζει πολλά εμάς εδώ, όσοι ζούμε στην Αθήνα. Πολλά. Η αστική γεωγράφος του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, Φένερ Πίξνερ, έχει περάσει χρόνια ερευνώντας την ολέθρια δυναμική που έχει αναγκάσει το 20% των κατοίκων του Άμστερνταμ να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης. Το κέντρο, λέει, χάνει τη χρησιμότητά του για πολλούς ντόπιους, οι οποίοι δεν βρίσκουν πλέον λόγους να το επισκέπτονται ή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους επισκέπτες. Έχουμε απαγορεύσει, λέει, το άνοιγμα νέων καταστημάτων μόνο για τουρίστες. Προσπαθούμε να αγοράσουμε ακίνητα στο κέντρο της πόλης για να τα μετατρέψουμε σε κατοικίες και να νοικιάσουμε τους χώρους σε εμπόρους που φέρνουν κάτι νέο στο κέντρο. Πρόκειται για μια δαπανηρή στρατηγική και υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά της. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι
οι λιανοπολιτές τελικά άλλοι ανταποκρίνονται στην τοπική ζήτηση, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό από τις αλυσίδες franchise και το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και το γεγονός ότι οι κάτοικοι καταλήγουν να αγοράζουν τα πάντα από το σούπερ μάρκετ αντί από τα μικρά καταστήματα, διότι δεν υπάρχουν μικρά καταστήματα, έχουν εξαφανιστεί. Σχεδιαστής ρούχων και διοργανωτής πολιτιστικών δρόμενων, ο οποίος πάντα ζούσε και πολλούσε τις δημιουργίες τους στο κέντρο, το όνομά του είναι Bon Rhein. Το κατάστημά του στο τουριστικό, δεν μπορώ να την πω τη περιοχή, είναι δύσκολη, αποτελεί αγκάθι στη Φλάνδρα. Το υπόγειό του στεγάζει ένα μουσικό στούντιο, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κόμβο που θα προσελκύει νέους και επιχορηγείται από δημοτικό πρόγραμμα για την αναζωογόνηση του κέντρου. Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτός είναι ο ένας τρόπος να στηρίζονται πρωτοβουλίες που επαναφέρουν ρίζες και τοπική ταυτότητα στις γειτονιές, ώστε να μην καταλήγουν άδειες και χωρίς νόημα. Οι τοπικοί επιχειρηματίες, λέει, και εμποροί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το επιχειρηματικό μοντέλο του μόνο καλλιεργητικού τουρισμού. Και προσπαθεί να προωθήσει ο Bon Rhein, ο σχεδιαστής, μία επίσημη ετικέτα που θα διακρίνει αυτό που φέρνουν στη γειτονιά και θα λειτουργεί ως μαγνήτης, ώστε οι κάτοικοι του Άμστερνταμ να τους αναγνωρίζουν και να γνωρίζουν ότι αξίζει να τους επισκεφθούν ή να αγοράσουν από αυτούς. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι οι τουρίστες. Το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία όθηση για να μετατραπεί αυτή η τουριστική πίεση σε μία μηχανή που θα ωφελήσει τους ντόπιους, ώστε να ανταγωνιστούν αυτή την τουριστικοποιημένη οικονομία. Η διατήρηση των στοιχείων που καθιστούν τα κέντρα των πόλεων μοναδικά και τα έχουν διατηρήσει ζωντανά φαίνεται να αποτελεί την πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Η προστασία, λέει, όσων εξακολουθούν να διατηρούνται είναι μία ευθύνη τόσο των πολιτικών όσο και των ίδιων των κατοίκων. Όχι όλα στο βωμό του κέρδους. Θα μου πεις, δεν ζεις από τον τουρισμό και δεν ξέρεις. Όχι, δεν ζω από τον τουρισμό. Βλέπω όμως πώς εξελίσσεται μια κατάσταση. Χτυπήσαν τα καμπανάκια. Καλή αργά, παρά ποτέ. Έχω τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Α, και πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ρομαντικ. Είναι και ο καιρός τέτοιος. Μια χαρά. Πάμε παρακαλώ.

Ωραία, εγώ τι φταίω? Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος έχει ένα ταλέντο στην κιθάρα, τι να, εγώ φταίω? Δηλαδή, πραγματικά, θα ήθελα να είναι ήμασταν όλοι να έχουμε ταλέντο στη μουσική. Αλήθεια. Αλλά και να είμαστε και ωραίοι τύποι, έτσι. Ευχαριστηθήκατε, είδα βίντεο και τα λοιπά που ανεβάσατε, πήγατε στους Μετάλλικα και τι ωραία. Ήταν και ωραίοι οι τύποι αυτοί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε, αλλά πότε, όχι τώρα. Τώρα θα ακούσουμε τραγούδι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Ευθυμίου, εδώ συντονισμένοι στο Έθνιος Ρέντιο 105,8. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, εύχομαι. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κόσμο ιστορικό. Μετά το δελτίο στις 12, ναι, τα μεσάνυχτα. Αύριο θα είμαστε εδώ. Αν είστε και εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, αμελία άνω των 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες που έχουν μεταφερθεί στη Γαδά εξετάζονται για εμπλοκή τους και σε ληστείες στην επαρχία, σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στο κατόχι Μεσολογίου. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλασνικόφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Η λήφια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Είπε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιό του για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Αναφερόμενος στην επίσημη επίσκεψή του στις 13 Μαΐου στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, στο ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Η εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Πρόεδρου Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με το CNN. Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου υποστήριξε χθες ότι μονόδρομος για τις ΗΠΑ είναι η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο. 24χρονη εντοπίστηκε μόφυρτη 500 μέτρα από το σπίτι της και η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της περιγράφει σοκαριστικά τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Συνελήφθη ο σύζυγος της 28χρονης, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Στη Βραζιλία, η ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγρα αερίου συγκλώνησε σήμερα την συνοικία Τζαγουάρες στο Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια. Υπάρχουν αναφορές για 2 τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτίριων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, πιθανώς κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ο Μίχλες το πρωί στα δυτικά και βόρεια, ανεμινότιο δυτική 4 έως 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ελληνικά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 12 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε για πρώτο? Δημήτρη Μητροπάνο, απόψε θα ήθελα

11 Μαΐου 1990 πέθανε ο Στράτος Διονυσίου. Ένα γυναίο αφιέρωμα επιβάλλεται. Καλημέρα λέει και καλή εκπομπή, η φίλη μας η Μέρη. Είπα να το κάνω εχθές, αλλά θα το κάνω σήμερα λιγάκι αργότερα. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι να ζεσταθούμε, να επανέλθουμε στα καθή μας και θα το κάνω. Θα κάνω ένα μισάωρο όταν λέμε γενναίο. Εντάξει, τώρα βέβαια Στράτο μπορείς να παίζεις 3 ώρες και να μην τελειώνει. Αλλά εντάξει. Έχει υπόψη σου ότι εκείνο το πρωί, μια και το ανέφερες, μόλις είχα τελειώσει τη βάρδια από την εφημερίδα, δούλευα στα Νέα τότε αστυνομικό βραδινό και κοιμόμουνα στην Κεσαριανή σε ένα σπίτι. Λοιπόν, γύρω στις 10 η ώρα ακούω πρώτο δελτίο ειδήσεων, την Τζέλα την Παυλάκου στον Αντένα, και ξεκινάει με τον ταξιτζή. Αμέσως την ψηλιάστηκα. Λέω όχ, για να ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων με τον ταξιτζή, κάτι έγινε. Λοιπόν, το ίδιο βράδυ, μάλλον το προηγούμενο βράδυ, ήταν με τον Τάκη τον Μουσαφίρη, τον αέμνηστο επίσης Τάκη Μουσαφίρη, στο στούντιο και γράφανε το τελευταίο του δίσκο, το «Εγώ ο ξένος». Σηκώνομαι, τα μαζεύω, πάω στη Σισίνης, εκεί που ήταν το σπίτι του, στο Χίλτον από πίσω, το πατρικό του κουμπάρου μου δηλαδή, και βρίσκω τον Μουσαφίρη και αρχίζουμε και κουβεντιάζουμε και μου λέει ότι δεν τον προλάβανε μέχρι να τον πάνε από το Φάλιρο που ήταν στο Χανδρί μέχρι τον Ευαγγελισμό, κάπου εκεί στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Μας αποχαιρέτησε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μπουλγουρά, «Χαμένη πολιτεία». Και όμως πέρασαν από τότε, σαν χθες μου φαίνεται ρε παιδιά, πέρασαν 36 χρόνια.

Η τελευταία συνέντευξη που έκανα στο ραδιόφωνο του Αντένα ήταν με την φίλη μου την Κατερίνα τη Στανίση. Λοιπόν, και μου περιέγραφε το πώς την πήρε ο Σούκας τηλέφωνο και της είπε αύριο, έκανε το δίσκο της βασικά και της λέει αύριο στο στούντιο σου έχω ένα ντουέτο έκπληξη. Διάβασε τα δικά της λόγια εκείνη να ξέρει το τραγούδι απ' έξω. Δεν της είπε όμως με ποιον είναι το ντουέτο. Λοιπόν, πάω λέω κι εγώ γεμάτη αγωνία στο στούντιο και ποιον να δω παιδιά λέει, τον Καζαντζίδη. Έπαθα σοκ. Εγώ με τον Καζαντζίδη στο ίδιο στούντιο. Τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, καλός Συνάτος, ο Στέλιος από εδώ, από εκεί. Δεν πίστευα στα μάτια μου, λέει, το τι έβλεπα. Λοιπόν, και έτσι ο Σούκας έκανε δώρο στη Στανίση στο δίσκο της. Το «Δεν είσαι εσύ» σαν τις άλλες αγάπες που και κάπου είχε δίκιο. Ας μην το παραδέχετε, Κατερίνα. Όχι για σκηνικό, απλά ότι υπήρξε μια χημεία. Τότε και ήταν και στα νιά, τις έσκυζε. Θα μου πεις και σήμερα καλά είναι, αλλά άλλο τότε.

0: Καλημέρα άρχοντα, πάμε για νυχτοκάμα το λέει και ξεφόρτωμα. Βάλε ένα τραγουδάκι, ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα μαζί μας.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Βρέχει. Και αυτό το τραγούδι, όπως όλα, έχει την ιστορία του. Και δεν μιλάω για το... Φωτιά. Για την ταινία, για το τι έγινε πριν.

Όταν γυριζόταν λοιπόν η ταινία το ορατό της Μηδέν με τον Κούρκουλο, ο Μίμης λοιπόν έψαχνε να βρει, ο Πλέσσας έψαχνε να βρει ποιος τραγουδιστής θα πει αυτό το τραγούδι. Πάει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, γιατί στη γίνει του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, και του λέει θα σε πάω σε ένα μαγαζί να ακούσεις ένα νεαρό τότε τραγουδιστή. Λοιπόν, μιλάμε για πόσο ήταν, 72, το 72, 73, πόσο ήταν κάπου εκεί. Λοιπόν, τον πάει λοιπόν στο Σουμού, όπου τραγουδούσε ο Στράτος ο Διονυσίου μαζί με την Ανθούλα την Αλιφραγκή. Η Ανθούλα η Αλιφραγκή ήταν το μισό το μαγαζί δικό της, γιατί το άλλο μάλλον το είχε μαζί με τον άντρα της. Και εκεί ο Στράτος τραγουδούσε. Πάει λοιπόν, πού να πάει ο Πλέσσας σε μπουζουκάδικα τέτοια τότε και τα λοιπά. Το πάει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, μόλις τον άκουσε, του λέει πω αυτός. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία να πει ο Στράτος το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Ο Νότης όταν έφυγε για να τον τιμήσει είπε το Στράτος, το οποίο θα το ακούσουμε. Λοιπόν, ο Στράτος γεννήθηκε στην Ιγρίτα, Σερών, 8 Νοεμβρίου του 1935 και έφυγε 11 Μαΐου του 1990. Και λέω πω πέρασαν 36 χρόνια σαν χθες μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Στράτο και ερχόμαστε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Χρήστος αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Χαίρομαι, λέει, που σ' ακούω, περνάω καλά μαζί σου. Καλημέρα επίσης στο φίλο μας το Γιώργο από το Μενίδη, ακούει και αυτός, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καθώς και στο φίλο μας τον Παύλο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μας ακούει κάπως στη Μαλακάς, ανεβαίνω, λέει, για τα δωμάτια Καβάλας, το μέρος του, και σ' ακούω στον δρόμο. Να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο. Να σε καλά, φίλε μου, επίσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη του Στράτου, η οποία πάρθηκε το 1991, αν θυμάμαι καλά, όχι, συγγνώμη, το 89, αφού το 90 έφυγε, τι λέω. Λοιπόν, το 89, καλοκαίρι, να ήταν Αύγουστος, πέρασαν και πολλά χρόνια, στο ξενοδοχείο Χανδρής, στη σουίτα 707, όπου ο Στράτος έμεινε αρκετές φορές, γιατί ήταν ο υπόδρομος τότε απέναντι, και Μοντονιάρχος σήμερα, για όσους δεν ξέρουν, ήταν ο υπόδρομος, είχε δικά του άλογα, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα γιατί είχε γίνει ένας καυγάς και του απαγόρεψαν την είσοδο, οπότε καθόταν και έβλεπε με τα κιάλια τις υποδρομές, τα λουγά του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη και επιστρέφουμε.
1: Στράτο Διονυσίου, πότε έκανες τον πρώτο σου δίσκο και πότε είχες την πρώτη σου επαφή με τον καλλιτεχνικό χώρο?
2: Το πρώτο μου δίσκο, τι εννοείται, όταν πρώτο ξεκίνησα? Το 1960 έφυγα από Θεσσαλονίκη, ήρθα Αθήνα, μόλις απολύθηκα από Φαντάρος, και έκανα το πρώτο μου δίσκο, το «Δεν είμαι ένοχος», του Χρήστο Κολοκοτρώνη.
1: Σε ρώτησα πώς ξεκίνησες. Μου είπες ότι ήρθες από τη Θεσσαλονίκη και έκανες το δίσκο. Πες μου λίγα περισσότερα λόγια γι' αυτό. Πώς έκανες την πρώτη σου δουλειά, πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα το είχα μανία και μεράκι από πάρα πολύ μικρό παιδί. Οι γονείς μου δεν με αφήνανε, να πούμε, όσο ήμουν μικρός, να κάνω αυτό το επάγγελμα. Βέβαια, όταν πήγα Φαντάρος πλέον και απολύθηκα, είχα παντρευτεί βέβαια κιόλας. Ήδη όταν ήμουν Φαντάρος είχα δύο παιδιά, τον Άγγελο και την Τασούλα. Και όταν απολύθηκα, έκανα τη μεγάλη απόφαση να πούμε και ήρθα στην Αθήνα. Είδα ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα και σε ένα μήνα έφερα και την οικογένειά μου στην Αθήνα. Αυτός ήταν όλος ο δρόμος μου. Βέβαια, από εκεί και μετά ήταν ο Γολγοθάς, να πούμε, για να φτάσω εδώ που είμαι. Έκανα την ακρόαση που ζήτησε η εταιρεία, μ' αρέσανε. Από εκεί και μετά είχα συνέχεια. Στις μέρες που είχαν ηχογραφήσει η εταιρεία, ήμουνα πάντα μέσα, με γνώρισαν οι συνθέτες όλοι και μου δίνανε τραγούδια. Βέβαια, δεν είναι μονάχα να πεις τραγούδια και αυτά, χρειάζονταν χρόνος για να κάνεις κάποιο όνομα. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο το νομίζει ο κόσμος.
1: Σε βοήθησε κανένας να ανεβείς αυτή την καριέρα? Σου έδωσε εμπιστοσύνη τον πρώτο καιρό?
2: Να σας πω, η εταιρεία που με πήρε μου εμπιστεύτηκε και με εμπιστεύτηκαν και οι συνθέτες. Δεν μπορώ όμως να πω ότι αποκλειστικά με πήρε κάποιος από το χέρι και με έφερε εδώ και έκανε τα δύνατα δυνατά για να με φτιάξει φίρμα. Με συμπαρασταθήκαν όπως όλους τους τραγουδιστές. Μου δίνανε τραγούδια τους. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα ερμηνείας πλέον, ας πούμε, και τα προσόντα που είχα εγώ τότε την εποχή εκείνης.
1: Το τραγούδι είναι μέσω έκφρασης. Εάν κάποτε δεν μπορούσες να επικοινωνήσεις με αυτό, με τον κόσμο, τι άλλο θα ήθελες να κάνεις?
2: Δεν ξέρω, όπως θα τα έφεραν οι τύχοι. Την εποχή εκείνη εγώ δούλευα, ας πούμε, σε διάφορες δουλειές, σε ένα εμπορογραφτάδι που δούλευα. Και εντάξει, ήμουν ικανοποιημένος. Αν δεν έβγαινα τραγουδιστής, θα καθόμουν να πάρει εκεί. Ίσως να γινόμουν και κάποια στιγμή σιδηροδρομικός. Ήταν το σόι έτσι που είχα δικαίωμα να μπω στο σιδηρόδρομο. Μπορεί να γινόμουν και σιδηροδρομικός. Αλλά έτσι και σε καλλιτεχνικό στυλ, να πούμε, δεν νομίζω που άλλο. Έκανα δουλειές πολλές από μικρό παιδί, ας πούμε, γιατί είχα παντρευτεί πολύ μικρός. Γι' αυτό έχω και μεγάλα παιδιά, ας πούμε. Και έπρεπε να δουλέψω για να ζήσω, ας πούμε, εγώ για τα παιδιά. Έκανα διάφορες δουλειές, οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν είχα βέβαια συγκεκριμένο επάγγελμα, είχα το εμπορογραφτάδικο που δούλευα. Από εκεί και μετά όμως έκανα οτιδήποτε βρισκόταν μπροστά μου.
1: Τελευταία πήγες στην Αμερική. Πήγες για να τραγουδήσεις εκεί?
2: Ναι, πήγα για ορισμένες εμφανίσεις που είχα κλείσει από το χειμώνα. Πήγα, τελείωσα και γύρισα.
1: Πες μου, Στράτο Διονυσίου, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη σου στιγμή?
2: Ευτυχισμένη μου στιγμή ήταν τα όνειρα μου που πραγματοποιήθηκαν όταν έφυγα από Θεσσαλονίκη. Ήρθα εδώ για να πετύχω για δισκογραφία. Και όπως βλέπετε κι εσείς, το έχω πετύχει.
1: Ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ?
2: Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το σημείο, γιατί Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια μου, τόσα πολλά τα σουξέα που έχω κάνει που δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Τι σχέδια έχεις για το μέλλον και πότε θα κάνεις τον επόμενο δίσκο?
2: Για το μέλλον αυτή τη στιγμή είναι καλοκαιράκι όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή και κάθομαι, ξεκουράζομαι. Θα ετοιμαστώ για το χειμώνα στο δικό μου το μαγαζί που έχω ανοίξει. Και όσο για δίσκο, έχω κάνει τώρα το τελευταίο μου δίσκο, το νομίζεις. Είναι ο καθιερωμένος δίσκος που κάνουμε ένα δίσκο το χρόνο. Αυτό το δίσκο θα το ξανακάνω πάλι το Πάσχα. Αλλά τώρα, προς Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, θα φτιάξω ένα δίσκο με τα παλιά ρεμπέτικα, τα οποία τα κατέχω πάρα πολύ καλά. Και θα γίνει ένα άλμπουμ 26 με 30 τραγούδια, που μέσα εκεί θα υπάρχουν και στα πρώτα μου χρόνια τις μεγάλες μου επιτυχίες.
1: Τι σύγκριση κάνεις με τη γενιά σου και με τους καλλιτέχνες τους καινούριους?
2: Σύγκριση, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Τι σύγκριση να κάνουμε? Έχουμε πάρα πολλά ταλέντα, πολλά παιδιά, τα οποία ας πούμε έχουν τα προσόντα να προχωρήσουν. Θέλει λιγάκι να την αγαπήσουν τη δουλειά και να την πάρουν ζεστά, για να ακολουθήσουν τα χνάρια τα δικά μας, ας πούμε. Βέβαια έχουν και από τη μια μεριά δίκιο, διότι έχουν βγει πάρα πολλές εταιρείες, πολλά τραγούδια κυκλοφορούν καθημερινώς και ο κόσμος έχει μπερδευτεί και δεν ξέρει τι να διαλέξει, τι να πάρει, τι να πρωτοπάρει. Αυτή είναι όλη η δουλειά και λιγάκι δυσκολία, ας πούμε, για έναν νέο τραγουδιστή ή νέα τραγουδίστρια για να ανέλθει.
1: Θέλεις να μεταφέρεις κάποιο μήνυμα ή να κάνεις καμιά δήλωση?
2: Ναι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις, για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.
0: Καλά είπα ότι ήταν 89, δεν θυμόμουν. Ο οποίος δίσκος που έλεγε με τα ρεμπέτικα δεν έγινε ποτέ βέβαια, γιατί σε μερικούς μήνες αργότερα, bye bye, κράτησέ με για πάντα κοντά σου.

βέβαια με την Μαρίνα τη Βλαχάκη. Το κράτησέ με το ντουέτο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, όλα καλά λέω εγώ να συνεχίζεται. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, να είστε όλοι καλά. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο Μπαρμπαρέζος. Και εδώ ένα ντουέτο με το γιο του τον Άγγελο. Τόσο υπάρχουν γυναίκες.

για το σουμού στην αρχή του αφιερώματος που ειδοπλέσα στο Στράτο. Εδώ μαζί με την Ανθούλα Αλιφραγκή σε μια εκπομπή εδώ του μαγαζιού με 2-3 όργανα ζωντανά τραγουδούν ο επισκέπτης. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στη Μάχη που μας ακούει, ελπίζω να άκουσες το αφιέρωμα.